μου ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες δύο ρίτσες εδώ μέσα από τη συχνότητα του Πολίτικα, όπου θα μοιραστούμε ειδήσεις, νέα, επικαιρότητα, θα σχολιάσουμε πολλά και διάφορα και θα σας μεταδώσουμε την πληροφορία που ενδεχομένως να χρειαστείτε. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026. Πάνε οι πρώτες 25 μέρες του Αυγούστου. Τι έχει απομείνει, λιγάκι, στο αποκαλό καιρό βρισκόμαστε. Αν και δεν θέλω να το λέω και μην ξεκινήσετε τα καλό χειμώνα και καλό χειμώνα, γιατί ένα κάτι το παθαίνω αυτή την περίοδο, όταν κάθε χρόνο κάποιοι αρχίζουν τις ευχές για καλό χειμώνα. Ποιο καλό χειμώνα, καλέ, στην Ελλάδα βρισκόμαστε, στην Κρήτη βρισκόμαστε. Έχουμε φουλ καλοκαίρι ακόμα μπροστά μας. Μη σας πω δύο μήνες. Οπότε ας αφήσουμε τα καλό χειμώνα και καλό χειμώνα για αργότερα.

Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 47 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 6 λεπτά. Σήμερα είναι, λέει, η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Τι σημαίνει αυτό, καλέ? Πάω να πατήσω ακριβώς πάνω για να διαβάσω και να μοιραστώ μαζί σας το TST αρωμαντικό φάσμα. Η μέρα, λοιπόν, ορατότητας, λέει, του αρωμαντικού φάσματος. Σκοπός της να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στο αρωμαντικό φάσμα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Γιορτάζεται 2 φορές τον χρόνο, στις 5 Ιουνίου και στις 25 Αυγούστου, με σκοπό, λοιπόν, να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στο αρωμαντικό φάσμα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, τόσο εκτός όσο και εντός της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙΑ ατόμων. Για να κατανοήσει κανείς τι είναι αρωμαντικότητα, γιατί πραγματικά δεν την γνώριζα καθόλου αυτή την έννοια, πρέπει πρώτα να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στον σεξουαλικό και τον ρομαντικό προσανατολισμό. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία ένα άτομο αισθάνεται σεξουαλική έλξη, ενώ ο ρομαντικός προσανατολισμός στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία αισθάνεται ρομαντική έλξη. Για πολλούς ανθρώπους, οι δύο προσανατολισμοί ταυτίζονται, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Είναι δυνατόν κάποιος να βιώνει σεξουαλική έλξη χωρίς να έχει ρομαντικό ενδιαφέρον, αλλά και το αντίστροφο. Τα άτομα που ταυτίζονται ως αρωμαντικά, άρω, βιώνουν, λέει, μικρή ή καθόλου ρομαντική έλξη προς άλλους. Πολλά αρωμαντικά άτομα είναι επίσης ασεξουαλικά, ace, δηλαδή δεν βιώνουν ούτε ρομαντική ούτε σεξουαλική έλξη, αλλά αρκετά είναι αλλοσεξουαλικά, δηλαδή βιώνουν σεξουαλική έλξη. Τα αρωμαντικά ασεξουαλικά άτομα αναφέρονται συνήθως ως αέρο ace ή αέρο ace, μία λέξη, ενώ τα αρωμαντικά αλλοσεξουαλικά, λέει, συνήθως δηλώνουν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό μαζί με τον ρομαντικό τους. Μάλιστα. Η μέρα αρωμαντικής ορατότητας γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 5 Ιουνίου του 2023 κατά την διάρκεια του ετήσιου μήνα υπερηφάνειας. Ήταν μια πρωτοβουλία βάσης που ξεκίνησε μέσω έκκλησης στο X, τότε Twitter, για να δοθεί ορατότητα και αποδοχή στα άτομα του αρωμαντικού φάσματος με την χρήση του hashtag Aromantic Visibility Day σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για να στηρίξει την πρωτοβουλία, το βρετανικό περιοδικό Hello δημιούργησε και δημοσίευσε, έτσι, μια μεγάλη συνέντευξη με την Αγγλίδα συγγραφέα Alice Osman, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως αρωμαντική ασεξουαλική. Δεν πέρασαν 3 μήνες από την ημέρα αρωμαντικής ορατότητας και στις 25 Αυγούστου διοργανώθηκε η πρώτη ημέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος από την Aspect German, μια ομάδα για άτομα του ασεξουαλικού, αρωμαντικού και απλατωνικού φάσματος, κυρίως από Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Discord και στην Active Aro, μια γερμανική οργάνωση που παρέχει πόρους, οργανώνει εκδηλώσεις και δίνει διαλέξεις για την αρωμαντικότητα. Να, λοιπόν, που όσο ζει κανείς μαθαίνει, μάθαμε και τι σημαίνει αρωμαντικός. Και αφού το μάθαμε, και αυτό πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να σας πω πως η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει σήμερα τον πρώτο επίσκοπο Κρήτης, τον Απόστολο Τίτο. Οπότε, αν βρεθείτε στο κέντρο της πόλης, περάστε από τον Άγιο Τίτο. Κατ' εμέ πρόκειται για την ομορφότερη εκκλησία της πόλης μας, έτσι. Και ανάψτε ένα κεράκι στην χάρη του. Άγιος της Χριστιανοσύνης και ένας από τους 70 Αποστόλους. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 25 Αυγούστου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 26 Ιανουαρίου από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Τίτος. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω βεβαίως επίσης πολλές ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ο Τίτος ήταν Έλληνας ειδωλολάτρης από την Αντιόχεια που παρακολουθούσε εκ του σύνεγγυ στη διδασκαλία και τα θαύματα του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Παύλου και τον ακολούθησε σε πολλές περιοδίες του. Κατά την 4η περιοδία του, ο Παύλος τον χειροτώνησε επίσκοπο Κρήτης. Ο Απόστολος Τίτος πέθανε σε βαθύ γύρας το 96 ή το 107 στη Γόρτινα της Κρήτης. Είναι προστάτης Άγιος της Κρήτης και η κάρα του βρίσκεται στον ομώνυμο ναό του Ηρακλείου Κρήτης.

πάμε και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1825, όπου σαν σήμερα η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. 1898 και σαν σήμερα 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Το 1920 και σαν σήμερα ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1949 και σαν σήμερα στις 5.30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την ατελική επίθεσή του στον Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960 και σαν σήμερα έχουμε την τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές και 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες. Πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. 2004 και σαν σήμερα η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα των 400 μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52-82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Το 1930 και σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο αγαπημένος σκοτσέζος ηθοποιός Σον Κόνερι. Έφυγε από την ζωή τον Οκτώβριο του 2020. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1867 έφυγε από την ζωή ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός, όπου ανακάλυψε την ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε μαζί με το ζεύγος Κιουρί με τον Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στην μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας.

Πάμε και στα του καιρού να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι να περιμένουμε. Καμίνι, λέει και σήμερα η χώρα. Μέχρι και τους 39 βαθμούς θα δείξει ο υδράργυρος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα διατηρείται και σήμερα τρίτη θερμοκρασία, η οποία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Λίγο πιο αναλυτικά τώρα για την Αττική, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρους όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρους όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες

Τροπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 31 και στην Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 26 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Το VNY Store, το οποίο θα το βρείτε στην 1821 εκεί. Αν κάνετε μια βόλτα, είμαι βέβαιη πως θα ανακαλύψετε τα γυαλιά που θα σας κάνουν το κλικ, τα γυαλιά της αρεσκίας σας, λόξερη γυαλιά ηλίου, από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολωτικούς φακούς και προστασία UV400, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολυτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ναι, λοιπόν, premium ποιότητα και πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές στο VNY Store. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημιωράκι, οπότε τι κάνουμε, μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχο Μάνος Παπαδάκης. Μέρος δεύτερο λοιπόν, και μπαίνουμε αμέσως τώρα στο πολίτικα.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του παρέα. Να σας θυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω του πολίτικα.gr, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Καθησυχαστικοί επιστήμονες για το πρώτο περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη, ρεκόρ επταετίας για τα κρούσματα στη χώρα. Δύο καραβιές με 84 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες. Από το μπαρ στο νοσοκομείο 15χρονος. Το ένα περιστατικό διαδέχεται το άλλο, ε? Η αλήθεια είναι πως το τελευταίο διάστημα ακούμε πάρα πολύ συχνά τέτοιου είδους ειδήσεις, δυστυχώς. Εχμές από την αδελφή του δολοφονημένου Νικήτα. Ποιος τον κάλυπτε, ποιος τον βοηθούσε? Αναλαμβάνουν υπηρεσία 87 νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Έπεσαν παλουθιές σε Γλέντι. Συνελήφθη άνδρας στο Ρέθυμνο. Τελευταίο μπάνιο για άνδρα στο Τζούτζουρα. Έσβησε παρά τις προσπάθειες ανάνυψης. Μάχη για τη ζωή του δίνει 53χρονος που βρέθηκε στην Τουρκία για να βάλει εμφυτεύματα δοντιών. Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση? Δεν μπόρεσε να αντιδράσει η άτυχη 45χρονη. Θρίλερ με τον Ισπανό επιχειρηματία που αγνοείται στο Ιόνιο. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη ρημούλκηση του σκάφους.

Σούπερ μάρκετ, εκπτώσεις έως 20% σε βασικά προϊόντα. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές? Μετρητά, γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις επιμένουν στη χρήση τους.

Ας δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Ξεκινάμε με πρώτο θέμα να αφορά στον ιό του Δυτικού Νείλου. Καθησυχαστικοί λοιπόν οι επιστήμονες για το πρώτο περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Αυτό είναι το ευχάριστο. Πρόκειται για άνδρα που ταξίδεψε από την Αθήνα στο νησί μας. Ο ασθενής, ο οποίος αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα υγείας και νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο, παρουσίασε συμπτώματα κατά την διάρκεια του ταξιδιού του από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο. Ωστόσο, ρεκόρ επταετίας καταγράφουν φέτος τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης και μάλιστα για πρώτη φορά. Οι ειδικοί περιμένουν κορύφωση στα τέλη του μήνα, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ο ιός δεν πάβει να κυκλοφορεί και τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ στις 19 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί 157 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 116 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Παράλληλα έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών. Μιλώντας στην ΕΡΤ σήμερα το πρωί, ο καθηγητής επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι πραγματικές μολύνσεις είναι περισσότερες από τα καταγεγραμμένα κρούσματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό είναι περισσότερα από όσους εμφανίζονται στις επίσημες καταγραφές, καθώς η πλειονότητα των λοιμόξεων δεν προκαλεί συμπτώματα. Από τα άτομα τα οποία μολύνονται, περίπου το 20% εμφανίζει ήπια συμπτώματα και λιγότερο από το 1% εμφανίζει πολύ σοβαρά συμπτώματα, σημείωσε. Περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με τον ιό δεν εκδηλώνουν συμπτώματα και ενδέχεται να μην αντιληφθούν ποτέ ότι μολύνθηκαν. Φέτος παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, παρόμοιος με το 2018. Έχουμε αυξημένη δραστηριότητα του φορέα και αυξημένο αριθμό περιστατικών σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, υπογράμμισε. Αναφερόμενος στην εξέλιξη της φετινής περίοδου, ο καθηγητής επεσήμανε ότι η κορύφωση της κυκλοφορίας του ιού καταγράφεται συνήθως προς τα τέλη Αυγούστου. Ο Σεπτέμβριος δεν είναι ένας μήνας που δεν έχουμε κρούσματα. Συνεχίζεται η δραστηριότητα, συνεχίζεται η κυκλοφορία του ιού με μικρότερο αριθμό κρούσματων, αλλά παραμένει σημαντικός, υπογράμμισε. Σε ερώτηση για το εάν η φετινή έξαρση μπορεί να επαναλαμβάνεται τα επόμενα χρόνια, ανέφερε ότι κατά το παρελθόν παρατηρούνταν αυξημένη δραστηριότητα του ιού σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια αν αυτό θα συμβαίνει πλέον κάθε χρόνο. Όπως είπε, σύμφωνα με το CNN.gr, πιθανό ρόλο διαδραματίζουν η κλιματική αλλαγή και οι υψηλότερες θερμοκρασίες κατά την χειμερινή περίοδο. Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να διαπιστωθεί εάν η φετινή εικόνα θα αποτελέσει μόνιμη τάση. Αλλάζουμε θέμα. Νέα επιχείρηση διάσωσης στήθηκε για 84 μετανάστες ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Συγκεκριμένα 30 επέβαιναν σε μία λέμβο και 54 ακόμη σε μία δεύτερη. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο για τις περαιτέρω διαδικασίες και βεβαίως για την προσωρινή φιλοξενία τους. Υπενθυμίζεται πως την αντίδρασή της για την σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδη κλιμακώνει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων, απευθύνοντας ανοιχτή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, τον Πρόεδρο αλλά και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι κάτοικοι ζητούν αυτή τη φορά συγκεκριμένες ενέργειες από την περιφέρεια, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της περιοχής, τον πλημμυρικό κίνδυνο, το ρέμα ξηροπόταμος, την οδική πρόσβαση αλλά και τις υποδομές ίδρευσης και αποχέτευσης. Συνελήφθη
ή άνδρας μετά από μπαλωθιές κατά την διάρκεια γλεντιού στο σπίτι του. Η κοινωνική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή που μας πέρασε και σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν άσκοποι πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο η αστυνομία. Η είδηση αυτή μας έρχεται από το Ρέθυμνο. Ο άνδρας ως διοργανωτής της εκδήλωσης αρνήθηκε να κατονομάσει τον δράστη των πυροβολισμών και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες. Είχαμε όμως σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στον ΒΟΑΚ. Αυτοκίνητο λέει παρέσυρε προς κινήτρια που κινούνταν πεζή προς τον Άγιο Φανούριο. Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε εχθές το βράδυ περίπου στις 9 και 4 στον ΒΟΑΚ στο ύψος της αερογέφυρας από τη λίμνη Γεωργιούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, μια γυναίκα από το Ρέθυμνο η οποία κινούνταν πεζή από την πλευρά του Ρεθύμνου με κατεύθυνση προς τον Άγιο Φανούριο περπατούσε στην άκρη του δρόμου έχοντας την πλάτη της προς την κυκλοφορία. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες διερχόμενο αυτοκίνητο την παρέσυρε με αποτέλεσμα η γυναίκα να εξφενδονιστεί από την αερογέφυρα και να πέσει αρκετά μέτρα χαμηλότερα. Στάθηκε ωστόσο ιδιαίτερα τυχερή, καθώς η πτώση ανακόπηκε από πυκνή βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και νοσηλεύτηκε. Ο οδηγός του οχήματος, αντί να σταματήσει και να βοηθήσει την τραυματισμένη γυναίκα, εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αρχές. Έρευνες για τον εντοπισμό του πραγματοποιεί η τροχέα ΒΟΑΚ, ενώ εξετάζεται κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή του. Φέτος για πρώτη φορά έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας από την πλευρά των Χανίων προς τον Άγιο Φανούριο για τους προσκυνητές, οι οποίοι περπατούν κατά μήκος του ΒΟΑΚ προκειμένου να πάνε στην εκκλησία, ενώ η αστυνομική διεύθυνση Χανίων έχει ανακοινώσει εναλλακτική διαδρομή για τους πεζούς. Παράλληλα, απαγορεύεται πλέον η στάθμευση οχημάτων πάνω στο ΒΟΑΚ, πρακτική που τα προηγούμενα χρόνια προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η απαγόρευση αφορά το τμήμα όπου έχουν τοποθετηθεί τα κολονάκια, με αποτέλεσμα να μην καλύπτει την αντίθετη πλευρά, δηλαδή το ρεύμα από Ρέθυμνο προς Χανιά, από το οποίο κινούνταν η γυναίκα. Το σοβαρό αυτό περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τα ζητήματα ασφάλειας που υπάρχουν στον ΒΟΑΚ, ιδιαίτερα σε ένα σημείο με αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες και ειδικά φέτος που είναι σε εξέλιξη έργα και μονοδρομήσεις στον μεγαλύτερο δρόμο της Κρήτης.

Άσχημη κατάληξη είχε βραδιά διασκέδαση σε μπαρ του Ρεθύμνου για 15χρονο την Κυριακή. Μετά από κατανάλωση αλκοόλ, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Μάλιστα, συνελήφθη ο υπεύθυνος του μπαρ, στο οποίο διασκέδαζε ο ανήλικος 15χρονος. Δραματικό τέλος όμως για 82χρονο που ανασύρθηκε εχθές Δευτέρα χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή του Τσούτσουρα, Δήμου Μινώα Παιδιάδος, ενώ ενημερώθηκε και η λιμενική αρχή των Καλών Λιμένων. Στον 82χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από αγροτική γιατρό με καρδιοπνευμονική ανάνυψη και στην συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Αρκαλοχωρίου, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την λιμενική αρχή των Καλών Λιμένων, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής.

Σε συναγερμό όμως τέθηκαν οι αρχές εχθές το βράδυ στο Ηράκλειο μετά τον εντοπισμό ενός αυτοκινήτου σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στις εκβολές του Γιώφυρου κοντά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το όχημα βρέθηκε κοντά στην Ασιδερένια Γέφυρα σε σημείο που ουσιαστικά κρέμεται, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την προσέγγιση του. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού καθώς και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε εντοπιστεί κάποιο άτομο μέσα κοντά στο αυτοκίνητο, ναι, βεβαίως οι έρευνες συνεχίζονται και παράλληλα εξετάζονται ουσιαστικά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο.

μία ανάρτηση με πολλές αιχμές προχώρησε η αδελφή του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού που δολοφονήθηκε με πυροβολισμού στην Αμουδάρα. Δράστης ο πατέρας φίλου του που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το τροχαίο δυστύχημα του 2023 στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του. Υπενθυμίζεται πως εξ αρχής η οικογένεια του Νικήτα υποστήριξε ότι είχε απευθυνθεί στην αστυνομία καθώς ο 29χρονος δεχόταν απειλές. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η αδερφή του, κάποιοι άνθρωποι έχουν μάθει να βρίσκονται πάντα πίσω από τις κουρτίνες, να μην φαίνονται ποτέ, αλλά να ξέρουν περισσότερα από όσα λένε. Και όταν ένας άνθρωπος που είχε επανειλημμένα προβλήματα με τη δικαιοσύνη βρισκόταν ξανά και ξανά έξω, κάποιοι ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουν. Ποιος τον κάλυπτε, ποιος τον βοηθούσε, ποιος είχε λόγο να ενδιαφέρεται τόσο, ώστε οι πόρτες να ανοίγουν κάθε φορά. Δεν θα πω ονόματα, οι συνωνυμίες και μόνο αρκούν. Και όποιος έχει τη μύγα, ας ψάξει να τη βρει, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε ποιοι μιλούσαν, ποιοι σιωπούσαν και ποιοι ίσως γνώρισαν περισσότερα από όσα σήμερα θέλουν να παραδεχτούν. Για το παιδί μας θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε την αλήθεια και κάποια στιγμή όλες οι σκιές θα βγουν στο φως και τότε η ψυχή σου θα δικαιωθεί. Δεν ξεχνώ και δεν φοβάμαι κανένα. Για τον Νικήτα, για πάντα, έγραψε. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επιλέξετε την ενημέρωσή σας μέσα από το politica.gr. Έτσι, politica.gr λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Ολοκληρώνουμε εσείς την πρώτη μας ώρα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε για πολύ περισσότερα.

Τέλος τρίτο για την εκπομπή μας. Επιστροφή και πάλι εδώ στο στούντιο του Πολίτικα. Πάμε λοιπόν τώρα έτσι σε ειδησούλες, πώς να το πω, λίγο πιο πρακτικές, σε θεματάκια που ενδιαφέρουν όλους εμάς τους πολίτες, που αφορούν στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο. Ελάτε λοιπόν να δούμε τι αλλάζει από το 2027 σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα αλλά και στέγη. Να δούμε κιόλας και ποια είναι τα μέτρα που από ό,τι φαίνεται θα βρεθούν στο τραπέζι. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά από ό,τι φαίνεται βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για το 2027 και αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ, έτσι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πακέτο δεν έχει ακόμη κλείσει, καθώς οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τα χρήματα που θα υπάρχουν διαθέσιμα. Οι βασικές κατευθύνσεις, ωστόσο, έχουν αρχίσει να ξεκαθαρίζουν και αφορούν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: οικογένειες με παιδιά, στέγη, εργαζόμενους και συνταξιούχους. Στο τραπέζι βρίσκονται μεγαλύτερα επιδόματα για οικογένειες, πρόσθετες διευκολύνσεις για τρίτεκνους, νέο στεγαστικό πρόγραμμα, αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και νέες παρεμβάσεις στις συντάξεις. Ένα λοιπόν από τα θέματα που βρίσκονται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα είναι η πρόσθετη στήριξη των οικογενειών με τρία ή περισσότερα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η περαιτέρω εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους, ώστε οι οικογένειες με τρία παιδιά να αποκτήσουν περισσότερα από τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται σήμερα για τις πολύτεκνες οικογένειες. Το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η εξίσωση δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, καθώς κάθε πρόσθετη παροχή έχει κόστος για τον προϋπολογισμό. Στο ίδιο πακέτο βρίσκεται και το επίδομα παιδιού Α21. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται προβλέπει αύξηση των ποσών, ακόμη και κατά 30%, χωρίς να αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Εάν τελικά προκριθεί αυτή η λύση, το κόστος υπολογίζεται περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Υπό εξέταση βρίσκεται επίσης η ενίσχυση της πρόσθετης παροχής των 150 ευρώ, αναπαιδί. Παράλληλα εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις για τους γονείς με μεγαλύτερο όφελος όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών. Με τις τιμές των ακινήτων και τα ενίκια να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η στέγη θα έχει ξεχωριστή θέση στις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται το επόμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, με στόχο να αποκτήσουν περισσότερα νοικοκυριά πρόσβαση σε φθηνότερα στεγαστικά δάνεια για την αγορά πρώτης κατοικίας. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται βρίσκεται η επιδότηση του επιτοκίου, ώστε να μειώνεται η μηνιαία δόση του δανείου. Το νέο πρόγραμμα εξετάζεται επίσης να απευθύνεται σε μεγαλύτερη ομάδα δικαιούχων. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να ανοίξει η πόρτα και για οικογένειες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να αποκτήσουν δικό τους σπίτι. Η κυβέρνηση συνδέει πλέον άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό, καθώς το υψηλό κόστος κατοικίας αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να δημιουργήσει οικογένεια. Αύξηση όμως έρχεται και στον κατώτατο μισθό την άνοιξη του 2027. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ μεικτά και το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση μεγαλύτερη των 30 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο κατώτατος μισθός μπορεί να περάσει πάνω από τα 950 ευρώ, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί για το τέλος της τετραετίας. Η αύξηση δεν αφορά μόνο όσους αμείβονται με τον κατώτατο, επηρεάζει και μία σειρά από παροχές που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με το ύψος. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 έχει ήδη προβλεφθεί η μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Εξετάζεται όμως αν υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη συνολική μείωση που θα μπορούσε να φτάσει την 1 ποσοστιαία μονάδα. Εφόσον η πρόσθετη μείωση περάσει και στις εισφορές των εργαζομένων, θα υπάρξει απευθείας αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους. Για παράδειγμα, σε εργαζόμενο με μεικτό μισθό 1.500 ευρώ, μείωση των εργατικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα αντιστοιχεί σε περίπου 7,5 ευρώ επιπλέον το μήνα πριν από τυχόν φορολογικές επιδράσεις. Στο
Στο τραπέζι βρίσκεται και μια παρέμβαση που μπορεί να αφορά περίπου 800.000 εργαζόμενους. Πρόκειται για την αύξηση της αξίας των διατακτικών σίτησης από τα σημερινά 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα το μέτρο, θα πρέπει να αυξηθεί αντίστοιχα και το ποσό που απαλλάσσεται από ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα, από το 2027 αναμένεται να φανεί περισσότερο στην τσέπη των εργαζομένων η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς στόχος είναι περισσότεροι μισθωτοί να καλύπτονται από κλαδικές συμβάσεις και οι αυξήσεις να μην περιορίζονται μόνο σε όσους λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό. Αλλαγές έρχονται και για τους συνταξιούχους. Με τα σημερινά δεδομένα, οι συντάξεις το 2027 αναμένεται να αυξηθούν περίπου κατά 2,5 έως 2,8%. Το τελικό ποσοστό θα προκύψει από την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης. Για σύνταξη 1.000 ευρώ, για παράδειγμα, μία αύξηση 2,5% αντιστοιχεί σε περίπου 25 ευρώ το μήνα. Ενώ με αύξηση 2,8% το ποσό φτάνει στα 28 ευρώ. Το 2027 αλλάζει παράλληλα το καθεστώς της προσωπικής διαφοράς, ώστε οι συνταξιούχοι που μέχρι σήμερα έχαναν μέρος ή ολόκληρη την ετήσια αύξηση λόγω συμψηφισμού να μπορούν να πάρουν την αύξηση που τους αναλογεί. Ένα ακόμη μέτρο που εξετάζεται αφορά την ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων. Στο τραπέζι βρίσκεται η αύξησή της από τα 300 ευρώ στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ. Ενώ υπάρχει και πιο ενισχυμένο σενάριο που ανεβάζει το ποσό κοντά στο ύψος μιας εθνικής σύνταξης. Παράλληλα, εξετάζεται να ανοίξει η περίμετρος των δικαιούχων. Σήμερα μένουν εκτός συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, ακόμη και όταν έχουν πάρει πλήρη σύνταξη στα 62, επειδή συμπλήρωσαν 40 χρόνια ασφάλισης. Μία από τις προτάσεις είναι να διορθωθεί αυτή η αδικία και να μπορούν να λάβουν και αυτοί την ενίσχυση. Στο τραπέζι βρίσκεται τέλος η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Η πρόταση προβλέπει η εισφορά να υπολογίζεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που βρίσκεται πάνω από το σχετικό όριο και όχι πάνω σε ολόκληρο το ποσό. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το σημερινό πρόβλημα, όπου μία μικρή αύξηση της σύνταξης μπορεί να οδηγήσει τον δικαιούχο σε υψηλότερο κλιμάκιο και να του στερήσει σημαντικό μέρος του ωφέλους.

Και περνάμε στο μεγάλο θέμα, στο θέμα σούπερ μάρκετ και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που από ό,τι φαίνεται θα μπουν στη λίστα με τις μειωμένες τιμές. Επιτάπητος λοιπόν βρέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε για πρώτη φορά χθες Δευτέρα μετά το θερινό διάλειμμα η λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το μέτρο που εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας θα τεθεί σε ισχύ στις 31 Αυγούστου με δυνατότητα να διαρκέσει μέχρι τα τέλη του χρόνου. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η λίστα κλειδώνει με τουλάχιστον 1.100 κωδικούς προϊόντων, ενώ ο στόχος είναι οι 1.500. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής για κάθε νοικοκυριό, όπως κρέας, αυγά, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη, καθώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές έχουν ήδη αποσταλεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στην πρωτοβουλία εντάσσονται τελικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ήδη έχουν αποσταλεί περίπου 100 κωδικοί, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί κατά 50 έως 70 ακόμη κωδικούς. Την ίδια ώρα, αλυσίδες παιχνιδιών και βιβλιοπωλείων έχουν ήδη αποστείλει περίπου 300 κωδικούς σχολικών ειδών στην Ανεξάρτητη Αρχή. Στο 7% η μεσοσταθμική μείωση. Οι προμηθευτές αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να αποστείλουν τις τελικές λίστες με τα προϊόντα και τα ποσοστά των μειώσεων. Μέχρι στιγμής η μεσοσταθμική μείωση των τιμών από την πλευρά των προμηθευτών υπολογίζεται μεταξύ 6,5% και 7%. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνει τις επιπλέον μειώσεις που αναμένεται να δώσουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σημειώνεται ότι το μέτρο προβλέπεται να εφαρμοστεί αρχικά για τουλάχιστον 2 μήνες, ενώ υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των ληστών ή διατήρησης των υφιστάμενων μειώσεων έως και το τέλος του έτους, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Από ό,τι φαίνεται όμως πιάνει δουλειά η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων, η οποία ενεργοποιεί AI, Big Data και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις. Ελάτε να μάθουμε ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο για έλεγχο. Νέο μάτι λοιπόν σε καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ΑΔΕ. Καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικές δηλώσεις, οφειλές. Μάτι λοιπόν σε καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ΑΔΕ. Καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικές δηλώσεις.

έπειτα από μια καταγγελία ή τον εντοπισμό μιας παράβασης, τα νέα συστήματα θα αναζητούν εκ των προτέρων ενδείξεις φοροδιαφυγής και θα κατατάσσουν τις υποθέσεις ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Στην απράξη, οι αλγόριθμοι θα συγκρίνουν τα εισοδήματα που δηλώνει ένας φορολογούμενος με τις καταθέσεις, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις κινήσεις καρτών, τις οφειλές και τα υπόλοιπα στοιχεία που διαθέτει η ΑΔΕ. Όταν εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ή ασυνήθιστες μεταβολές, το σύστημα θα χτυπά καμπανάκι και η υπόθεση θα ανεβαίνει ψηλότερα στη λίστα των ελέγχων. Στο ψηφιακό μικροσκόπιο θα μπαίνουν επίσης τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, η επαγγελματική δραστηριότητα, οι βεβαιωμένες οφειλές, η συνέπεια στις πληρωμές και οι πληροφορίες που φτάνουν στην ΑΔΕ μέσω καταγγελιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν τζίρο, σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο του κλάδου τους, σε φορολογουμένους των οποίων οι συναλλαγές δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα και σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται απότομες ή ανεξήγητες μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα. Το νέο σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων θα μπορεί να αναδεικνύει επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να προβλέπει την πιθανότητα παραβατικότητας με τεχνικές μηχανικής μάθησης. Τα ίδια εργαλεία θα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση απάτης στις ενδοκινητικές συναλλαγές, την αποκάλυψη κυκλωμάτων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου και την ασυμπεριφορική ανάλυση φυσικών και νομικών προσώπων. Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα θα έχει η λεγόμενη επιχειρησιακή λίμνη δεδομένων. Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή δεξαμενή, στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετικές μορφές. Παράλληλα, δημιουργείται επιχειρησιακή αποθήκη δεδομένων, στην οποία θα οργανώνονται και θα επικαιροποιούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και σύστημα διαδραστικών αναφορών που θα επιτρέπει στις ελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν άμεση εικόνα για κάθε υπόθεση. Αλλαγές έρχονται και στον τρόπο αξιοποίησης των καταγγελιών. Κάθε πληροφορία που φτάνει στην ΑΔΕ θα μπορεί να συνδυάζεται με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα του προσώπου ή της επιχείρησης που καταγγέλλεται. Στην συνέχεια θα ακολουθεί ανάλυση κινδύνου ώστε να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να ξεκινήσει έλεγχος. Τα νέα συστήματα θα παρακολουθούν επίσης την πορεία των δημοσίων εσόδων, θα πραγματοποιούν προβλέψεις για τις εισπράξεις και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών δράσεων και των μέτρων φορολογικής συμμόρφωσης. Η ΑΔΕ επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τους τυχαίους ή χαμηλής απόδοσης ελέγχους και να κατευθύνει το ελεγκτικό δυναμικό στις υποθέσεις με τις περισσότερες πιθανότητες να κρύβουν φοροδιαφυγή.

Και μπορεί οι κάρτες, το Iris και οι πληρωμές μέσω κινητού να έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των Ελλήνων, όμως τα μετρητά κάθε άλλο παρά έχουν εξαφανιστεί από τα ταμεία των επιχειρήσεων. Η Ελλάδα παραμένει μία από τις χώρες της Ευρώπης όπου τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα εξακολουθούν να έχουν πολύ ισχυρή παρουσία στις καθημερινές συναλλαγές. Τα στοιχεία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι χαρακτηριστικά. Περίπου μία στις τέσσερις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ποσοστό κοντά στο 25%, δηλώνει ότι προτιμά να πληρώνεται με μετρητά. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις χρεωστικές κάρτες περιορίζεται περίπου στο 19%, ενώ για τις πιστωτικές κάρτες βρίσκεται κοντά στο 10%. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που εξακολουθούν να δέχονται μετρητά. Στην Ελλάδα φτάνει το 99%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη βρίσκεται στο 92%. Μάλιστα, στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο, η αποδοχή μετρητών στη χώρα μας αγγίζει το 100%. Η εικόνα δείχνει ότι παρά τη μεγάλη αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών τα τελευταία χρόνια, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν εγκαταλείψει το παραδοσιακό χρήμα. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται πάντως στην πρώτη θέση της Ευρώπης ως προς την προτίμηση στα μετρητά. Στην Σλοβακία το ποσοστό των επιχειρήσεων

που τα προτιμούν φτάνει το 47%, στην Αυστρία το 44% και στη Σλοβενία το 42%. Ακολουθούν η Βουλγαρία με 36%, η Κροατία με 29%, η Ισπανία και η Πορτογαλία με 27% και η Λετωνία με 26%. Συνολικά στην Ευρωζώνη το 21% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι προτιμά τα μετρητά, έναντι 25% που επιλέγει τις χρεωστικές κάρτες και περίπου 13% τις πιστωτικές. Η διαφορά είναι ακόμη μικρότερη στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή σε όσες απασχολούν έως 9 εργαζομένους. Εκεί τα μετρητά συγκεντρώνουν ποσοστό προτίμησης 22% και οι χρεωστικές κάρτες 23%. Στις μεγάλες επιχειρήσεις αντίθετα οι κάρτες έχουν σαφές προβάδισμα. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στον τρόπο με τον οποίο θέλουν να πληρώνουν οι ίδιοι πελάτες τους. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΚΤ, η προτίμηση των πελατών είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιλογή των τρόπων πληρωμής που αποδέχεται μια επιχείρηση, με ποσοστό 26%. Ακολουθούν η ασφάλεια με 22%, η ευκολία διαχείρισης με 15% και η ταχύτητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής με 10%. Τα μετρητά διατηρούν παράλληλα ορισμένα πλεονεκτήματα στα μάτια των επιχειρήσεων. Το 50% θεωρεί ότι προσφέρουν καλύτερη προστασία της ιδιωτικότητας σε σχέση με άλλους τρόπους πληρωμής, ενώ το 46% τα αξιολογεί θετικά ως προς την αξιοπιστία. 4 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν επίσης ότι υπερέχουν ως προς την ταχύτητα της συναλλαγής. Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα. Το 32% αναφέρει τον κίνδυνο λάθους κατά την επιστροφή αρέστων, το 29% προβληματίζεται για την ασφάλεια και το 20% για το ενδεχόμενο εσωτερικής απάτης στην επιχείρηση. Η μεγάλη αλλαγή των τελευταίων ετών στην Ελλάδα είναι η ταχύτατη αίσθηση των άμεσων ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Άιρις έχει προσθέσει έναν ακόμη ανταγωνιστή απέναντι στα μετρητά και στις κάρτες, καθώς επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων άμεσα μέσω κινητού τηλεφώνου. Η αλλαγή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στις συναλλαγές μικρής αξίας, όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν τα μετρητά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ για το 2024, περίπου ένα στους δύο Έλληνες δήλωνε ότι προτιμά τα μετρητά στις πληρωμές προς άλλους ιδιώτες. Η συνεχής εξάπλωση των άμεσων ηλεκτρονικών μεταφορών δημιουργεί πλέον διαφορετικές συνθήκες. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αφορά το τι περιμένουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις για τα επόμενα χρόνια. Παρότι σήμερα το 99% των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων δέχεται μετρητά, το 23% θεωρεί πιθανό να μην τα δέχεται πλέον μέσα στην επόμενη πενταετία. Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών που εξετάζει η έρευνα. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές κερδίζουν συνεχώς έδαφος, αλλά τουλάχιστον για την ώρα τα μετρητά στην ελληνική αγορά αποδεικνύονται πολύ πιο ανθεκτικά από όσο θα μπορούσε κανείς να περιμένει. Και με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε και το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Οπότε περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε και πάλι για περισσότερα.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε ένα περίπου 20 λεπτό που μας απομένει. Παρέα έχουμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη, τον οποίο καλώς ορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Μπράβο, καλά είμαι κι εγώ. Πώς θα πας με τη ζέστη?
1: Εντάξει.
0: Καλά είναι.
1: Air conditioning έχουμε εδώ, ανεμιστήρες.
0: Εμείς εδώ δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Αλλά να σου πω, δεν έχω αισθανθεί έτσι ιδιαίτερη υψηλές θερμοκρασίες. Τι να σου πω, ίσως έχει να κάνει το μελτεμάκι αυτό που, εντάξει, σίγουρα διευκολύνει την κατάσταση.
1: Νιώθω λίγο ζέστη μόνο όταν βγαίνω το μεσημέρι από εδώ.
0: Ναι,
1: από
0: αυτό.
1: Τη δουλειά δηλαδή.
0: Και το βράδυ λίγο συνδυασμός υγρασίας είναι που,
1: ναι,
0: που δεν υποφέρεται.
1: Αυτό η υγρασία είναι και επικίνδυνη, γιατί προκαλεί τις πυνθήρες τους στήλους του ΔΔΕ πλέον. Έτσι, και υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και φωτιάς.
0: Και προκαλεί και αυτή τη δυσφορία, ειδικά όταν είσαι μέσα σε κάποιο εμπορικό που το air condition είναι full και βγαίνεις μετά στον έξω κόσμο. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι απόλυτα, τη ζέστη σε συνδυασμό με την υγρασία, ειδικά ας πούμε από τις 7.30-8 και μετά. Που είναι ένα συνδυασμό που στην κυριολεξία σκοτώνει. Σε νησί τώρα θα μου πει, ζούμε και στην Κρήτη έχουμε υγρασία, ούτως ή άλλως το γνωρίζουμε καλά. Και στο Ηράκλειο πολύ υγρασία.
1: Αν και είπαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς, να το συνδέσουμε αυτό που είπες τώρα με την υγρασία, με αυτά που μας είπε το πρωί στην εκπομπή μου ο κύριος Φραγιαδάκης, ο πρόεδρος των πυροσβεστών της Κρήτης.
0: Να, τον είχες καλεσμένο σήμερα.
1: Τον είχε
0: και
1: καλεσμένο.
0: Μιλήσατε ουσιαστικά για το πώς πάει ως τώρα το καλοκαίρι για τους πυροσβέστες, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: ήταν
1: ακριβώς.
0: Ένα ακόμη προκλητικό, να το πω, καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Όπου αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες, όπου ανθρώπινες ζωές χάθηκαν δυστυχώς και ανθρώπινες περιουσίες, πρώτα οι ζωές και μετά οι περιουσίες, έτσι.
1: Και το λέω αυτό να το συνδέσουμε, διότι είπαμε προηγουμένως ότι λόγω της υγρασίας σπινθυρίζουν οι στήλοι του ΔΔΕ ή οι πυλώνες του ΔΔΕ. Αυτές οι σπίθες προκαλούν πυρκαγιές. Μας το είπε ευθαρσώς ο κύριος Φραγιαδάκης. Εξάλλου ξέρουμε ότι μία από τις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασε τέλη Ιουλίου στο Νότιο Ρέθυμνο ήταν από πυλώνα.
0: Ξεκίνησε από εκεί.
1: Ακριβώς, ήταν από πυλώνα της ΔΕΗ. Και επίσης από αμέλεια, από δική μας αμέλεια, το 90% μας είπε ο κύριος Φραγιαδάκης των εμπρισμών είναι από αμέλεια και από τους πυλώνες του ΔΔΕ. Το 90%, το 10% είναι από εμπρισμούς. Λοιπόν, ας προσέχουμε λοιπόν και μια και...
0: Αντιλαμβανόμαστε από αυτό που μας λες πόσες πυρκαγιές θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Εάν εμείς ήμασταν ιδιαίτερα προσεκτικοί και αν ακολουθούσαμε τις οδηγίες και τις συμβουλές των ειδικών.
1: Ακριβώς. Αλλά τώρα μην ξαναρχίσω να το πάρουμε κοινωνιολογικά θέμα,
0: εντάξει.
1: Γιατί ξέρουμε ότι είναι το ίδιο μυαλό που μας σκοτώνει στον δρόμο, είναι το ίδιο μυαλό που μας κάνει να βαράμε μπαλωθιές και όλα τα σχετικά. Έτσι. Το ίδιο μυαλό είναι. Λοιπόν, να πούμε επίσης δύο πράγματα σχετικά, μια και ξεκινήσαμε από τους πυροσβέστες. Με τους πυροσβέστες είπε και κάτι άλλο ο κ. Φραγιαδάκης. Να προσέχουν πάρα πολύ οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι κάνουν οδηπορία. Είτε είναι ξένοι, είτε είναι Έλληνες. Αν είναι ξένοι, είπε, κάλεσε τους φορείς του τουρισμού να δίνουν σαφείς οδηγίες, να ρωτάνε πού πηγαίνει για οδηπορία ο πελάτης τους και να δίνουν σαφείς οδηγίες για τον τόπο που πηγαίνει. Αν είναι χαρτογραφημένος, πόσα χιλιόμετρα είναι, από πόσο δύσβατος είναι, διότι έχουν συναντήσει περίπτωση, μας είπε περίπτωση, δεν ξέρω βέβαια, δεν θα είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις, αλλά έχουν συναντήσει περίπτωση που διέσωσαν από βουνό με χιόνια τουρίστα με σαγιονάρες.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, δηλαδή
0: είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται πολλές φορές στη χώρα μας, στο νησί μας και θέλουν να ανακαλύψουν τις ομορφιές του. Είναι αρκετοί από εκείνους όμως παράτολμοι, θα πω, γιατί δεν γνωρίζουν τον τόπο, κακά τα ψέματα. Ούτε εμείς οι ντόπιοι δεν γνωρίζουμε τον τόπο μας και πολλοί από εμάς ενδεχομένως δεν έχουν ταξιδέψει κιόλας και σε άλλα μέρη του νησιού, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι, για παράδειγμα, που δεν έχουν πάει στα Χανιά, που δεν έχουν πάει στο Ρέθυμνο, που δεν έχουν πάει σε συγκεκριμένα χωριά του Ρεθύμνου ή χωριά των Χανίων, τα οποία διαθέτουν και δύσβατες περιοχές. Πόσο μάλλον τώρα, εσύ που έρχεσαι από την άλλη άκρη του κόσμου, που δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις καν το μοτίβο, το γεωγραφικό, να το πω, τα εδάφη, την βιοποικιλότητα, και επιλέγεις να κάνεις πεζοπορία σε ένα μέρος με το σταυρό στο χέρι. Και τελικά, τι συμβαίνει? Συμβαίνουν όλα αυτά τα, ναι, τα ευτράπελα που ζούμε, να μπαίνει στη διαδικασία η πυροσβεστική, να μπαίνει στη διαδικασία σωστικά συνεργεία, να μπαίνει στη διαδικασία πολλές φορές και να σηκώνονται ακόμη και αεροσκάφη και ελικόπτερα, προκειμένου να ζητήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάπου χαθεί. Και το καλό και το ευχάριστο είναι ότι στις πλήσεις των περιπτώσεων αυτοί οι άνθρωποι τελικά βρίσκονται και σώοι και αυλαβείς. Όμως έχουμε και τα άσχημα περιστατικά που χάνουν τελικά τη ζωή τους, έτσι.
1: Ακριβώς. Και επίσης είπε ότι πρέπει ο διπόρος να γνωρίζει τις αντοχές του. Να γνωρίζει πόσο χρονών είναι, πόσο θα αντέξει, γιατί δεν είναι μόνο να πας, είναι και πώς θα γυρίσεις.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να γνωρίζουν τις αντοχές τους. Και να μην, να μην υποτιμούν τη μορφολογία του εδάφους
0: και να μην
1: και
0: υπερτιμούν
1: τη φύση.
0: Τις δυνάμεις τους, Νίκο. Γιατί
1: ακριβώς.
0: Οι περισσότεροι αυτό κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Υπερτιμούν τις δυνάμεις τους, δεν αντιλαμβάνονται ότι πηγαίνουν στο άγνωστο, ενδεχομένως δεν είναι και καλά προετοιμασμένοι, δεν φορούν τα κατάλληλα παπούτσια, δεν κρατούν ενδεχομένως τις ποσότητες νερού που θα χρειαστούν ή ξηρά τροφή και τελικά
1: έτσι
0: αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Δυσκολίες όμως υπάρχουν και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου από ό,τι φαίνεται, το οποίο σφίζει από ζωή και αυτό από τη μία είναι καλό. Από την άλλη σαρδελοποιούνται βέβαια οι επιβάτες, ο ένας πάνω στον άλλο στην κυριολεξία. Οπότε μίλησες με τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό, τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, και ουσιαστικά αναφερθήκατε, φαντάζομαι, στη μεγάλη κίνηση που έχει το αεροδρόμιο μας.
1: Ακριβώς, τη μεγάλη κίνηση η οποία θα συνεχιστεί και μέχρι και τον Οκτώβριο θα συνεχιστεί η μεγάλη κίνηση.
0: Έχουμε δύο μήνες δηλαδή ακόμα μπροστά μας φουλ.
1: Γύρω στο 15 Νοεμβρίου θα σβήσει η κίνηση καλοκαιρινή, θα αρχίσει η χειμερινή, που πάλι όμως έχουμε και το χειμώνα κάποιες πτήσεις από το εξωτερικό, όπως μας είπε. Το χαρακτηριστικό που μας είπε ο κύριος Ουρανός και κρατάμε είναι ότι αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο Ηρακλείου δουλεύει πάνω από τα όρια του. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο κατασκευάστηκε δεκαετία του 60-70, πότε κατασκευάστηκε. Είναι ένα αεροδρόμιο που δεν είναι σύγχρονο, αλλά απλώς εξυγχρονίζεται με παρεμβάσεις που γίνονται βελτιωτικές, είτε μεγάλες είτε μικρές. Από εδώ και πέρα και μέχρι το 29, γιατί μας είπε ο κύριος Ουρανός ότι θα έχουμε τρεις full season σε αυτό το αεροδρόμιο, γιατί λένε ότι Νοέμβριο του 28 θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει προφανώς σταδιακά. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα ξεκινήσει με πτήσεις cargo πρώτα και μετά με επιβατικές πτήσεις. Οπότε εκτιμά ο κύριος Ουρανός ότι και την τουριστική σεζόν του 2029 θα δουλέψουμε με αυτό το αεροδρόμιο. Μέχρι τότε λοιπόν θα κάνουν όλες τις κινήσεις που χρειάζεται για να βελτιωθούν οι καταστάσεις. Μας είπε μάλιστα ότι τώρα θα υλοποιηθεί το έργο για την επόμενη σεζόν, λέει, θα λειτουργήσει το έργο με την καθαριότητα, που θα περιλαμβάνει και πρόσληψη παραπάνω προσωπικού και βελτίωση στην κατάσταση με τις τουαλέτες, που πολλές φορές ξέρουμε έχει αναφερθεί η κατάσταση.
0: Και φωτογραφίες που έχουν ανέβει στα social media. Ακριβώς. Από επισκέπτες, από επιβάτες κλπ.
1: Επίσης μας είπε ότι θα μπει στέγαστρο στην πίστα, γιατί τώρα εκεί μαζεύονται οι άνθρωποι που είναι εκτός Σέγγεν. Και μας έλεγε μάλιστα ότι πρόσφατα είχαν 7 πτήσεις εκτός Σέγγεν, που αναγκαστικά, ξέρεις, αυτοί περνάνε από βιομετρικά τώρα μέτρα και καθυστερεί αυτό το πράγμα, και είναι και η αιτία των καθυστερήσεων που παρουσιάζεται σε όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης. Mm-hmm. Έχουμε δει άρθρα πάρα πολλά και βίντεο σχετικά και φωτογραφίες από όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης. Τώρα λοιπόν, για να μην είναι μέσα στον ήλιο, στον αέρα ή στη βροχή οι άνθρωποι αυτοί, θα μπει ένα στέγαστρο, ούτως ώστε να γίνονται κάτω από καλύτερες συνθήκες ο έλεγχος αυτών των ανθρώπων. Και μάλιστα είπε ότι είναι καλό το γεγονός ότι από αυτούς τους ανθρώπους διαχωρίστηκαν, με απόφαση βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαχωρίστηκαν αυτοί που έρχονται από τη Βρετανία. Και είναι πολλοί αυτοί που έρχονται από τη Βρετανία και δημιουργούσαν περισσότερο πρόβλημα. Τώρα κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί όπως μας είπε, μετά τους Γερμανούς, οι Βρετανοί είναι οι υπαριθμόν 2 σε πλήθος τουρίστες που έρχονται στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει, ευχάριστο αυτό. Βέβαια. Φαντάζομαι είπε, βέβαια, ότι θα διευκολύνει τις διαδικασίες τουλάχιστον.
1: Έτσι, σε μία μέρα πέρασαν 65.000 άνθρωποι από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, απίστευτο. Μιλάμε τώρα μία ολόκληρη πόλη, έτσι, μία μικρή πόλη.
0: Από ένα τόσο δα αεροδρόμιο. Ναι, και τόσο παλιό αεροδρόμιο με τα όποια προβλήματα.
1: Ακριβώς. Το αεροδρόμιο δεν είναι για αυτή την κίνηση. Γι' αυτό φτιάχνουμε και το καινούριο, γιατί αυτή η κίνηση, όπως καταλαβαίνεις, θα αυξάνεται συν τον χρόνο. Δεν μπορεί να αντέξει αυτό το αεροδρόμιο.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ακριβώς.
0: Σε καμία. Λοιπόν, τρίτη σου καλεσμένη κυρία Μαρία Δαδούτη, ψυχολόγος στο ΚΕΣΑ, στο Κέντρο Συμβουλευτικής Αγωγής Νέων.
1: Και η
0: κυρία Στέλλα Δασκαλάκη, ναι, κοινωνιολόγος στο ΚΕΣΑ. Μιλήσατε για ένα σεμινάριο το οποίο ξεκινά.
1: Ναι, ένα σεμινάριο για τα μικρά παιδιά του γυμνασίου όμως. Δηλαδή, μάλιστα το συζητήσαμε και σχετικά, είπα ότι ήξερα ότι υπάρχουν θέματα με τα μικρά παιδιά που πάνε πρώτη δημοτικού, πώς θα προσαρμοστούν και όλα αυτά τα σχετικά, αλλά αυτή τη φορά το ΚΕΣΑ κάνει αυτό το σεμινάριο, το βιωματικό για τα παιδιά που τέλειωσαν την έκτη τάξη, θα πάνε πρώτη γυμνασίου.
0: Που τέλειωσαν το δημοτικό και που καλούνται τώρα να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα, όντας μαθητές γυμνασίου.
1: Ακριβώς.
0: Ένα μεταβατικό στάδιο που και αυτό θέλει λίγο το χρόνο του, έτσι.
1: Ακριβώς. Να προετοιμαστούν και βεβαίως να προετοιμαστούν και οι γονείς των παιδιών αυτών. Και εκεί στοχεύει να δώσει μέτρα, ας πούμε, προστασίας των παιδιών, πώς θα αντιμετωπίσουν τη νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά τη μέση εκπαίδευση, να μπουν και ψυχολογικά και κοινωνικά στο πεδίο και να μπορέσουν έτσι να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα στο γυμνάσιο. Το οποίο βέβαια θα τους ακολουθήσει, ξέρεις, η αρχή λέει είναι τιμής του παντός.
0: Ναι.
1: Έτσι το είπαν εξάλλου και οι κυρίες που φιλοξένησε στην εκπομπή μου, ότι από εκεί και μετά θα εξαρτηθεί και η πορεία τους μέσα στο γυμνάσιο. Βέβαια, βλέπουμε και την παρουσία των γονέων μέσα σε αυτό το πράγμα στο ΚΕΣΑΝ, το βλέπουν. Και μάλιστα είπαμε ότι μετά την 7η Σεπτεμβρίου, γιατί τώρα 25, 27 και 31 θα γίνει το πρώτο μέρος, θα έλεγα, των σεμιναρίων. 2, 4 και 7 Σεπτεμβρίου θα είναι το δεύτερο μέρος, γιατί είχε πάρα πολύ συμμετοχή. Έχουν 80 παιδιά έχουν δηλώσει συμμετοχή για να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο.
0: Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον. Βέβαια, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Άρα θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος ουσιαστικά σεμιναρίων.
1: Ακριβώς. Και να πούμε ότι το Μόβερε που γίνεται αυτό το σεμινάριο, το οποίο είναι στην πλατεία Κύπρου απέναντι από την Όαση, είναι ένας, επειδή τον ξέρω το χώρο, γιατί είχα την τιμή να διατελέσω και πρόεδρος του ΚΕΣΑΝ, mm-hmm. όταν ήμουν αντιδήμαρχος. Εκεί λοιπόν είναι ένας πολύ συμπαθητικός χώρος και πολύ καλά φτιαγμένος, αλλά είναι πολύ μικρός. Δηλαδή βάζει αίθουσά του, βάζει 15 ανθρώπους. Αλλά είναι γι' αυτό και τα 80 άτομα θα κατανεμηθούν σε αυτές τις 6 συνεδριάσεις για να μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι αυτό το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο που κάνει το ΚΕΣΑΝ.
0: Πολύ ωραία. Όποιοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή, Νίκο, πού μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα του ΚΕΣΑΝ.
1: Κοίταξαν τώρα.
0: Αν μπουκλάρουν ΚΕΣΑΝ, Ηράκλειο θα.
1: Μισό λεπτό. Τώρα δεν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή γιατί είναι πλήρες. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ένα τηλέφωνο.
0: Οπότε για το δεύτερο κύκλο από το Σεπτέμβριο, ούτε για το δεύτερο.
1: Ούτε για το δεύτερο. Δηλαδή, τα 80 άτομα θα κατανεμηθούν από ό,τι μας είπε η κυρία Δαδούτη και η κυρία Δασκαλάκη σε αυτούς τα 6 μαθήματα που θα γίνουν σε 2 κύκλους.
0: Οκ. Mm-hmm. Okay. Οπότε μελλοντικά για οτιδήποτε καινούριο πρόκειται να υλοποιήσει το ΚΕΣΑΝ, εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώσουμε.
1: Ασφαλώς.
0: Και να σας δώσουμε την πληροφορία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, αγαπητοί.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας και αφορά στο ηλιακό έγκαυμα, το οποίο λέει γράφει στο DNA των παιδιών. Και επειδή και εγώ μανούλα είμαι και γνωρίζω πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η προστασία από τον ήλιο, πόσο σημαντικό είναι το να χρησιμοποιούμε αντιλιακό, και εγώ κυνηγώ τις κόρες μου στην παραλία ως Ελληνίδα μάνα και τις καλώ συνεχώς για αντιλιακό, γιατί δεν αρκεί μονάχα μία εφαρμογή, χρειάζεται να γίνει και μία δεύτερη και μία τρίτη εφαρμογή αντιλιακού ανάλογα με τις ώρες που θα παραμείνουμε στην παραλία. Διαβάζω λοιπόν εδώ στο υγεία μου.gr πως το ηλιακό έγκαυμα γράφει λοιπόν στο DNA των παιδιών και πως υπάρχει έως και 80% μεγαλύτερος κίνδυνος μελανόματος, γιατί όλο αυτό λειτουργεί αθρηστικά, έχει να κάνει με το πόσο, πολύ ήλιο έχουμε μαζέψει, έχουμε συλλέξει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας από παιδιά και όσο τελικά φτάσουμε στην ενήλικη ζωή. Τα ηλιακά λοιπόν εγκαύματα που παθαίνουμε ως παιδιά δεν είναι μια παροδική ενόχληση λίγων ημερών. Όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, η ζημιά στο δέρμα είναι μια αναστρέψιμη και ικανή να εκδηλωθεί ακόμη και μετά από δεκαετίες, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο εμφάνισης μελανόματος και πρόωρης γύρανσης. Έτσι, τα μπανάκια καλά κρατούν, βρισκόμαστε στα τέλη του Αυγούστου, όμως σίγουρα συνεχίζουμε όλοι μας να κάνουμε βουτιές στην θάλασσα, οπότε χρειάζεται και να ενημερωθούμε σωστά, αλλά και να χρησιμοποιούμε τελικά το αντιλιακό μας και να μην μένουμε μονάχα στη θεωρία. Παρά τη συνεχή ενημέρωση, μια πρόσφατη μελέτη του Βρετανικού Ιδρύματος Δερματολογίας αποδεικνύει ότι το 59% των παιδιών έχει καεί από τον ήλιο τουλάχιστον μία φορά. Παράλληλα, οι ίδιοι οι γονείς παραδέχονται ότι μόλις το 42% των παιδιών έχει μαζί του αντιλιακό το καλοκαίρι και γνωρίζει πώς να το χρησιμοποιεί. Το 75% αγνοεί την αξία της σκιάς, ενώ μόλις το 13% φοράει ειδικά ρούχα με δίχτυ προστασίας από τον ήλιο. Η καθηγήτρια Τες Μακφέρσον, σύμβουλος δερματολογίας του Βρετανικού Ιδρύματος Δερματολογίας, επισημαίνει ότι ο κίνδυνος λειτουργεί σωρευτικά. Αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Εάν ένα άτομο υποστεί 5, λέει, ή περισσότερα σοβαρά ηλιακά εγκαύματα πριν κλείσει τα 20 του χρόνια, ο κίνδυνος εμφάνισης μελανόματος, της πιο σοβαρής μορφής καρκίνου του δέρματος, αυξάνεται κατά, ακούστε, 80%. Από την πλευρά της η Σόφι Μπρουκς, υπεύθυνη ενημέρωσης υγείας στον Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, εξηγεί τον μηχανισμό της βλάβης. Η υπερβολική έκθεση στην υπεριόδια ακτινοβολία καταστρέφει το DNA των κυττάρων, το οποίο λειτουργεί ως εγχειρίδιο οδηγιών του οργανισμού μας. Όταν οι βλάβες αυτές μαζεύονται, τα κύτταρα μπορεί να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, οδηγώντας σε καρκίνο. Το ύπουλο με το ηλιακό έγκαυμα είναι ότι το κοκκίνισμα και ο πόνος υποχωρούν, όμως η κυταρική ζημιά παραμένει. Η Μπρουκς ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι δεν υπάρχει ασφαλές μαύρισμα, καθώς το μαύρισμα αποτελεί ήδη ένδειξη ότι το δέρμα προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι στη φθορά. Εκτός από τις σοβαρές ασθένειες, η ηλιακή ακτινοβολία σαμποτάρει άμεσα και την νεανική όψη. Η Μακφέρσον τονίζει ότι μέχρι και το 80% της ορατής γύρανσης του δέρματος οφείλεται στον ήλιο. Η περιόδης ακτινοβολία επιτίθεται στα κύτταρα που διατηρούν το δέρμα ελαστικό, προκαλώντας πρόωρες ρητίδες, χαλάρωση αλλά και πανάδες. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή προστασία από την παιδική ηλικία δημιουργεί υγιείς συνθήκες για όλη τη ζωή, γι' αυτό συνιστούν υψηλή προστασία, χρήση αντιλιακού με δείκτη τουλάχιστον SPF 30, με προστασία από την ακτινοβολία του ήλιου και χωρίς άρωμα, ώστε να αποφεύγονται οι αλλεργίες στο ευαίσθητο παιδικό δέρμα, συχνή ανανέωση, αυτό που έλεγα και νωρίτερα, εφαρμογή κάθε 2 ώρες και οπωσδήποτε μετά το κολύμπι, το παιχνίδι, την εφίδρωση ή το σκούπισμα με την πετσέτα. Όχι αντιλιακό σε βρέφη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας τονίζει ότι τα μωρά κάτω των 6 μηνών δεν πρέπει να έρχονται σε καμία επαφή με το άμεσο ηλιακό φως. Για την προστασία του, σημαντικό ρόλο παίζουν η σκιά στο καρότσι, τα φαρδιά και άνετα ρούχα, τα καπέλα με προστασία για το λαιμό και τα αυτιά
καθώς και ειδικά γυαλιά ηλίου. Το αντιλιακό δεν προσφέρει 100% κάλυψη. Πρέπει πάντα να συνδυάζεται με παραμονή στη σκιά και κατάλληλο ρουχισμό. Το πιο σημαντικό απ' όλα όμως είναι οι γονείς να δίνουν πρώτοι το καλό παράδειγμα και βεβαίως να υπενθυμίζουν στους εφήβους τη σημασία της προστασίας από την ακτινοβολία του ήλιου, καθώς οι μεγαλύτερες ηλικίες τείνουν να μην εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας ή να τα εφαρμόζουν με χαλαρότητα. Προσοχή λοιπόν, ο ήλιος σίγουρα είναι φίλος μας, αλλά μπορεί να γίνει και εχθρός μας. Φτάνουμε όμως κάπου εδώ στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Περισσότερα από εμάς αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.
2: Την αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

0: και πες με αγάπη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. 25 λέει το ημερολόγιο, 26 για τους φίλους που ακούν την επανάληψη της επόμενης. Άλλωστε η πηξίδα, ως γνωστόν, μεταδίδεται 3 φορές το 24ωρο και σε αυτό το πλαίσιο είναι αποδεκτή, νομίζω, και πρέπει να είναι αποδεκτή όλοι οι χαιρετισμοί. Το καλημέρα, το καλησπέρα, το χαίρετε είναι, νομίζω, δόκιμο να το λέμε πάντα και να το εξηγούμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Πολίτικα, στο 89 και 8. Καλώς ήρθατε στην πηξίδα του Πολίτικα που ακούτε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Και να πω ότι έχω και σήμερα τη χαρά να συνεργάζομαι με τη Μαρία Δημαυρομάτη, τη φίλια τη Σαριδάκη και το Μανώλη του Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Η Ζέτα Κολοβούνη στην παραγωγή και ο Βαγγέλης είναι εδώ στον ήχο, σταθερός, ο Βαγγέλης Ολίτινας, στα καθήκοντά του. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρθος. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Υπάρχει πλούσια επικαιρότητα, ειδησιογραφία σε έναν Αύγουστο που έχει διαψεύσει πανηγυρικά, όπως έχω πει πολλές φορές, και φέτος τον Ουμπέρτο Έκο που λέει ότι ο Αύγουστος δεν έχει ειδήσεις. Φέτος ο Αύγουστος έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Να πω ότι και σήμερα την πηξίδα σας προσφέρει η C-Jets που είναι μαζί μας και που είναι και μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και σας ταξιδεύει σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, άνετα, γρήγορα και οικονομικά, με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων σκαφών παγκοσμίως, παρακαλώ, και σας δίνει παράλληλα τη δυνατότητα να έχετε έκπτωση, να ωφεληθείτε δηλαδή, εκδίδοντας ταυτόχρονα τα εισιτήρια αναχώρησης και επιστροφής με 50% έκπτωση στο εισιτήριο της επιστροφής, εφόσον κλειστούν τα εισιτήρια μαζί, την ίδια στιγμή δηλαδή, από το Ηράκλειο για τη Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά, την Άξο σε 3 ώρες, την Πάρο σε 3 ώρες και 35 λεπτά, την Τίνο, τη Σύρο, τη Μύκονο και τελικό προορισμό το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά και αντίστροφα βεβαίως καθημερινά.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι παίζει ψηλά στην επικαιρότητα αυτή την ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά. Να σας πω ότι εχθές στο Υπουργικό, όπως σχολιάζαμε και στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, ο Πρωθυπουργός κήρυξε ουσιαστικά την έναρξη της περίοδου που θα έλεγα ότι θα έχει έντονο πολιτικό χρώμα, με κυβερνητικές εξαγγελίες και βεβαίως με το αποτύπωμα στην κοινωνία. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση προετοιμάζεται πυρετοδός τώρα για την ΒΕΘ, είμαστε στην τελική ευθεία, έμειναν λίγες μέρες πριν την κορδέλα. Αλλά αμέσως μετά, μιας και ο Πρωθυπουργός από του βήματος της ΔΕΘ θα έχει την ευκαιρία να κάνει τις προεκλογικές του εξαγγελίες, μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο. Μπαίνουμε σε μια μακρά, όπως φαίνεται, προεκλογική περίοδο που θα μας οδηγήσει στην κάλπη, από ό,τι τουλάχιστον λέει το επικρατέστερο σενάριο, την άνοιξη του 2027. Η ιστορία όμως δεν έχει να κάνει μόνο με τις εξαγγελίες και την προσπάθεια του αποτυπώματος αυτών των εξαγγελιών να δώσουν όθηση δημοσκοπική στην κυβέρνηση, αλλά παράλληλα να παρουσιάσουν μέσα στις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν τις ΔΕΘ και τα πρόσωπα εκείνα τα οποία θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που δεν αφορά μόνο το κυβερνών κόμμα αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με το ΠΑΣΟΚ ήδη, όπως έχουμε σχολιάσει και χθες εδώ στο Ηράκλειο, να προσπαθεί να καταρτήσει το βέλτιστο δυνατό ψηφοδέλτιο. Να σας πω ότι έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες μια πιθανή εντεκάδα, μια πιθανή σύνθεση, όπου μέσα σε αυτή τη σύνθεση περιλαμβάνονται πρόσωπα που κάποιος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει έκπληξη, όμως τίποτα δεν έχει κουμπώσει ακόμα, επίσημα δηλαδή, πολλά λέγονται, προεξάρχοντος της υποψηφιότητας του γιου του πρώην Πρωθυπουργού, του Ανδρέα Παπανδρέου και εγγονού του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος φαίνεται να είναι αποφασισμένος και πολύ πιθανόν να είναι μέσα στους 11 του Ηρακλείου. Μάλιστα κάποιοι σχολίαζαν με νόημα ότι είναι πολύ πιθανόν αυτή η ανακοίνωση να συμπέσει με την ημερομηνία της 3ης του Σεπτέμβρη. Η 3η του Σεπτέμβρη είναι μια, να το πω έτσι, ας το πούμε συμβολική ημερομηνία για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που θέλει να δώσει το μέγιστο φόρτο και την καλύτερη δυνατότητα, τη μέγιστη μάλλον δυνατότητα, να συγκρουστεί με τον Τσίπρα ευθέως για την πολύ μεγάλη μάχη της δεύτερης θέσης. Στη Νέα Δημοκρατία τα ονόματα είναι πολλά. Από το μικροσκόπιο, να το πω έτσι πολύ απλά, του Πρωθυπουργικού Γραφείου περνούν όλοι οι υποψήφοι για τη συμμετοχή στα Γαλάζια ψηφοδέλτια. Να πω ότι επί της ουσίας το κόμμα αξιολογεί πάρα πολλά πρόσωπα για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων, επιδιώκοντας ένα συνδυασμό κυβερνητικής εμπειρίας, κομματικής ανανέωσης και ισχυρών τοπικών ερισμάτων. Έχουν ήδη οριστικοποιηθεί 12 υποψηφιότητες σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις για τουλάχιστον 100 επιπλέον υποψηφίους αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της διεθνής έκθεσης. Όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, η ηγετική ομάδα του Πρωθυπουργού έχει αναλάβει το συντονισμό της εκστρατείας, δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση του κυβερνητικού έργου και στην προετοιμασία για την επόμενη τετραετία. Σας έχω πει ότι ο Μητσοτάκης παίζει ένα προσωπικό στοίχημα μέσα σε όλα τα υπόλοιπα της τρίτης συνεχόμενης τετραετίας, την οποία δεν έχει πετύχει ποτέ κανένας Έλληνας στη μεταπολίτευση. Θα θυμίσω ότι ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, έκανε τρεις τετραετίες, όχι ολόκληρες. Τον πρόλαβε ο θάνατος στην τρίτη τετραετία. Αλλά οι τρεις τετραετίες που έκανε, 81, 85, 93, δεν ήταν συνεχόμενες. Μεσολάβησε η περίοδος, η πολιτική περίοδος του 89-93, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε καθίσει ξανά στα έδρανα της αντιπολίτευσης και του αρχηγού αυτής. Φόκους και στην οικονομία, μιας και έχουμε τα αναχώματα στην ακρίβεια που στείνει το Υπουργείο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με μαζική μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων από την 1η του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι, προσέξτε, θα είναι μια συγκυρία όπου η κυβέρνηση θα προσπαθεί να πιέσει τις τιμές στο ράφι και στα καύσιμα για να αποσυμφορήσει τη μεγάλη γκρίνια που υπάρχει για την ακρίβεια, όχι άδικα, επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Σωστά ο κόσμος διαμαρτύρεται για την ακρίβεια. Έχουμε κάθε λόγο να λέμε ότι δυστυχώς τα πράγματα η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να τα ελέγξει, από τα καύσιμα μέχρι τη φέτα στο μπακάλικο και βεβαίως τα προϊόντα στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Και όχι μόνο βεβαίως εκεί, γιατί εκεί θα βάλω μέσα τις τιμές των εισιτήριων, αεροπλάνα, πλοία, εκεί θα βάλω μέσα τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, ρεύμα, ίντερνετ, τηλέφωνο κλπ. Κλπ, που είναι όλα τσιμπημένα προς τα πάνω, κατά την προσωπική μου άποψη, ανέτεια, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι μιλάμε για μια καθαρή εσχροκέρδεια. Με τις κινήσεις αυτές λοιπόν, ο Πιερακάκης επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ανάχωμα στην ακρίβεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, το εγχείρημα αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο να αποτύχει αν η κατάσταση δεν σταθεροποιηθεί. Και βεβαίως, ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να πάει με μεγάλες τιμές και με άδεια πορτοφόλια στις κάλπες. Συνεπώς, σας λέω ότι θα μας προσέξουν μετά από 3,5 χρόνια τους επόμενους μήνες. Να είστε βέβαιοι για αυτό, όπως δεν μας έχουν προσέξει 3,5 χρόνια τώρα, μόνο και μόνο γιατί θέλουν να κερδίσουν την ψήφο μας, την εμπιστοσύνη μας, την επιλογή μας στην κάλπη. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν ή ποιους θα πείσουν για να τους ψηφίσουν ξανά, αλλά σίγουρα είναι ένα δύσκολο στοίχημα. Κάτω από την ομπρέλα του οικονομικού ρεπορτάζ, θέλω να σας βάλω επίσης τρεις άξονες οι οποίοι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα φορολογήσει τα κρυπτονομίσματα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε. Να πω ότι Η ΔΕΔ απέρριψε προσφυγή φορολογούμενου κατά τη ΑΔΕ, η οποία δεν αναγνώρισε εισόδημα 620.000 ευρώ από μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο διαπραγματεύσεων πάνω σε αυτό. Να σας πω ότι την ίδια ώρα ανακοινώνονται ότι οι τράπεζες αύξησαν κατά 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ τα χαρτοφυλάκια ομολόγων τους το εξάμηνο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και να σας πω επίσης ότι η αγορά κατοικίας θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα να έχει υψηλές πτήσεις, όπως τουλάχιστον φαίνεται, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο τετράμινο ουσιαστικά της χρονιάς, αφού παραμένει με αμείωτη ένταση το ενδιαφέρον των ξένων να αγοράσουν. Και εδώ θα σας δώσω και μια πληροφορία που είχα τις τελευταίες ημέρες. Μερικοί από τους πιο καλούς πελάτες στην Αθήνα και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι οι γείτονες, οι οποίοι έρχονται, πληρώνουν χρήματα για να αγοράσουν σπίτι. Θα σας πω το εξής. Πολλοί λένε ότι ό,τι δεν μπορούν να το πετύχουν με το στρατό, να το πετύχουν με το πορτοφόλι και την κατοικία. Θα σας πω ότι αυτό δεν είναι τόσο απλό. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω και που είχα την ευκαιρία του Σαββατοκύριακο να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα, μου είπαν χαρακτηριστικά ότι οι Τούρκοι που έρχονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι εύποροι, ευκατάστατοι γείτονες. Η Τουρκία είναι μια χώρα με 80 εκατομμύρια, τα 72 εκατομμύρια στην κυριολεξία είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, πεινάνε δηλαδή, και υπάρχουν και 8 εκατομμύρια που ζουν με αξιοπρέπεια. Κάποιοι μέσα σε αυτά τα εκατομμύρια, λένε κάποιοι ότι είναι μεταξύ μισού και 1,5 εκατομμυρίου, ζουν πλουσιοπάροχα. Είναι λογικό. Άρα, αν αφαιρέσουμε το 1 εκατομμύριο που ζουν πλουσιοπάροχα από τα 8, έχουμε 7 εκατομμύρια Τούρκους, δηλαδή μια ολόκληρη Ελλάδα, η οποία έχει την πολυτέλεια και την άνεση πολύ εύκολα να αγοράσει ένα σπίτι. Γιατί ήρθε στην Ελλάδα, είναι το ερώτημα. Διότι ο Ερντογάν δεν τους έχει δώσει τη δυνατότητα να νιώθουν ασφάλεια στον τόπο τους, στην πατρίδα τους, ακόμα και αυτοί που είναι τακτοποιημένοι, και οι οποίοι σου λέει ότι ποιος είναι ο πιο εύκολος και ο πιο κοντινός σε εμάς λαός και κουλτούρα κλπ. Οι γείτονες. Πάμε λοιπόν στην Ελλάδα. Τι λείπει από τη στερείται τίποτα η Ελλάδα? Όχι. Για κάποιον που θα έρθει να αγοράσει ένα σπίτι, είναι μια εξαιρετική επιλογή, οφείλω να σας πω, και από πλευράς καιρικών συνθήκων, από όπου και αν προέρχεται αυτός, αλλά και από τη ζωή. Έχουμε τάξη, ειρήνη, ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση που αυτά δεν είναι τόσο δεδομένα σε κάποιες άλλες χώρες. Οι Τούρκοι λοιπόν έρχονται, αγοράζουν μαζικά στην Αθήνα σπίτια, κατά κύριο λόγο στην Αθήνα, και βεβαίως για αντίστοιχους λόγους αγοράζουν στην Ανατολική Μακεδονία και σε όλη την Θράκη. Εκεί νομίζω το θέμα το παρακολουθεί η πολιτεία, για το πώς αναπτύσσονται κάποια πράγματα, τι γίνεται. Για μένα εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή, χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά και βέβαια να γνωρίζουμε τους συσχετισμούς που μπορούν να προκύψουν μετά από μερικά χρόνια. Τώρα, πριν καλωσορίσω τον καλεσμένο μου, για τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε όλο το δεύτερο μέρος για πολύ ενδιαφέροντα θέματα, θέλω να σας πω ότι εξακολουθεί και παίζει ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης και η υπόθεση με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Χθες αφιερώσαμε χρόνο να σας υπενθυμίσουμε τις οδηγίες που λένε οι ειδικοί. Η Κρήτη δεν βρίσκεται στο κόκκινο, όπως είναι η Αττική. Η Αττική είναι στο κόκκινο. Έχουμε αρκετά κρούσματα. Κάποια κατέληξαν και στην Κρήτη. Έχουμε περιστατικό στα Χανιά με τον 72χρονο επιχειρηματία που φέρεται ότι έχασε τη ζωή του μετά από τζίμπημα και την προσβολή του από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό που λένε οι ειδικοί είναι να χρησιμοποιούμε κυρίως τη νύχτα έντομο αποθητικά, είτε πάνω στο δέρμα μας είτε στο περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, και σε καμία περίπτωση να μην αφήνουμε νερά σε χώρους εξωτερικούς που μπορεί να λιμνάζουν. Ακόμα και τα πιατάκια στις λάστρες, έλεγαν χαρακτηριστικά, είναι ένας τρόπος που τα κουνούπια αγαπούν να συγκεντρώνονται. Άρα βασικά αυτά τα δύο, πολύ μεγάλη προσοχή. Πριν κλείσω όμως την εισαγωγή μου, θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω δύο θέματα ξεχωρίσει, τα φιλοξενεί σήμερα και το politika.gr, από την δική μας τοπική κοινωνία. Χθες το βράδυ, γύρω στις 8.30, περπατούσαμε φίλο στο κέντρο και έκπληκτος είδα κάτι που πραγματικά δεν το πίστευα με τα μάτια μου. Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, με το κέντρο του Ηρακλείου να σφίζει από ζωή, ο εργολάβος καθαριότητας που έχει πάρει αυτό το βουνό λεφτά από το Δήμο Ηρακλείου, μαζεύει σκουπίδια στο κέντρο αδιαφορώντας για τη μεγάλη εικόνα της πόλης και γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων του τους πάντες. Η εικόνα που φιλοξενούμε στο politica.gr είναι χαρακτηριστική, με το όχημα καθαριότητας να κάνει σλάλομ ανάμεσα στους διαβάτες, ανεβαίνοντας την 25η Αυγούστου και περνώντας ανέμελο και αδιάφορο μπροστά από την Κρίνη Μοροζίνη, ανάμεσα στους διαβάτες και στους ανέμελους περιπατητές επισκέπτες της πόλης. Το ερώτημα είναι αν είναι όλο αυτό υπό την έγκριση της αρμόδιας αντιδημαρχίας της Δημοτικής Αρχής του καλοκαιρινού να μπαίνουν μέσα τα οχήματα του εργολάβου 8.30 ώρα τη νύχτα. Τι ντροπή, φώναζαν οι πολίτες, και τι πράγματα πραγματικά συμβαίνουν στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για το θέμα αυτό και άμεσα, και αν δεν δοθούν εννοείται ότι εμείς από αύριο θα τις ζητήσουμε επιτακτικά. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να κάνω μία επισήμανση είναι ότι συνεχίζουν να σφυρίζουν κλέφτικα στη Λότζια, στο Δημοτικό Μέγαρο, για τις διαβάσεις που δεν έχουν παραλυφθεί αλλά ούτε διορθώθηκαν μετά το δικό μας δημοσίευμα που ήταν αποκαλυπτικό και είναι άκρως επικίνδυνες. Θα σας θυμίσουμε ότι μας διαβεβαίωσαν από το επικοινωνιακό επιτελείο του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, όταν αναδείξαμε αποκλειστικά από αυτή εδώ την εκπομπή και το site politica.gr το πρόβλημα, από τις 27, από τις 20 Ιουλίου, δηλαδή πριν από 35 μέρες, με τις διαβάσεις της ντροπής ότι το έργο δεν έχει παραλυφθεί, μας είπανε, και ότι είναι απόλυτα λογικό οι διαβάσεις μετά από λίγες μόνο ημέρες να έχουν ξεθοριάσει, σε πολλές περιπτώσεις να έχουν ήδη εξαφανιστεί και το βράδυ να είναι αόρατες, εγκυμονώντας κινδύνους σοβαρότατους για τους διερχόμενους οδηγούς που κινούνται στην πόλη του Ηρακλείου. Στις 27 μου γράφαμε χαρακτηριστικά επικίνδυνες εργολαβίες με ημερομηνία λήξης μερικών εβδομάδων, αλλά με λεφτά των δημοτών. Και είχαμε παραθέσει και τις φωτογραφίες. Έχει περάσει λοιπόν ένας μήνας και 5 μέρες και πρόοδο δεν έχουμε δει, παρά μόνο δικαιολογίες από τη Δημοτική Αρχή και ψέματα. Μάλιστα, για να απαντήσουν στο τότε σκληρό αλλά αληθινό δημοσίευμά μας, επιστράτευσαν τον ακριβοπληρωμένο Σύμβουλο Επικοινωνίας του Δήμου στην Αθήνα, που έκανε, είναι ο ίδιος που έκανε την προεκλογική καμπάνια του συνδυασμού καλοκαιρινού και έχει σαρώσει τις απευθείας αναθέσεις, να προχωρήσει σε δημοσιεύματα, σε αθηναϊκά site που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και που προφανώς με υψηλό τιμολόγιο που επιβάρυναν τους δημότες για να λένε ψέματα ότι το Ηράκλειο πρωτοστατεί, όταν εμείς οι πολίτες ζούμε άλλες εικόνες ντροπής, παραπληροφόρησης και κινδύνου. Θα σας πω ότι είχαμε επίσης αναδείξει το θέμα μέσα από το δημοσίευμα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, το οποίο έγινε στις 37, δηλαδή προσέξτε, εμείς ερχόμαστε 27, κάνουμε το ρεπορτάζ, τους εξευτελίζουμε εντελώς, ήταν εξευτελιστικό το ρεπορτάζ που κάναμε για το Δήμο και για την αρμόδια αντιδημαρχία τεχνικών έργων, και έρχονται 10 μέρες μετά να βάλουν μια φωτογραφία βεβαίως πραγματική την ημέρα που τελείωσε μια διάβαση και να δώσουν στους δημοσιογράφους συναδέλφους που δεν ξέρουν βεβαίως την πραγματικότητα ένα έτοιμο κείμενο να το δημοσιεύσουν με τίτλο «Το Ηράκλειο γίνεται πόλη πρότυπο». Είναι δηλαδή να γελάς. Οι περιψωμένες και έξυπνες διαβάσεις αλλάζουν την καθημερινότητα. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί στον τομέα και της προσβασιμότητας με 51 υπερυψωμένες έξυπνες διαβάσεις. Εγώ προσωπικά απευθύνθηκα στους συναδέλφους, στέλνοντας το δημοσίευμα το δικό μου στον Οικονομικό Ταχυδρόμο και τις φωτογραφίες. Και τους είπα, τους ρώτησα, δεν πήρα ποτέ απάντηση βεβαίως, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Ποιος κοροϊδεύει ποιον. Είναι δυνατόν εμείς 10 μέρες πριν από εδώ, από την εκπομπή αυτή και το site, να έχουμε αναδείξει αυτή την ντροπή, στην κυριολεξία το λέω έτσι, και 10 μέρες μετά το επικοινωνιακό team του Δημάρχου Ηρακλείου να κάνει αυτόν τον αντιπερισπασμό στην προσπάθειά του να θολώσει ουσιαστικά το σοβαρό θέμα που είχαμε αναδείξει λέγοντας ψέματα. Έτσι φαίνεται, αντιλαμβάνεται, το επιτελείο του επικοινωνιακού του καλοκαιρινού, τα έργα και τις ημέρες τους. Σήμερα, στο politica.gr, δημοσιεύουμε ξανά φωτογραφίες χθεσινές με ξεφτισμένα έργα πριν καν παραληφθούν, όπως μας είπαν, αφού είπαν ότι δεν έχουν παραληφθεί, και με ξεθωραγιασμένη επικοινωνιακή πολιτική όμως, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ερωτάτε και σήμερα η Δημοτική Αρχή να μας ενημερώσει, έχει πληρωθεί το έργο στον εργολάβο? Έχει παραληφθεί το έργο? Θα γίνουν βελτιώσεις και πότε? Θα ξαναβαφτούν και με ποια μέθοδο οι αόρατες διαβάσεις? Με νεράκι και χρώματα που κρατούν λίγες ώρες? Έχουν αναζητηθεί ευθύνες στον εργολάβο? Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και ως την ολοκλήρωση του έργου? Ας περιμένουμε να δούμε τι θα απαντήσουν τώρα και με αυτό κλείνω την εισαγωγή μου. Καλωσορίζοντας ταυτόχρονα εδώ στο στούντιο τον αγαπητό φίλο Λεωνίδα Μπαμπάνη. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Μας συνδέουν νομίζω αρκετά πράγματα στην αγωνία, στην προσπάθεια, στη δουλειά που καθένας από το δικό του το μετερίζει έχει φτιάξει στο χώρο της τουριστικής ανάπτυξης, της προώθησης του ελληνικού τουρισμού και της προβολής της χώρας. Αγαπητέ Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πολύ, σε καλωσορίζω, είσαι κατευθείαν από Αθήνα εδώ στο στούντιο για κάτι που θα ανακοινώσουμε σε λίγο. Χαίρομαι πραγματικά που μου δίνετε ευκαιρία σήμερα να μιλήσω μαζί σου. Καλώς ήρθες.
5: Εγώ σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Καλώς σας βρήκα.
0: Είμαστε μπροστά σε προκλήσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε επιστρέφοντας μετά την ανάπαυλα για τον ελληνικό τουρισμό. Πώς πάει ο ελληνικός τουρισμός κατά την δική σου οπτική? Είμαστε μπροστά σε προκλήσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε επιστρέφοντας μετά την ανάπαυλα για τον ελληνικό τουρισμό. Πώς πάει ο ελληνικός τουρισμός κατά την δική σου

0: ιστορική έκθεση στο Grand Central Station στην καρδιά πραγματικά της Νέας Υόρκης. Στην Ελλάδα ερχόταν ελάχιστοι Αμερικανοί. Σήμερα καταφέραμε, μετά από τόσα χρόνια αποδεδειγμένα πλέον, να έχουμε καθημερινά, εκτός από το μόνιμο αεροσκάφος της Emirates που επιχειρεί όλο το χρόνο, κάνοντας το δρομολόγιο απευθείας Αθήνα-Νέα Υόρκη, στο New Jersey, στο αεροδρόμιο Newark, επίσης τουλάχιστον καθημερινά 4 με 5 μεγάλα αεροπλάνα που έρχονται από την Αμερική, φέρνοντας κόσμο από πολλές πόλεις, όχι μόνο από τη Νέα Υόρκη και το New Jersey, αλλά και από άλλες περιοχές. Και μάλιστα ο Λεωνίδας, ερχόμενοι εδώ, μου είπε και μια πληροφορία η οποία δείχνει ότι αυτό που έγινε από τον Λεωνίδα, την ομάδα του, είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς το 2017, όχι απλά έπιασε τόπο, έφερε σημαντικά ωφέλη στην Ελλάδα.
1: Ναι, η Air Alaska ανακοίνωσε ότι από του χρόνου, τον Μάρτιο, θα βάλει πτήσεις στην Αθήνα από το Seattle. Άρα φανταστείτε τώρα και η Air Alaska επιλέγει η Ελλάδα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Και απευθείας στο Seattle, να πω ότι δεν είχαμε άλλη σύνδεση, γιατί το Seattle είναι Ειρηνικός ωκεανός, είναι δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, να πω τώρα το εξής: για να πετάξει από Νέα Υόρκη στο Σιάτλ είναι ακόμα άλλες 6 ώρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δηλαδή, είναι άλλο τόσο ταξίδι. Είναι όσο να πας περίπου, ας το πούμε, από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη, άλλο τόσο είναι να πας από τη Νέα Υόρκη ένα εσωτερικό δρομολόγιο στο Σιάτλ. Οπότε, καταλαβαίνουμε την αξία αυτού. Ανάπαυλα, Σιτζέτς, πάντα μαζί μας, επιστρέφουμε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets, κερδίζεις καλά.
0: Σας καλωσορίζω πλέον στο δεύτερο μέρος της Πηξίδας που σας προσφέρει και σήμερα η Seajets. Είναι μαζί μας. Θα σας ταξιδεύει απευθείας από το Ηράκλειο καθημερινά με τελικό προορισμό του μεγάλου λιμάνου του Πειραιά, αλλά ενδιάμεσα τις Κυκλάδες και από εκεί όπου επιθυμείτε στο Αιγαίο με 50 τελικούς προορισμούς νησιωτικούς και με πολύ μεγάλη άνεση στην διασύνδεση. Καλωσορίζω όλους εκείνους και εκείνες που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Έχω την χαρά. Και απλά θα το κάνω ως υπενθύμηση για να συνδέσω το τέλος του πρώτου μέρους με το δεύτερο. Τον αγαπητό Λεωνίδα Μπαμπάνη, έναν άνθρωπο που άοκνα έχει δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια στο κομμάτι της προώθησης του ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό. Λεωνίδα μου, βεβαίως θα ήταν υποκριτικό και νιώθω πολύ πιο άνετα να μιλάμε στον ελληνικό, πράγμα που νομίζω ότι το θέλεις και εσύ. Λέγαμε για τον τουρισμό ότι για πρώτη φορά έχουμε κάποια στοιχεία και κάποια δείγματα που θα πρέπει, να το πω έτσι πολύ απλά, αν όχι να μας ανησυχήσουν, να δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή όμως το τι ακριβώς μπορεί να σημαίνουν αυτά τα νούμερα και πώς μπορούμε, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, να οχυρωθούμε απέναντι στην απειλή που δημιουργούν αυτά τα νούμερα. Θέλω να μας πεις λίγο την εικόνα και αμέσως μετά θα πάμε να κάνουμε και μια αποκλειστική ουσιαστικά ανακοίνωση σήμερα από εδώ για κάτι που θα ακουστεί για πρώτη φορά στην Κρήτη, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Κρήτη.
1: Ναι, τρία πράγματα νομίζω είναι τα πλέον σοβαρά, τα οποία πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Πρώτον, είναι σίγουρο ότι τα νούμερα πάντα θα είναι αυξητικά στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε δύο νούμερα, τα οποία ήδη εμφανίστηκε το ένα τον Ιούλιο, που έχουμε μία πτώση στο κομμάτι της κατανάλωσης, που αυτό θέλει κουβέντα, να δούμε τι γίνεται. Ήδη μας έχουν χαρακτηρίσει εντός εισαγωγικών μια ακριβή χώρα, που αυτό δεν είναι καλό. Και φυσικά το κομμάτι των διανυκτερεύσεων, όπου ήδη αρχίζουμε και τσιμπάμε, δηλαδή αρχίζουμε και έχουμε πρόβλημα κάθε χρόνο να φοβόμαστε ότι οι μέρες που κάθονται θα είναι λιγότερες από αυτές που έπρεπε να καθίσουν. Όλα αυτά συντελούν ότι πρέπει να ξαναδούμε πάλι λίγο το μοντέλο αυτό το οποίο παίζουμε. Πρέπει να δούμε τους ανταγωνιστές,

0: πρέπει να δούμε γενικά την πορεία μας. Εύλογο είναι ότι όλοι θέλουμε νούμερα, αλλά από την άλλη θέλουμε και νούμερα τα οποία θα αφήνουν και νούμερα για την οικονομία και φυσικά για τον τουρισμό στη χώρα μας.
1: Να ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο στο πρόβλημα, δηλαδή, okay, αντιληπτό, θα πει κάποιος, η ακρίβεια είναι κάτι που μαστίζει και το πορτοφόλι του μέσου Ευρωπαίου, ο πληθωρισμός, τα ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις χώρες της Ευρώπης, λίγο πολύ τα ξέρουμε. Αυτό οδηγείται σε συρρήκνωση της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής εμπειρίας, λιγότερες μέρες για κάποιους, ή ίδιες μέρες σε χαμηλότερη κατηγορία ξενοδοχείου και λιγότερα έξοδα. Πώς, all inclusive για παράδειγμα. Αυτό πώς πιστεύεις ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί?
0: Κώστα μου, δύσκολο. Το all inclusive ήρθε για να μείνει. Δεν είναι κάτι που φεύγει εύκολα. Το απλό κομμάτι είναι να έχουμε ένα ακριβό all inclusive, να μην έχουμε κάτι φθηνό. Γιατί αυτός που έρχεται φθηνά στην Ελλάδα, λογικό είναι ότι δεν αφήνει και λεφτά στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να δούμε από την ποιότητα την οποία δίνουμε και φυσικά τα deal που γίνονται με τους εκάστοτε tour operator. Οι tour operator λογικά θέλουν να γεμίσουν. Οι tour operator δεν βλέπουν τίποτα άλλο εκτός από το κομμάτι που λέγεται να γεμίσουν τα αεροπλάνα και να έρθουν γεμάτα εδώ. Την επόμενη μέρα τι αποτύπωμα αφήνουν είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο η κάθε μία περιοχή. Και μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης όλων των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και κάνουν τουρισμό στην Ελλάδα. Ή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη Βόρεια Ελλάδα με την Κεντρική Ελλάδα ή με την Νότια ή με την Κρήτη ή με τη Ρόδο. Άρα η κάθε μία περιοχή έχει τα δικά της ΑΕΠ εντός εισαγωγικών τουρισμού, τα οποία εμείς εμέσως πλησαφώς δεν τα βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο το πήγε καλά η Κρήτη, το πήγε καλά η Ρόδος, το πήγε καλά η Αθήνα. Υπάρχουν όμως περιοχές που φέτος δεν πήγαν καλά. Και αυτές οι περιοχές δεν είναι λίγες. Δηλαδή ξέρω συγκεκριμένα από την περιοχή, από τη Μαγνησία, που πραγματικά είχε μεγάλο θέμα το πήλιο φέτος το καλοκαίρι, και όπως και άλλες περιοχές οι οποίες δεν έχουν πάνω από 60 μέρες το χρόνο maximum αυτή τη στιγμή πληρότητα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε σφαιρικά στην Ελλάδα τι συμβαίνει και όχι μόνο στις κλασικές και λογικά αυτή τη στιγμή ναυαρχίδες του τουρισμού όπως είναι η Κρήτη.
1: Έρχομαι να μπούμε στην αποκλειστική είδηση που θα δώσουμε σήμερα. Είναι γνωστό ότι, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, έχεις δώσει πολύ μεγάλες μάχες νικηφόρες στο παρελθόν, με σημαντικά road show και οργάνωση εκδηλώσεων μεγάλων γεγονότων, event για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού. Να πω ότι γνωριστήκαμε σε μια περίοδο όπου έστεινες πάρα πολύ ωραία και με επιτυχία τη Σκανδιναβία, με εκθέση στη Σουηδία, στην Στοκχόλμη, εκεί όπου κάναμε και είχα την τιμή να παρουσιάσω μαζί με την Πασχαλίδου και έναν επίσης εξαιρετικό Σουηδό δημοσιογράφο, τον Νίλσεν, τα Όσκαρ του τουρισμού. Να πω ότι ζήσαμε μαζί την εμπειρία της Πολωνίας που έχει ανοίξει για τα καλά πλέον και έχει και εκεί δικαιώσει την εταιρεία σου και την ομάδα σου και σένα προσωπικά που επένδυσες με σημαντικές εκθέσεις στην Βαρσοβία εδώ και πολλά χρόνια. Και βέβαια θα πω επιλεκτικά τα Βαλκάνια, με κάποιες πρωτοβουλίες που ανέπτυξες εκεί, αλλά εγώ θα βάλω πάντα σε αυτή την ιστορία κορονίδα την Αμερική για μένα, γιατί για μένα η Αμερική το 2017 ήταν ορόσημο. Τώρα, σήμερα ανακοινώνεις μέσω της εκπομπής για πρώτη φορά, ουσιαστικά, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όπου έχει να κάνει με μια έκθεση που προγραμματίζεται, στείνεται αυτή τη στιγμή και θα είναι γεγονός την χρονιά του 2027 και για την οποία θα μας μιλήσεις αποκλειστικά τώρα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα.
0: Πριν ξεκινήσω να πούμε τι θα συμβεί το 2027, απλώς ήθελα να κάνω μια σοβαρή υπενθύμηση στο κομμάτι που λέγεται πολωνική αγορά. Η πολωνική αγορά αυτή τη στιγμή ίσως είναι ή μάλλον θα γίνει η τρίτη δύναμη στην Ελλάδα. Έχει φτάσει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Είναι μια χώρα των 40 εκατομμυρίων. Είναι μια χώρα που είναι η μοναδική, πιστεύω, στην Ευρώπη που έχει μεσαία τάξη και εύλογο είναι, αγαπάει την Ελλάδα. Αυτό όλο το κομμάτι, αν το καλοσκεφτούμε και δούμε ότι ταυτόχρονα υπάρχουν άλλες 5 πόλεις κλειδιά στην Πολωνία, όπως είναι το Γκντάνσκ, όπως είναι αυτή τη στιγμή το Πόσναρ, το Βράσλαβ, όπως είναι η Κρακοβία, που δυστυχώς δεν έχουμε κάνει το roadshow που έπρεπε να κάνουμε. Φανταστείτε ότι άνετα η πολωνική αγορά θα μπορούσε να ξεπεράσει και τα 2 εκατομμύρια. Δεν είναι υπερβολή. Βλέπουμε καθημερινά τσάρτερ να έρχονται, βλέπουμε καθημερινά Πολωνούς να έρχονται και φυσικά να παραμένουν περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα, και είναι ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να δούμε πιο σοβαρά περισσότερο την πολωνική αγορά. Τώρα, για να πάμε για την έκπληξη, για να πάμε για την είδηση, τη δουλεύουμε εδώ και 2 χρόνια. Πάμε να μπούμε στην αγορά της Αυστραλίας, στην Οκεανία, όπου δυστυχώς μέχρι σήμερα η Ελλάδα είναι απούσα. Και λέω απούσα γιατί δεν έχει γίνει καμία μα καμία κίνηση τουριστικού ενδιαφέροντος, και όχι μόνο, στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, όπου ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ έχουν σύνολο, η Αυστραλία γενικά, πάνω από 600.000 ομογενείς. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που η ομογένεια κάνει τρομερή δουλειά, μα πάρα πολύ τρομερή δουλειά, και ειδικά οι κοινότητες εκεί που είναι τόσο πολύ καλά στημένες επαγγελματικά. Και έτσι σε συνεργασία μαζί τους, το Φεβρουάριο του 27, την τελευταία εβδομάδα δηλαδή, 26 με 27, θα είμαστε εκεί, σύσσωμοι, με τη μεγαλύτερη ελληνική αποστολή που έχει γίνει ποτέ, για να κάνουμε 2 πράγματα. Πρώτον, να κάνουμε τα λεγόμενα B2B και στο κομμάτι του τουρισμού και στο κομμάτι της γαστρονομίας, και δεύτερον, να κάνουμε το πρώτο ελληνικό παβίλιον σε μια έκθεση σταθμό, ο οποίος γίνεται εδώ και 39 χρόνια στη Μελβούρνη, τους Αντίποδες. Όπου στους Αντίποδες περνάνε πάνω από 150.000 κόσμος, κλείνουν οι δρόμοι γενικά της Μελβούρνης για να γιορτάσουν την Ελλάδα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμία κινητικότητα και καμία ας το πούμε εκπροσώπηση κάποιων φορέων για τους Αντίποδες. Θα είμαστε οι πρώτοι, θα είμαστε δυνατοί και θα ανοίξουμε τον δρόμο της νέας αγοράς, η οποία ναι μεν έχει μικρά νούμερα μέχρι τώρα, τα νούμερα είναι 300.000 πιστεύω, έτσι ακούγεται, έτσι καταγράφονται. Πιστεύω τα 300.000 να τους αυξήσουμε, γιατί οι Αυστραλοί αγαπούν την Ελλάδα, οι ομογένειες αγαπούν την Ελλάδα και έρχονται. Άρα έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε σοβαροί επαγγελματικά και να πάμε να δώσουμε το καλύτερο όμως σε αυτό, στην Αυστραλία που πραγματικά μας περιμένει. Πραγματικά μας περιμένει, Κώστα μου.
1: Να ρωτήσω, είναι πολύ σημαντική η είδηση και η πληροφορία που μόλις μοιραστήκαμε εδώ. Ποιοι θα στελεχώσουν αυτή την αποστολή, ποιοι θα έρθουν δηλαδή στην χώρα αυτή τη μακρινή, που είναι πολλά υποσχόμενη, που όπως άκουσα να λες με πολύ μεγάλη προσοχή, έχει έντονο το ελληνικό στοιχείο και πολύ ισχυρή ελληνική παροικία, και στην οποία βρίσκεται και ως αρχιεπίσκοπος ένας συντοπίτης μας, ο Μακάριος Γρινιαζάκης.
0: Η λογική και η πρόσκληση βασικά είναι προς τις περιφέρειες, οι οποίες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, τους δήμους, και εύλογο είναι τα επιμελητήρια που έχουν κάθε λόγο να μπορούν να έρθουν, γιατί πάρα πολλά προϊόντα ελληνικά ήδη βρίσκονται στην αγορά της Αυστραλίας και διψούν για καινούργια, τα οποία εμέσως πριν σαφώς δεν είχαν τη δυνατότητα ή δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι τώρα να τα γνωρίσουν. Άρα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, σύσσωμα το κομμάτι των επιμελητηρίων, να μπορούν να δείξουν την πραγματική εικόνα των προϊόντων μας, όπου θα μπορέσουν ειδικά στην Αυστραλία να κάνουν θράψη.
1: Μάλιστα. Τώρα, ουσιαστικά σήμερα γίνεται η πρώτη ανακοίνωση από εδώ, νομίζω ιστορική. Θα έλεγα, και θέλω να πιστεύω και γουρλίδικη, κάτι αντίστοιχο πάντως όταν είχαμε κάνει στην Αμερική, θυμόμαστε την απήχηση και το πολύ μεγάλο αποτύπωμα το οποίο έμεινε. Σήμερα η Αμερική, όπως είπαμε, αρκετά χρόνια μετά δείχνει την ουσία του πράγματος, και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι στον τουρισμό υπάρχουν πολλές αγορές τις οποίες η Ελλάδα έχει αγνοήσει για διαφορετικούς λόγους και σκοπούς όλα αυτά τα χρόνια. επενδύοντας με μια αιμονή στις παραδοσιακές τις αγορές που την στηρίζουν διαχρονικά, όπως για παράδειγμα η αγορά της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας, που είναι οι μεγάλοι μας πελάτες και με ένα λαό η κάθε μια χώρα αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων. Έχουμε δηλαδή αθρηστικά περίπου 250 εκατομμύρια σε αυτές τις τρεις χώρες. Και είναι λογικό να βάζουμε λεφτά σε αυτό το καλάθι επενδύοντας αυτές τις αγορές. Ως δορυφόροι μπαίνουν αναδυόμενες χώρες, όπως ήταν παλιότερα η Πολωνία, σήμερα είναι η Ρουμανία. Οι άνθρωποι δηλαδή που άφησαν τον κομμουνισμό στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και ανακάλυψαν την φιλελεύθερη οικονομία, τον καπιταλισμό, άρα τους δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και τα καλά του φιλελευθερισμού και της χρήσης της πολιτικής του καπιταλισμού, άρα ανακαλύπτουν το ταξίδι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή ένας Πολωνός δεν μπορούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό επί Λεχ Βαλέσα. Δεν υπήρχε τουρισμός για τον Πολωνό, για τον Μέσο Πολωνό, όταν κυβερνούσε ο Λεχ Βαλέσα δεκαετία του 80 την Πολωνία, ούτε ο Τσαουσέσκου, αντίστοιχα ο δικτάτορας, τη Ρουμανία. Τώρα οι χώρες αυτές που αφήνουν τον κομμουνισμό πίσω τους και πάνε σε μια κανονικότητα, δίνουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερο εισόδημα και για μια κανονικότητα, να το πω έτσι, στις επιλογές που μπορεί να κάνει ένας μέσος πολίτης για την ίδια του τη ζωή. Και μέσα σε αυτή την κανονικότητα για μένα είναι οι διακοπές, το ταξίδι, ο τουρισμός. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πολλά υποσχόμενες χώρες, αγαπητέ μου Λεωνίδα, που μπορούν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερα νούμερα. Δηλαδή η Αμερική αποδεικνύει ότι καθημερινά
0: και
1: ο Καναδάς είναι στις χώρες αυτές που μπορούν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερα νούμερα, λόγω του ότι είναι πολύ μεγάλες αγορές. Να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι εύκολο να πετάξεις πλέον απευθείας από τις χώρες αυτές στην Ελλάδα, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μιλάμε για ένα 9-ωρο ταξίδι απευθείας, κάτι που είναι υποφερτό. Μπαίνει μέσα σε αυτό λοιπόν ο καμβάς αυτή τη στιγμή της Αυστραλίας, που έχει πολλές ιδιαιτερότητες όμως. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που εσείς έχετε εντοπίσει για την Αυστραλία και που θα είναι και το μεγάλο στοίχημα σε αυτή την έκθεση που θα γίνει τέλος του Φλεβάρη και στην οποία, από ό,τι μου έλεγες ευελπιστής, η Κρήτη να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο μπροστά με όλη τη χώρα.
0: Κώστα μου, το μόνο κομμάτι το οποίο ακούω είναι η απόσταση. Εγώ πιστεύω σίγουρα η απόσταση παίζει ένα κομμάτι.
1: Είναι ένα ταξίδι 20-24 ώρων.
0: Από την ώρα όμως που μπαίνεις στο αεροπλάνο, από την ώρα που πας σε μια χώρα η οποία σε περιμένει, γιατί πραγματικά η Αυστραλία περιμένει την Ελλάδα εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο το περιμένει χθες. Ξαναλέω και πάλι, είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχει να γίνει κάτι επαγγελματικό και σοβαρό και φυσικά με συνέπεια και διαχρονικότητα στην Αυστραλία. Είναι κάτι που νομίζω πρέπει να το κερδίσουμε, γιατί η διασπορά, όπως είπες, είναι ένα μεγάλο κομμάτι για μας. Σε τις άλλες, μην ξεχνάμε ότι το καινούργιο αεροδρόμιο του Καστελίου, όταν συζητάμε για long haul, όταν συζητάμε για hub, για διάφορες χώρες και για αεροπλάνα που θα έρχονται και θα περνάνε και θα αφήνουν κόσμο, η Ινδία, η Κίνα και η Αυστραλία είναι αυτές οι χώρες που θα μπορούσαν να γεμίσουν, εντός εισαγωγικών, τα κενά του Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Γενάριου, Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη, όπου πραγματικά θα είναι σίγουρα νούμερα τα οποία δεν τα έχει δει ποτέ η Κρήτη. Άρα η Αυστραλία, βλέποντας από την αρχή τα θετικά που έχει, και ένας παράγοντας ο οποίος για μένα είναι ο μεγαλύτερος είναι η ομογένεια, η οποία ειδικά οι Κρήτες που είναι στην Αυστραλία έχουν πάνω από, αν θυμάμαι καλά, 4-5 συλλόγους, είναι η κυρίαρχος δύναμη στην Αυστραλία, περιμένουν πώς και πώς αυτή τη γιορτή, γιατί πραγματικά για αυτούς θα είναι μια μεγάλη γιορτή όταν εμφανιστεί η Ελλάδα και ειδικά η Κρήτη στους αντίποδες, και όταν εύλογο είναι και οι μεγάλοι εισαγωγείς που είναι και αυτοί κριτικοί, θα δούνε από κοντά και θα χαιρετηθούν, θα πιούν μια ρακή, θα πιούν ένα κρασί μαζί με τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν και θέλουν να βρουν. Άρα είναι ένα στοίχημα που πρέπει ειδικά η Κρήτη να το κερδίσει.
1: Μάλιστα. Πόσες μέρες θα είναι η αποστολή, σύνολο? Είπες ξεκινάει 26-27.
0: Η αποστολή θα είναι από τις 25 του μηνός ξεκινάμε, 25, και τελειώνουμε 1 Μαρτίου, δηλαδή είναι 5 μέρες που θα είναι όλες οι εκδηλώσεις. Λογικό είναι ότι θα είναι και 2 μέρες πριν και 2 μέρες μετά, βάζουμε 8 με 9 μέρες σύνολο με τα αεροπορικά, εντάξει, δηλαδή πώς να πας και πώς να γυρίσεις. Είναι, εντάξει, είναι 8-9 μέρες, αλλά νομίζω είναι τόσο γεμάτες και τόσο δυναμικές που αξίζει τον κόπο.
1: Να πω ότι φαντάζομαι την αγάπη, την υποδοχή και τη θέρμη και του Αρχιεπισκόπου, αλλά και της ελληνικής παροικίας, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη, όπως έλεγες, προσλαμβάνουσε στις δικές σας από την επεξεργασία και την προετοιμασία που έχετε κάνει. Τι λέει πάνω σε αυτό? Είναι πολύ ισχυρό το ελληνικό στοιχείο εκεί, οικονομικά τουλάχιστον.
0: Το ελληνικό στοιχείο είναι πάρα πολύ δυνατό. Δεν κρύβω να σας πω ότι η ελληνική κοινότητα έχει ένα 15 όροφο στο κέντρο, το οποίο είναι γεμάτο όλοι οι όροφοι, δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάθεται και το δίνει σε κάποιους άλλους, και ταυτόχρονα και οι κριτικοί έχουν το δικό τους πολυόροφο κτίριο, δηλαδή γενικά είναι όλοι τους με τρομερή δυναμική όλο το χρόνο, γεμάτο εκδηλώσεις με πράγματα τα οποία θα ζήλευε κανείς, ειδικά σαν ομογένεια, να τα δει κάπου αλλού. Εγώ προσωπικά που έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, δεν έχω ξαναδεί ή δεν έχω ξαναζήσει τόσο καλωστημένο ελληνική ομογένεια πουθενά στον κόσμο. Πιστεύω η Αυστραλία είναι number one στο κομμάτι της ομογένειας, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι θα τους βραβεύσουμε. Θα δώσουμε πάρα πολύ βάρος στις κοινότητες, οι οποίες εμάς ως πριν σαφώς αθόρυβα δημιουργούν πάρα πολλά πράγματα, ερίσματα για την Ελλάδα, και φυσικά εύλογο είναι και τα 25.000 Ελληνόπουλα, τα οποία όπως γνωρίζετε δίνουν και αυτή τη δική τους μάχη να κρατήσουν τη γλώσσα. Τα σχολεία αυτά είναι ελληνικά και πραγματικά κάνουν ό,τι καλύτερο για να παραμείνει η ομογένεια δυνατή, φυσικά η γλώσσα μας στην Αυστραλία.
1: Μάλιστα, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Εύχομαι καλή επιτυχία. Θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια δηλαδή της προετοιμασίας αυτής της μεγάλης αποστολής, να πούμε και πάλι πράγματα, να δούμε πώς συμμετέχει η χώρα, πώς οργανώνεστε, τι νεότερα υπάρχουν από εκεί. Εύχομαι από καρδιάς να πάνε όλα καλά. Είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Ευχαριστώ πολύ που μας τιμάτε να επιλέξετε το δικό μας το μέσο, και ως ομάδα δηλαδή, αλλά και εσύ προσωπικά, για τη γνωστοποίηση αυτής της σπουδαίας είδησης που αφορά για μια ακόμα φορά το τουριστικό προϊόν του τόπου μας. Η Κρήτη ξέρει, θέλει και μπορεί να είναι πρωτοπόρα και σε αυτό το μεγάλο στοίχημα και την μεγάλη αυτή δυναμική αποστολή, και ελπίζω, αν τα καταφέρουμε, να είμαστε μαζί σας όπως ήμασταν και στη Νέα Υόρκη στο τέλος του Φλεβάρι, να έρθουμε πίσω νικητές και να φέρουμε τα τρόπαια για μια καινούργια αγορά που θα ανοίξει και για τους εξαγωγείς, με τα προϊόντα, τα ελληνικά, τα κριτικά, τα παραδοσιακά, τα ποιοτικά, αλλά και με την αγορά του τουρισμού, που βεβαίως προσδοκά όλο και καλύτερα νούμερα, όλο και πιο ποιοτικούς επισκέπτες, γιατί η Αυστραλία έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Δεν είναι
1: μάζα. Ναι. Είναι όπως και ο Καναδάς, πολύ ποιοτικοί επισκέπτες, και που σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα τους αναζητά, τους θέλει, τους ψάχνει και θα τους υποδεχτεί με ιδιαίτερη θέρμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους.
0: Εγώ ευχαριστώ και θα κάνουμε το πάνω για να γίνει αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, να δώσουμε ίσως και μια επιπλέον πληροφορία κλείνοντας, που μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Αν κάποιος θέλει να απευθυνθεί σε εσάς, πώς μπορεί να βρει πληροφορίες και να επικοινωνήσει μαζί σας?
0: Σε λίγες ημέρες στο διαδίκτυο θα υπάρχει το website hellasinaustralia.org, όπου μέσα εκεί θα μπορεί εκεί, να λοιπόν, δείξει τα πάντα.
1: Και τότε όταν θα βγει στο διαδίκτυο θα κάνουμε μια επενθύμηση και θα τα πούμε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες που ήταν και σήμερα εδώ και υποστήριξαν τη ραδιοφωνική μας παραγωγή, αλλά και τη Σίτζετς που και σήμερα σας προσέφερε την πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89.8 και βεβαίως και διαδικτυακά από το politica.gr. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της EasyJets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες EasyJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

Είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 27 βαθμοί Κελσίου.

Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου. Ο βαθμός επικινδυνότητας για πυρκαγιά είναι 3. Δηλαδή στο χάρτη όλη η Κρήτη είναι στο κίτρινο.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με το Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου, για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από το Δήμο του για τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του αεροδρομίου Καστελίου 2 χρόνια από την αρχική. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον ειδικό κυβερνοασφάλεια, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, για να μας πει πώς κατάφεραν οι επιτίδη και έκλεψαν τα λεφτά από το λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα από την αντιπεριφέρεια Κρήτης. Με τον ίδιο τρόπο, όμως, βγήκε και μία άλλη είδηση που λέει ότι πήραν χιλιάδες ευρώ από λογαριασμό επιχειρηματία. Ποιος είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν και κλέβουν τα χρήματα με αυτόν τον τρόπο? Και έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πικράκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, για τη διαμαρτυρία των αστυνομικών της Κρήτης για κάλυψη υπηρεσιακών κενών στη μετακίνηση μεταναστών. Στη σχετική τους ανακοίνωση, όλα τα σωματεία, όλες οι ενώσεις αστυνομικών της Κρήτης λένε ότι χρησιμοποιούνται αστυνομικοί στη μεταφορά των μεταναστών, ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται λιμενικοί. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 35η εβδομάδα του 2026 και στην 238η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 47 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 54 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 14 ημερών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τους Αγίους Αδριανό και Ναταλία. Επίσης τιμώνται η Οσία Μαρία Ιβάνοβνα του Ντιβέεβο, ο Όσιος Ιωάσαφ, ο γιος του βασιλιά Αβενίρ, και γιορτάζουν ο Αδριανός, η Αδριανή, η Ναταλία, ο Ιωάσαφ. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Και δυστυχώς άνοιξα πάλι σήμερα το κομπιούτερ για να δω τα νεότερα και βλέπω άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο.

άλλο ένα ανόητο έγκλημα. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα τροχαία σε αυτή τη χώρα αποτελούν ένα περίλαμπρο, εάν μπορείς να το πει κανείς έτσι, ανόητο έγκλημα. Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα μας politica.gr. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο, στο ύψος του Βενεράτου. Σφοδρή ήταν η σύγκρουση δύο οχημάτων με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ηλικιωμένου που στη συνέχεια υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και η ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο.

Ξημερώματα, δεν ξέρω πώς συνέβη το ατύχημα, ξημερώματα που δεν έχει κίνηση, να συγκρούονται δύο αυτοκίνητα. Κάτι υπέστη, κατ' εκτίμηση δική μου, ένας από τους δύο οδηγούς. Στο πεντακάθαρο που λέει κανείς, δεν μπορείς να συγκρουστείς, και μάλιστα από ό,τι είδα κάποιες φωτογραφίες από το δυστύχημα αυτό, τα αυτοκίνητα, ακόμη και αυτό το βαρύ αγροτικό που έχει εμπλακεί, έχουν γίνει συντρίμμια.

Στην εσωτερική επικαιρότητα θα έλεγα ότι δεσπόζει ο θάνατος του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, μια μάχη που έδινε εδώ και 2,5 χρόνια. Και όπως διαβάζω εδώ στο βήμα.gr, ο αγαπημένος καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, ύστερα από νοσηλεία που διήρκεσε περισσότερα από 2 χρόνια, λόγω του εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί το 2024. Ο πρώτος του δίσκος, οι διαδόσεις, ξεπέρασαν τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο δίσκος έγινε χρυσός. Το Νοέμβριο του 1995 κυκλοφόρησε ο δίσκος Συνείδηση, που εκτόξευσε την καριέρα του, με πωλήσεις που άγγιξαν 60.000 αντίτυπα. Το άλμπουμ έγινε πλατινένιο. Αργότερα η Αχαριστία ξεπέρασε τις 80.000 πωλήσεις. Μέχρι και σήμερα η Αχαριστία παρέμενε η πιο εμπορική και επιτυχημένη δισκογραφική δουλειά της καριέρας του. Φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες, αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη το Δημήτρη Κόκοτα. Πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, όπως η Ρούλα Κορομιλά, ο Χάρης Βαρθακούρης και η Τραϊάννα Ανανία, μοιράστηκαν συγκινητικά μηνύματα και αναμνήσεις, εξαίροντας το ήθος, την ευγένεια και τη σεμνότητα που τον χαρακτήριζαν. Όλοι τους στάθηκαν στη γενναία μάχη που έδωσε μέχρι το τέλος, εκφράζοντας την αγάπη τους και τη συμπαράστασή τους στην οικογένειά του.

όμως και μια άλλη μορφή του καλλιτεχνικού χώρου, του διεθνούς καλλιτεχνικού στερεώματος, έφυγε χθες σε ηλικία 80 ετών. Πέθανε η Ντόλι Πάρτον. Η θρηλυκή τραγουδοποιός και είδωλο της country μουσικής, αν και εγώ την έχω δει και στον κινηματογράφο σε αξιόλογες εμφανίσεις της ως ηθοποιού. Σε ταινίες βέβαια της δεκαετίας του 80, γιατί δεν ξέρω εάν μετά έκανε ταινίες. Όπως διαβάζω στην ιστοσελίδα της ναυτεμπορικής, ναυτεμπορική.gr, ο ανιψιός της Brian Seaver αποκάλυψε την είδηση σε ένα βίντεο στο Instagram την ίδια μέρα, δηλαδή χθες. Το όνομά μου είναι Brian Seaver, γιος της Cassie Parton, και εκπροσωπώ σήμερα την οικογένεια Parton και Owens, ανακοινώνοντας το θάνατο της θείας μου, Dolly Rebecca Parton, Dean, αδελφής και γιαγιάς, για τη μία γενιά, και της Gigi για την επόμενη, λέει στο βίντεο. Αυτή η βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση είναι κάτι που μου ζήτησε η Dolly πριν από χρόνια, πριν την αφομοιώσω πλήρως ως μελλοντική πραγματικότητα. Ως επικεφαλής ασφαλείας της για περισσότερες από 2 δεκαετίες, ένας ρόλος που είχε ο πατέρας μου Λάρι πριν από εμένα, έχω φανταστεί τη βαρύτητα αυτής της στιγμής, αλλά δεν την έχω νιώσει πραγματικά μέχρι τώρα.

Και ο Σίβερ λέει ακόμη ότι είναι τιμή, μια τιμή που είναι αναμεμειγμένη με απόλυτη υπερηφάνεια και μεγάλη θλίψη. Αλλά η θλίψη είναι δική μας, όχι της Ντόλη. Η Ντόλη έχει ζήσει στο φως και είναι στην αγκαλιά του Ιησού. Σίγουρα την έχουν συναντήσει ο Καρλ, οι γονείς της και αμέτρητοι άλλοι που την έχουν παρακολουθήσει και λαχταρούν να τη συναντήσουν στους ουρανούς.

Να περάσουμε τώρα στα καθημερινά μας και στα καθιερωμένα μας. Βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την earthnews.gr, ότι ποιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι το τέλος του 2026 τροποποιητικές δηλώσεις, και αναφέρει σχετικά η δημοσίευση: όσοι φορολογούμενοι έλαβαν το 2025 αναδρομικά θέλουν να καλύψουν τεκμήρια, είναι κάτοικοι εξωτερικού ή έχουν σε κρεμότητα δηλώσεις από βιοσάντων, θα πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, διότι διαφορετικά κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά, ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Και προσθέτει η δημοσίευση: από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στο λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη MyAdhe και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2025. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκαθαριστικό και ο φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ μέχρι τέλος Ιανουαρίου του 2027 είτε σε έως 24 δόσεις μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent υποχώρησαν κατά 1,78 δολάρια ή 2% στα 86,8 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η τιμή του αμερικανικού αργού σημείωσε πτώση 1,49 δολαρίων ή 1,8% στα 80,87 δολάρια το βαρέλι. Άλλη μια είδηση για το πετρέλαιο που αφορά εμάς και που μας κάνει να κοιτάμε κάθε φορά τις τιμές των πρατηρίων, αν είναι 1,90, αν είναι 1,98, αν είναι 2, αν είναι 2,02 η τιμή του λίτρου της βενζίνης. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι μόνο τα καύσιμα που επηρεάζονται, η τιμή λέει, των καυσίμων που επηρεάζεται από τις αυξομοιώσεις των τιμών στο πετρέλαιο, είναι και τα άλλα προϊόντα. Διότι το πετρέλαιο είναι βασική πηγή ενέργειας, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το πετρέλαιο ή τα παράγωγά του ως βασική πηγή ενέργειας, και όταν αυξάνεται η τιμή του, αυξάνεται το κόστος παραγωγής και αυτό σημαίνει και αύξηση και στην τελική τιμή του προϊόντος που απολαμβάνουμε εμείς από τα ράφια ή του σούπερ μάρκετ ή ενός εμπορικού καταστήματος.

Και μην ξεχνάμε και τον καιρό, ο οποίος καιρό σας τον είπα στην αρχή, σήμερα μέχρι στην νότια Κρήτη θα έχουμε μέχρι 38 βαθμούς, μέχρι 35 στη βόρεια, και αυτός ο καιρός θα είναι και τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Μάλιστα στην υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου, όπως διαβάζω εδώ τις σχετικές προβλέψεις μετεωρολόγων στο διαδίκτυο. Την Κυριακή θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας, λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά μετά πάλι στο Σεπτέμβριο θα μπούμε με αυξημένη θερμοκρασία. Θα έχουμε δηλαδή πάλι ένα μίνι καύσωνα, να το πούμε έτσι, και στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.

Είπαμε προηγουμένως ποιοι υποχρεούνται να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις, φορολογικές δηλώσεις. Όμως στο επίκεντρο της φορολογικής επικαιρότητας βρίσκονται και τα κρυπτονομίσματα, με αφορμή πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που αφορά φορολογούμενο με σημαντικά κέρδη από συναλλαγές σε ψηφιακά νομίσματα. Όπως εξήγησε στο Earth News και στην εκπομπή Συνδέσεις, ο φοροτεχνικός κύριος Στάθης Βελισσαράκος, στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν πιστωθεί περίπου 600.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό φορολογούμενου, ο οποίος είχε αποκτήσει τα χρήματα από κέρδη σε κρυπτονομίσματα. Καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδικός κωδικός στη φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία εισοδήματος, το ποσό δηλώθηκε με διαφορετικό τρόπο, γεγονός που προκάλεσε φορολογική διαμάχη. Το ζήτημα, λέει το Earth News, αφορά χιλιάδες φορολογούμενους, καθώς αναμένεται η θεσμοθέτηση του τρόπου φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εξετάζεται φορολόγηση 15% στην υπεραξία, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σχετική οριστική νομοθετική ρύθμιση. Γενικά το σύστημα στην Ελλάδα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πολλές φορές το έχει δείξει και το έχει αποδείξει αυτό, είναι πολύ πίσω σε σχέση με το τι συμβαίνει στον ψηφιακό κόσμο και προσπαθεί να τον προλάβει, τρέχει δηλαδή από πίσω του.

0: Δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο βρίσκονται στις άλλες χώρες, σίγουρα θα είναι σε καλύτερο επίπεδο. Εξάλλου εδώ στην Ελλάδα το ίντερνετ ακόμα υστερεί και σε ταχύτητα και σε ποιότητα. Μόνο τα αστικά κέντρα ίσως απολαμβάνουν ένα ίντερνετ, ένα διαδίκτυο ποιότητας. Γενικά στον ψηφιακό κόσμο έχουμε ακόμα βήματα πολλά να κάνουμε. Γι' αυτό υπάρχει και φορολογική, υπάρχει και διαμάχη για το αν φορολογήθηκαν σωστά τα έσοδα από κρυπτονομίσματα ή όχι. Ένας από τους λόγους. Ένας, μάλλον μία μορφή της υστέρησης αυτής. Είναι όμως ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί, θα επιστρέψουμε πριν βγούμε και πάλι στον αέρα με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, έτσι για να αποτίσουμε φόρο τιμής στην αποδημία του. Θα είμαστε και πάλι σε λίγο μαζί.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος του Βενεράτου με θύμα έναν ηλικιωμένο άνδρα και έναν ακόμη τραυματία. Νέα επιχείρηση διάσωσης 67 μεταναστών στήθηκε στα νότια παράλια της Κρήτης, ανάμεσά τους ένα βρέφος μόλις 9 μηνών. Για κίνδυνο για τις επιδοτήσεις και παντελή αδυναμία ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ κάνει λόγο η ΕΑΣΥ που προβαίνει σήμερα σε ανακοινώσεις για το θέμα. Σύσκεψη στις 11 το πρωί μετά τις αντιδράσεις για το λατομείο Γουρνών στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι κάτοικοι ζητούν την ακύρωση της αδειοδότησης και λειτουργίας της μονάδας. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, σήμερα ολόκληρη η Κρήτη. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία 57 ετών. Η 31η Αυγούστου αποτελεί καταληκτική ημερομηνία για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας και Σπίτι μου 2. Τραγωδία στο Πακιστάν, τουλάχιστον 13 βρέφη νεκρά από πυρκαγιά σε νοσοκομείο. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Όφη επικριτικού εδάφους για τον επαναληπτικό με την Τσεσεκά Σόφιας. Πρόβλημα τελευταία στιγμής προέκυψε με τον Άρον Ισέκα που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και έμεινε εκτός. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticule.gr. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο θα φτάσει έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, 2 αωράκια. με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο lickinghandsfestival.gr με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι στην εκπομπή μας ο Δήμαρχος του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, ο κύριος Βασίλης Γεγιαρογλού, διότι εχθές ο ίδιος έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ο Δήμος του διεκδικεί αποζημίωση για την απώλεια εσόδων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος για τον ίδιο λόγο που δόθηκε στον ΔΑΙΚ. Ο ΔΑΙΚ είναι η εταιρεία, ο οργανισμός, ο οποίος διαχειρίζεται το νέο αεροδρόμιο. Δόθηκε λοιπόν στο ΔΑΙΚ αποζημίωση επειδή η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου αεροδρομίου άλλαξε κατά 2 χρόνια. Δηλαδή, ενώ ήταν να λειτουργήσει σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα το αεροδρόμιο στις 6 Δευτέρου του 2025, μετατέθηκε στις 6 Δευτέρου 2027. Δόθηκε λοιπόν μια αποζημίωση επειδή ζημιώνεται ο ΔΑΙΚ από αυτή την καθυστέρηση. Όμως ο Δήμος λέει ότι και αυτός ζημιώνεται αυτή την καθυστέρηση και διεκδικεί την ανάλογη αποζημίωση. Είναι λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γεγιαρογλού για να συζητήσουμε το θέμα. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από τη συχνότητα του Πολιτικά.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Λοιπόν, πού βασίζεται αυτή η...
1: Ναι. Να πω 2 πράγματα.
0: Ναι.
1: Το ένα αφορά την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. Έχει ήδη γίνει μια τροποποίηση η οποία μετέθεσε την... ημερομηνία έναρξης λειτουργίας από 6 Δευτέρου του 25 σε 6 Δευτέρου του 27 και επίσηται μια νέα μετάθεση από 6 Δευτέρου του 27 κατά την άποψή μου θα πάει 6 Δευτέρου του 29, δεν πρόκειται να πάει πιο νωρίς.
0: Άλλα δύο χρόνια δηλαδή.
1: Πάμε εδώ όμως τώρα να δούμε την πρώτη μετάθεση και γιατί συνδέεται.
0: Ναι, ακριβώς. Να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος σου λέει τώρα ο Δήμος τι θέλει και ζητάει αποζημίωση. Γι' αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Όχι, αυτή είναι λίγη.
0: Είναι λίγη, ε.
1: Πιο πολύ το τι θέλει. Οι πιο πολλοί λένε καλώς, αλλά όπως σωστά το θέσατε, χρειάζεται και η ενημέρωση πώς συνδέεται.
0: Ακριβώς.
1: Ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, σύμφωνα με τον νόμο και τη σύμβαση παραχώρησης, δικαιούται 1% επί του τζίρου, ας το πω έτσι, του ΔΑΙΚ, επί του τζίρου του αεροδρομίου.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει υπολογιστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προϋπολογιστικά βέβαια, έτσι, σε 1.900.000 το χρόνο. Όμως αυτό είναι όταν έχουμε μια πραγματική λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε στην ικανοποίηση του αιτήματος του ΔΑΙΚ και της Τέρνα για διάφορες καταστάσεις. Ακούστε, δόθηκε χρηματοδότηση στην κατασκευάστρια εταιρεία για το θέμα του τούνελ που είναι πρόσθετο έργο και για κάποια άλλα, όπως η επέκταση του αεροσταθμού μετά τον COVID και τα νέα μέτρα που έπρεπε να εφαρμοστούν και να έχουμε περισσότερο ευρύκο σταθμούς, αεροσταθμούς και σε διάφορα άλλα έργα.
0: Μεγαλύτερες διάστασεις, δηλαδή χώρους έπρεπε να είχαμε.
1: Πρόσθετα έργα, δόθηκε ένα αποζημίωση. Δόθηκε όμως και μία αποζημίωση για την απώλεια εσόδων λόγω της μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που απόλυτα συνδέεται το 1% που δικαιούται ο Δήμος με τα έσοδα του ΔΑΙΚ, είναι λογικό και νομικά τεκμηριωμένο ότι θα πρέπει να πάρει το 1% ο Δήμος. Ναι. Είναι απλά πράγματα.
0: Άρα εσείς δηλαδή ζητάτε από την αποζημίωση του ΔΑΙΚ να πάρετε το 1%.
1: Ναι, αυτό λέει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Τώρα αν το Υπουργείο θέλει να τα δώσει χωριστά, γιατί δεν ξέρουμε ποιο τρόπο έδωσε την αποζημίωση, αν τα αφαίρεσε, κανονικά έπρεπε να τα έχει αφαιρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Κανονικά έπρεπε να έχει αφαιρέσει το 1%, όπως αφαίρεσε και το τέλος αεροδρομίου που εισέπραξε αυτό το διάστημα που δεν προβλεπόταν που έδωσε στην εταιρεία και έβγαλε ένα ποσό, 121 εκατομμύρια έβγαλε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λοιπόν το πρώτο βήμα που κάναμε είναι να ζητήσουμε τα στοιχεία τι θεωρούν, ποιο τζίρο θεωρούν ότι δεν έγινε λόγω της μετάθεσης.
0: Από πού τα ζητήσατε τα στοιχεία, από το ΔΑΗΚ, από το Υπουργείο, από πού?
1: Από το Υπουργείο,
0: μάλιστα.
1: Το Υπουργείο. Εμείς έχουμε να κάνουμε με την κυβέρνηση και το Υπουργείο. Δεν έχουμε να κάνουμε μάλιστα. Με... Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να...
0: Θέλετε κάτι με την εταιρεία, τώρα. Ναι.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα θα ξεκαθαριστεί εάν το Υπουργείο αφαίρεσε από το ποσό που έδωσε στην εταιρεία αυτό που δικαιούται ο Δήμος και το έχει κρατήσει άρα να μας το αποδώσει ή αν παρέλειψε να προβεί σε αυτήν την ενέργεια, οπότε πρέπει να το κάνει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν θα είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης κάθε φορά. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Το Υπουργείο Υποδομών έχει δείξει αδιαφορία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αισθάνεστε έτσι, δηλαδή η στάση του Υπουργείου σας κάνει να αισθάνεστε έτσι?
1: Για τα αεροδρομίου θέματα έχει δείξει αδιαφορία.
0: Ναι, φαντάζομαι αναφέρεστε και στο θέμα της Παππούρας.
1: Όχι μόνο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Είναι άλλο θέμα, ναι, το ξέρω.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, διαφορετικής αντιμετώπισης, είμαστε στα δικαστήρια, εκκρεμωτική, αλλά δεν έπρεπε το αεροδρόμιο να έχει ασχοληθεί το Υπουργείο με τα αντιπλημμυρικά έργα? Δεν έπρεπε,
0: ναι, αυτό μας το είχατε πει και την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει. Ναι.
1: Ναι, δεν έπρεπε να έχει ασχοληθεί από την αρχή με το τούνελ, ασχολήθηκε στη μέση. Δεν έπρεπε να έχει ασχοληθεί με τη σύνδεση με τον Νότο. Δεν έπρεπε να έχει ασχοληθεί με τον αγωγό καυσίμων. Δεν έπρεπε να έχει ασχοληθεί με την αναβάθμιση του δρόμου Ηράκλειο-Αρκαλοχώρη που θα είναι ο δεύτερος εναλλακτικός δρόμος και θα έχει τεράστιο φόρτο που δεν μπορεί η περιφέρεια, κατά την άποψή μου, να σηκώσει το βάρος της αναβάθμισης αυτού του δρόμου σε τετράγωνο. Δεν μπορεί. Θα πρέπει να γίνει χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Είναι θέματα λοιπόν που δεν είναι η εμπειρία καλή από το Υπουργείο Υποδομών. Εμείς τους είχαμε υποβάλει αμέσως μόλις αναδειχθήκαμε ένα σχέδιο το οποίο περιλάμβανε μια σειρά από έργα γύρω από το αεροδρόμιο, όχι τα μεγάλα, δηλαδή τη σύνδεση με τον Νότο κτλ. Αυτά που έχουν σχέση με το Δήμο. Είχαμε υποβάλει ένα φάκελο 31 εκατομμύρια, απόλυτη αδιαφορία και όχι μόνο αυτό, ζητάμε ραντεβού τα οποία δεν δίνονται, έτσι. Δεν γίνονται, δεν αρνούνται και τις συναντήσεις. Οι συναντήσεις που κάνουμε επευκαιρία επισκέψεων στο αεροδρόμιο είναι στο πόδι, λέμε καμιά κουβέντα στο πόδι και παίρνουμε μια υπόσχεση ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε συνάντηση. Τέτοιες συναντήσεις δεν έχουν γίνει όμως στην Αθήνα, έτσι. Μας κοροϊδεύει και ο κύριος Δήμας, το λέω ευθέως, και κυρίως ο κύριος Τασιάος. Εμείς λοιπόν προχωρούμε νομικά και όπως προχωρήσαμε νομικά για την Παππούρα, προχωρήσαμε νομικά και τη διεκδίκηση των χρημάτων που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα του Δήμου. Εάν το κατανοήσουν στην πορεία ότι πρέπει να έχουν άλλη συμπεριφορά, καλό θα είναι για το Υπουργείο και την κυβέρνηση. Αν δεν το καταναλύσουν, προφανώς έχουν κάνει τις επιλογές τους.
0: Κύριε Δημαρχέ, για πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, πόση αποζημίωση προσδοκάτε να λάβετε εφόσον δικαιωθείτε?
1: Εξαρτάται από το ύψος που αποζημιώσανε το ΔΑΗΚ.
0: Το ΔΑΗΚ.
1: Είπα ότι συνδέεται. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Αν η αποζημίωση,
0: ναι, το καταλάβαμε αυτό, ναι.
1: Στο ΔΑΗΚ,
0: ναι,
1: είναι 100. 100, το λέμε,
0: ναι, ναι, για παράδειγμα το λέμε αυτό, ναι.
1: Εμείς θα πάρουμε ένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν είναι 100 ευρώ, εσείς θα πάρετε ένα ευρώ.
1: Ναι, η αποζημίωση όμως που αντιστοιχεί στα έσοδα, έτσι. Δηλαδή στο σύνολο των εσόδων.
0: Στο τζίρο εννοείται, όχι στα. Ναι, στο τζίρο.
1: Αυτοί πήρανε ναι, αποζημίωση για τα πολεσθέντα κέρδη. Εμάς το 1% είναι επί των εσόδων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, εδώ
0: πρέπει να υπολογιστούν λοιπόν τεκμαρτά, ο τζίρος πρέπει να υπολογιστεί τεκμαρτά.
1: Έτσι, ακριβώς. Εάν δεν μας υπολογίσουν έτσι και μας βάλουν επί της αποζημίωσης που δώσανε σε πραγματικούς αριθμούς, είναι 121 εκατομμύρια υπολογίσανε την απώλεια, 121 εκατομμύρια, οπότε είναι ένα 200 περίπου σε αυτό, τη διετία. Εάν πάμε με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που έκανε ένα υπολογισμό, ο οποίος είναι όμως μέσος όρος, γιατί στα πρώτα χρόνια δεν θα έχουμε τον αριθμό των επιβατών που προβλέπεται τελευταία, Άρα ισχύει ως μέσος όρος. Ο μέσος όρος είναι, όπως σας είπα, 1.900 κατέτος. Αυτό λοιπόν θα αποσαφινιστεί μετά την παροχή των εγγράφων που ζητούμε. Εμείς κάναμε ένα αίτημα στο Υπουργείο να μας δώσει συγκεκριμένα έγγραφα.
0: Ναι.
1: Αίτηση κατάθεσης εγγράφων.
0: Ναι.
1: Αυτό βέβαια το κάναμε και προς τους βουλευτές, το κοινοποιήσαμε προς όλα τα μέσα, στους βουλευτές. Οι βουλευτές μπορούν να κάνουν τώρα ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, έτσι λέγεται,
0: ναι,
1: να
0: σωστά.
1: Τα πάρουν.
0: Σωστά, έχετε κάνει βουλευτής και ξέρετε πάρα πολύ καλά τις διαδικασίες.
1: Είναι υποχρεωτική η παροχή των στοιχείων, αν όχι σε εμάς, στους βουλευτές.
0: Mm.
1: Άρα λοιπόν θα δώσουν τα στοιχεία, να μάθουμε πώς έγινε ο υπολογισμός και από εκεί και πέρα θα διεκδικήσουμε ακριβώς το ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω, σας είπα όμως τη βάση. Το ελάχιστο είναι 1.200.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να σας, αν και κάνατε ήδη μία αναφορά, να μας δώσετε έτσι μία γενική εικόνα πώς είναι τα πράγματα σήμερα με το αεροδρόμιο γενικά εκεί. Κάνατε
1: το
0: βέβαια.
1: Το αεροδρόμιο, οι εργασίες προχωρούν σε τέτοιους
0: ναι.
1: ρυθμούς. Η εταιρεία λέει ότι είναι γύρω στο 75%.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω το εξής, ότι οι υπεργολαβίες που έχουν δοθεί, οι υπεργολαβίες για διάφορα έργα, τελειώνουν όλες το Νοέμβρη, το φθινόπωρο του 28.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει το αεροδρόμιο του 28.
0: Ναι. Χθες που μιλούσαμε, κύριε Δήμαρχε, χθες που μιλούσαμε με τον αερολιμενάρχη εδώ, μας είπε ότι θεωρεί ότι θα έχει full σεζόν το αεροδρόμιο Ηρακλείου το σημερινό και το 29.
1: Το 29, ναι, μπορεί.
0: Ναι, ναι. Έτσι
1: μπορεί,
0: μας είπε.
1: Το 29.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, μπορεί το 29, μπορεί, δεν είναι λάθος αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όμως όταν πέρυσι τέτοιο καιρό το Νοέμβρη είχαν καλέσει τους δημοσιογράφους, δεν ξέρω αν είχατε πάει κι εσείς.
0: Όχι, δεν είχα πάει, αλλά ξέρω πότε έγινε. Ναι.
1: Πέρυσι, προσέξτε, δοκιμασίες πτήσεις το 26 και λειτουργία το 27. Ξέρετε, το είχαν πει. Γιατί επίσημα το χρονοδιάγραμμα δεν έχει αλλάξει ακόμα, επίσημα, από το δεύτερο του 27.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι είπα λοιπόν στους δημοσιογράφους. Τους
0: ναι.
1: είπα, παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Η σύμβαση για τα κάψιμα, παραδείγματος χάρη,
0: ναι.
1: είναι φθινόπωρο του 28, άρα χωρίς κάψιμα πριν. Η σύμβαση για τα ραντάρ, τα μέσα αεροναυτιλίας, είναι επίσης φθινόπωρο του 28, θα είναι το τελευταίο έργο που θα γίνει τέλος του 28, αν δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα, έτσι. Το δίκτυο ενέργειας, τα δίκτυα ίδρευσης, τα δίκτυα αποχέτευσης, τα αποχέτευση τα λέω γιατί είναι κρίσιμο. Πρέπει να φτιάξουν το δίκτυο αποχέτευσης με τους γύρω οικισμούς, ούτως ώστε να συλλέγει ένα χρόνο πριν τη λειτουργία του βιολογικού, πρέπει να συλλέγονται και να λειτουργούν τα υγρά απόβλητα από τους γύρω οικισμούς για να πιστοποιηθεί ο βιολογικός.
0: Nice.
1: Ο βιολογικός θέλει μια λειτουργία από 6 έως 12 μήνες, προκειμένου να πιστοποιηθεί. Άρα όλα, αν τα βάλεις κάτω, τα χρονοδιαγράμματα, χωρίς να έχουμε ενημέρωση για αυτά, έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Υπάρχει και μια κρυψίνια στα πράγματα, αυτό που είπε ο Αρελινομεράς είναι αυτό που μπορεί να συμβεί στην καλύτερη περίπτωση. Να έχουμε λειτουργία το 29, στην καλύτερη περίπτωση. Από εκεί και πέρα δεν είναι βέβαια ασυνήθι, ένα γεγονός το οποίο δεν υπάρχει στα μεγάλα έργα στη χώρα μας, έτσι, ότι να πάνε 4 χρόνια πίσω, έτσι. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Γιατί κάποιοι
0: δεν
1: μου
0: είναι
1: γράφουν,
0: όχι.
1: Λέει, ναι, κάποιοι μου γράφουν, λέει, μα αφού τα έργα έτσι αλλιώς τα στερούν. Καλά, εντάξει. Αυτό είναι ένα θέμα άλλο, άλλης τάξεως και άλλης συζήτησης. Η συζήτηση εμάς είναι αν αφού αποζημιώθηκε ο ΔΑΗΚ για την απώλεια εσόδων και από αυτά τα έσοδα σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε ήδη να έχουν δώσει χωρίς να κάνω εμείς το αίτημα. Ο κύριος Δήμας έπρεπε να έχει ξεχωρίσει τα λεφτά που είναι για το Δήμο. Γιατί δεν το έκανε.
0: Μάλιστα.
1: Έπρεπε ήδη να το κάνει. Δηλαδή οι άλλοι επειδή τα διεκδικήσανε, okay.
0: Λοιπόν,
1: αφού εφαρμόζει λοιπόν νόμο και τα δίδεις, θα εφαρμόσει τον νόμο στην ολότητά του.
0: Και διαβάζω στην ανάρτησή σας ότι είστε αποφασισμένοι να πάτε ακόμα και νομικά δικαστικά. Εάν δεν δικαιωθείτε.
1: Βέβαια, αν δεν ανταποκριθεί, βέβαια, και όχι μόνο, θα πάμε για παράβαση καθήκοντος να τους πάω. Ξέρεις τι σημαίνει παράβαση καθήκοντος.
0: Ξέρω, Γεγερού, ξέρω. Είσαστε πολύ αποφασισμένος από ό,τι βλέπω.
1: Δεν χρειαζόταν να το κάνουμε εμείς. Είναι ο νόμος που τους υποχρεώνει αυτός ο νόμος να το κάνουν. Ονοματίζεται. Υπάρχει άλλο 1% βέβαια που είναι για διάφορους φορείς και λοιπά. Mm-hmm. Και από αυτοί δικαιούμαστε. Αλλά επειδή εκεί δεν ονοματίζεται,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να γίνει διεκδίκηση τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι με υπουργικό.
0: Πρέπει να είναι η διεκδίκηση συγκεκριμένη δηλαδή, να έχει όνομα.
1: Ναι, στην σύμβαση.
0: Όνομα και έννοια.
1: Και στο νόμο 46-12 αναφέρεται συγκεκριμένα ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας 1% επί των εσόδων του αεροδρομίου.
0: Mm-hmm.
1: Τα πράγματα είναι πολύ απλά και λογικά.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν διδόταν αποζημίωση στο ΔΑΗ, φυσικά και δεν θα υπήρχε αντικείμενο για μας.
0: Οπότε,
1: από τη στιγμή όμως που δόθηκε αποζημίωση στο ΔΑΗ, γίνεται ζήτημα και για...
0: Και το Δήμο. Ακριβώς. Κύριε Δήμαρχε, περιμένουμε λοιπόν είτε την έμπρακτη είτε την θεωρητική απάντηση του Υπουργείου.
1: Και εμείς περιμένουμε τη στήριξη των βουλευτών και την ενεργοποίησή τους σε αυτόν τον τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη έχει κάνει μια ερώτηση ο κύριος Παρασίδης. Δεν είδα, τώρα την είδα ότι μας έστειλε δελτίο τύπου. Αλλά δεν είδα αν έχει κάνει έτσι κατάθεση εγγράφων.
0: Μάλιστα.
1: Να τα ζητήσει και ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, περιμένουμε από όλους τους βουλευτές. Έχει κάνει μια γενική για το αεροδρόμιο, μας την έστειλε η κυρία Βατσινά. Περιμένουμε και από τους κυβερνητικούς βουλευτές την παρέμβασή τους για ένα θέμα που είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και για να γίνουν κάποια από τα έργα τα οποία δεν έχουν γίνει ως όφιλε από την πολιτεία, ως όφιλε η πολιτεία να τα κάνει.
0: Εκεί θα τα διαθέσετε λοιπόν.
1: Βέβαια. Θα διατεθούν για έργα γύρω από το αεροδρόμιο που θα το πω με απλά λόγια, συγχρονίζουν τη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας των ανθρώπων με τη λειτουργία του αεροδρομίου.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συζήτηση, την διαφωτιστική θα έλεγα, για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς διεκδικείται. Νομίζω έγινε σαφές απόλυτα. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε για να κάνουμε αυτή την ενημέρωση.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Ήταν ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας, ο κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου. Διεκδικεί αυτό το 1% κατά τον νόμο που δικαιούται από το τζίρο της ΔΑΗΚ, ΔΑΗΚ ΑΕ. Είναι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Πήρε αποζημίωση λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου, κατά συμφωνία και κατά νόμων. Αλλά από ό,τι ακούσατε, ο κύριος Γεγέρογλου λέει ότι δεν πρόκειται ούτε αυτή του 2027, δηλαδή Φεβρουάριο 2027, να ξεκινήσει το αεροδρόμιο, ούτε και εγώ, τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που έχω δει και τα έργα που γίνονται, που αυτά τα έχω δει live, δεν τα έχω δει μόνο από τις φωτογραφίες, δεν νομίζω τα έργα πρόσβασης εννοώ στο αεροδρόμιο, τα οδικά, δεν νομίζω ότι το Φεβρουάριο του 27 θα είναι έτοιμη, θα πάρει και άλλη παράταση. Οπότε και τώρα λοιπόν ζητάει το μερίδιο του το 1% σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα. Και επίσης θα διεκδικήσει και εκείνη την θεωρητικά προς το παρόν νέα παράταση που θα δοθεί σίγουρα μέχρι το 2029, όπως εκτίμησε ο κύριος Κεγκέρογλου, αλλά όπως εκτιμούν, επαναλαμβάνω, και άλλοι, γιατί όπως είπαμε και χθες με τον αερολιμενάρχη, μάλλον και το 2029 θα υπάρχει full season στο σημερινό αεροδρόμιο, άρα να περιμένουμε από τον θεωρητικά πάντα από το φθινόπωρο του 29 να αρχίσει να λειτουργεί το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Καλεί και τους βουλευτές να πάρουν θέση. Ήδη δύο, λέει, έχουν πάρει θέση. Οι δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παρασύρης και η κυρία Βατσινά. Περιμένει και από τους κυβερνητικούς, όπως είπε, να θίξουν το θέμα αυτό για να εισπράξει τα χρήματα που δικαιούται ο Δήμος για να διαθέσει σε έργα υποδομής πέριξ του αεροδρομίου. Και πριν διακόψουμε, κάνουμε την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή, να σας πω ότι η μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση έρχεται ζωντανά. Την 5η 27 Αυγούστου, αύριο δηλαδή, στις 9 το βράδυ, Όφη αντιμετωπίζει την Τζέσσεκα Σόφιας και ο Sport FM 104,2 ταξιδεύει στη Σόφια με απεσταλμένο το Μανώλη Σαρή για να σας μεταφέρει όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Pre-game από τις 7, ζωντανά από τη Σόφια. Η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της GP Barbers, με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και πλέον στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου του 2026, αυτού του Νοεμβρίου, θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη νέα φάση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα και πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας προσωπικοσβοηθος.gov.gr. Αν γράψετε προσωπικός βοηθός στο ψαχτήρι σας, σίγουρα θα σας βγάλει την ιστοσελίδα, την πλατφόρμα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και προβλέπει εξατομικευμένη υποστήριξη, με τη μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας να μπορεί να ανέλθει έως και 1.939 ευρώ. Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του. Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθεί η αυτονομία των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητά τους και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν άτομα από 16 έως και 67 ετών, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής και για άτομα έως 75 ετών. Το πρόγραμμα αφορά άτομα με κινητική αναπηρία, νοητική αναπηρία, αναπτυξιακή αναπηρία, αισθητηριακή αναπηρία, ψυχική αναπηρία. Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθηση ή κατάσταση απόλυτης αναπηρίας. Εκτός από τα κριτήρια που αφορούν την ηλικία και την αναπηρία, οι υποψήφοι πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Παράλληλα, θα πρέπει να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπονται. Το βασικό ετήσιο όριο εισοδήματος για το νοικοκυριό ανέρχεται σε 35.000 ευρώ. Ενώ το συγκεκριμένο όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Ο προσωπικός βοηθός είχε προηγουμένως εφαρμοστεί σε πιλωτικό επίπεδο και πλέον περνά σε νέα φάση, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να διεκδικήσουν την ένταξή τους. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 27 Νοεμβρίου του 2026, όπως είπαμε, με την υποβολή τους να γίνεται στην πλατφόρμα που προαναφέραμε.

0: Η αλήθεια είναι πως ήταν εντυπωσιακή είδηση που έσκασε τις προηγούμενες ημέρες, ότι κάποιοι επιτίδιοι του ίντερνετ μπόρεσαν και έσπασαν το λογαριασμό της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, πήραν μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ και με τον ίδιο τρόπο, δεν ξέρω αν ήταν οι ίδιοι ή ήταν άλλοι επιτίδιοι, πήραν και κάποιες χιλιάδες ευρώ από έναν επιχειρηματία. Όμως ποιος είναι αυτός ο τρόπος, ποιος είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν αυτοί οι άνθρωποι και κλέβουν τους λογαριασμούς των άλλων? Κάλεσα για να μας δώσει την απάντηση ένας άνθρωπος που δικεύεται στην κυβερνοασφάλεια και είναι ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου. Πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει μαζί του και μας δίνει απορίες σχετικά με αυτά τα σύγχρονα μέσα και τους σύγχρονες τρόπους εγκληματικότητας, θα έλεγα. Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ο στρατηγός εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και πρώην διευθυντής δίωξης κυβερνοεγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, ειδικός κυβερνοασφάλειας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελά και αγαπητέ Νίκο. Καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας.
1: Ναι. Το παράδειγμα που αναφέρατε μόλις δείχνει το εξής, ότι πλέον δεν εξαιρείται ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας.
0: Έτσι.
1: Από τα θύματα. Δηλαδή, είτε αφορά μια ατομική επιχείρηση, είτε αφορά μια εταιρεία, είτε αφορά ένα κυβερνητικό οργανισμό, οποιαδήποτε πρακτής.
0: Ναι.
1: Ας πούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση μια οντότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, βλέπετε ότι αυτό το πράγμα πλέον αγγίζει τα πάντα. Γι' αυτό και το έχουμε πει στην εκπομπή σας. Θα πρέπει να, στην εποχή που ζούμε, στην εποχή που συμβαίνουν όλα αυτά, στην εποχή που όλα αυτά τα αναδεικνύεται από την εκπομπή σας, πολλές φορές το λέμε και θα το ξαναλέμε, θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε και να δούμε τι
0: πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, ναι, πώς μπορούμε να προστατευθούμε. Τι, μας πείτε πότε, καταρχάς, τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και πήραν τα χρήματα αυτά?
1: Σήμερα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην
0: δημοσιογραφία,
1: ναι, το κομμάτι αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά, ναι, μόνο οι αρχές που έχουν επιληφθεί.
0: Ναι. Εχθές και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καμπουράκης μίλησε στον συνάδελφο τον Νίκο τον Τζιλιπονιδάκη και έδωσε τις πληροφορίες αυτές που γνωρίζετε και εσείς ήδη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Το κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις περιπτώσεις των απαντών είναι η αλίευση των δεδομένων. Η αλίευση των δεδομένων, γιατί χωρίς
0: και πώς, την αλίευση... πώς την κάνουν αυτή την αλίευση? Τι κάνουν?
1: Ο συνηθέστερος τρόπος είναι με την αποστολή μηνυμάτων που μπορεί να μας έρθουν είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με τη μορφή SMS, όπου εμφανίζεται στη συνέχεια, αν πατήσουμε το σύνδεσμο, τα χαρακτηριστικά της τράπεζας, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την οποία υποτίθεται ότι συνεργαζόμαστε. Έτσι. Δεν είναι η επιλογή της σελίδας που έχουμε κάνει εμείς από μόνοι μας, είναι κάτι το οποίο κατευθύνεται, είναι κατευθυνόμενο. Αντιλαμβάνεστε, πατώντας το σύνδεσμο αυτό, το όνομα,
0: ναι,
1: λέγαμε, μεταφερόμαστε σε μια ηθοφανή εικόνα προσομοιασμένη σελίδα με την τράπεζα με την οποία υποτίθεται συνεργαζόμαστε. Εδώ τώρα βάζουμε στην εξέλιξη των πραγμάτων ενδεχομένως και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αυτή τη φορά χρησιμοποιούμενα από τους δράστες, από την εγκληματία.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Γιατί χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, την τεχνητή νοημοσύνη οι δράστες? Δεν αναφέρουμε μόνο με αφορμή τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναφέρουμε γενικότερα σε παρόμοιες ακριβώς περιπτώσεις,
0: ναι,
1: που είναι σε εξέλιξη. Προσπαθούν να φτιάξουν ποιοτικά χαρακτηριστικά καλύτερα, έτσι ώστε να δελεάσουν και να πείσουν ότι όντως είναι η σελίδα του φορέα με τον οποίο καλούμαστε να συνεργαστούμε. Τώρα το ερώτημα που τίθεται το εξής είναι, κύριε Αγγελάκη, γιατί αυτό θα πρέπει για μένα να δούμε και να κρατήσουμε την όλη υπόθεση. Το θέμα είναι στη χώρα μας, που υποτίθεται ότι εδράβει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλεια.
0: Και μάλιστα εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ξεκίνησε από το Ηράκλειο και
0: μεταφέρθηκε
1: στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, ναι, μεταφέρθηκε στην Αθήνα, ναι.
1: Μην ξεχνούμε και μια άλλη παράμετρο, τέλος πάντων, το οποίο το αναδεικνύει. Οφείλουμε, όταν μιλάμε με το Ηράκλειο, έτσι οφείλουμε για λόγους διοντολογίας και σεβασμό, να θυμηθούμε ότι 13 χρόνια πριν ξεκίνησε αυτός ο οργανισμός από εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι τι κάνουν οι φορείς. Δηλαδή, τι κάνουν σήμερα οι Δήμοι στη χώρα μας? Είναι μόνο η αντιπεριφέρεια, ας πούμε, του Ρεθύμνου που έχει πληγεί? Δεν υπάρχουν άλλοι οργανισμοί που έχουν πληγεί? Και τι είδος ζητήματα και περιστατικά έχουν καταγραφεί? Θα σας θυμίσω περιπτώσεις από στοιχεία που απαντούν στην διάβια, με τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου εξαπατούν τους προμηθευτές ή άλλα θύματα. Αντιλαμβάνεστε, σας λέω, ναι, άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Σας θυμίζω περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα που έχουν αδρανοποιηθεί. Περίπτωση χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πριν κάποιο, δεν είναι μακρινό το διάστημα που έχει συμβεί αυτό. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς βλέπω στη χώρα μας το κομμάτι να επενδύσουμε στην παιδεία των αρμοδίων υπαλλήλων και κλειστό. Μην ξεχνούμε, εδώ έχουμε να κάνουμε με διαχείριση δημοσίου χρήματος.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Και το ένα ευρώ είναι ευρώ όλων μας. Αντιλαμβάνεστε.
0: Σωστά. Αυτά τα λεφτά σωστά. Σωστά.
1: Να πιάσουν το από εκεί που πρέπει.
0: Βέβαια.
1: Θα πρέπει δηλαδή να θωρακιστεί το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει των υπαλλήλων και να μην γίνονται έτσι ενημερώσεις βεγγαλικού τύπου, δηλαδή να είχαμε να λέγαμε για να πούμε ότι κάτι κάναμε,
0: mm-hmm,
1: και στην ουσία στην καθημερινότητά μας να μην εφαρμόζουμε τις αρχές κυβερνοασφάλειας. Και εδώ γύρονται ζητήματα, ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους πρέπει να κάνουν, να συναλλάσσονται. Και βεβαίως εννοείται ότι η τεχνολογία προχωράει και θα πρέπει να είναι στη διάθεση ακόμη και των δημοσίων οργανισμών να έχουν την ευελιξία και την ταχύτητα να ανταποκρίνονται. Όμως αυτό προϋποθέτει βασικές δεξιότητες και ικανότητες. Γιατί είναι άλλο πράγμα αυτό, αν επιδεικνύεται βαριά ή ελαφρά αμέλεια, όλα αυτά τα πράγματα είναι στο τέλος πιο σκληροδισμένα. Αυτή είναι η μία οπτική που θα μπορούσαμε να πούμε στο θέμα. Το έχω πει και άλλη φορά ότι 100% ασφάλεια δεν μπορούμε να έχουμε.
0: Ναι.
1: Το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι στην καθημερινότητά μας η διαρκής εγρήγορση, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτά τα πράγματα. Και επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι τι κάνουν οι ίδιες οι τράπεζες για να προστατεύουν τους πελάτες τους, είτε είναι δημόσιους οργανισμούς, είτε είναι εταιρείες, είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις, το καθένα μας γενικότερα,
0: mm-hmm,
1: όταν παρατηρείται μια ασυνήθιστη συναλλαγή που δεν κολλάει, δεν ταιριάζει με τις προηγούμενες συναλλαγές και εδώ θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να είναι σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή, έτσι ώστε να εντοπίζει αυτές τις ασυνήθιστες περιπτώσεις και να τις μπλοκάρει. Έτσι, ακόμη και στην περίπτωση της αμέλειας ή οτιδήποτε άλλο, να μπορεί αυτό το πράγμα να παίρνει ένας φραγμός. Και εδώ γίνεται ένα άλλο θέμα. Πόσο αποτελεσματική είναι στην προσπάθεια αυτή, ακόμη και αυτοί οι οργανισμοί της τράπεζας. Βεβαίως, προσπάθειες έχουν γίνει και από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, κάποια τράπεζα της Ελλάδος, υπάρχουν και σχετικές οδηγίες και ανακοινώσεις. Αλλά φοβάμαι, κύριε Αγγελάκη, πολλές φορές χανόμαστε σε έναν κυκαιώνα μεμονωμένων και σπασμωδικών ενεργειών και όχι σε κάτι οργανωμένο.
0: Μάλιστα. Άρα χρειαζόμαστε μόρφωση και επιμόρφωση ψηφιακή. Αυτό μας λέτε, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Το λέω αυτό, αγαπητέ Νίκο, παραμονές, γιατί σε λίγες μέρες ξεκινά τα σχολεία μας.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα πρέπει να ξαναδούμε στη σημερινή πραγματικότητα πόσο κοντά είμαστε στην πραγματικότητα που η τεχνολογία πλέον είναι πανταχού παρούσα και εδώ έχει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση, η οργανωμένη εκπαίδευση. Από αυτήν όμως δεν εξαιρούνται και οι ενήλικες και δεν εξαιρούνται και οι οργανισμοί και οι υπάλληλοι που θα πρέπει διαρκώς να επιμορφώνονται και να θα έλεγα να ξανααναβαπτίζονται, να αναβαθμίζουν, ας πούμε, τις ικανότητες και δεξιότητες που έχουν στην κατεύθυνση της κυβερνοασφάλειας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα πράγματα πλέον τα έχουμε ανάγκη όλοι μας.
0: Άρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι αυτοί εμφάνισαν ενώπιον ενός υπαλλήλου στην προκειμένη περίπτωση αντιπεριφέρειας, θα μπορούσαν να σε κάποιο δήμο ή σε οποιοδήποτε αλλού, έτσι, δεν προσωποποιούμε την περίπτωση, ναι, δεν το προσωποποιούμε, εμφάνισαν ένα περιβάλλον το οποίο είναι παραπλανητικό. Πίστεψε ο υπάλληλος ότι αυτό είναι το περιβάλλον της τράπεζας, έβαλε όλα τα στοιχεία, αλλά ήταν σε ένα ψεύτικο περιβάλλον και έτσι εδόθηκαν οι κωδικοί, έσπασαν το σύστημα, μπήκαν αυτοί μες στην τράπεζα και πήραν τα λεφτά αυτά από την περιφέρεια, όπως και στην περίπτωση του επιχειρηματία που λέγαμε, γιατί συνέπεσαν αυτές οι δύο περιπτώσεις.
1: Τώρα, παρεπιπτόντως, να πούμε ότι σε πολλές επιχειρήσεων, να πούμε πρωτοβουλίες θετικές,
0: ναι,
1: που έχουν γίνει και στο Ηράκλειο, αναφέρομαι συγκεκριμένα στο επιμελητήριο.
0: Στο επιμελητήριο, βέβαια, μια πολύ εξαιρετικά χρήσιμη ήταν αυτή η μερίδα, αυτή η εκδήλωση.
1: Με αφορμή την οδηγία, την NIS, έχει παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: γιατί είμαστε σε εξέλιξη, θα υλοποιηθεί αυτή η οδηγία, υλοποιείται πλέον από όλους τους οργανισμούς, πολλό δε μάλλον από τους δημόσιους οργανισμούς που είναι στις κρίσιμες υποδομές της χώρας.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει αυτό το πράγμα να το ξαναδούμε, γιατί είναι και επιτακτική ανάγκη, το επιτάσσει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι στις προτεραιότητες στρατηγικής της χώρας μας. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι οδηγός και πρωτοβουλίες, αν και αυτή του επιμελητηρίου Ηρακλείου συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση και από άλλες, και από άλλα σημεία της χώρας μας, και αυτό να είναι μια κοινή συλλογική προσπάθεια. Είναι συλλογική προτεραιότητα η κυβερνή ασφάλεια. Ναι. Φυσικά και ατομική προτεραιότητα για τον καθένα μας, αλλά και συλλογική ταυτόχρονα. Ναι. Γιατί αφορά, θα έλεγα, ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Μην ξεχνούμε, κύριε Κελάκη, ότι οι απάτες είναι το σημαντικότερο, το συνυπέστερο ατύχημα που σημαίνει αυτή τη στιγμή στον κυβερνοχώρο και δεν έχει σύνορα, δεν γνωρίζει σύνορα.
0: Ακριβώς. Κύριε Παπαπροδρόμου, άρα πρέπει και άλλοι φορείς όπως το επιμελητήριο να κάνουν να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες, ακόμα και κρατικοί φορείς, όχι μόνο ιδιωτικοί, αλλά και κρατικοί φορείς, ούτως ώστε να δώσουν μια εκπαίδευση ψηφιακή προς τον κόσμο. Αυτό.
1: Να έχει ακριβώς το χαρακτήρα της διαρκούς υποστήριξης. Mm-hmm. Ότι είμαστε εδώ ανά πάσα στιγμή για το οτιδήποτε να το υποστηρίξουμε. Αυτό έχει σχέση και για την ίδια την τύχη της εθνικής οικονομίας, έχει σχέση για τη χώρα μας και την προοπτική της. Καταλαβαίνετε ότι και ένα ευρώ να φεύγει από τη χώρα αποτελεί μια πηγή ανοιχτή και δεν έχουμε την πολυτέλεια στους καιρούς που ζούμε να γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Κρίνεται ότι το διαδίκτυο στη χώρα μας, κύριε Παπαπροδρόμου, είναι ευάλωτο σε σχέση με άλλες χώρες, ενώ περισσότερο ευάλωτο σε αυτές τις επιθέσεις από ότι. Αλλού.
1: Θα έλεγα, αν θέλουμε να αποδώσουμε την πραγματικότητα, κύριε Αγγελάκη, το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες γύρω από...
0: Αλλού.
1: Θα έλεγα, αν θέλουμε να αποδώσουμε την πραγματικότητα, κύριε Αγγελάκη, το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες...

0: του Γενικού Γραμματέα των ΟΗΕ πρόσφατη, που χάρησε για την τεχνολογία, την τεχνή νοημοσύνη, ότι ξεπερνάει τους ρυθμούς που κινούνται οι θεσμικές, έτσι, η θεσμική θωράκιση, οι ταχύτητες με τις οποίες κινούνται τα κράτη, οι οργανισμοί για να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αργή η ταχύτητα προσαρμογής την ώρα που η τεχνολογία ξεπερνάει τα πάντα. Mm. Αυτή η ταχύτητα είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση και θα πρέπει να το δουν και οι πολιτικοί οργανισμοί στην ατζέντα τους που έχουν, που διαμορφώνουν οτιδήποτε, ότι πλέον αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο. Δηλαδή ο οργανισμός, η χώρα εκείνη η οποία θα μπορεί γρηγορότερα να ανταποκριθεί, γρηγορότερα να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις και να αυξήσει τις θετικές επιπτώσεις, αυτό θα έχει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό είναι ουσιαστικά το στοιχείο. Γι' αυτό έχει σημασία σε όλους τους κλάδους, έτσι, και οριζόντια και σε όλους τους κλάδους, είτε στον τουρισμό αφορά, είτε στην οικονομία, είτε στο επιχειρήν γενικότερα, είτε στους δημόσιους οργανισμούς που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την ευημερία μιας χώρας. Γιατί αυτό το πράγμα, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αν δεν το καταλάβουμε και δεν το κατανοήσουμε, δεν θα γίνει ποτέ και θα επαναλαμβάνεται.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαπροδρόμου, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε επί του θέματος.
0: Εγώ θα έλεγα με αφορμή αυτά τα περιστατικά γενικότερα, θα πρέπει οι οργανισμοί να αναθεωρήσουν τις πολιτικές που εφαρμόζουν στα θέματα κυβερνοασφάλειας. Το ερώτημα είναι αν έχουν ανακολουθούν πολιτικές κυβερνοασφάλειας. Αυτό πρέπει να δοθεί απάντηση. Τι περιλαμβάνουν αυτές οι πολιτικές, πώς υλοποιούνται, πόσο ενημερώνται τακτικά οι υπάλληλοι για όλα αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να προστατευόμαστε και να θεραπευόμαστε καλύτερα. Αυτά οφείλουν να δώσουν απαντήσεις οι αρμόδιοι, πέρα από την έρευνα που θα διεξαχθεί και θα διεξάγεται. Επίσης, εκείνο που λέω πάντοτε, να καταγγέλουμε τα περιστατικά. Γιατί αυτά είναι υποχρέωσή μας να το καταγγείλουμε, για να μπορέσουν και οι αρχές να προχωρήσουν στις εξυπνιάσεις των υποθέσεων, κάτι το οποίο το κάνουν πολλές φορές αυτό το πράγμα, αλλά θέλει τη δική μας συνεργασία και βοήθεια.
1: Κύριε Παπαπροδρόμου, να σας ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, γεια σας. Πρέπει να εντάξουμε στη ζωή μας την ψηφιακή μόρφωση και επιμόρφωση, όπως είπα και προηγουμένως. Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα από τα όσα μας είπε ο κύριος Παπαπροδρόμου σήμερα. Γιατί ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή που έχει γίνει πια μέρος της ζωής μας, για να μην πω όλη η ζωή μας.

Βαδίζοντας λοιπόν στην ψηφιακή εποχή του 21ου αιώνα, βαδίζουμε και προς τη νέα απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά, αγαπητοί φίλοι, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος του Βενεράτου με θύμα έναν ηλικιωμένο άνδρα και έναν ακόμη τραυματία. Νέα επιχείρηση διάσωσης 67 μεταναστών στήθηκε στα νότια παράλια της Κρήτης, ανάμεσά τους ένα βρέφος μόλις 9 μηνών. Για κίνδυνο για τις επιδοτήσεις και παντελή αδυναμία ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ κάνει λόγο η ΕΑΣΥ που προβαίνει σήμερα σε ανακοινώσεις για το θέμα. Σύσκεψη στις 11 το πρωί μετά τις αντιδράσεις για το λατομείο Γουρνών στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι κάτοικοι ζητούν την ακύρωση της αδειοδότησης και

0: λειτουργίας της μονάδας. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, σήμερα ολόκληρη η Κρήτη. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία 57 ετών. Η 31η Αυγούστου αποτελεί καταληκτική ημερομηνία για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας και Σπίτι μου 2. Τραγωδία στο Πακιστάν, τουλάχιστον 13 βρέφη νεκρά από πυρκαγιά σε νοσοκομείο. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Όφη επικριτικού εδάφους για τον επαναληπτικό με την Τσεσεκά Σόφιας. Πρόβλημα τελευταία στιγμής προέκυψε με τον Άρον Ισέκα που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και έμεινε εκτός. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikule.gr. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο θα φτάσει έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Dirty 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας για άλλη μια φορά. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε ξαναμιλήσει και ήταν παρόμοιο το θέμα. Τότε ήταν για τις συνθήκες μεταγωγής των μεταναστών. Τώρα είναι για το γεγονός ότι αστυνομικοί μεταφέρουν τους μετανάστες ενώ δεν θα έπρεπε. Και μιλάω βέβαια για τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Πικράκη, με τον οποίο θα συζητήσουμε το θέμα της ανακοίνωσης που έβγαλαν όλα τα σωματεία των αστυνομικών της Κρήτης και λένε σταματήστε τους αστυνομικούς από τις μεταγωγές των μεταναστών. Υπάρχει πρόβλημα πλήρωσης για άλλες υποθέσεις, να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει προσωπικό για να καλύπτει κενά που θα έπρεπε να καλύπτουν λιμενικοί. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Πικράκη. Κύριε Πικράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κύριε Πικράκη, δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν μερικούς μήνες είχατε βγάλει πάλι μια ανακοίνωση και την είχαμε συζητήσει σχετικά με τις συνθήκες μεταγωγής των μεταναστών. Εκεί μέσα σε κάτι μεταγωγικά του στρατού, όρθιοι αστυνομικοί ξαπλωμένοι μαζί με τους μετανάστες, συνθήκες απαράδεκτες. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύουν ακόμα αυτές τις συνθήκες και αν είναι αυτό το οποίο σας έκανε να βγάλετε την καινούργια ανακοίνωση.
1: Κοιτάξτε, ενώ περάσαν τόσοι μήνες όπως λέτε, ναι, ενώ το πρόβλημα είναι υπαρκτό, το ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας με τις αυξημένες ροές από τα νότια παράλια της Κρήτης, δυστυχώς η πολιτεία για άλλη μια φορά είναι ανέτοιμη, το Υπουργείο Μετανάστευσης κυρίως, διότι αν ήταν πρωτοφανές θα μπορούσαμε να δείξουμε μια ανοχή, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει διαχειριστεί πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς η Κρήτη έχει αφαιθεί στο έρμεο το ροών αυτών. Δεν υπάρχουν ενισχύσεις, ειδικότερα στο λιμενικό σώμα, διότι οι ροές είναι μέσω θαλάσσης, οπότε το κύριο φορτίο πέφτει στο λιμενικό σώμα. Οι συνάδελφοί μας λιμενικοί έχουν φτάσει στα όρια τους. Καθημερινά στηβάζονται στο λιμεναρχείο του Ηρακλείου εκατοντάδες μετανάστες, οι οποίοι φυλάσσονται από ελάχιστο προσωπικό και συνέχεια καλούνται να τους μεταγάγουν είτε στα Χανιά είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Το φορτίο αυτό μετατοπίστηκε το τελευταίο διάστημα και στην ελληνική αστυνομία και όλο αυτό χωρίς να έχουμε ενισχυθεί ούτε με ένα αστυνομικό παραπάνω ή ένα λιμενικό, οι οποίοι προορίζονται για το σκοπό αυτό. Mm-hmm. Και όπως όλοι καλά ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί πάρα πολλά χρήματα για τη διαχείριση αυτών των ροών, θα μπορούσε το Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει προσλήψεις προσωπικού που να ασχολούνται μόνο για αυτό το κομμάτι, να μην επιβαρύνει τις ίδιες οι ίδιες αστυνομικές δυνάμεις εμέσω μιας πολύ δύσκολης τουριστικής περίοδου, το οποίο σημαίνει ότι θα κάνουμε εκτόσεις και από την αστυνόμευση, αλλά και από τον τουρισμό και από τα καθήκοντα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε μια προχειρότητα, κανείς δεν ενημερώνει για το τι θα γίνει. Οι συνάδελφοί μας μεταγάγουν εκατοντάδες μετανάστες σε σημεία που μαθαίνουν για τελευταία στιγμή. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε μια κοινή επιστολή προς την πολιτική και φυσική ηγεσία, το σύνολο των αστυνομικών της Κρήτης, να χτυπήσουμε λίγο το καμπανάκι του κινδύνου, διότι αν συνεχιστεί αυτό θα προσφύγουμε και σε άλλα μέσα.
0: Mm-hmm. Όταν λέτε σε άλλα μέσα, τι εννοείτε, ας πούμε θα κάνετε κάποιες κινητοποιήσεις?
1: Εντάξει, θα χρειαστεί να προσφύγουμε και στη δικαιοσύνη. Όταν εμείς διαπιστώσουμε ότι οι συνάδελφοί μας είτε κινδυνεύουν οι ίδιοι, διότι πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν περάσει ούτε τις απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις, θα πρέπει και εμείς να λάβουν τα μέτρα μας. Επίσης δεν πρέπει να κάνουμε εκτός την αστυνόμευση, που πρέπει να μας αφορά όλους τους πολίτες του Ηρακλείου και της Κρήτης. Διότι όταν καλούμαστε να κάνουμε τέτοιες τόσο μεγάλες μεταγωγές, σίγουρα τα αστυνομικοί αυτοί θα λείψουν από τους δρόμους και από την περιπολία, κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους, ειδικότερα με την εγκληματικότητα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε προς το κομμάτι αυτό. Η παρουσία της αστυνομίας να είναι έξω στους δρόμους, στην περιπολία αλλά και στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και όχι να μεταφέρει από το Α σημείο στο Β μετανάστες, οι οποίοι για τους χύψη λόγους δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία να τους αναλύσω, θέλουν να μπουν στην Ευρώπη.
2: Κύριε Πικράκη, έχετε συζητήσει το θέμα αυτό με τους συναδέλφους σας λιμενικούς?
1: Φυσικά, το λιμενικό είναι στα όρια του, διότι το προσωπικό...
2: Στην ίδια κατάσταση με εσάς δηλαδή είναι και το λιμενικό.
1: Φυσικά και ακόμα χειρότερο. Το λιμενικό σχεδόν αποκλειστικά ασχολείται με αυτό το κομμάτι.
2: Ναι. Εδώ στην Κρήτη σίγουρα.
1: Και πραγματικά πολλές φορές έχω λυπηθεί τους συναδέλφους στις συνθήκες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να κρατήσει η Κρήτη αυτό το φορτίο, αν δεν ενισχυθεί όπως πρέπει. Και όπως είπα στην αρχή, υπάρχουν οι πόροι για να γίνει αυτό. Ας χρησιμοποιήσει το αρμόδιο Υπουργείο, όχι να μεταβιβάζει το πρόβλημα σε αστυνομία και λιμενικό. Mm-hmm. Διότι έχουμε πάρα πολλά άλλα καθήκοντα τα οποία μένουν πίσω. Mm-hmm.
2: Άρα, η ιδανική περίπτωση για να λυθεί το θέμα είναι να ενισχυθεί το λιμενικό, να κάνει αυτό τις μεταγωγές και εσείς να ενισχυθείτε για να μπορέσετε να καλύψετε ακόμα περισσότερο καλύτερα την αστυνόμευση της Κρήτης. Σε αυτό το συμπέρασμα τουλάχιστον καταλήγω από αυτά που λέτε.
1: Σωστά. Χρειαστεί κάποια συνδρομή. Φυσικά θα την παρέχουμε στο λιμενικό, που είναι μια υπηρεσία που είναι πραγματικά πολύ κοντά σε εμάς.
2: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε, δεν αφορά το κομμάτι αυτό, αλλά θα πρέπει να γίνει με τις απαραίτητες δυνάμεις. Αλλά αν ενισχυθεί το λιμενικό με το κατάλληλο προσωπικό, δεν θα χρειαστεί και τη συνδρομή της αστυνομίας, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες ή σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου υπήρχε μια οργανωμένη διαχείριση των ροών αυτών. Και όχι αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα, να στηβάζονται εκατοντάδες ανθρώποι σε συνθήκες πραγματικά απαράδεκτες και μέσα σε αυτούς και συνάδελφοι, οι οποίοι κινδυνεύουν και τη σωματική τους ακαιρεότητα και την υγεία τους, αλλά και πάντα επιφυλάσσει ένας κίνδυνος κατά τη μεταγωγή, διότι καλώς ή κακώς τυπικά κρατούμενοι είναι κατά τις μεταγωγές τους, οπότε θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή.
2: Και μια και έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε, κύριε Πικράκη, να μας πείτε τη δική σας εκτίμηση για τη γενική εικόνα της εγκληματικότητας στην Κρήτη σήμερα από την πλευρά των αστυνομικών. Έχουν φτιάξει τα πράγματα, είναι χειρότερα τα πράγματα, πώς τα αντιμετωπίζετε?
1: Κοιτάξτε, Κρήτη είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Έχουμε εγκληματικότητα η οποία δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Παρά αυτό υπάρχει εμπειρία από τους αστυνομικούς της Κρήτης και όπως βλέπουμε όλοι μας, έχουμε σημειώσει πολύ μεγάλες επιτυχίες σε πάρα πολλά επίπεδα. Πλην όμως βλέπουμε και το τελευταίο διάστημα ότι η εγκληματικότητα αλλάζει μορφή. Πάρα πολλές απάτες πρέπει ο κόσμος να προσέχει ιδιαιτέρως, mm-hmm. διότι πλέον είναι ηλεκτρονικές. Mm-hmm. Το οποίο πρέπει να γίνει μια πολύ καλή ενημέρωση. Γίνεται από το Υπουργείο μας. Θα πρέπει και εσείς και όλοι όσοι έχουν βήμα να το μεταδώσουν στους πολίτες ώστε να μην πέφτουν τόσο εύκολα θύματα. Κοιτάξτε, η Κρήτη πάντα είχε την κλιματικότητα. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει αλλάξει και η μορφή και η αστυνομία, έχει εξυγχρονιστεί και στο νησί μας. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Βέβαια, το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, οπότε εμείς πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο. Οπότε θέλουμε και τη βοήθεια της πολιτείας στο κομμάτι αυτό, τόσο με προσωπικό αλλά και υλικοτεχνική υποδομή.
2: Κύριε Πικράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας προσφέρατε για τη συζήτηση αυτή και εύχομαι να έχετε υγεία και εσείς και οι συνάδελφοί σας να αποδίδετε στο έργο σας. Να είστε καλά.
1: Πολύ, να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν ο πρόεδρος των αστυνομικών του Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Πικράκης. Συζητήσαμε το θέμα αυτό της απασχόλησης αστυνομικών στις μεταγωγές μεταναστών ως μειόφυλαν, θα λέγαμε, γιατί όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο κύριος Πικράκης, εφόσον η υπόθεση της μετανάστευσης είναι θέμα του λιμενικού και η διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών είναι υποχρέωση των λιμενικών. Όμως αυτό θα πρέπει να το λύσει η κυβέρνηση. Το γνωρίζουν και οι λιμενικοί και εξάλλου πολλές φορές και με τον κύριο Σφαχιανάκη που έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, αυτό επισημαίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Εάν στο λιμενικό υπήρχε προσωπικό, τις μεταγωγές θα τις έκαναν οι άνδρες του λιμενικού, δεν θα χρειαζόταν να απασχολούν αστυνομικούς σε συστηματικό τρόπο. Γιατί, όπως είπε ο κύριος Πικράκης, δεν έχουν αντίρρηση, ας πούμε, σε κάποια περίπτωση να μπορέσουν να βοηθήσουν, να συνδράμουν. Αλλά όχι με συστηματικό τρόπο όπως γίνεται σήμερα, διότι απασχολείται προσωπικό αστυνομικών που θα μπορούσαν να απασχοληθούν σε άλλες υποθέσεις, να το πούμε έτσι.

Νεότερα για τα όσα θα ανακοινωθούν πρόσφατα στη, όχι πρόσφατα, στο άμεσο μέλλον, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πακέτο μέτρων τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027, λέει η ΕΡΤ News, στο επίκεντρο φόροι, οικογένειες, αγρότες και ενέργεια. Και λέει η δημοσίευση πακέτο νέων μέτρων συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στο νέο πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, διορθώσεις στον τρόπο φορολόγησης με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών και των αγροτών. Παράλληλα, θα προχωρήσουν και οι ήδη δρομολογημένες παρεμβάσεις συνολικού ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αφορούν την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, τη νέα φορολογική κλίμακα για τους επαγγελματίες, τον μηδενικό ένφια σε 2.700 περιοχές, τις αυξήσεις στους μισθούς, αλλά και τις μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας στα ενοίκια. Στο συνολικό πακέτο, λέει η δημοσίευση, προστίθενται και τα στοχευμένα προγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και του αυξημένου ενεργειακού και μεταφορικού κόστους. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην ενέργεια. Η άνοδος της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου δημιουργεί νέες πιέσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Οικονομικό Επιτελείο, η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου έχει επιβαρύνει σημαντικά το ευρωπαϊκό ενεργειακό κόστος. Σε αυτό το περιβάλλον, η ενεργειακή πολιτική και η αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών εργαλείων αποκτούν αυξημένη σημασία.

Gert News έβγαλε και εξέλιξη σχετικά με τη συμφωνία, την Ελληνοϊταλική συμφωνία για τις δύο φρεγάτες Μπεργαμίνη και τι προβλέπει αυτή η συμφωνία. Αναφέρει λοιπόν ότι η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM, κλάσης Μπεργαμίνη, πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Η εφαρμοστική ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη Ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας και της Δήλωσης Προθέσεων για την Απόκτηση των Ιταλικών Φρεγατών που υπογράφηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου στη Λασπέτσια της Ιταλίας κατά τη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον κύριο Κροσέτο. Με την εφαρμοστική ρύθμιση οριστικοποιούνται οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο πρώτων φρεγατών τύπου FREM. Συγκεκριμένα καθορίζεται η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάσταση και το χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης και ένταξης των πλοίων στο πολεμικό ναυτικό. Η αρχική και εν συνεχεία υποστήριξη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των μονάδων. Η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Η πρόσκτηση των δύο φρεγατών FREM με δυνατότητα πρόσκτησης επιπλέον πλοίων μελλοντικά μαζί με τις τέσσερις φρεγάτες τύπου FDI και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου MECO δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Και όπως στην αρχή της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, το πρώτο μας τραγούδι ήταν σε έναν άνθρωπο του ελληνικού τραγουδιού που έφυγε από τη ζωή χθες, στον Δημήτρη Κόκοτα, γιο του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, δύο φωνές που έλαμψαν στο ελληνικό πεντάγραμμο, πατέρας και γιος. Θα κλείσουμε με την απώλεια μιας άλλης μεγάλης φωνής του διεθνούς πεντάγραμμου, που και αυτή κατά σύμπτωση έφυγε χθες, και μιλάμε βέβαια για την Ντόλι Πάρτον. Και πάντα ενημερωμένη η Wikipedia, και το λέω αυτό διότι ήδη έχει καταχωρήσει την ημερομηνία θανάτου της, αναφέρει για την Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον. 19 Ιανουαρίου του 1946 γεννήθηκε, πέθανε στις 25 Αυγούστου του 2026. Ήταν Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας, γνωστή κυρίως για το έργο της στην country μουσική. Και λέει η Wikipedia, η Πάρτον θεωρείται η σπουδαιότερη country τραγουδίστρια όλων των εποχών, έχοντας καταφέρει επιτυχίες στο επίσημο Billboard Country των Ηνωμένων Πολιτειών, 25 επιτυχίες, ενώ 41 άλμπουμ της έχουν φτάσει στη δεκάδα των πιο εμπορικών country άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη της country. Μέσα στα τελευταία 60 χρόνια, 110 τραγούδια της έχουν καταφέρει να φιγουράρουν στις λίστες country επιτυχιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και διεθνώς. Είχε πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως από το 1964 μέχρι σήμερα. Έχει βραβευτεί με 9 βραβεία Grammy, 2 υποψηφιότητες στα βραβεία Oscar, 10 βραβεία CMA, 7 βραβεία από την Ακαδημία Country Μουσικής, 3 βραβεία Αμερικανικής Μουσικής, και έχει λάβει επίσης υποψηφιότητες για βραβεία Tony και Emmy για το έργο της στην Υποκριτική. Να κάνουμε και μία αναφορά στην Ντόλι Πάρτον ως ηθοποιού. Έχει ξεχωρίσει η συμμετοχή της σε βραβευμένες ταινίες, λέει η Wikipedia, όπως το 9 to 5, 9 με 5, λέω τους ελληνικούς τίτλους, το καλύτερο πορνείο του Τέξας, γκρίνια μεταμουσικής και ανθισμένες μανόλιες. Και στον επιχειρηματικό τομέα η Πάρτον έχει καταφέρει να χτίσει ένα κολοσσό επικερδών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και το Dollywood, μια αλυσίδα θεματικών πάρκων και τουριστικών εγκαταστάσεων που καταλαμβάνουν τεράστια έκταση στο Τενεσί και δέχονται ετησίως εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Θα παραδώσουμε λοιπόν το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα στην όμορφη ημέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της σημερινής επικαιρότητας, μέχρι αυτή την ώρα βεβαίως, γιατί η ημέρα είναι σε εξέλιξη. Σταθήκαμε στο αεροδρόμιο το καινούριο του Καστελίου, συνομιλώντας με τον Δήμαρχο του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας ανήκει χωρικά το νέο αεροδρόμιο, το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου, και για τη διεκδίκηση στις αποζημιώσεις της ΔΑΗΚ που έχει γύρει ο Δήμος λόγω της μετάθεσης έναρξης, της επίσημης ημερομηνίας έναρξης του αεροδρομίου κατά 2 χρόνια. Διαφυγόντα κέρδη διεκδίκησε ο ΔΑΗΚ, ο οργανισμός που διαχειρίζει το αεροδρόμιο, διαφυγόντα κέρδη να διεκδικεί και ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, και από τα χρήματα αυτά που εφόσον τα πάρει θα προχωρήσει σε έργα υποδομής γύρω από το αεροδρόμιο, από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας, ο κύριος Γιγκέρογλου, τον οποίο φιλοξενήσαμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Επίσης, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον ειδικό κυβερνό ασφάλειας, για το πώς οι επιτίδιοι αυτοί μπόρεσαν και έκλεψαν το λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης, αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου και ενός επιχειρηματία. Μας εξήγησε τον μηχανισμό, αλλά αυτό που μας τόνισε είναι ότι χρειαζόμαστε
μόρφωση και επιμόρφωση ψηφιακή σε όλα τα επίπεδα για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις περιπτώσεις κυβερνοεπίθεσης. Και συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Πικράκη, για την διαμαρτυρία την οποία έχουν εκφράσει και γραπτός βεβαίως οι αστυνομικοί της Κρήτης, όλης της Κρήτης, να μην συμμετέχουν στις μεταγωγές των μεταναστών, γιατί αυτό, να το πούμε κοινώς, δεν είναι δουλειά τους. Και έτσι στερούνται ανθρώπινοι πόροι από τις άλλες αστυνομικές υποθέσεις. Και όπως είπαμε, θα κλείσουμε την εκπομπή μας με Dolly Parton και το περίφημο Jolene. Να περάσετε μια όμορφη μέρα, να έχετε όμορφες μέρες στη ζωή σας. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Και σήμερα μαζί και σήμερα παρέα για να δούμε την επικαιρότητα, να μοιραστούμε ειδήσεις, νέα και να σας δώσουμε εκείνες τις πληροφορίες που ενδεχομένως, όπως λέω εγώ, να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητά σας. Για δύο λοιπόν ωρίτσες μαζί, όπως κάθε μέρα άλλωστε, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 48 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 5 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία. Οι Άγιοι Ανδριανός λοιπόν και η Ναταλία σήμερα έχουν την τιμητική τους. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που έχετε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Ακόμη περισσότερες όμως ευχές στέλνω σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία η σημερινή ημέρα, Summer Bank Holiday, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ημέρα της ισότητας των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μιας που σαν σήμερα το 1920 η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με την 19η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επίσης, σήμερα στις ΗΠΑ είναι η Εθνική Μέρα Σκύλου. Οι Άγιοι λοιπόν Ανδριανός και Ναταλία έχουν σήμερα την τιμητική τους, ένα ανδρόγυνο χριστιανών από την οικομίδια της Μικράς Ασίας. Η μνήμη τους τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε χρόνο σαν σήμερα στις 26 του Αυγούστου. Την ημέρα αυτή λοιπόν γιορτάζουν ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία. Η Καθολική Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους στις 8 Σεπτεμβρίου. Ο 28χρονος Ανδριανός ήταν στρατιωτικός, επικεφαλής του τοπικού πρετορίου της Νικομιδίας επί Αυτοκράτορος Μαξιμιανού. Όταν ομολόγησε την πίστη του στο Θεό, συνελήφθηκε και υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Του έκοψαν τα πόδια και τα χέρια προτού παραδώσει το πνεύμα του. Η Ναταλία υπέμεινε καρτερικά το μαρτύριο του συζύγου της και πέθανε σε μεγάλη ηλικία.

Και πάμε στη στήλη του Σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1346, όπου σαν σήμερα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στην μάχη του Κλεσί. 1959, και σαν σήμερα, η British Color Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης. 1968, και σαν σήμερα, οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με την δική τους δισκογραφική εταιρεία Apple. 1983, και σαν σήμερα, ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. 1998, και σαν σήμερα, η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή, που δέχεται σκληρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Σαν σήμερα το 1943 είχε γεννηθεί ο Δάκης, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρασίδα Χαρλαμπίδη. Βεβαίως μιλώ για τον γνωστό τραγουδιστή της pop μουσικής. Έφυγε από την ζωή τον Μάιο του 2022. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1980 έφυγε από τη ζωή ο Τεξ Άβερι, Αμερικανός καρτουνίστας, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο.

Προχωράμε να δούμε και τον καιρό. Επιμένει η ζέστη. Στο κόκκινο και σήμερα ο υδράργυρος με 39. Να δούμε έτσι αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ για σήμερα Τετάρτη. Οι άνεμοι, λέει, θα πνέουν μεταβλητή ασθενείς και στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική. 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Σε υψηλά λοιπόν για την εποχή επίπεδα διατηρείται και σήμερα η θερμοκρασία και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38, κατά τόπου στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στη νότια Κρήτη 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και με μικρή πιθανότητα στα λοιπά ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές μεταβλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Για την Αττική, ο καιρός γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός, στη Μακεδονία παροδικές νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 3 με 4, ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 και στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 38 τοπικά, στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 31, στην Κρήτη 34 με 35 τοπικά, στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Ηράκλειο χειροπέδεσε δύο για ληστεία σε περίπτερο, άλλαξε κράνος για να γλιτώσει τη σύλληψη. Εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ανησυχία για την ανήλικη εργασία που οκταπλασιάστηκε, 1.600 άδειες απασχόλησης στο Ηράκλειο. Περιπέτεια για δύο εφήβους όταν παρασύρθηκε φουσκωτή βάρκα στην Κιανή Ακτή. Αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών στην Κρήτη, 67 ακόμη αλλοδαποί ανάμεσά τους ένα βρέφος. Μουσική 64.000 επισκέπτες στο φαράγγι της Σαμαριάς, προσβάσιμο στο κοινό το 90% της περίοδου σύμφωνα με τον ΟΦΗΠΕΚΑ. Μητσοτάκης για συντάξεις χειρίας. 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά. Διαζύγιο. Πόσο πληρώνει κανείς για μια νέα αρχή, ο απρόσμενος λογαριασμός. Εκτόσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς.

ΔΥΠΑ, 35.500 νέες θέσεις εργασίας. Ποιοι άνεργοι μπορούν να μπουν στα δύο νέα προγράμματα? Τραγωδία στο Πακιστάν, τουλάχιστον 13 βρέφη νεκρά από πυρκαγιά σε νοσοκομείο. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στο Βενεράτο.

Λασίθι, δύο επιχειρήσεις διάσωσης για 113 μετανάστες νότια της Ιεράπετρας. Μεσαρά, σοβαρό τροχαίο στις μοίρες, τραυματίστηκε 73χρονος δικυκλιστής. Μεσαρά, σοβαρό τροχαίο στις μοίρες, τραυματίστηκε 73χρονος δικυκλιστής.

Πουλού στα στενά του Ορμούζ. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr λοιπόν για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Να σας πω για μία ακόμη φορά, όπως σας λέω κάθε μέρα και σας το υπενθυμίζω, πως και μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά. Να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7.

0: Μαζί μας και σήμερα το VNY Store, ο χορηγός μας, ένα κατάστημα το οποίο πραγματικά σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσετε luxury γυαλιά ηλίου σε πολύ πολύ οικονομικές τιμές, και όχι μόνο γυαλιά ηλίου αλλά και αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Εάν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Σας έχω το VNY Store, όπου εκεί θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com, vnystore μία λέξη.com, και ανακαλύψτε luxury eyewear, συγγνώμη, με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Καταργούνται οι περικοπές της συντάξης χειρίας που προβλέπονταν από τον νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας. Νέο πακέτο μέτρων τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 αναμένεται να παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, με παρεμβάσεις στη φορολογία, τη στήριξη οικογενειών και αγροτών και το ενεργειακό κόστος. Στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη υπογράφεται η ελληνοταλική εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο φρεγατών φρέμ τύπου Περγαμίνη από την Ελλάδα.

0: Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στο Βενεράτο. Νεκρός ηλικιωμένος άνδρας, ένας ακόμη τραυματίας. Νέα επιχείρηση διάσωσης 67 μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, μεταξύ τους και βρέφος 9 μηνών. Κίνδυνος για τις αγροτικές επιδοτήσεις και αδυναμία ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ, καταγγέλει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου με ανακοινώσεις στη σήμερα. Στις 11 σύσκεψη στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για το λατομείο Γουρνών Παιδιάδος, μετά τις αντιδράσεις κατοίκων που ζητούν την ακύρωση της αδειοδότησης λειτουργίας του ως χώρο απόθεσης αποβλήτων οικοδομικών εργασιών. Σε 2 ώρες καθημερινή αποχή από τις 9 έως τις 11 προχωρούν από την 1η έως τις 4 Σεπτεμβρίου οι δικαστικοί υπάλληλοι Ηρακλείου, καταγγέλλοντας υποστελέχωση και συνθήκες οριακής κατάρρευσης στην 4η μεγαλύτερη εισαγγελία της χώρας, όπως αναφέρουν. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Κρήτη, με τον υδράγυρο στο Ηράκλειο να φτάνει τους 35 βαθμούς. Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 3 σήμερα ολόκληρη η Κρήτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία στο Πακιστάν. Τουλάχιστον 13 βρέφη έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε νοσοκομείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Όφη στην Κρήτη για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Εκτός ο Άρων Ισέκα λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Ενημερωθείτε για την αθλητική επικαιρότητα από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 Αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Λοιπόν, και πάλι εδώ και πάλι κοντά σας. Δεύτερο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα.gr που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε ένοπλη ληστεία σε περίπτερο του Ηρακλείου. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούλιο όταν 44χρονος φορώντας κράνος και με την απειλή όπλου κατηγορείται ότι άρπαξε από τον υπάλληλο της εισπράξης και τράπηκε σε φυγή. Στην συνέχεια άλλαξε το κράνος που φορούσε, που φέρεται να ανήκε σε έναν 46χρονο, για να μην κινήσει υποψίες. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε την εξέλιξη της έρευνας και την ταυτοποίηση των δύο προσώπων. Στα σπίτια τους μάλιστα βρέθηκαν μαχαίρια, κροτίδες, αλλά και το επίμαχο κράνος.

Κινητοποίηση όμως υπήρξε από το λιμενικό για φουσκωτή βάρκα με δύο επιβαίνοντες ηλικίες 16 και 17 ετών, μιας που παρασύρθηκε στην Κιανή Ακτή του Δήμου Αποκορώνου. Το περιστατικό σημειώθηκε εχθές το απόγευμα και αμέσως στην περιοχή έσπευσε ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού από ξηρά στο ταχύπλοο σκάφος Ανδριάννα, καθώς και ο ναυαγοσώστης της περιοχής με χρήση σωστικής σανίδας. Με την ασυνδρομή του ναυαγοσώστη και του Ανδριάννα, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Ακτή και ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους.

Δυστυχώς όμως είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στο Βενεράτο, στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο, στο ύψος λοιπόν του Βενεράτου. Σφοδρή ήταν η σύγκρουση δύο οχημάτων με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ηλικιωμένου που στην ασυνέχεια υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των οδηγών καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκε και επίσης και εκείνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας Ηρακλείου, το επιβατικό αυτοκίνητο το οδηγούσε ένας 20χρονος κινούμενος από την Αγία Βαρβάρα προς το Ηράκλειο και με το οποίο συγκρούστηκε με το εμπρόστιο μέρος του στην πίσω πλευρά προπορευόμενου γιοταχή φορτηγού. Το φορτηγό οδηγούσε ένας 76χρονος ο οποίος είχε και συνεπιβάτηδα την 71 ετών σύζυγό του. Από την σφοδρή σύγκρουση, όπως είπαμε, ο οδηγός 76χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Ελαφρότερα τραυματίστηκαν ο 20χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος και 71 ετών συνεπιβάτηδα του φορτηγού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν, όπως είπαμε, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο στο Παγνί. Από την σύγκρουση προκλήθηκαν επίσης σημαντικές υλικές ζημιές στα δύο οχήματα. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Ηρακλείου. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και να δείτε πραγματικά μια άκρος σοκαριστική φωτογραφία από το θανατηφόρο τροχαίο.

Είχαμε όμως άλλο ένα σοβαρό τροχαίο εχθές το βράδυ στις Μοίρες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών, αλλά βεβαίως και του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην κεντρική οδό 28 Οκτωβρίου, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ένα γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με μοτοσυκλέτα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο 73χρονος οδηγός της μηχανής, κάτοικος Μυρών, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες φορούσε κράνος. Ο άνδρας έπεσε στο οδόστρωμα και χρειάστηκε άμεσα ιατρική φροντίδα. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι γιατροί προχώρησαν στην σταθεροποίηση της κατάστασής του. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα Φεστού, ενώ για λίγη ώρα καταγράφηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο.

αλλάζουμε θέμα. Συμπληρώνονται σήμερα 100 ημέρες από την έναρξη της περίοδου λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για το έτος 2026. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΠΚ, που προχώρησε στον απολογισμό του. Όπως αναφέρει, από αυτές ο Δρυμός παρέμεινε προσβάσιμο στο κοινό στο 90%. Υποδεχόμενος έως σήμερα περισσότερους από 64.000 επισκέπτες. Η λειτουργία του Εθνικού Δρυμού πραγματοποιείται με απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οριακές τιμές ασφαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και τις αποφάσεις της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας κατά την αντιπυρική περίοδο. Κατά το 2025 η περίοδος λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς διήρκησε 179 ημέρες, εκ των οποίων ο Δρυμός ήταν προσβάσιμος στους επισκέπτες 155 ημέρες και υποδέχτηκε 119.138 επισκέπτες. Οι ημέρες μη λειτουργίας οφείλονταν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες και σε κατάσταση συναγερμού λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Επειδή ο Δρυμός παρέμεινε κλειστός κατά τη διάρκεια σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή. Για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού απασχολούνται συνολικά 59 εργαζόμενοι, ενώ για πρώτη φορά φέτος είχε εξασφαλιστεί η παρουσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού από την πρώτη μέρα λειτουργίας, ενισχύοντας σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας και παροχής πρώτων βοηθειών προς τους επισκέπτες. Η λειτουργία του Εθνικού Δρυμού συνεχίζει να βασίζεται στην προστασία και την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του Φαραγγιού της Σαμαριάς, στην απρόληψη και στην ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας το απόγευμα εχθές μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή των Παρανύμφων στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπέβδουν στο σημείο λίγο μετά τις 7 και 4. Η επέμβαση ήταν άμεση και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η πυρκαγιά δεν παρουσίαζε πλέον ενεργό μέτωπο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν συνολικά 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΒΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, 2 ελικόπτερα πραγματοποίησαν ρήψεις νερού, ενώ στην προσπάθεια συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Να σημειωθεί ότι για εχθές Τρίτη η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Την ίδια ώρα το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ηρακλείου έχει αναλάβει την διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Και πάμε να γυρίσουμε και πάλι σελίδα. Αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών στην Κρήτη, 67 ακόμη αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένα βρέφος. Με την βελτίωση των καιρικών συνθήκων και την υποχώρηση των ανέμων, από ό,τι φαίνεται αυτό ευνόησε την όλη κατάσταση και έτσι είχαμε αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών στο νησί μας. Μια νέα επιχείρηση διάσωσης για 67 μετανάστες στήθηκε στα νότια παράλια της Κρήτης. Πρόκειται για 35 άτομα από το Σουδάν, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες και ένα βρέφος μόλις 9 μηνών, καθώς και 30 υπήκοοι Μπαγκλαντές, ένας υπήκοος Αιγύπτου και ένας υπήκοος Ερυθρέας. Εν τω μεταξύ, δύο επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν και εχθές για 113 μετανάστες νότια της Ιεράπετρας και 84 ακόμη αλλοδαπούς, οι οποίοι έφτασαν στους καλούς λιμένες.

βραβεία αγωνίας από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου μέσω του Προέδρου Στέλιου Βοριά και με την ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής για το ζήτημα της ανήλικης εργασίας και της έλλειψης ελέγχων. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, σκοπός δεν είναι η κατάργηση της εργασίας, αφού λόγω της οικονομικής ανέχειας οι γονείς οδηγούνται να δώσουν την ασυναίνεσή τους, αλλά ως Περιφερειακό Συμβούλιο και σαν κοινωνία να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τα παιδιά μας. Η κυβέρνηση παραβιάζει διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες έχει υπογράψει, προκαλώντας τις επανειλημμένες αντιδράσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ιδιαίτερα με την απασχόληση των 15χρονων. Δυστυχώς όμως παραβιάζεται και η υπάρχουσα νομοθεσία, αφού η επιθεώρηση εργασίας θα έπρεπε πριν την έκδοση της ειδικής άδειας να ελέγχει τον εργασιακό χώρο του ανηλίκου, που λόγω της υποστελέχωσης δεν το πράττει. Προκλητική δε είναι η στάση της κεντρικής διοίκησης της επιθεώρησης εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που παρά τις αλλεπάλληλες αιτήσεις του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, καθώς και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης, για δημοσιοποίηση των στοιχείων εργασίας των ανηλίκων, αρνείται να το πράξει. Ζητήματα όπως η ανήλικη εργασία είναι ζητήματα όλων μας. Η υγιεινή και η ασφάλεια εργασίας είναι υψηλά στη λίστα των διαχρονικών αιτημάτων μας και μη διαπραγματεύσιμα. Η ανθρώπινη ζωή είναι το μέγιστο αγαθό.

Ξεκινούν όμως κινητοποιήσεις οι δικαστικοί υπάλληλοι Ηρακλείου. Υψώνει ανάστημα απέναντι στην πολιτική της υποστελέχωσης, της εντατικοποίησης και της συστηματικής υποβάθμισης των δικαστικών υπηρεσιών ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Προχωρά σε καθημερινή δίωρη αποχή από τις 9 έως τις 11 το πρωί, από την Τρίτη έως την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου, έχουμε την Τρίτη έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, καταγγέλλοντας συνθήκες οριακής κατάρρευσης στην τέταρτη μεγαλύτερη εισαγγελία της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, η πραγματικότητα των εργαζομένων είναι η εξής: ένας υπάλληλος για 12.000 πολίτες. Στην εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, μόλις 25 εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν έναν νομό 300.000 κατοίκων, ο πληθυσμός του οποίου τριπλασιάζεται το καλοκαίρι. Όχι μόνο κάλυψη κενών, αύξηση οργανικών θέσεων. Η απλή κάλυψη των υφιστάμενων κενών δεν αρκεί. Απαιτείται γενναία αύξηση των οργανικών θέσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και να σταματήσει η μετακύληση του βάρους στην υγεία των εργαζομένων. Συνθήκες εξουθένωσης. Στην εισαγγελία, στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου και στην Περιφερειακή Έδρα Μυρών, οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονται σε εξαντλητικούς ρυθμούς, με τη μηδενική ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων να καθιστά το συλλογικό αγώνα τη μοναδική επιλογή. Στην τέταρτη μεγαλύτερη σε όγκο εργασίας εισαγγελία πρωτοδικών της χώρας, καθώς και στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου, το καλοκαίρι δεν φέρνει αποσυμφόρηση, αλλά εργασιακή παράνοια. Οι γραμματείς στις έδρες των αυτοφόρων και στα ανακριτικά γραφεία παραμένουν καθυλωμένοι στις θέσεις τους για ώρες συνεχόμενα, αποχωρώντας αργά το απόγευμα. Την επομένη καλούνται να παρουσιαστούν κανονικά στο πόστο τους για να φέρουν εις πέρα στον τεράστιο όγκο υποθέσεων ενός νομού 300.000 κατοίκων, ο οποίος το καλοκαίρι, όπως είπαμε, τριπλασιάζεται. Κατά το χρονικό διάστημα της δίωρης διακοπής εργασιών από τις 9 το πρωί ως τις 11 δεν θα εξυπηρετούνται δικηγόροι, πολίτες και δικαστές και θα διακόπτονται οι έδρες των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων. Τα αιτήματα είναι αύξηση και κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό σε εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, Πρωτοδικείο Ηρακλείου και Περιφερειακή Έδρα Μυρών, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, προστασίας της υγείας, τήρηση του νόμιμου ωραρίου και πληρωμή κάθε ώρας υπεροριακής ή νυχτερινής εργασίας και επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων, αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά 13ου-14ου μισθού.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας ενημέρωση. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε το δεύτερο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε σε μία ακόμη διακοπή και θα επιστρέψουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι πίσω στο στούντιο για να πούμε πολύ πολύ περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Και προχωράμε σε άλλα, προχωράμε έτσι σε πιο, να το πω, πρακτικά θεματάκια, κοινωνικά θεματάκια τα οποία ενδιαφέρουν όλους εμάς τους πολίτες, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινάμε σιγά σιγά και να ρολάρουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. We'll be right back.

Ένας χωρισμός δεν τελειώνει πάντα με μία βαλίτσα στην πόρτα. Για όσους μοιράζονταν το ίδιο σπίτι, η απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μπορεί να συνοδεύεται από έναν δεύτερο λιγότερο ορατό, αλλά εξίσου πιεστικό λογαριασμό. Την μετακόμιση, το νέο ενίκιο, την εγγύηση, τα έπιπλα και όλα όσα χρειάζονται για να στηθεί ξανά ένα σπίτι από την αρχή. Νέα λοιπόν ανάλυση της iSelect, ειδική σε θέματα ασφάλισης κατοικίας και περιεχομένου, υπολογίζει ότι το μέσο κόστος για ένα νέο ξεκίνημα μετά από χωρισμό ανέρχεται στα 3.159 ευρώ. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 4.400 ευρώ, ενώ στις ακριβότερες περιπτώσεις που αναλύθηκαν αγγίζει σχεδόν τα 6.400 ευρώ. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα, όπου οι χωρισμοί και τα διαζύγια βρίσκονται σε ανωδική τροχιά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, το 2024 καταγράφηκαν 15.532 διαζύγια, ενώ η αναλογία διαζυγίων προς γάμους έφτασε τα 42,4 διαζύγια ανά 100 γάμους, από 37,5 το 2023. Σε μια περίοδο που τα ενίκια και το κόστος ζωής πιέζουν ήδη τα νοικοκυριά, η έρευνα φωτίζει μια πλευρά των χωρισμών που συχνά μένει εκτός συζήτησης. Πόσο ακριβό μπορεί να είναι να φύγει κάποιος από ένα κοινό σπίτι και να ξανασταθεί οικονομικά μόνος του? Το κόστος που υπολόγισε η iSelect περιλαμβάνει το πρώτο ενίκιο, την εγγύηση κατοικίας, βασική επίπλωση για υπνοδωμάτιο, σαλόνι και κουζίνα, καθώς και απαραίτητες οικιακές συσκευές και είδη κουζίνας. Στο καλάθι της νέας αρχής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κρεβάτι, στρώμα, συρταριέρα, καναπές, τραπεζάκι, τηλεόραση, κουρτίνες, ψυγείο καταψύκτης, φούρνος μικροκυμάτων, μαγειρικά σκεύη, μαχαιροπύρουνα και σερβίτσιο. Για όσους ζούσαν μαζί, ο χωρισμός σημαίνει ότι έξοδα που μέχρι χθες μοιράζονταν στα δύο, ενίκιο, λογαριασμοί, εξοπλισμό σπιτιού, παίρνουν ξαφνικά σε έναν άνθρωπο. Σύμφωνα με την ανάλυση, το κόστος μιας νέας αρχής αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 3,1 εβδομάδες εισοδήματος, ενώ στις λιγότερο προσιτές περιοχές μπορεί να φτάσει έως και τις 6,5 εβδομάδες μισθού. Με άλλα λόγια, σε ορισμένες περιπτώσεις, το οικονομικό βάρος ενός χωρισμού μπορεί να ξεπεράσει τον 1,5 μήνα εισοδήματος, πριν καν υπολογιστούν τα καθημερινά έξοδα όπως λογαριασμοί, τρόφιμα και μεταφορές. Ο Γενικός Διευθυντής της iSelect επισημαίνει ότι το κόστος της μετακόμισης μετά από έναν χωρισμό μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τα προσωπικά οικονομικά. Όπως σημειώνει, όπου είναι δυνατόν, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα οικονομικό μαξιλάρι για απρόβλεπτες καταστάσεις, ώστε το άτομο που ξεκινά από την αρχή να μπορέσει να ανακάμψει και να βρει ξανά την ισορροπία του. Ο ίδιος προσθέτει ότι σε μια τέτοια περίοδο μπορεί να βοηθήσει και ο περιορισμός των πάγιων εξόδων, όπως η σύγκριση ασφαλιστικών προγραμμάτων κατοικίας και περιεχομένου, προκειμένου να βρεθεί μια λύση που καλύπτει τις ανάγκες χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τον προϋπολογισμό. Η οικονομική διάσταση ενός χωρισμού δεν αναιρεί το συναισθηματικό του βάρος, δείχνει όμως ότι για πολλούς ανθρώπους η νέα αρχή δεν είναι μόνο προσωπική απόφαση, αλλά και οικονομική δοκιμασία, ειδικά όταν πρέπει να στηθεί από την αρχή ένα σπίτι, ένας προϋπολογισμός και μια καθημερινότητα.

Αλλάζουμε θέμα. Δύο νέα προγράμματα που θα ανοίξουν τον δρόμο για 35.500 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας ετοιμάζει η ΔΥΠΑ, με τις νέες δράσεις να βάζουν στο επίκεντρο νέους, γυναίκες, άνεργους άνω των 50 ετών, αλλά και πολίτες που δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα αναμένεται να ενεργοποιηθούν έως το τέλος του 2026 και θα λειτουργήσουν παράλληλα με τις δράσεις απασχόλησης που ήδη τρέχουν. Ο σχεδιασμός προβλέπει δύο διαφορετικές δεξαμενές ωφελουμένων. Η πρώτη αφορά 5.500 νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, ενώ η δεύτερη και μεγαλύτερη παρέμβαση προβλέπει 30.000 θέσεις για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Στόχος της διοικήτριας Γιάννας Χορμόβα είναι από τη μία πλευρά να αποκτήσουν την πρώτη ουσιαστική εργασιακή εμπειρία νέοι που δυσκολεύονται να μπουν στην αγορά εργασίας και από την άλλη να επιστρέψουν στην απασχόληση άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας. Το πρώτο πρόγραμμα θα αφορά 5.500 εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών και θα έχει διάρκεια 12 μηνών. Η δράση θα επικεντρώνεται στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι η χρηματοδότηση προβλέπεται να καλύπτει έως και το 100% του κόστους απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται δραστικά το κόστος για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν και δημιουργείται ισχυρό κίνητρο για την τοποθέτηση νέων ανέργων. Η δράση απευθύνεται ουσιαστικά σε νέους που χρειάζονται την πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας και δυσκολεύονται να βρουν δουλειά επειδή δεν διαθέτουν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. Για τις επιχειρήσεις θα προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε οι επιδοτούμενες θέσεις να οδηγούν σε πραγματική ενίσχυση της απασχόλησης και να μην χρησιμοποιούνται για αντικατάσταση εργαζομένων. Ακόμη μεγαλύτερο είναι το δεύτερο πρόγραμμα, καθώς θα δημιουργήσει 30.000 θέσεις για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Η διάρκεια της επιδότησης αναμένεται επίσης να είναι 12 μήνες, ενώ το ύψος της θα μπορεί να φτάνει περίπου στο 80% του μισθολογικού κόστους. Η ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες και στους άνεργους άνω των 50 ετών. Πρόκειται για ομάδες στις οποίες η επιστροφή στην αγορά εργασίας μπορεί να αποδειχθεί δυσκολότερη, ιδιαίτερα όταν έχει προηγηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα ανεργίας. Μέσω της κάλυψης σημαντικού μέρους του μισθολογικού κόστους, οι επιχειρήσεις θα έχουν ισχυρότερο οικονομικό κίνητρο για να πραγματοποιήσουν νέες προσλήψεις. Οι 35.500 νέες θέσεις δεν είναι οι μοναδικές ευκαιρίες για ανέργους, καθώς αυτήν την περίοδο υπάρχουν και άλλα προγράμματα της ΔΥΠΑ με διαθέσιμες θέσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η δράση για 10.000 άνεργες γυναίκες, με ιδιαίτερη έμφαση στις μητέρες παιδιών ηλικίας έως 15 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θέσεις πλήρους αλλά και μερικής απασχόλησης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εργασιακής και επαγγελματικής εμπειρίας για ανέργους άνω των 30 ετών, με περισσότερες από 45.000 θέσεις σε επιχειρήσεις. Διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν και στο πρόγραμμα πρόσληψης 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα. Στο πλέγμα των δράσεων περιλαμβάνονται επίσης τα προγράμματα για ανέργους 55 ετών και άνω σε φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και ειδική δράση για 1.500 ανέργους ηλικίας 57 ετών και άνω στο χώρο της υγείας. Τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης αποτελούν πλέον ένα από τα βασικά εργαλεία για την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας. Από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2026 έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 72 προγράμματα απασχόλησης, από τα οποία έχουν ευφεληθεί συνολικά 298.408 άτομα. Οι γυναίκες αντιστοιχούν περίπου στο 64% των ωφελουμένων, δηλαδή σχεδόν
ετών 190.000 άτομα, ενώ οι νέοι έως 29 ετών αποτελούν το 39%. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή των μεγαλύτερων ηλικιών, καθώς περίπου 59.100 ωφελούμενοι είναι ηλικίας 55 ετών και άνω. Παράλληλα, περίπου 4 στους 10 από όσους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη διάρκεια της ανεργίας ήταν μακροχρόνια άνεργοι, έχοντας μείνει χωρίς δουλειά για περισσότερο από έναν χρόνο.

Στην έναρξη της καταβολής των νέων αυξημένων συντάξεων χειρίας, αναφέρεται με αναρτησή του ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλ. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει αναλυτικά στην ανάρτησή του: στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε.

επίκεντρο των μέτρων στήριξης που πρόκειται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στην ΑΔΕ θα είναι οι συνταξιούχοι, όπως επανέλαβε άλλωστε και τις τελευταίες ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την κάλυψη μέρους του υψηλού πληθωρισμού. Αν και δεν αναμένονται διαρροές από το οικονομικό επιτελείο προκειμένου ο Πρωθυπουργός να βγάλει κρυμμένους άσους, εκπλήσοντας θετικά αυτή την μεγάλη και ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα που έχει υποστεί περισσότερες από 20 περικοπές τα χρόνια των μνημονίων. Άλλωστε, όπως έχει διαμηνήσει το οικονομικό επιτελείο, κάθε φορά που προκύπτουν επιπλέον χρήματα, οι πρώτες κοινωνικές ομάδες που ενισχύονται είναι οι συνταξιούχοι. Παράλληλα, θα ανακοινωθούν μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των μισθωτών και των οικογενειών. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αναμένεται περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα από 1η-1η-2027, η οποία θα ελαφρύνει αποκλειστικά τους εργοδότες. Ωστόσο, εάν το επιτρέψει ο δημοσιονομικός χώρος, η ελάφρυνση θα ανέλθει έως και 1 ποσοστιαία μονάδα, η οποία θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Για την ενίσχυση των οικογενειών εξετάζεται μια γενναία αύξηση των βασικών ποσών του επιδόματος παιδιού Α21 χωρίς αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων. Το κόστος εκτιμάται σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, εφόσον η αύξηση ανέλθει σε 30%, με την παρέμβαση να θεωρείται ιδιαίτερα στοχευμένη προς τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Στο ίδιο πακέτο μέτρων για τις οικογένειες με παιδιά, υποσυζήτηση βρίσκεται και μια πιθανή αύξηση της έκτασης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. Με το βλέμμα στραμμένο στην άνοδο του πληθωρισμού στο 3,8% με 4%, αλλά και στις επερχόμενες εκλογές, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται σενάρια για νέες παροχές που θα δοθούν είτε οριζόντια είτε σε μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων. Το σενάριο που κερδίζει έδαφος είναι να δοθεί ενίσχυση μεγαλύτερη από 300 ευρώ το Νοέμβριο του 2026. Τα ποσά που εξετάζονται είναι να δοθούν 400 ευρώ ή και 446, που είναι το ύψος της εθνικής σύνταξης σήμερα. Σημειώνουμε ότι ήδη οι δικαιούχοι έχουν αυξηθεί κατά 420.000 λόγω της διεύρυνσης των ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας. Η ενίσχυση αφορά 1,87 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή περίπου το 85% των συνταξιούχων, ανασφάλιστους υπερήλικες καθώς άτομα με αναπηρία, εντάσσοντας έτσι στον κύκλο των παροχών ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που συχνά αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες διαβίωσης. Το επίδομα θα δικαιούνται στο εξής και οι χείρες χείρη από τα 60 τους χρόνια και όχι από τα 65, εφόσον η σύνταξη χειρίας είναι η μοναδική πηγή εσόδων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει περαιτέρω διεύρυνση των ορίων, ίσως και των ηλικιακών, προκειμένου να αυξηθούν οι ωφελημένοι. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις συντάξεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, ο πληθωρισμός θα κλείσει στο 3,8 με 4% και η ανάπτυξη στο 1,8%. Οπότε, με βάση το μαθηματικό τύπο, πληθωρισμός και ανάπτυξη δια 2, η αύξηση του 2027 που θα χορηγηθεί πριν από τα Χριστούγεννα θα κυμανθεί στο 2,7 με 2,8% αντί για 2,4% που είχε αρχικώς προβλεφθεί. Δηλαδή, ο συνταξιούχος των 1.000 ευρώ θα λάβει αύξηση 27 ευρώ μηνιαίως και 324 ευρώ ετησίως, ώστε αρχικώς προβλεφθεί. Δηλαδή, ο συνταξιούχος των 1.000 ευρώ θα λάβει αύξηση 27 ευρώ μηνιαίως και 324 ευρώ ετησίως.

Ευρώ. Προς το παρόν έχει εφαρμοστεί το πάγωμα των κλιμάκων της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, ώστε όταν δίνονται αυξήσεις στις συντάξεις να αναπροσαρμόζονται αναλογικά και τα όρια των κλιμακίων, εμποδίζοντας τη μετάβαση σε ανώτερο πιο επιβαρυντικό συντελεστή. Κλειδωμένο μέτρο πάντως είναι η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Στον κύκλο των αυξήσεων εισέρχονται από το Δεκέμβριο του 2026 το σύνολο των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, καθώς καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς και θα χορηγείται πλέον ολόκληρη η αύξηση και σε 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Θυμίζουμε ότι το 2026 με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις, μεγάλη μερίδα συνταξιούχων πήρε μόνο τη μισή αύξηση. Με την πλήρη κατάργηση της διαφοράς, όλοι οι συνταξιούχοι λαμβάνουν πλέον πραγματικές αυξήσεις, καθώς η διαφορά δεν εξανεμίζει το ποσό της αύξησης. Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό τμήμα της σύνταξης, το οποίο ωστόσο δεν θα προσαυξάνεται, αλλά θα παραμένει σταθερό. Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις ασθένειας και ΕΑΣ, αλλά μόνο ο φόρος εισοδήματος.

Όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν θα τεθούν στο τραπέζι. Ελπίζω και εύχομαι να υπάρχει έτσι ένα αίσιο, να το πω, τέλος για όλα αυτά, να βρεθεί η λύση και όλοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο έτσι να αντλήσουν μια σχετική ικανοποίηση. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε θα βάλουμε μια άνω τελεία, θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε και πάλι.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θρήνο στην Κρήτη για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος του Βενεράτου με θύμα ηλικιωμένο άνδρα και δύο τραυματίες. Ανησυχία από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου για την ανήλικη εργασία που οχταπλασιάστηκε αλλά και για την έλλειψη ελέγχων. 1.600 άδειες απασχόλησης μόνο στο Ηράκλειο. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις συντάξεις χειρίας. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία, απαντά στις ανακοινώσεις στο ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά να επιτίθεται στον Πρωθυπουργό. Συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι φέρεται να εμπλέκονται σε ένοπλη ληστεία σε περίπτωρο του Ηρακλείου που σημειώθηκε τον Ιούλιο. Αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών στην Κρήτη, 67 ακόμη αλλοδαποί έφτασαν στα νότια παράλια, ανάμεσά τους ένα βρέφος. 64.000 επισκέπτες σε 100 ημέρες υποδέχτηκε το φαράγγι της Αμαριάς. Σε κινητοποιήσεις προχωρά ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, κάνοντας λόγο για εργασιακή παράνοια και εξουθένωση. Καθημερινή δίωρη αποχή από την 1η έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Η 31η Αυγούστου αποτελεί καταληκτική ημερομηνία για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας και το σπίτι μου 2. Ιράν και Ομάν σχεδιάζουν προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το CNNI. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Όφη επί κριτικού εδάφους για τον επαναληπτικό με την Τσεσεκά Σόφιας. Πρόβλημα τελευταίας στιγμής προέκυψε με τον Άρον Ισέκα που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και έμεινε εκτός. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoulet.gr. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο θα φτάσει έως τους 35.

0: βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν παρέα με τον Νίκο τον Αγγελάκη να συζητήσουμε 2-3 θεματάκια τα οποία φιλοξένησε στην σημερινή του εκπομπή. Οπότε να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Χαίρομαι, καλά είμαι και εγώ. Πώς πήγε καλά η όμορφη μέρα?
1: Καλά πήγε.
0: Πήγε καλά? Ναι,
1: μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ ωραία. Είχες και εξαιρετικούς καλεσμένους. Πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα τα οποία σήμερα φιλοξένησες. Είχες τον κύριο Γεγέρογλου, τον δήμαρχο Μινώ Απεδιάδας, που ουσιαστικά μιλήσατε για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τον Δήμο. Για την μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του αεροδρομίου. Έτσι, γιατί άλλα ξέραμε, άλλα μαθαίνουμε στη συνέχεια. Ουσιαστικά θα είναι γύρω στα 2 χρόνια μετά από την αρχική.
1: Επίσημη. Από την αρχή επίσημη ημερομηνία.
0: Ημερομηνία. Ακριβώς,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Το συζητήσαμε με τον κύριο Γιώργο.
0: Θα μας
1: τα πει.
0: Θα μας πει τι ακριβώς συζητήσατε. Είχες επίσης καλεσμένους τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον ειδικό κυβερνό ασφάλειας. Οπότε μιλήσατε για το πώς κατάφεραν αυτοί επιτίδη να κλέψουν χρήματα από το λογαριασμό της περιφέρειας, έτσι. Και τρίτος ο καλεσμένος, ο κύριος Γιώργος Πικράκης, ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Οπότε μιλήσατε για την διαμαρτυρία των αστυνομικών της Κρήτης σε σχέση με την ανακάλυψη υπηρεσιακών κενών που υπάρχουν στην μετακίνηση μεταναστών. Λέγαμε και νωρίτερα μέσα από την δική μου την εκπομπή, φαντάζομαι και εσύ αναφέρθηκες στις νέες μεταναστευτικές ροές που έχουμε τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, ευνόησαν και καιρικές συνθήκες, έτσι. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε ότι κόσμος και κοσμάκης πάλι μπαίνει σε μία βάρκα και έρχεται στο νησί μας. Ανάμεσα στους μετανάστες που βρέθηκαν ήταν και ένα βρέφος 9 μηνών.
1: Mm-hmm, ακριβώς. Να πούμε λοιπόν, ξεκινώντας από το αεροδρόμιο, ότι το αεροδρόμιο σύμφωνα με τα επίσημα συμφωνηθέντα ήταν να ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2025.
0: Ναι.
1: Μετατέθηκε η έναρξη ημερομηνία το 2027, αλλά και αυτή είναι μια ουτοπική ημερομηνία, διότι όπως συμφωνήσαμε με τον κύριο Γεγέρογλου, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, γύρω στο 2029 θα πάρει σίγουρα άλλα 2 χρόνια.
0: Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Παράταση.
1: Και, ναι, ακριβώς. Γιατί μιλώντας εχθές και με τον κύριο Ουρανό που συζητούσαμε, το είπαμε εξάλλου και χθες, ότι το αεροδρόμιο το σημερινό θα κρατήσει σίγουρα μέχρι το 2029, την τουριστική σεζόν του 2029. Οπότε σημαίνει αυτό ότι δεν θα είναι έτοιμο το αεροδρόμιο.
0: Μία τριετία λοιπόν έχουμε μπροστά μας, εγώ πιστεύω.
1: Ακριβώς, δεν θα είναι έτοιμο το αεροδρόμιο Καστελίου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γεγέρογλου τι ζητάει τώρα, πατώντας το νόμο και στη συμφωνία παραχώρησης, ζητάει να πάρει αυτά που δικαιούται ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Μινώ Απεδιάδος, ναι, mm-hmm, από το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει? Η ΔΑΗΚ, που είναι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, εξαιτίας της καθυστέρησης επικαλέστηκε διαφυγόντα κέρδη, όπως καταλαβαίνεις, διαφυγόντα έσοδα ολότελα, και αποζημιώθηκε. Επειδή καθυστέρησε η έναρξη του αεροδρομίου. Και θα πάρει κι άλλα από ό,τι μας είπε ο κύριος Γεγέρογλου, γιατί όπως είπαμε δεν πρόκειται να ανοίξει το 27 το αεροδρόμιο και να λειτουργεί. Και επειδή η συμφωνία προβλέπει 1% επί του τζίρου της ΔΑΗΚ να αποδίδεται στο Δήμο, σου λέει, αφού αποζημίωσε στη ΔΑΗΚ, θέλω να πάρω κι εγώ το 1% μου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχει αρχίσει μια πρώτη διεκδίκηση σε πολιτικό επίπεδο.
0: Έχει ξεκινήσει διαδικασίες δηλαδή,
1: ναι,
0: ο Δήμος.
1: Έχουν ξεκινήσει πολιτικές διαδικασίες. Mm. Έχει στείλει επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών, από αυτό ζητάει τα χρήματα. Έχει κοινοποιήσει στους βουλευτές την επιστολή αυτή. Μάλιστα ήδη έχουν κάνει κινήσεις ο κύριος Παρασύρης και η κυρία Βατσινά, και σήμερα στην συνέντευξη ο κύριος Γεγέρογλου ζήτησε και από τους κυβερνητικούς βουλευτές να πάρουν θέση απέναντι σε αυτό. Ουσιαστικά ζητάει επίσης και κατάθεση εγγράφων, δηλαδή να του κατατεθούν στο Δήμο τα έγγραφα βάσει των οποίων αποζημιώθηκε η ΔΑΗΚ, ούτως ώστε να δει το αναλογούν ποσόν το οποίο είναι και για τον Δήμο Μινώ Απεδιάδας. Ο κύριος Γεγέρογλου μας είπε ότι εφόσον δικαιωθεί, τα χρήματα αυτά θα τα διαθέσει σε έργα υποδομών πέριξ του αεροδρομίου, γύρω από το αεροδρόμιο. Και εάν τυχόν δεν δικαιωθεί σε πολιτικό επίπεδο, θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, στα νομικά ή δικαστικά μέσα, για να πάρει την αποζημίωση αυτή την οποία δικαιούται.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που αφορά στον λογαριασμό της περιφέρειας, ο οποίος χακαρίστηκε. Τι ακριβώς συνέβη, τι σου είπε ο κύριος Παπαπροδρόμου?
1: Λοιπόν, ο κύριος Παπαπροδρόμου είπε ότι οι επιτίδιοι αυτοί έστειλαν κάποιο email, έστειλαν κάποιο μήνυμα. Επειδή όμως αυτοί χρησιμοποιούν τώρα και AI, εμφάνισε το μήνυμα αυτό, προφανώς εμφάνισε περιβάλλον της τράπεζας που συναλλάσσεται η αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Ο υπάλληλος το είδε, πίστεψε ότι είναι της τράπεζας πραγματικό, έβαλε τους κωδικούς, πήραν αυτοί τους κωδικούς, σηκώσαν τα λεφτά από το λογαριασμό της αντιπεριφέρειας. Κάτι παρόμοιο έγινε και με έναν επιχειρηματία πρόσφατα, με τον ίδιο τρόπο του πήραν λεφτά από το λογαριασμό, και αυτό που επισήμανε ο κύριος Παπαπροδρόμου είναι ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις από την πολιτεία και από φορείς, και κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, να επιμορφώνονται οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, διότι δεν έχουν γνώσεις ψηφιακές, εύκολα πέφτουν θύματα phishing, όπως λέγεται αυτή η πράξη.
0: Και μπορεί να μπουν σε ένα περιβάλλον που να φαίνεται ότι είναι ασφαλές, αλλά τελικά
1: και φαίνεται
0: να είναι
1: ότι είναι ασφαλές, διότι...
0: Γιατί ξέρεις, βελτιώνονται όλα αυτά μέρα με τη μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Το βλέπουμε, Νίκο. Ενώ παλιότερα έκανε μπάμ, ας πούμε, ότι βρίσκεσαι σε έναν χώρο μη ασφαλή, με ανορθόγραφα, κείμενα, με κεφαλαία μικρά, δηλαδή... Υπήρχε έτσι ένας χώρος όπου σέβαζε σε σκέψη ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα όμως βλέπουμε ότι βελτιώνονται όλο ένα και περισσότερο τα συστήματα που χρησιμοποιούν αυτοί οι επιτίδιοι, οπότε μπορεί εύκολα κάποιος να παραπλανηθεί.
1: Ακριβώς, πολύ εύκολα. Χρησιμοποιούν AI, η οποία είναι αληθοφανέστατη, όπως γνωρίζεις, άμα είναι και καλά δουλεμένη, είναι αληθοφανέστατη. Έτσι λοιπόν είπε ότι ο μόνος τρόπος είναι να μορφωθούμε ψηφιακά. Mm-hmm. Και επίσης να αναλάβουν και την ευθύνη τους οι τράπεζες, ούτως ώστε να προστατεύσουμε ακόμα περισσότερα
0: τους
1: μέτρα
0: τους πολίτες. Θα πρέπει να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας. Δεν γίνεται τώρα τόσο εύκολα να κάνουν φτερά τόσο μεγάλα ποσά. Δεν το συζητάμε.
1: Και μάλιστα είπε ότι τώρα που ανοίγουν τα σχολεία, καλό θα είναι και τα σχολεία να αρχίσουν από τα μικρά παιδιά να τους μιλάνε για την ψηφιακή προστασία, αν θέλεις, την ψηφιακή ασφάλεια και πώς μπορούν να προστατευθούν, να έχουν μια γνώση. Mm-hmm. Ούτως ώστε να καταλαβαίνουν πότε είναι ψεύτικο το μήνυμα το οποίο λαμβάνουν και να το απορρίπτουν.
0: Έτσι,
1: να το διαγράφουν.
0: Να μην κακοτοπιές.
1: Ακριβώς. Το κλικ που θα κάνεις εκεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαπροδρόμου, είναι το δόλωμα.
0: Ναι.
1: Για να τζιμπήσεις και να σου πάρουν τα χρήματα.
0: Να σου πάρουν τα χρήματα. Μάλιστα. Και πάμε να κλείσουμε με όλα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Πικράκη τον Γιώργο, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Η αλήθεια είναι πως η συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και συνεχίζει να ταλαιπωρείται, μαζί με τους λιμενικούς βεβαίως, γιατί όπως είπαμε οι μεταναστευτικές ροές είναι σχεδόν πια καθημερινές στο νησί μας.
1: Ακριβώς. Και θα είναι καθημερινές και στο εξής, αγάπη. Ο κύριος Πικράκης μόνο, όλες οι ενώσεις. Εμείς μιλήσαμε με τον κύριο Πικράκη, επειδή είναι ο πιο κοντινός μας εδώ, στο Ηράκλειο, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Όλες οι αστυνομικές ενώσεις, αστυνομικών υπαλλήλων της Κρήτης, έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στις μεταγωγές μεταναστών. Διότι με αυτόν τον τρόπο υπολείπεται προσωπικό από τις άλλες αστυνομικές δράσεις. Επισημαίνουν στην ανακοίνωση, όπως το επισήμανε και ο κύριος Πικράκης μιλώντας σε εμάς σήμερα, ότι υπολείπονται αυτοί οι άνθρωποι από άλλες αστυνομικές πράξεις και έτσι δεν γίνεται η αστυνόμευση έτσι όπως πρέπει να γίνεται. Επισήμανε ότι αυτό πρέπει να γίνεται από τους λιμενικούς. Είναι κάτι το οποίο έχουν επισημάνει, βέβαια, να πούμε και οι λιμενικοί. Ότι ναι,
0: έχουν υπομειστεί τεράστιο βάρος, Νίκο, κακά τα ψέματα. Έτσι παλεύουν καθημερινά
1: και
0: οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή το πρόβλημα που έχει η αστυνομία το έχει το λιμενικό. Δεν το έχει μόνο η αστυνομία.
0: Με αυτό λέω. Και οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί ταλαιπωρούνται. Δεν το συζητάμε.
1: Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι ο κύριος Πικράκης ζήτησε περισσότερους αστυνομικούς, είπε ότι πρέπει να δοθούν περισσότεροι λιμενικοί στο λιμενικό ταμείο, στο λιμενικό σώμα, και εάν τυχόν χρειαστεί μια συνδρομή έκτακτης μορφής, δεν έχουν αντίρρηση να την κάνουν οι αστυνομικοί. Αλλά όχι με αυτό το συστηματικό τρόπο που γίνεται σήμερα.
0: Σήμερα. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Λίγο χρόνο έχουμε ακόμη στην διάθεσή μας, οπότε πάμε έτσι να δούμε τι προφταίνουμε να πούμε. Σε σχέση με τα ακίνητα, τελευταία κλίση από ό,τι φαίνεται για επιδοτήσεις και φτηνά στεγαστικά. Ανακαίνιση κατοικίας και σπίτι μου 2 μπαίνουν στην τελική ευθεία. Να δούμε ποιοι θα πρέπει να κινηθούν έως στις 31 Αυγούστου για επιδότηση ανακαίνησης ή αγορά πρώτης κατοικίας και τι ακριβώς πρέπει να προλάβουν. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για 2 από τα μεγαλύτερα στεγαστικά προγράμματα, καθώς η 31η Αυγούστου αποτελεί κρίσιμη ημερομηνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες και νοικοκυριά που διεκδικούν είτε επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση κατοικίας, είτε προνομιακό στεγαστικό δάνειο για την αγορά πρώτης κατοικίας. Η ίδια ημερομηνία, ωστόσο, δεν σημαίνει το ίδιο για όλους. Στην ανακαίνιση κατοικίας αφορά την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τα κλειστά ακίνητα, ενώ στο σπίτι μου 2 αφορά τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους που πρέπει να φτάσουν στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Πρόκειται ουσιαστικά για 2 διαφορετικές τελευταίες κλήσεις. Η πρώτη αφορά ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων που θέλουν να τα ανακαινήσουν και να τα επαναφέρουν σε χρήση, ενώ η δεύτερη νοικοκυριά που έχουν ήδη προχωρήσει αρκετά στην διαδικασία του σπίτι μου 2 για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Το κρίσιμο επομένως για τους ενδιαφερόμενους είναι να γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να έχουν ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του μήνα. Ανακαίνιση κατοικίας έως 36.000 ευρώ. Λίγες ημέρες έχουν στην διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών για να εκδώσουν την βεβαίωση επιλεξιμότητας, η οποία αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βήμα για τη συμμετοχή στην δράση συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η παράταση έως τις 31 Αυγούστου αφορά αποκλειστικά τα κλειστά ακίνητα, καθώς για τις ανοιχτές κατοικίες η αντίστοιχη προθεσμία έληξε στις 31 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για κλειστές κατοικίες με βεβαίωση επιλεξιμότητας πλησιάζουν πλέον το στόχο των 10.000 ευρώ, ενώ αισθητά μεγαλύτερος είναι ο αριθμός για τις ανοιχτές κατοικίες που αγγίζει τις 80.000. Το πρόγραμμα καλύπτει εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης, με το ανώτατο ποσό επιχορήγησης να φτάνει τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Προβλέπονται επιπλέον έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους, ενώ το ποσοστό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 70% έως 95% ανάλογα με το εισόδημα και τα πρόσθετα κριτήρια του δικαιούχου. Για τα χαμηλά εισοδήματα η βασική επιδότηση ανέρχεται στο 80% και για τα μεσαία στο 70%. Προβλέπονται προς αυξήσεις κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες που μπορούν να λειτουργήσουν σωρευτικά για κατοικίες σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους, καθώς και δικαιούχους με αναπηρία ή οικογένειες με μέλος με αναπηρία, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπει η δράση. Επιλέξιμες είναι οι κατοικίες με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου του 1990, οι οποίες υφίστανται νόμιμα, δεν έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστές και βρίσκονται στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερα. Η επιφάνεια των κύριων χώρων μπορεί να φτάνει έως τα 120 τετραγωνικά μέτρα και έως τα 150 τετραγωνικά μέτρα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, χωρίς όμως στην τελευταία περίπτωση να αυξάνεται το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης πάνω από τις 36.000 ευρώ. Για να ανοίξει το πρόγραμμα σε περισσότερα κλειστά ακίνητα, τα κριτήρια διευρύνθηκαν τον Ιούλιο. Το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας μειώθηκε από το 50% στο 20%, ενώ χαλάρωσε και το κριτήριο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, ένα ακίνητο μπορεί να θεωρηθεί κλειστό ακόμη και αν εξακολουθεί να ηλεκτροδοτείται, εφόσον η συνολική καταγεγραμμένη κατανάλωση για το 2024 και το 2025 είναι μικρότερη από 100 κιλοβατόρες. Για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την υποβολή του αιτήματος εφαρμόζεται αναλογικά το ίδιο όριο με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του ΔΔΕ. Η
επιδότηση συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους. Η κλειστή κατοικία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη ή να διατεθεί σε μακροχρόνια μίσθωση. Εφόσον επιλεγεί η ενοικίαση, προβλέπεται σταθερό μίσθωμα τουλάχιστον για τα πρώτα 3 χρόνια. Παράλληλα, οι κατοικίες που εντάσσονται στην δράση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βαρχιχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος ή μέσω του gov.gr. Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται με τους κωδικούς TaxisNet και η πλατφόρμα αντλεί στοιχεία για το εισόδημα και τα ακίνητά του, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Χρειάζεται όμως προσοχή. Η έκδοση της βεβαίωσης δεν αποτελεί έγκριση της χρηματοδότησης. Είναι το εισιτήριο για το δεύτερο στάδιο, όταν οι κάτοχοι της βεβαίωσης θα κληθούν να υποβάλουν την κανονική αίτηση χρηματοδότησης σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Διαφορετική είναι η κατάσταση στο σπίτι μου 2. Η 31η Αυγούστου δεν αποτελεί νέα ευκαιρία εισόδου στο πρόγραμμα, αλλά καταληκτική ημερομηνία για τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους, ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να υπογράψουν τις δανειακές συμβάσεις. Το πρόγραμμα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Η απορρόφηση έχει κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ έχουν ήδη εγκριθεί περισσότερα από 15.000 δάνεια συνολικού ύψους περίπου 1,8 δις ευρώ. Για όσους λοιπόν έχουν ήδη λάβει έγκριση, οι επόμενες ημέρες είναι καθοριστικές. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι του ακινήτου, οι τραπεζικές και νομικές διαδικασίες και βεβαίως να υπογραφεί εγκαίρως η δανειακή σύμβαση. Στην απράξη, η ημερομηνία κλειδί χωρίζει τους ενδιαφερόμενους σε 2 κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης κλειστής κατοικίας που θέλει να διεκδικήσει έως 36.000 ευρώ από την ανακαίνιση κατοικίας πρέπει να έχει εκδώσει την βεβαίωση επιλεξιμότητας. Ο ήδη εγκεκριμένος δικαιούχος του σπίτι μου 2 από την άλλη πλευρά πρέπει να έχει φτάσει στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εμείς θα ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρωτό Θεός. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός κρίτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Τέρτη, 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας και χαρά σας. Ακούτε Πολιτικά 89 και 8, είναι η πηξίδα που ήρθε στα ραδιοφωνά σας και που σήμερα, 26 του μήνα, αν μας ακούτε στην επανάληψη 27, θα είμαστε μαζί για μια ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Το Σάββατο μας ακούτε σε επανάληψη, γιατί ακούγόμαστε και το Σάββατο, και έχουμε να πούμε και να σχολιάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Μαζί μου και σήμερα, Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρής που ταξιδεύει για την Βουλγαρία και όπου Όφη δίνει έτσι επάξια, θα έλεγα, για την πρόκριση, την επανάληψη του μάτς, τον επαναληπτικό αγώνα δηλαδή, με την ΤΣΕΣΚΑ, αύριο 5η 27 Αυγούστου στις 9, ο Sport FM ταξιδεύει μαζί και ο Πολιτικά βεβαίως, με απεσταλμένο το Μανώλη Σαρή για να σας μεταφέρει όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Pre-game από τις 7, ζωντανά από τη Σόφια. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολιτικά 89 και 8, αλλά ταυτόχρονα μπορείτε να ακούτε τα πάντα και από την δεύτερη επιλογή που έχουμε εδώ στην ενημερωτική μας οικογένεια, τον Sport FM 104,2. Η μετάδοση πραγματοποιείται με την μεγάλη χορηγία της GP Barbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και πλέον στην Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος. Είναι μαζί μου επίσης ο Βαγγέλης Ολίτινας στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολοβού πάντα στη Λοβάτης εδώ. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης του συντονισμού και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και μαζί μας επίσης ένας γίγαντας στην ακτοπλοεία, η C-Jets, που από σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε και έναν πολύ ενδιαφέρον διαγωνισμό για να σας δώσουμε για κάθε προορισμό 2 εισιτήρια. Όπου θέλετε, από Ηράκλειο, ταξιδεύετε μετεπιστροφής δωρεάν με την C-Jets. Θα σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σε λίγο, πώς θα πάρετε μέρος για αυτόν τον διαγωνισμό που ξεκινά σήμερα και θα κρατήσει για αρκετές μέρες, πιστεύω, ώστε να σας δώσουμε τη δυνατότητα ένα Σαββατοκύριακο όποτε θέλετε. Δεν υπάρχει θέμα. Λέω γιατί αν έχετε φάει την άδεια, θα πει κάποιος, καλά, τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι. Δεν τελειώνει το καλοκαίρι. Η C-Jet θα είναι εδώ στο τέλος του Οκτώβρη, καταρχήν. Και δεύτερον, σας δίνει τη δυνατότητα για μια απόδραση ενώ Σαββατοκύριακο να πάρετε το πλοίο την Παρασκευή το πρωί ή το Σάββατο το πρωί και να γυρίσετε την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα εντελώς δωρεάν για να ταξιδέψετε απευθείας από Ηράκλειο με τον μεγαλύτερο, τον γρηγορότερο στόλο παγκοσμίως από την C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις

Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ενισχύονται και οι άνεμοι, εκρηκτικό το μείγμα, προσοχή στις πυρκαγιές. Μόλις εντοπίσουμε καπνό, ειδοποιούμε αμέσως την πυροσβεστική, αλλά και προσοχή στις δικές μας τις συμπεριφορές. Γιατί δυστυχώς, το λέω και το επαναλαμβάνω, βλέπω κάποιους κινούμε πολλές φορές περιαστικά, πετάνε τσιγάρα με πολύ μεγάλη άνεση, κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα που για μένα είναι τσαρλατανισμός.

Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, να δούμε τι παίζει δυνατά αυτή την ώρα, τι παίζει ψηλά στο χρηματιστήριο της επικαιρότητας. Καταρχήν, έχουμε μία συμφωνία την οποία την είχαν προαναγγείλει αρκετοί και η οποία είναι μία συμφωνία που δίνει ακόμα ένα βήμα υπεροχής στη θάλασσα μέγα το της θαλάσσης κράτος με την συμφωνία Αθήνας-Ρώμης στις 8 του Σεπτέμβρη στη Ρώμη, όπου η Κάρλο Μπεργκαμίνη εντάσσεται στο πολεμικό ναυτικό το 2028, σε ένα χρόνο και κάτι δηλαδή, και το 29 η Βιρτζίνιο Φασάν, το πολεμικό ναυτικό της Ιταλίας, έρχεται σε συμφωνία λοιπόν με το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδας και αποκτά δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη μετά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών. Η επίσημη υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη την 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Η συμφωνία οριστικοποιεί τους νομικούς, οικονομικούς και τεχνικούς όρους για την ένταξη των δύο πλοίων στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό και στο στόλο του. Η μεταβίβαση των φρεγατών προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 για το πρώτο πλοίο και του πρώτου εξαμήνου της επόμενης χρονιάς, του 2029, για το δεύτερο. Η συμφωνία προβλέπει την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και την υποστήριξη της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των νέων μονάδων. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα θωρακίζεται για τις επόμενες γενιές, για τα επόμενα χρόνια. Και το αναφέρω αυτό διότι πολύ απλά με τις 4 Μπελάρα και τις 2 Μπεργκαμίνη νομίζω είμαστε πολύ ισχυροί πλέον, πάρα πολύ ισχυροί στο Αιγαίο. Και φυσικά εννοείται ότι δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε τα όπλα αυτά, αλλά αν χρειαστεί θα τα χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς πάσαν κατεύθυνση της ελληνικής πολιτείας που θα πρέπει να μεταδοθεί δυνατά και καθαρά, παίρνοντας εξαιρετικού τύπου μαθήματα από το Ισραήλ. Ξέρετε γιατί σας το αναφέρω, φίλες και φίλοι? Θα σας το αναφέρω για δύο λόγους. Διότι έχουν συμβεί δύο γεγονότα μετά τον ισχυρό βομβαρδισμό από τις δυνάμεις τις αεροπορικές του Ισραήλ στην αεροπορική βάση στην Συρία.

Θα σας πω λοιπόν έτσι κάποια πράγματα προκειμένου να έχετε μια εικόνα για αυτά τα οποία έχουν συμβεί μετά από αυτό, διότι αυτά τα γεγονότα πρέπει να αναλύσουμε με μια πολύ προσεκτική και διεισδυτική ματιά. Οι Τούρκοι λοιπόν, προσέξτε, δεν σήκωσαν ούτε χαρταετό απέναντι στα Ισραηλινά αεροσκάφη. Ούτε χαρταετό για τους τύπους. Δεν δόθηκε καμία εντολή απογείωσης. Στη συνέχεια την επόμενη μέρα απλά έβγαλαν μία αστεία ανακοίνωση και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου με μία αστεία επίσης τοποθέτηση που έβγαλε η Προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας που έλεγε ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε στο ολίσθημα του Νετανιάχου που υπονομεύει την ειρήνη στην περιοχή. Συγγνώμη που θα το πω, είναι αδόκιμη ραδιοφωνικά και δημοσιογραφικά η έκφραση, αλλά δεν βρίσκω άλλο τρόπο να το εκφράσω και θα το πω έτσι όπως το νιώθω, με όλο το σεβασμό προς τους ακροατές μου, προς τη δημόσια συχνότητα και βεβαίως προς τους θεσμούς που μας ελέγχουν. Κοινώς τους πήγε το σκατό στην κάλτσα. Και δεν σταματάμε εκεί, διότι 19 ώρες πριν, περίπου 20, μαθαίνουμε ότι φεύγουν οι Τούρκοι από τη Συρία. Τούρκος δημοσιογράφος, συνάδελφος, παραδέχθηκε ότι τα τουρκικά ραντάρ δεν είδαν τα 28 Ισραηλινά αεροπλάνα κατά τον βομβαρδισμό της αεροπορικής βάσης της Συρίας, μόλις 65 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία. Ξέρετε πόσο είναι τα 65 χιλιόμετρα στη θάλασσα? Είναι περίπου η μισή απόσταση Κρήτης Σαντορίνης. Αν έχετε πετάξει ποτέ πιλωτήριο από τη Σαντορίνη, η Κρήτη φαίνεται πάρα πολύ άνετα και καθαρά, διαγυμνού οφθαλμού. Και εδώ σας μιλάω για μια απόσταση που είναι η μισή. Και δεν τους είδαν. Δεν τους είδαν. Η Σαντορίνη από εδώ, να σας το πω σε χιλιόμετρα για να συνεννοούμαστε, είναι περίπου 130 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι περίπου 65-68 μίλια. Να το πω έτσι πολύ απλά. 130 χιλιόμετρα. Αυτή στα 65 χιλιόμετρα, άρα στη μισή απόσταση. Ε? Άρα που θα μπορούσαν να τους δουν με τα μάτια. Με τα μάτια θα μπορούσαν να τους δουν. Δεν τους είδαν. Έγιναν αόρατοι, είναι αόρατοι οι Ισραηλινοί. Ή τους είδαν, θα συμπληρώσω εγώ, και είπαν κάνε το κορόιδο. Κάντε, έπαθαν ΣΥΡΙΖΑ στην Τουρκία. Κάντε ό,τι κοιμάστε. Αν έρθουν οι Ισραηλινοί, κάντε ό,τι κοιμάστε. Έχουμε λοιπόν απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων από 3 μικρά στρατόπεδα της περιφέρειας του Ιντλίμπ. Έφυγαν από τα στρατόπεδα της περιοχής Αφρίν, Μαστούμα και του Τελ Σαντάλ. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε, διότι επιβεβαιώνεται, αγαπητέ μου Βαγγέλη, αυτό που έχω πει πάρα πολλά χρόνια, ότι η Τουρκία δεν καταλαβαίνει ούτε με διαπραγματεύσεις, ούτε με χαρούλες, ούτε με αναγκαλισμούς και χαιρετούρες. Η Τουρκία καταλαβαίνει μόνο την ισχύ. Δεν έφτασε όμως αυτό. Δεν τελειώνουμε εδώ. Υπάρχει και κάτι ακόμα που θα μοιραστώ μαζί σας και που είναι έτσι το προϊόν της δικής μου της έρευνας από όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες εκεί, όπου η δύναμη του Ισραήλ πραγματικά είναι ξεκάθαρη και απλή. Θα θυμίσω ότι ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος βεβαίως σε απόλυτη συνεννόηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, διότι δεν μιλάει μόνος του, ένας Υπουργός Άμυνας, συνεννοείται πρώτα από τον Πρωθυπουργό. Άρα με τις ευλογίες του αρχηγού, αφού βγήκε και κατακεράβνωσε τον Ερντοάν, τον οποίο ελάχιστοι τολμούν πολιτικοί εδώ στην Ελλάδα να κατακεραυνώσουν, λέγοντας ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, θυμίζοντάς του το, και κρατήστε ότι εκεί θα έχουμε μπερδέματα το επόμενο διάστημα, σας το έχω πει αυτό, κρατήστε το αυτό,
βλέπω την τάση του Ισραήλ να είναι καθαρή. Το Ισραήλ, ένα μικρό κράτος, παλεύει με όλη αυτή τη βρώμα και τη δυσοδεία που βρίσκεται γύρω του. Το λέω ξεκάθαρα. Οι οποίοι τι κάνουν, επιβουλεύονται την ύπαρξή του. Δηλαδή, στο Ισραήλ είναι ο θάνατός σου η ζωή μου. Κατηγορείτε το Ισραήλ, ναι, εσείς τι θα κάνατε? Θα παραδιδόσασταν? Θα καθόσαστε και θα λέγατε κοπιάστε? Το Ισραήλ αυτό κάνει, παιδιά. Προσπαθεί να υπερασπιστεί την ύπαρξή του, τίποτα περισσότερο. Δεν διεκδικεί εδάφη. Το Ισραήλ προσπαθεί να υπερασπιστεί αυτό που είναι και την ύπαρξή του, τίποτα άλλο. Και το λαό του. Τους είχε πει λοιπόν τότε, πριν αποχωρήσουν, πριν πάρουν τα μπογαλάκια τους και φύγουν, τους είχε πει ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Καν Ισραήλ, ότι προσέξτε καλά, μην παίζετε στη Συρία, στα βόρεια του Ισραήλ, διότι εάν δεν συμμορφωθείτε, θα δοκιμάσετε την αποφασιστικότητα και την ισχύ του κράτους του Ισραήλ. Ωραία λόγια. Ωραία λόγια. Ωραία λόγια. Και βέβαια, προσέξτε, λίγο πριν πάρουν τα μπουγαλάκια τους και φύγουν, υπήρξε ένα νέο μήνυμα προς την Τουρκία. Παιδιά, το Ισραήλ κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε, δηλαδή αν δεν υπήρχε το Ισραήλ θα έπρεπε να το είχαμε εφεύρει. Κάνει δουλειά για όλους. Έβγαλε ένα νέο μήνυμα προς την Τουρκία το Υπουργείο Άμυνας, όπου είπε το εξής απίστευτο. Όσοι Τούρκοι διαμένετε στη Συρία, ακούστε πώς τους προειδοποίησε. Όσοι Τούρκοι διαμένετε στη Συρία και προσπαθείτε να αποσταθεροποιήσετε την περιοχή και να επιβουλευτείτε την ασφάλειά μας, να ξέρετε ότι από το όρος Χέρμον έχουμε εξαιρετική οπτική και σας βλέπουμε όλους. Την προηγούμενη φορά σας προειδοποιήσαμε και ήταν η τελευταία φορά που το κάνουμε. Τι ωραία λόγια. Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία ξεκάθαρες θέσεις, ρε παιδί μου. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το ξεκάθαρο? Να ξέρεις με ποιους έχεις να κάνεις, ξεκάθαρα πράγματα. Υπό τον τρόπο, ρε παιδί μου. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το ξεκάθαρο? Να ξέρεις με ποιους έχεις να κάνεις, ξεκάθαρα πράγματα. Υπό τον τρόπο.

0: Ελλήνων. Είναι ύποπτοι οι Έλληνες που πάνε σε αυτά τα Free Palestine. Το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω ποιους σκοπούς υπηρετούν, από πού πληρώνονται και γιατί πάνε εκεί. Αλλά τι θα κάνουν τότε? Θα βγουν και θα υπερασπιστούν οι Free Palestine και ο Γιάσονας και όλοι αυτοί οι μπουρδοκαμωμένοι τον Ερντογάν ξεκάθαρα στη Βόρεια Κύπρο? Εάν θα πάει να τους πει το Ισραήλ μαζέψτε τα και φύγετε, και πάει και πετάξει και με τα αόρατα F-35 δύο πυράβλους στα κατεχόμενα. Ρωτώ, τι θα κάνουν? Σας είπα ότι το φθινόπωρο θα είναι ζόρικο. Κρατήστε το, επαναλαμβάνω, συνεχίζω να το λέω. Και για να επιστρέψω εκεί από όπου ακριβώς ξεκίνησα, θα σας πω ότι τα όπλα που αγοράζουμε, φυσικά και τα αγοράζουμε προκειμένου να θωρακίσουμε τη χώρα. Γιατί έχουμε ένα γείτονα που, όπως αποδεικνύεται και με αυτά που λέμε και σήμερα εδώ, δεν καταλαβαίνει από τίποτα άλλο παρά από την αποφασιστικότητα. Αλλά για να είσαι αποφασιστικότητα, όπως έχει το Ισραήλ, εκτός από νεφρά, πρέπει να έχεις και τα όπλα. Δηλαδή, ό,τι αποφασιστικότητα αν έχω εγώ, εάν έχω μόνο νερομπίστολο και εσύ είσαι απέναντι με μπαζούκας, τι αποφασιστικότητα να έχω, κακομοίρης? Άρα επενδύουμε στο στράτευμα, εξοπλιζόμαστε, γινόμαστε δυνατοί και αδιαμφισβήτητα ισχυροί στον αέρα και στη θάλασσα, και μετά μπορούμε να τους πούμε τσαμπουκά γιοκ. Απλά και ξεκάθαρα πράγματα. Σιτζέτς, και σήμερα μαζί μας κλείσαμε το πρώτο μέρος, θα πάμε σε ανάπαυλα. Μην ξεχνάτε ότι εκδίδοντας τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, έχετε έκπτωση της τάξης του 50%, μισό εισιτήριο δηλαδή, στο εισιτήριο της επιστροφής. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι θα σας ανακοινώσουμε την έναρξη του διαγωνισμού, την είπαμε, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσετε τα δύο εισιτήρια δωρεάν προς κάθε προορισμό από το Ηράκλειο. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Γίτινας. Καταργούνται οι περικοπές της συντάξης κυρίας που προβλέπονταν από τον νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκου Μητσοτάκης με ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας. Νέο πακέτο μέτρων τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 αναμένεται να παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, με παρεμβάσεις στη φορολογία, τη στήριξη οικογενειών και αγροτών και το ενεργειακό κόστος. Στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη υπογράφεται η ελληνοταλική εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση 2 φρεγατών Φρέμ τύπου Μπεργκαμίνη από την Ελλάδα. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στο Βενεράτο, νεκρός ηλικιωμένος άνδρας, ενώ τραυματίστηκαν 2 ακόμη άτομα. Νέα επιχείρηση διάσωσης 67 μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, μεταξύ τους και βρέφος 9 μηνών. Συνελήφθησε

0: Ένας 25χρονος και δύο ανήλικοι 15 και 17 ετών στους Καλούς Λιμένες ως φερόμενοι διακινητές μεταναστών από τη Λιβύη. Συναγερμός στα Χανιά, όπου άνδρας αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο όχημά του. Ο ίδιος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Χειροπέδεσε δύο άτομα στο Ηράκλειο για ληστεία σε περίπτερο. Ο ένας φέρεται να άλλαξε κράνο σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη. Στο Βενιζέλιο νοσηλεύεται ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν και οι δύο γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία στο Πακιστάν, τουλάχιστον 13 βρέφοι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε νοσοκομείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Όφη στην Κρήτη για τη ρεβάς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, εκτός ο Άρων Ισέκα, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Ενημερωθείτε για την αθλητική επικαιρότητα από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Κρήτη, με τον υδράργυρο στο νομό Ηρακλείου να φτάνει μέχρι και τους 38 βαθμούς στα νότια. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 3 σήμερα όλο το νησί. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομη ενημέρωση. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας που σας προσφέρει και σήμερα η SeaJets και σας ταξιδεύει απευθείας από το Ηράκλειο προς πάσαν κατεύθυνση. Ο κύριος κορμός, το κύριο δρομολόγιο, το βασικό δρομολόγιο είναι το Ηράκλειο Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Από εκεί και πέρα η Νάξος στις 3 ώρες, η Πάρος στις 3 ώρες και 35 λεπτά. Και ακολουθεί Τίνο Σιρομίκονο με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, το μεγάλο λιμάνι. Άνετα, γρήγορα, οικονομικά κερδίζετε καλοκαίρι και κερδίζετε και 50% έκπτωση, όπως έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, εκδίδοντας ταυτόχρονα τα εισιτήρια της αναχώρησης με αυτά της επιστροφής. Και τώρα έχω μια σημαντική δημοσιογραφική επιτυχία να σας επιδείξω. Έχω πείσει τη δυσκολότερη καλεσμένη που θα μπορούσα να έχω να είναι δίπλα μου. Την οποία οφείλω να σας πω ότι έχω απειλήσει ότι αν τα πάει καλά θα βρει μπελά μαζί μου. Κυρίες και κύριοι, η μία και μοναδική Ζέτα μας, η Ζέτα Κολοβού, είναι μαζί μας εδώ, γιατί θα μιλήσουμε μαζί για την κλήρωση την οποία σας έχω προαναγγείλει από το ξεκίνημα των δύο εισιτηρίων μετεπιστροφής. Ένας θα είναι ο νικητής, αλλά θα πάρει μαζί τη σύντροφο, τον σύντροφο, το σύζυγο, τη σύζυγο, το παιδί, το φίλο, το συνεργάτη, όπως θέλει, μας περιπτώσει, για να ταξιδέψει στο Αιγαίο στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σε καλωσορίζω στην πηξίδα επιτέλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μα τι ωραία που μας τα λες. Λοιπόν, η Ζέτα Κολοβού είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι ένας πραγματικά εξαιρετικός συνεργάτης από όλες τις πλευρές και τις απόψεις και χαίρομαι που σήμερα μου έκανε το μεγάλο χατήρι να έρθει να μας παρουσιάσει ως υπεύθυνη της παραγωγής εδώ στην πηξίδα τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε το διαγωνισμό που ξεκινάει σήμερα για τα δύο εισιτήρια της SeaJets μέσα από τα social,
1: έτσι,
0: των δικών μας μέσων και κυρίως μέσω από το κομμάτι του Πολίτικα στην παρουσία του στο Facebook και στο Instagram. Λοιπόν, θα μας τα πεις, διότι εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα.
1: Λοιπόν, θα ανεβάσουμε λοιπόν ένα διαγωνισμό στα social του Πολίτικα και στο Facebook και στο Instagram, στα οποία θα μπορεί να μπει ο καθένας να ακολουθήσει τα βήματα που θα έχουμε. Συνήθως τα βήματα που βάζουμε σε αυτά είναι να ακολουθήσει τη σελίδα του Πολίτικα, τη SeaJet, να ταγκάρουν και ένα φίλο τους για να μπορεί και αυτός να συμμετάσχει και μετά θα ακολουθήσει η κλήρωση η οποία...
0: Αφού δούμε λοιπόν αυτούς που έχουν κάνει like στη σελίδα του Πολίτικα στο Facebook,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Και στο Instagram,
1: ναι.
0: Άρα για παράδειγμα ο εξαιρετικός Βαγγέλης Λίτινας που είναι εδώ μαζί μας.
1: Ναι,
0: λέω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι είναι. Καταρχήν να πω,
1: Βαγγέλη,
0: θέλω να πω ότι δεν εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και οι συνάδελφοι.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά, μπορείς να λάβεις και εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν μας έχει δώσει τέτοιο περιορισμό η SeaJets, οπότε πάει
1: ευχαριστούμε
0: ελεύθερα.
1: Γενικότερα ευχαριστούμε τη SeaJets για όλο αυτό που μας
0: λέω. Λοιπόν το εξής, ότι ο Βαγγέλης, λοιπόν, για παράδειγμα, εάν δεν είναι φίλος τη σελίδα στο Facebook, θα μπει να γίνει ακόλουθος. Θα πατήσει το ακολουθείς. Εντάξει. Ακολουθήστε.
1: Ναι.
0: Και στη συνέχεια, έτσι, θα βάλει από κάτω και το όνομά του.
1: Όχι, όχι. Θα πατήσει
0: το like ακολουθήστε.
1: Και θα κάνει και. Ναι, το ακολουθήστε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σχολιάσει και θα ταγκάρει ένα φίλο του. Δηλαδή, το σχολείο του θα είναι να ταγκάρει.
0: Θα ταγκάρει, ας πούμε, τη Ζέτα.
1: Θα ταγκάρει εμένα. Ναι, πολύ σωστά. Θα ακολουθήσει και τη σελίδα του SeaJet στα social και έτσι θα έχει λάβει μέρος στο διαγωνισμό.
0: Τι ωραία.
1: Μετά, εγώ πες που ακολουθώ. Το Πολίτικα, σωστά.
0: Ωραία, εσύ,
1: λέμε, τώρα εδώ μιλήσαμε και δώσαμε ένα παράδειγμα για τον Βαγγέλη.
0: Το Βαγγέλη που δεν
1: ακολουθεί.
0: Έτσι και δεν ακολουθεί.
1: Ναι. Εγώ ακολουθώ το Πολίτικα. Ωραία. Βλέπω λοιπόν την ανάρτηση αυτή που θα έχει γίνει, έτσι το ποστάρισμα. Ακολουθώ τα υπόλοιπα βήματα, δηλαδή ακολουθώ τη SeaJet, αν δεν την ακολουθώ. Που την ακολουθώ, αγαπάμε SeaJet άλλωστε. Έτσι, ταγκάρω και το φίλο μου το Βαγγέλη για να το δει και παίρνουμε μέρος πάρα πολύ απλά στο διαγωνισμό.
0: Άρα πρέπει να ταγκάρει ένα άτομο λοιπόν, δικό σου, τη γειναίκα σου, το παιδί σου, το φίλο σου, συνεργάτη σου, το γειτονά σου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Για να έχει και αυτός την ευκαιρία, αν θέλει.
0: Και αυτός μπαίνει αυτομάτως λοιπόν.
1: Και μετά, αν και αυτός, αν και αυτός μπει σε αυτή τη διαδικασία, βεβαίως αυτόματα και αυτός μπαίνει στην κλήρωση. Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: είναι πάρα πολύ απλά αυτά τα βήματα.
0: Επειδή δεν μου τα είπες καλά.
1: Θα
0: σε ξαναφωνάξω αύριο να μας τα ξαναπείς ακόμα καλύτερα. Εννοείται ότι τα είπες εξαιρετικά.
1: Πέντε βήματα τα οποία όλοι, ας πούμε, που έτσι μπαίνουμε καθημερινά στα social, τα βλέπουμε και γίνονται και είναι πάρα πολύ απλά για να πάρεις μέρος και να κερδίσεις ένα πολύ ωραίο δώρο.
0: Μα τι ωραία. Τι ωραία, τι εξαιρετικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή τύχη μάλλον. Όποιος Να το πω επίσης, όποιος δεν έχει καταλάβει κάτι ή χρειάζεται κάποια διευκρίνηση, στέλνει ένα μήνυμα σε μένα. Υπάρχουν αρκετοί
1: εκπροσωπητέ. Θα τα γράψουμε κιόλας εσείς, δηλαδή. Εκεί στο ποστάρισμα θα γράψουμε ακριβώς τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα είναι πάρα πολύ απλά και κατανοητά.
0: Τραγουδάκι, για να επιστρέψω εγώ σε λίγο, να την ευχαριστήσω και να την αποχαιρετήσω.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αρκετά μηνύματα. Θα διαβάσω, θα επιλέξω να διαβάσω ένα-δύο μηνύματα, γιατί νομίζω ότι έχουν αξία. Ναι, Κώστα, θα τις χρησιμοποιήσουμε όπως τις Μπελαρά που μας έλεγαν ότι θα τις βάλουν νότια της Κρήτης για να μην έρχονται λαθρομετανάστες. Θέλω να απαντήσω πάνω σε αυτό. Είναι σωστή η τοποθέτηση. Θέλω να πω όμως το εξής. Δυστυχώς, οι διεθνείς κανονισμοί, η νομοθεσία που ισχύει δηλαδή, δεν ξέρω πόσο επιτρέπει τη δύναμη αποτροπής, τη στρατιωτική δύναμη αποτροπής σε ανθρώπους που έρχονται διαθαλάσσια όπλοι. Βάζω ένα ερωτηματικό. Συμφωνώ με το περιεχόμενο, συμφωνώ και είμαι φανατικός θειασότης το ότι πρέπει να προστατεύουμε τα θαλάσσια σύνορα, δηλαδή είμαι το ακριβώς αντίθετο από τη θεωρία του αποτυχημένου πολιτικού που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Εγώ όχι απλά πιστεύω στα σύνορα της θάλασσας, αλλά λέω κιόλας ότι πρέπει να τα προστατεύουμε με τον πιο σκληρό τρόπο. Αλλά δεν ξέρω, γι' αυτό το λέω με ερωτηματικό, καλέ μου Γιώργο, αυτό το οποίο διαπιστώνω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, ναι, εδώ μου αναφέρει ο Δημήτρης, θα ήθελα να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος, είναι ωραίο αυτό που μου γράφεις, δεν το μοιράζομαι ακόμα όμως, αλλά γιατί θέλω να μου το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένα. Όποιος θέλει ειρήνη στο σπίτι του, επιλέγω το Θανάση τώρα, πρέπει να είναι έτοιμος για πόλεμο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Επίσης, Θανάση μου, η ιστορία έχει απαντήσει στο ερώτημα κανόνια ή βούτυρο, έχει πει ότι, και το θυμίζουμε, ότι αν θέλεις να έχεις βούτυρο, πρέπει να έχεις κανόνια. Δηλαδή, δείτε το Ισραήλ. Αν δεν είχε κανόνια, δεν θα είχαν βούτυρο. Εντάξει. Δεν θα υπήρχαν. Θα τους είχαν καταπιεί όλοι αυτοί. Μιλάμε για λαούς που είναι γύρω από το Ισραήλ και χώρες που είναι πολλά εκατομμύρια και το Ισραήλ είναι κάτω από 10 εκατομμύρια. Λοιπόν, το Ισραήλ είναι 3-4 φορές όσο είναι η Κρήτη σε έκταση, συμφωνώ, με πολύ λιγότερο πληθυσμό από ότι η Ελλάδα, εννοείται, και διεξάγει αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα τόσους πολέμους. Δηλαδή, κάνει πόλεμο με την Τουρκία επί της ουσίας, κάνει πόλεμο με το Ιράν, ελέγχει όλη τη γειτονιά εκεί, πολεμάει τη Χαμάς, πολεμάει τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Είναι μια χώρα και προσέξτε, έχει και ανάπτυξη η οικονομία του, να το πούμε αυτό.

Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο. Μου λέει, επιβεβαιώνεσαι πανηγυρικά για αυτά που έχεις πει όλα αυτά τα χρόνια όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Σε παρακολουθώ με συνέπεια, μου γράφει, εδώ από την εποχή του Ράδιο Κρήτη. Και ο Δημήτρης στέλνει τώρα τη διευκρίνηση. Έτσι. Καλησπέρα σας. Κάνουν κατάληψη, λέει, οι κομμουνιστές σε εργοστάσιο γνωστής μπύρας. Σε 2 μήνες κυκλοφορούν 2 συσκευασίες μόνο, 50 ml και 50 ml. Μάλιστα. 500 ml και 500 ml. Έτσι. Λοιπόν, γράφει ο Δημήτρης εδώ. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ τις θέσεις που διατυπώνω δεν τις αλλάζω εύκολα. Και πολλές φορές παίρνω το ρίσκο να πω πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολα για μένα και είναι πολύ δύσκολα δυστυχώς και για αυτούς που κάθονται μπροστά σε ένα δημόσιο μικρόφωνο, σε ένα μικρόφωνο που έχει δημόσιο λόγο. Έχω δεχτεί πειρά και πολύ σκληρή κριτική για τις θέσεις μου, αλλά στο πέρασμα των χρόνων νιώθω ανακουφισμένος, γιατί έχει αποδειχτεί ότι πάντα ήμουνα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πάντα. Αυτό δείχνει τα γεγονότα. Αρέσει ή δεν αρέσει.

0: Έρχομαι σε ένα θέμα που έχει ουσιαστικά σηκώσει το μέσο μας, ο πολιτικά, σε νέα αντιπαράθεση με το Υπουργείο Υποδομών, οδηγείται ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, με αφορμή την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου αεροδρομίου Καστελίου. Ο Δήμος διεκδικεί το 1% των εσόδων του, βάσει τη σύμβαση παραχώρησης και του σχετικού νόμου, δικαιούται από την λειτουργία του αεροδρομίου, υποστηρίζοντας ότι το ίδιο ποσοστό πρέπει να υπολογιστεί και επί της αποζημίωσης που δόθηκε στην εταιρεία για την απώλεια εσόδων λόγω της μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος. Ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδα μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη νωρίτερα και θέτει ευθέως το θέμα απόδοση των χρημάτων στο Δήμο. Ζητά από το Υπουργείο τα στοιχεία που θα αποκαλύψουν πώς υπολογίστηκε η αποζημίωση. Όπως αναφέρει, αν η αποζημίωση που δόθηκε στην εταιρεία αντιστοιχεί με συγκεκριμένο ύψος εσόδων, ο Δήμος δικαιούται το 1% αυτών, ενώ εκτιμά ότι η διεκδίκηση μπορεί να φτάσει τουλάχιστον τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Για πάμε να ακούσουμε λίγο το χαρακτηριστικό απόσπασμα νωρίτερα.
1: Σε εσάς και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από τη συχνότητα του πολιτικά.
2: Να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Λοιπόν, πού βασίζεται αυτή η...
1: Ναι. Να πω δύο πράγματα.
2: Ναι.
1: Το ένα αφορά την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. Έχει ήδη γίνει μια τροποποίηση η οποία μετέθεσε την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας από 6 Δευτέρου του 25 σε 6 Δευτέρου του 27 και επίσηται μια νέα μετάθεση από 6 Δευτέρου του 27 κατά την άποψή μου θα πάει 6 Δευτέρου του 29, δεν πρόκειται να πάει πιο νωρίς.
2: Άλλα δύο χρόνια δηλαδή.
1: Πάμε εδώ όμως τώρα να δούμε την πρώτη μετάθεση και γιατί συνδέεται.
2: Ναι, ακριβώς. Να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος σου λέει τώρα ο Δήμος τι θέλει και ζητάει αποζημίωση. Γι' αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Όχι, αυτή είναι λίγη.
2: Είναι λίγη, ε.
1: Πιο πολύ το τι θέλει. Οι πιο πολλοί λένε καλώς. Αλλά όπως σωστά το θέσατε, χρειάζεται και η ενημέρωση πώς συνδέεται.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, σύμφωνα με τον νόμο και τη σύμβαση παραχώρησης, δικαιούται 1% επί του τζίρου, ας το πω έτσι, του ΔΑΗΚ. Επί του τζίρου του αεροδρομίου. Αυτό έχει υπολογιστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προϋπολογιστικά βέβαια, έτσι. Σε 1.900.000 το χρόνο. Όμως αυτό είναι όταν έχουμε μια πραγματική λειτουργία. Τώρα πάμε στην ικανοποίηση του αιτήματος του ΔΑΗΚ και της Τέρνα για διάφορες καταστάσεις. Ακούστε, αποζημιώθηκε, μάλλον δόθηκε χρηματοδότηση στην κατασκευάστρια εταιρεία για το θέμα του τούνελ που είναι πρόσθετο έργο και για κάποια άλλα όπως η επέκταση του αεροσταθμού μετά τον COVID και τα νέα μέτρα που έπρεπε να εφαρμοστούν και να έχουμε περισσότερο ευρύχο σταθμούς, αεροσταθμούς και σε διάφορα άλλα έργα.
2: Μεγαλύτερες διάστασεις δηλαδή χώρους έπρεπε να είχαμε.
1: Ας το πούμε πρόσθετα έργα, δόθηκαν αποζημιώσεις. Δόθηκε όμως και μία αποζημίωση για την απώλεια εσόδων λόγω της μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος.
2: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που απόλυτα συνδέεται το 1% που δικαιούται ο Δήμος με τα έσοδα του ΔΑΗΚ, είναι λογικό και νομικά τεκμηριωμένο ότι θα πρέπει να πάρει το 1% ο Δήμος.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω θερμά τους φίλους και τις φίλες που και σήμερα ήταν μαζί μας, τους συνεργάτες που υποστήριξαν την παραγωγή και βεβαίως να σας θυμίσω ότι τρέχει το διαγωνιστικό κομμάτι από σήμερα της C-Jets. Θα δούμε μέχρι που θα το πάμε, όχι πολλές μέρες. Εσείς μπορείτε να ξεκινήσετε πολύ απλά, γίνετε ακόλουθος στη σελίδα του Πολίτικα στο Facebook. Θα πάρετε και πληροφορίες περισσότερες τις επόμενες ώρες από εκεί και κάντε tag ένα φίλο σας, τίποτα άλλο. Απλά πράγματα. Εμείς θα κάνουμε κλήρωση τις επόμενες μέρες και θα δώσουμε δύο εισιτήρια. Ένα στα νικητή θα πάρει δύο εισιτήρια για κάθε προορισμό από το Ηράκλειο. cjets.com και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για περισσότερες πληροφορίες.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις συντάξεις χειρίας. Αντιδράσεις για το ειδικό επίδομα και τα 600.000 ευρώ που θα χορηγούνται σε υπαλλήλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο στο Βενεράτο με θύμα ηλικιωμένο άνδρα. Ανησυχία από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου για την ανήλικη εργασία που οχταπλασιάστηκε αλλά και για την έλλειψη ελέγχων. Σε νέα αντιπαράθεση, το Υπουργείο Υποδομών με το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας εξαιτίας της καθυστέρησης λειτουργίας του αεροδρομίου Καστελίου. Τι ανέφερε ο Βασίλης Κεγκέρογλου στο σταθμό μας. Άρπαξαν 150.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Πώς στήθηκε η απάτη, εξηγεί ο Αντιπεριφερειάρχης στον Πολίτικα. Έκθεση ελληνικού τουρισμού και επιλεγμένων προϊόντων στην Αυστραλία το 2027 με άρωμα Κρήτης. Τι αποκάλυψε ο Λεωνίδας Μπαμπάνης στην Πηξίδα. Αναλυτικά ειδήσεις, κόντρα ξέσπασε με φόντο την νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργούνται οι περικοπές για τις συντάξεις χειρίας που προβλέπονταν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως είπε. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τις ανακοινώσεις. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εξέδωσε την εγκύκλιο για τη μία εθνική σύνταξη, σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς, ο οποίος κάλεσε ακόμη τον Πρωθυπουργό να δεχθεί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Νέο επίδομα 250 ευρώ το μήνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ θα χορηγείται σε προσωπικό, πολιτικό και ένστολο που υπηρετεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στην Υπηρεσία Ασφαλείας του Προέδρου και στην Προεδρική Φρουρά. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 600.000 ευρώ προκαλώντας αντιδράσεις και θα πάμε για το δικό του σχόλιο στον Κώστα Σιλιγάρδο. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα Φιλία, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πράγματι τις τελευταίες ώρες έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση η οποία δημιουργεί έντονη αίσθηση, θα έλεγα και προβληματισμό, διότι υπάρχει κάτι που οφείλουμε όλοι να θυμόμαστε όταν διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα. Τα χρήματα του κράτους δεν είναι προσωπική περιουσία κανενός. Είναι χρήματα των φορολογουμένων πολιτών, των Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών. Το αναφέρω αυτό με απόλυτο σεβασμό στο θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και το ξεκαθαρίζω εξ αρχής. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος στοχοποίησης των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι δεν αποφασίζουν την οικονομική πολιτική, ούτε θεσπίζουν τα επιδόματα που λαμβάνουν. Η ακρίβεια πλήττει μόνο τους εργαζόμενους στην Προεδρία της Δημοκρατίας, είναι το ερώτημα. Όχι βέβαια, είναι η απάντηση. Θα θυμίσω ότι στον ιστό τον εργασιακό της χώρας βρίσκονται οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι, εμείς δηλαδή, στον ιδιωτικό τομέα. Όλοι αυτοί δεν πληρώνουμε ακριβότερα τα τρόφιμα, το ρεύμα, τα καύσιμα, το ενίκιο, δεν βλέπουμε το εισόδημά μας να εξατμίζεται, δεν νιώθουμε πολλές φορές ότι ζούμε με χαμηλότερους μισθούς και μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια την ώρα που όλα αυξάνονται γύρω μας, συρρυκνώνοντας την αγοραστική δύναμη στο πορτοφόλι μας, χωρίς να αυξάνουν τη μισθή μας. Όταν το κράτος λοιπόν επιλέγει μια συγκεκριμένη ομάδα δημοσίων υπαλλήλων και της παρέχει ιδιαίτερη οικονομική μεταχείριση, οφείλει να εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια γιατί αυτή η ομάδα έχει μεγαλύτερη ανάγκη ή δικαιούται διαφορετική αντιμετώπιση από χιλιάδες άλλους εργαζόμενους του δημοσίου. Εδώ θέλω να μου επιτρέψεις, Φιλία, να πω ότι μετά από όλο αυτό το σάλο, σήμερα κυκλοφόρησε πριν από μερικές ώρες ουσιαστικά ένα non-paper σε κάποιους δημοσιογράφους που λέει ότι δεν πρόκειται για αύξηση αλλά για επαναφορά ενός επιδόματος που είχε κοπεί τα προηγούμενα χρόνια και δίνεται εκ νέου. Όπως και να έχει, δημιουργείται αναπόφευκτα η εντύπωση ότι στην Ελλάδα εξακολουθούν να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Εκείνοι που βρίσκονται κοντά στα κέντρα εξουσίας και οι υπόλοιποι. και αυτή η εντύπωση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, ειδικά στην περίοδο που διανύουμε.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Στην απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών προχωρά το πολεμικό ναυτικό. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, ενώ θα παραστούν στην εκδήλωση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός ομολογός του Γκουίντο Κροσέτο και οι αρχηγοί των πολεμικών ναυτικών των δύο χωρών. Εικόνες σόκα από τα συντρίμμια αυτοκινήτων στο Βενεράτο, όπου σημειώθηκε τα ξημερώματα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Σφοδρή ήταν η σύγκρουση δύο οχημάτων με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 76χρονου, που στη συνέχεια δυστυχώς υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος ηλικιωμένος μετέβαινε με τη σύζυγό του σε λαϊκή αγορά για να πουλήσει τα προϊόντα του. Για τη μεγάλη απάτη σε βάρος της περιφέρειας Κρήτης μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Μανώλης Καμπουράκης στον Πολίτικα και τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη. Εξήγησε λεπτομερώς πώς επιτίδη με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησαν κλωνοποιημένους λογαριασμούς και άρπαξαν 150.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
2: Κοιτάξτε, είναι αυτό το ευρύτερο σύστημα απατών που γίνεται μέσω διαδικτύου, όπου διάφοροι επιτίδοι φτιάχνουν με τη βοήθεια του AI fake σελίδες, αντίγραφα των σελιδών των τραπεζών. Όταν ο χρήστης μπαίνει νομίζοντας ότι έχει μπει στην επίσημη σελίδα της τράπεζας, βάλει τους κωδικούς, αυτοί αντιγράφουν αμέσως username και password.
3: Δημιουργούν ένα κλόνο δηλαδή.
2: Ένα κλόνο και μετά με διάφορες μεθοδεύσεις αποσπούν ή αλλάζουν και το κινητό τηλέφωνο.
3: Ναι, και μετά...
2: Οπότε,
3: ναι.
2: Οπότε παίρνουν οι ίδιοι μετά τα OTP, τα τραπεζικά, δηλαδή τους τραπεζικούς κωδικούς, και μπορούν να κάνουν συναλλαγές.
3: Μπορούσαν να πάρουν τόσα πολλά χρήματα, δηλαδή 150.000 ευρώ μέσα σε μία ημέρα. Από ό,τι έγινε, από ό,τι έμαθα πάντως, αυτό έγινε από τον τραπεζικό λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και τα χρήματα τα άρπαξαν εντός αγωγικών τα ξημερώματα της Κυριακής.
2: Ακριβώς. Τους κωδικούς, από πληροφορίες που έχουμε, τους είχαν αποσπάσει 2-3 μέρες νωρίτερα.
3: Ναι.
2: Και έκαναν τις συναλλαγές και σε άλλους χρήστες φυσικά πρόσωπα. Οι συναλλαγές των αναλήψεων έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλαδή ξημερώματα της Κυριακής.
3: Ναι.
2: Προφανώς αυτό γίνεται σκόπιμα, επειδή τις συγκεκριμένες μέρες δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα μέσα στα e-banking.
3: Ναι, με Κυριακή ξημερώματα, ναι.
2: Δεν μπαίνουν μέσα, ναι, ακριβώς. Και ουσιαστικά το ποσό που έγινε ανάληψη,
3: ναι,
2: επειδή υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας δευτερεύοντες, δηλαδή μετά από κάποιο ποσό πάνω από 3.000 θέλουμε και δεύτερο κωδικό.
3: Ναι, ναι.
2: Οπότε δεν μπόρεσαν να αποσπάσουν ποσά άνω των 3.000. Έγινε μεγάλος αριθμός αναλήψεων του ποσού των 2.900 ευρώ, 2.950.
3: Α, δηλαδή κάνανε πολλές αναλήψεις από 2.000
2: κάνανε
3: μέχρι...
2: Πάρα πολλές αναλήψεις.
3: Ξέρουμε πόσες ήταν αυτές περίπου.
2: Ναι, πάνω από 50.
3: Πάνω από 50,
2: 50 αναλήψεις. Ναι, 50-52. Εδώ τώρα ουσιαστικά υπάρχει ένα κενό ασφαλείας
3: στην τράπεζα.
2: Ναι, γιατί εντάξει, τώρα όταν γίνονται 50 αναλήψεις
3: μέσα σε λίγες ώρες, ναι,
2: σε λογαριασμούς εξωτερικών αραβικών ονομάτων, ας πούμε, κλπ.
3: Α, ήταν αραβικά τα όνοματα που μπήκαν εκεί.
2: Ναι, ναι, ήταν όλες.
3: Ο κλόνος δηλαδή ήταν όνομα αραβικό.
2: Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς ήταν, ποιοι ήταν οι επικίνδυοι αυτοί.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτοί ουσιαστικά διοχετεύουν τα χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων χωρών και από εκεί τα διοχετεύουν σε άλλους λογαριασμούς. Αυτό έχω,
3: ναι,
2: αυτό έχουμε εν πάση περιπτώσει εξακριβώσει. Περιμένουμε ακόμα και κάποιες απαντήσεις συνεργαζόμενες τράπεζες με την τράπεζα συνεργάτητα της περιφέρειας. Θα δούμε τις επόμενες μέρες.
3: Αυτός ο λογαριασμός που μπήκανε, τι λογαριασμός ακριβώς είναι της περιφέρειας?
2: Ένας λογαριασμός κίνησης των δαπανών και των, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, στο e-banking. Ήταν στο e-banking ουσιαστικά.
3: Α, στο e-banking της περιφέρειας. Είναι για χρήματα τα οποία εξοδεύει η περιφερειακή έτσι, ενότητα Ρυθύμνου.
2: Η περιφερειακή ενότητα είναι στο του προϋπολογισμού χρήματα, ναι.
3: Ναι, ναι, του προϋπολογισμού, αυτό εννοώ. Προσπάθησαν να πάρουν και μεγαλύτερο ποσό, αλλά δεν το καταφέραν.
2: Βεβαίως, προσπάθησαν να πάρουν, η πρώτη απόπειρα ήταν να πάρουν μεγαλύτερο ποσό.
3: 300.000 μου είπαν, έτσι, χτυπήσανε κατευθείαν 300.000.
2: Και δεύτερη βαθμίδα ασφάλειας.
3: Τους οδήγησε πιο κάτω.
2: Ακριβώς.
3: Υπάρχει επικοινωνία τώρα με την τράπεζα, αυτά τα χρήματα τι γίνεται τώρα, τα χάσαμε, τελείωσε, γεια σας.
2: Κοιτάξτε, επικοινωνούμε, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει ενδιαφέρον και από την τράπεζα, προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, γιατί ξέρετε ότι αυτό είναι τα χρήματα, αυτά είναι δημόσια χρήμα.
0: Η κυβερνοασφάλεια και η προστασία των δημόσιων οργανισμών από ηλεκτρονικές απάτες βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας εξαιτίας της υπόθεσης εξαπάτησης και αφαίρεσης χρημάτων από την αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, όπως ακούσαμε. Ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας, Γιώργος Παπαπροδρόμου, μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη, περιέγραψε πώς γίνεται η αλίευση των κωδικών, με ποιον τρόπο αξιοποιείται πλέον ακόμη και η τεχνητή νοημοσύνη από τους δράστες και πόσο θρακισμένοι είναι οι δημόσιοι οργανισμοί. Θα ακούσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας και το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Παπαπροδρόμου στον Νίκο Αγγελάκη. Να συνεχίσουμε όμως το δελτίο μας. Ανησυχητικές διαστάσεις την τελευταία πενταετία έχει λάβει απασχόληση ανελίκων στην Κρήτη με το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου μέσω του Προέδρου Στέλιου Βοριά και με την ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής να προχωρά σε παρέμβαση. Με επιστολή ψήφισμα ζητά την παρέμβαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και αναφέρει πως οι εγγεγραμμένες άδειες απασχόλησης που έχει εγκρίνει η επιθεώρηση εργασίας έχουν σχεδόν οκταπλασιαστεί και μόνο για το Ηράκλειο οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 1.600. Όπως τονίζει, δεν διασφαλίζονται βασικοί απαγορευτικοί κανόνες που προβλέπει η υπάρχουσα νομοθεσία, όπως η μη έκθεση ανηλίκων στον ήλιο, η μη μεταφορά βαρέων αντικειμένων και η αυστηρή τήρηση ωραρίου εργασίας έως τις 10 το βράδυ, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και να σημειώνονται λιποθυμικά επεισόδια. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Παπαπροδρόμου, ο οποίος μίλησε, όπως είπαμε νωρίτερα, στον Νίκο Αγγελάκη για θέματα κυβερνοασφάλειας.
2: Το θέμα είναι το εξής. Το κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις περιπτώσεις των απατών είναι η αλίευση των δεδομένων. Η αλίευση των δεδομένων, γιατί χωρίς
3: την αλίευση... Πώς την κάνουν αυτή την αλίευση? Τι κάνουν?
2: Ο συνηθέστερος τρόπος είναι με την αποστολή μηνυμάτων που μπορεί να μας έρθουν είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με τη μορφή SMS, όπου εμφανίζεται στη συνέχεια, αν πατήσουμε το σύνδεσμο, τα χαρακτηριστικά της τράπεζας, για παράδειγμα, συγκεκριμένη περίπτωση, με την οποία υποτίθεται ότι συνεργαζόμαστε. Έτσι. Δεν είναι η επιλογή της σελίδας που έχουμε κάνει εμείς από μόνοι μας, είναι κάτι το οποίο κατευθύνεται, είναι κατευθυνόμενο. Αντιλαμβάνεστε, πατώντας το σύνδεσμο αυτό, το όνομα μεταφερόμαστε σε μια ηχοφανή εικόνα προσομοιασμένης σελίδας με την τράπεζα με την οποία υποτίθεται συνεργαζόμαστε. Εδώ τώρα βάζουμε στην εξέλιξη των πραγμάτων ενδεχομένως και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αυτή τη φορά χρησιμοποιούμενα από τους δράστες, από τους εγκληματίες.
3: Ναι.
2: Αυτό τι σημαίνει, γιατί χρησιμοποιούν για παράδειγμα την τεχνητή νοημοσύνη οι δράστες? Δεν αναφέρουμε μόνο με αφορμή τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναφέρουμε γενικότερα σε παρόμοιες ακριβώς περιπτώσεις,
3: ναι,
2: που είναι σε εξέλιξη. Προσπαθούν να φτιάξουν ποιοτικά χαρακτηριστικά καλύτερα, έτσι ώστε να δελεάσουν και να πείσουν ότι όντως είναι η σελίδα του φορέα με τον οποίο καλούμαστε να συνεργαστούμε. Τώρα το ερώτημα που τίθεται το εξής είναι, κύριε Αγγελάκη, γιατί αυτό θα πρέπει για μένα να δούμε και να κρατήσουμε την όλη υπόθεση. Το θέμα είναι στη χώρα μας, που υποτίθεται ότι εδρεύει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας.
3: Και μάλιστα εδώ στο Ηράκλειο.
2: Ξεκίνησε από το Ηράκλειο και
3: στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι, μεταφέρθηκε στην Αθήνα, ναι.
2: Μην ξεχνούμε και μια άλλη παράμετρο, τέλος πάντων, το οποίο το αναδεικνύουμε. Οφείλουμε, όταν μιλάμε με το Ηράκλειο, έτσι οφείλουμε για λόγους ιδεοντολογίας και σεβασμού, να θυμηθούμε ότι 13 χρόνια πριν ξεκίνησε αυτός ο οργανισμός από εκεί.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι τι κάνουν οι φορείς. Δηλαδή, τι κάνουν σήμερα οι Δήμοι στη χώρα μας? Είναι μόνο η περιφέρεια, α πούμε, του Ρεθύμνου που έχει πληγεί? Δεν υπάρχουν άλλοι
4: οργανισμοί που έχουν πληγεί και τι είδος ζητήματα και περιστατικά έχουν καταγραφεί. Θα σας θυμίσω περιπτώσεις από στοιχεία που απαντούν στην διάβγεια με τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου εξαπατούνε τους προμηθευτές ή άλλα θύματα. Αντιλαμβάνεστε, σας λέω και άλλες περιπτώσεις.
5: Ναι.
4: Σας θυμίζω περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα που έχουν αδρανοποιηθεί. Περίπτωση χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας διεκδικεί το 1% των εσόδων βάσει της σύμβασης παραχώρησης και του σχετικού νόμου που αντιστοιχεί στο Δήμο από τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου Καστελίου. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Αγγελάκης που φιλοξένησε σήμερα τον κύριο Κεγκέρογλου. Καλησπέρα Νίκο.
5: Καλησπέρα Φιλία.
0: Και νομίζω ότι βασίζεται όλη η ιδέα του και η σκέψη δηλαδή του Δήμου στην αποζημίωση στην εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου για απώλεια εσόδων.
5: Ακριβώς. Σύμφωνα με την σύμβαση, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας πρέπει να παίρνει, όταν θα λειτουργεί το αεροδρόμιο, πρέπει να παίρνει το 1% του τζίρου της ΔΑΗΚ. Η ΔΑΗΚ είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Η ΔΑΗΚ λοιπόν τι έκανε? Ζήτησε από το κράτος αποζημίωση για το γεγονός ότι παρατάθηκε αργότερα, πήγε αργότερα η επίσημη ημερομηνία έναρξης του αεροδρομίου κατά 2 χρόνια και είπε ότι από αυτή την παράταση εγώ χάνω έσοδα, οπότε θέλω αποζημίωση. Την έκανε λοιπόν δεκτείτε την αίτησή της η κυβέρνηση, το κράτος, και της έδωσε την αποζημίωση. Τώρα ο κύριος Γεγκέρογλου λέει ότι εγώ δικαιούμαι και 1% από βάση συμβάσεως και νόμου από το τζίρο της ΔΑΗΚ. Άρα θέλω το 1% από αυτά που πήρε η ΔΑΗΚ. Μάλιστα για να τεκμηριώσει πόσα ακριβώς χρήματα θα πάρει, ζητάει στοιχεία από το Υπουργείο. Εκτός από την επιστολή δηλαδή που έστειλε στο Υπουργείο, την οποία κοινοποίησε μάλιστα και στους βουλευτές, στους τοπικούς βουλευτές και στα μέσα ενημέρωσης βεβαίως, λέει ότι δώστε μου στοιχεία να βγάλω και εγώ πόσα λεφτά θα σας ζητήσω. Λοιπόν, περιμένει την απάντηση λοιπόν του Υπουργείου. Περιμένει την απάντηση του Υπουργείου Υποδομών σε αυτό το αίτημά της. Επίσης, εκτίμησε ότι, καταρχάς να πούμε ότι εάν δικαιωθεί, είπε ο κύριος Κεγκέρογλου ότι όλα αυτά τα χρήματα που θα πάρει θα τα διαθέσει για έργα υποδομής γύρω από το αεροδρόμιο. Να πούμε όμως το εξής, ότι ο κύριος Κεγκέρογλου είπε ότι θα πρέπει το κράτος να νοιαστεί και περισσότερο για το Δήμο. Γενικότερα δηλαδή μίλησε. Είπε ότι τον έχει σαν φτωχό συγγενή το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, ως παρακατιανό, και δεν δίνει τη δέουσα σημασία που πρέπει να δώσει. Διότι αν έδινε τη δέουσα σημασία, θα έπρεπε να έχει φτιάξει και τα έργα υδρορροής των ομβρίων υδάτων, θα έπρεπε να είχε ετοιμάσει ήδη τον βιολογικό καθαρισμό για τα λίμματα. Έπρεπε να είχαν γίνει πράγματα δηλαδή υποδομής γύρω από το αεροδρόμιο, που προς το παρόν δεν έχουν γίνει. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση
0: αναμονής
5: ακριβώς.
0: Πάντως προκύπτει ένα τεράστιο πολιτικό θέμα κατά την ταπεινή μου άποψη, δηλαδή πάμε σε αποζημιώσεις για το ΒΟΑΚ, σε αποζημιώσεις για το Καστέλι και με παράπλευρες συνέπειες για πολλά ζητήματα. Καθώς εδώ είπαμε και ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας έχει τις δικές του απαιτήσεις.
5: Δεν είναι παράνομα αυτά. Δηλαδή,
0: αντιληφθεί, αυτό είναι το κυριότερο ζήτημα.
5: Ότι οι καθυστερήσεις αυτές προβλέπονται από τις πρώτες συμφωνίες για το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Και γενικά για τα έργα αυτού που προανέφερες. Για όλες τις καθυστερήσεις αυτές δηλαδή. Λοιπόν, αυτά. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής και περιμένουμε.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον το θέμα που συζητήθηκε και να ακούσουμε τι ακριβώς είπε νωρίτερα στην εκπομπή σου ο κύριος Κεγκέρογλου.
5: Βέβαια.

0: ζητάτε από την αποζημίωση του ΔΑΕΚ να πάρετε το 1%.
1: Ναι, αυτό λέει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Τώρα αν το Υπουργείο θέλει να τα δώσει χωριστά, γιατί δεν ξέρω με ποιο τρόπο έδωσε την αποζημίωση, αν τα αφαίρεσε, κανονικά έπρεπε να τα έχει αφαιρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Κανονικά έπρεπε να έχει αφαιρέσει το 1%, όπως αφαίρεσε και το τέλος αεροδρομίου που εισέπραξε αυτό το διάστημα που δεν προβλεπόταν, που έδωσε στην εταιρεία, και έβγαλε ένα ποσό. 121 εκατομμύρια έβγαλε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λοιπόν το πρώτο βήμα που κάναμε είναι να ζητήσουμε τα στοιχεία, τι θεωρούν, ποιο τζίρο θεωρούν ότι δεν έγινε λόγω της μετάθεσης.
0: Από πού τα ζητήσατε τα στοιχεία, από το ΔΑΕΚ, από το Υπουργείο, από πού?
1: Από το Υπουργείο.
0: Από το Υπουργείο, μάλιστα.
1: Το Υπουργείο. Εμείς έχουμε να κάνουμε με την κυβέρνηση και το Υπουργείο. Δεν έχουμε να κάνουμε μάλιστα. με. Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να.
0: Θέλετε κάτι με την εταιρεία, ναι.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα θα ξεκαθαριστεί εάν το Υπουργείο αφαίρεσε από το ποσό που έδωσε στην εταιρεία αυτό που δικαιούται ο Δήμος και το έχει κρατήσει άρα να μας το αποδώσει, ή αν παρέλειψε να προβεί σε αυτή την ενέργεια, οπότε πρέπει να το κάνει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν θα είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης κάθε φορά. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Το Υπουργείο Υποδομών έχει δείξει αδιαφορία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αισθάνεστε έτσι, δηλαδή η στάση του Υπουργείου σας κάνει να αισθάνεστε έτσι?
1: Το αεροδρομίου θέματα έχει δείξει αδιαφορία.
0: Ναι, φαντάζομαι αναφέρεστε και στο θέμα της Παππούρας.
1: Όχι μόνο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Είναι άλλο θέμα, ναι, το ξέρω.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, διαφορετικής αντιμετώπισης μας στα δικαστήρια, η κρεμοδική, αλλά
0: ναι.
1: Δεν έπρεπε το αεροδρόμιο να έχει ασχοληθεί το Υπουργείο με τα αντιπλημμυρικά έργα? Δεν έπρεπε,
0: ναι, αυτό μας το είχατε πει και την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει. Ναι.
1: Ναι, δεν έπρεπε να έχει ασχοληθεί από την αρχή με το τούνελ, ασχολήθηκε στη μέση. Δεν έπρεπε να έχει ασχοληθεί με τη σύνδεση με τον Νότο. Δεν έπρεπε να έχει ασχοληθεί με τον αγωγό καυσίμων. Δεν έπρεπε να έχει ασχοληθεί με την αναβάθμιση του δρόμου Ηράκλειο-Αρκαλοχώρη, που θα είναι ο δεύτερος εναλλακτικός δρόμος και θα έχει τεράστιο φόρτο. Που δεν μπορεί η περιφέρεια, κατά την άποψή μου, να σηκώσει το βάρος της αναβάθμισης αυτού του δρόμου σε τετράϊχνο. Δεν μπορεί. Θα πρέπει να γίνει χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Είναι θέματα λοιπόν που δεν είναι η εμπειρία καλή από το Υπουργείο Υποδομών. Εμείς τους είχαμε υποβάλει αμέσως μόλις αναδειχθήκαμε ένα σχέδιο το οποίο περιλάμβανε μια σειρά από έργα γύρω από το αεροδρόμιο, όχι τα μεγάλα, δηλαδή τη σύνδεση με τον Νότο κτλ. Αυτά που έχουν σχέση με το Δήμο. Είχαμε υποβάλει ένα φάκελο 31 εκατομμύρια, απόλυτη αδιαφορία, και όχι μόνο αυτό, ζητάμε ραντεβού τα οποία δεν δίνονται, έτσι. Δεν γίνονται, δεν αρνούνται και τις συναντήσεις. Συναντήσεις που κάνουμε επευκαιρία επισκέψεων στο αεροδρόμιο είναι στο πόδι, λέμε καμιά κουβέντα στο πόδι και παίρνουμε μια υπόσχεση ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε συνάντηση. Τέτοιες συναντήσεις δεν έχουν γίνει όμως στην Αθήνα, έτσι. Μας κοροϊδεύει και ο κύριος Δήμας, το λέω ευθέως, και κυρίως ο κύριος Τασιάος. Εμείς λοιπόν προχωρούμε νομικά και όπως προχωρήσαμε νομικά και την Παππούρα, προχωρήσαμε νομικά και τη διεκδίκηση των χρημάτων που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα του Δήμου. Εάν το κατανοήσουν στην πορεία ότι πρέπει να έχουν άλλη συμπεριφορά, καλό θα είναι για το Υπουργείο και την κυβέρνηση. Αν δεν το καταναλύσουν, προφανώς έχουν κάνει τις επιλογές τους.
0: Κύριε Δημαρχέ, για πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, πόση αποζημίωση προσδοκάτε να λάβετε εφόσον δικαιωθείτε?
1: Εξαρτάται από το ύψος που αποζημιώσανε το ΔΑΕΚ.
0: Το ΔΑΕΚ.
1: Σας είπα ότι συνδέεται. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Αν η αποζημίωση,
0: ναι, το καταλάβαμε αυτό, ναι.
1: Το ΔΑΕΚ,
0: ναι.
1: Είναι 100. 100, το λέμε,
0: για παράδειγμα το λέμε αυτό, ναι.
1: Εμείς θα πάρουμε ένα.
0: Αν είναι 100 ευρώ, εσείς θα πάρετε ένα ευρώ.
1: Ναι, η αποζημίωση όμως που αντιστοιχεί στα έσοδα, έτσι. Δηλαδή στο σύνολο των εσόδων.
0: Στο τζίρο εννοείται, όχι στα. Ναι, στο τζίρο.
1: Αυτοί πήρανε αποζημίωση για τα πολεσθέντα κέρδη. Εμάς το 1% είναι επί των εσόδων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα,
0: μάλιστα.
1: Εδώ
0: πρέπει να υπολογιστούν λοιπόν τεκμαρτά, ο τζίρος πρέπει να υπολογιστεί τεκμαρτά.
1: Έτσι, ακριβώς. Εάν δεν μας υπολογίσουν έτσι και μας βάλουν επί της αποζημίωσης που δώσανε σε πραγματικούς αριθμούς, ακριβώς. Εάν δεν μας υπολογίσουν έτσι και μας βάλουν επί της αποζημίωσης που δώσανε σε πραγματικούς

0: των εγγράφων που ζητούμε. Εμείς κάναμε ένα αίτημα στο Υπουργείο να μας δώσει συγκεκριμένα έγγραφα.
1: Ναι.
0: Αίτηση κατάθεσης εγγράφων.
1: Ναι.
0: Αυτό βέβαια το κάναμε και προς τους βουλευτές, το κοινοποιήσαμε προς όλα τα μέσα, στους βουλευτές. Οι βουλευτές μπορούν να κάνουν τώρα ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, έτσι λέγεται,
1: ναι,
0: να τα πάρουν.
1: Σωστά, έχετε κάνει βουλευτής και ξέρετε πάρα πολύ καλά τις διαδικασίες.
0: Είναι υποχρεωτική η παροχή των στοιχείων, αν όχι σε εμάς, τους βουλευτές.
1: Mm.
0: Άρα λοιπόν θα δώσουν τα στοιχεία, να μάθουμε πώς έγινε ο υπολογισμός και από εκεί και πέρα θα διεκδικήσουμε ακριβώς το ποσό.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω, σας είπα όμως τη βάση. Το ελάχιστο είναι ένα 200.
1: Μάλιστα. Λοιπόν κύριε Δήμαρχε, να σας, αν και κάνατε ήδη μία αναφορά, να μας, κάνετε, να μας δώσετε έτσι μία γενική εικόνα πώς είναι τα πράγματα σήμερα με το αεροδρόμιο γενικά εκεί. Κάνατε
0: το
1: βέβαια.
0: Αεροδρόμιο το αεροδρόμιο, οι εργασίες προχωρούν σε τέτοιους ρυθμούς. Η εταιρεία λέει ότι είναι γύρω στο 75%.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σας πω το εξής, ότι οι υπεργολαβίες που έχουν δοθεί, οι υπεργολαβίες για διάφορα έργα, τελειώνουν όλες το Νοέμβρη, το φθινόπωρο του 28.
2: Ανακούφιση προκάλεσε η είδηση ότι δημιουργείται νέο κεδασί στο Ηράκλειο, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα γονέων και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς η αναμονή για τα κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης και συμβουλευτικής για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνά ακόμη και τα 2 χρόνια. Και θα παραμείνουμε στο θέμα για να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, τον κύριο Μακράκη. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
3: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
2: Κύριε Μακράκη, όντως προκάλεσε έτσι μεγάλη ικανοποίηση η είδηση ότι θα δημιουργηθεί και νέο κεδασί στο Ηράκλειο. Ωστόσο, όπως μου εξηγήσατε και χθες που μιλήσαμε έτσι τηλεφωνικά, δεν είναι μια τόσο απλή διαδικασία, γιατί είχαμε την αίσθηση ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει.
3: Προφανώς είναι μια θετική εξέλιξη το γεγονός ότι μετά από πολλά χρόνια αιτήματος και διεκδίκησης από πάρα πολλές πλευρές και του δικού μας συλλόγου των εκπαιδευτικών που είχαμε θέσει το αίτημα σε πάρα πολλές θεσμικές διαδικασίες για την ίδρυση δεύτερου κεδασί, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας υιοθετεί ότι όντως υπάρχει αυτή η ανάγκη ίδρυσης ενός νέου κεδασί στο νομό Ηρακλείου. Αυτό που έχει αξία να πούμε προφανώς είναι ότι να μην μείνουμε μόνο στην εξαγγελία, αλλά με γοργά βήματα να προχωρήσουν διαδικασίες, όπως για παράδειγμα ο σαφής γεωγραφικός προσδιορισμός στο πού δηλαδή θα λειτουργήσει το νέο κεδασί, άρα να βρεθεί δηλαδή ο κατάλληλος χώρος με την υλικοτεχνική υποδομή που προϋποθέτει και απαιτείται για τη λειτουργία ενός κεδασί, και προφανώς τη στελέχωσή του. Χρειάζεται αρκετός και σημαντικός αριθμός ειδικού προσωπικού, διεπιστημονικών ομάδων, από εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, είναι οι λεγόμενες διεπιστημονικές ομάδες συγκρότησης, αξιολόγησης των γνωματεύσεων και των παιδιών, και προφανώς προκήρυξη θέσεων για τις θέσεις ευθύνης. Άρα όλα αυτά απαιτούν σίγουρα χρήματα, απαιτούν διασφάλιση δηλαδή χρηματοδοτικού εργαλείου, απαιτούν γρήγορες κινήσεις από την πλευρά της πολιτείας, προκειμένου να διαμορφωθεί και να λειτουργήσει το νέο κεδασί. Δεν είχαμε κάτι το συγκεκριμένο λοιπόν, θέλω να πω, είχαμε απλά την εξαγγελία, άρα αυτό που έχει σημασία να κρατήσουμε την επόμενη μέρα είναι ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και πλαίσιο από την πλευρά της πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε να πάρει σάρκα και οστά η λειτουργία του δεύτερου κεδασί και να μην έχουμε κάθε χρόνο περίπου 2.000 αιτήσεις μαθητών που να μην έχουν ολοκληρωθεί.
2: 2.000 αιτήσεις κάθε χρόνο και αυξάνονται. Έρχονται όλο και νεότερες, όλο και περισσότερες. Θα ξαναπούμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη, θα ξαναπούμε ότι δημιουργεί ανακούφιση. Αυτό που επισημαίνετε όμως εσείς είναι ότι απαιτείται μια ολόκληρη διαδικασία από εδώ και στο εξής και ότι δεν υπήρξε σαφές χρονοδιάγραμμα. Πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει μια τέτοια γραφειοκρατική, θα πω εγώ, διαδικασία, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο που θα λειτουργήσει το δεύτερο κεδασί?
3: Αν πούμε ότι σήμερα, αύριο ξεκινάει η διαδικασία, γιατί ξέρω ότι βρίσκονται γνωρίζουμε ότι βρίσκονται σε αναζήτηση χώρου,
2: mm-hmm.
3: μάλιστα από ό,τι φαίνεται και σε αυτό είμαστε θετικοί, μάλιστα και εμείς το είχαμε δηλαδή προτείνει να είναι εκπαιδευτικό.

0: εκτός του αστικού, εκτός της πόλης του Ηρακλείου, δηλαδή να ξεακτινωθεί η υπηρεσία του κεδασί ευρύτερα στο νομό, καθώς μιλάμε για ένα μεγάλο νομό, άρα να μοιραστούν δηλαδή οι αποστάσεις. Αν λοιπόν βρεθεί ο χώρος, αυτό που απαιτείται είναι και είναι έτοιμο, υπάρχει κτίριο δηλαδή, χρειάζεται διαμόρφωση του χώρου με διαδικασίες προσλήψεων διορισμών, άρα μπορεί από του χρόνου, δηλαδή με την έναρξη της επόμενης, να πούμε, σχολικής χρονιάς, θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα δεύτερο κεδασί.
1: Μιλάμε όμως στην ουσία για μια σχολική χρονιά που δυστυχώς θα πάει χαμένη λόγω αυτής της διαδικασίας. Και για να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί εμείς το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στον αέρα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τα παιδιά. Ουσιαστικά, μαθητές με πιθανές μαθησιακές δυσκολίες παραμένουν στην αναμονή, παραμένουν στο περίμενε μέχρι την αξιολόγηση και μέχρι τότε δεν ξέρουν τι να κάνουν μες στην τάξη, ακριβώς, γιατί αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
0: Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, άρα παραμένουν στην ουσία χωρίς υποστήριξη και πρέπει να σημειώσουμε και το γεγονός για να το καταλάβουν και οι ακροατές και οι γονείς και συνολικά η κοινωνία, ότι απαιτείται προφανώς πάρα πολύ και είναι επιτακτική ανάγκη η ίδρυση του δεύτερου κεδαστή για να ολοκληρώνονται ακριβώς οι γνωματεύσεις σε ταχύτερο ρυθμό. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει αυτό, όταν γίνεται η διάγνωση και χρειάζεται ένας μαθητής την κατάλληλη υποστήριξη, να υπάρχουν και οι αντίστοιχες άλλες δομές και κατάλληλες πληκτώσεις, προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες προσλήψεις εκείνου του ειδικού προσωπικού, όπως της παράλληλης στήριξης, όπως του βοηθητικού προσωπικού, προκειμένου να έχουν και στην πράξη οι μαθητές αυτή την υποστήριξη. Γιατί κάθε χρόνο, το ξέρετε πολύ καλά και εσείς από το ρεπορτάζ, ότι παιδιά που ενώ έχουν γνωμάτευση χρειάζονται υποστήριξη, δυστυχώς γίνονται με καθυστερήσεις προσλήψεις ή έχουν μειωμένη υποστήριξη, καθώς ένας εκπαιδευτικός διαμοιράζεται σε πάρα πολλά παιδιά, γιατί δεν υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός προσλήψεων.
1: Τη μια λοιπόν περιμένουν στη σειρά και στην ουρά για μια γνωμάτευση, έτσι ώστε να λάβουν την υποστήριξη. Την άλλη έχουν τη γνωμάτευση, αλλά δεν έχουν την υποστήριξη λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτά νομίζω μόνο στη χώρα μας συμβαίνουν. Αλλά να πάμε και στα κενά, τα οποία πολύ φοβούμαστε ότι θα συναντήσουμε και φέτος στα σχολεία. Είπε χθες και ανακοίνωσε η κυρία Ζαχαράκη 5.300 διορισμούς τον Αύγουστο, ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς από τα σχολεία?
0: Η Υπουργός όντως, και είμαστε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή της ορκομοσίας των αδειώσεων εκπαιδευτικών. 5.487 διορισμοί έγιναν σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, στην πρωτοβάθμια, είχαμε μόλις 87 διορισμούς. Μικρός αριθμός, ήταν αντίστοιχος των αναγκών που υπάρχουν. Και να πούμε ότι οι 5.500 περίπου διορισμοί που έγιναν είναι ακριβώς ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων που από φέτος οι συνάδελφοι αυτοί συνταξιοδοτήθηκαν και δεν θα βρίσκονται στη θέση τους. Άρα στην ουσία δεν έγιναν εμπροστοβαρείς διορισμοί σε θέσεις κενές, αλλά όσοι έφυγαν τόσοι ήρθαν, με λίγα λόγια. Άρα οι ανάγκες λοιπόν είναι πάρα πολλές. Στο νομό Ηρακλείου αυτή τη στιγμή μετράμε πάνω από 1.500 εκπαιδευτικές ανάγκες σε γενική και ειδική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκτός του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι τεράστιο νούμερο. Και χθες στην ουσία η κυρία Ζαχαράκη έκανε και μία παραδοχή, ότι η πρώτη φάση προσλήψεων δεν θα καλύψει όλες τις ανάγκες. Οι ανάγκες, να ξέρετε ότι έχουν καταμετρηθεί και είναι περίπου 45.000 σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει, όπως ανακοινώθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Άρα το δεδομένο είναι ότι θα υπάρχουν ελλείψεις και μένει να δούμε σε ποιο βαθμό θα υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε νομό. Και η δεύτερη φάση, το πόσο νωρίς θα γίνει των προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δηλαδή σε δεύτερο χρόνο που θα καλύψουν και αυτά τα κενά.
1: Και κλείνοντας, επειδή ήταν ένα θέμα το οποίο επίσης συζητήθηκε πολύ στη διάρκεια του καλοκαιριού, έχουμε και τα νηπιαγωγεία σε επίπεδο Ηρακλείου, τα οποία βρίσκονται είτε υπό έξωση, είτε υπό αναζήτηση χώρου, είτε αντιμετωπίζουν πολλά στεγαστικά προβλήματα. Έχουμε νεότερα ως προς το πρώτο κουδούνι, σε τι κατάσταση θα βρει τους μαθητές των νηπιαγωγείων?
0: Είμαστε σε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή όπου είχαμε 4 αποφάσεις εξώσεων και αφορούσαν τα νηπιαγωγεία του 37ου και μια αίθουσα του 57ου νηπιαγωγείου. Σε αυτά η Δημοτική Αρχή βρήκε λύση με τους ιδιοκτήτες, άρα δεν θα υπάρχει καμία επί της ουσίας αλλαγή. Υπάρχουν όμως άλλες 2 αποφάσεις του 50ου νηπιαγωγείου και του 4ου νηπιαγωγείου Ρακλείου που και εκεί είχαμε εξώσεις. Ωστόσο δεν διαμορφώθηκε μια συνενετική λύση με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Επομένως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο παραπέντε της έναρξης σχολικής χρονιάς, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία αναζήτησης προσωρινής λύσης με αντεκατάσταση των 2 αυτών νηπιαγωγείων. Τα 2 αυτά νηπιαγωγεία είναι στον Μπόρο και στη Χρυσοπηγή, μάλιστα δηλαδή είναι πολύ κοντά και το ένα και με το άλλο.
1: Άρα μας λέτε ότι λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι αναζητείται άλλος χώρος για αυτά τα νηπιαγωγεία. Ακριβώς. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει και αναστάτωση στους γονείς που δεν ξέρουν πού ακριβώς θα μεταφέρονται τα παιδιά, τι ακριβώς θα γίνει, γιατί έχουν και τη δουλειά τους, έχουν
0: σωστά,
1: την καθημερινότητά
0: τους. Ανατρέπει την καθημερινότητα. Αυτό που έχει προκριθεί ως λύση που κατά πάσα πιθανότητα φαίνεται ότι θα είναι και η οριστική, είναι ο διαμοιρασμός του 4ου νηπιαγωγείου και η προσωρινή φιλοξενία του στο 12ο δημοτικό και στο 14ο δημοτικό και το 50ου νηπιαγωγείου στο 11ο δημοτικό σχολείο. Υπάρχει μια εναλλακτική λύση πιθανόν με κάποιον άλλο χώρο, όμως προς το παρόν αυτή η λύση μέχρι σήμερα φαίνεται πιο ορατή για την επόμενη σχολική χρονιά.
1: Αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα αυτό είναι ανοιχτό και πιθανόν να προκύψουν και προβλήματα στην αρχή της σχολικής χρονιάς με τα 2 συγκεκριμένα νηπιαγωγεία, εάν δεν εντοπιστεί μια πιο έτσι οριστική λύση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μακράκη, για το χρόνο σας και για όλες τις πληροφορίες. Αλόδαπος κρατούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικό εντός του χώρου των κρατητηρίων του αστυνομικού τμήματος Χανίων σε λιπόθυμη κατάσταση, με αυτοσχέδιο βρόχο στο λαιμό κατασκευασμένο από είδος ρουχισμού του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου κατέληξε. Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο χώρο κλήθηκε και προσήλθε ιατροδικαστής. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο νοσηλεύεται άνδρας που χαρακτηρίζεται εισαγόμενο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Πρόκειται για άνδρα που ταξίδεψε από την Αθήνα στο νησί μας. Σύμφωνα με το Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, η Κρήτη δεν αποτελεί περιοχή υψηλού κινδύνου, ωστόσο απαιτείται προσοχή για όσους ταξιδέψουν προς την Αττική, που βρίσκεται στο κόκκινο, και περιέγραψε τα ύποπτα συμπτώματα του ιού.
2: Είπατε, δεν προκύπτει ιδιαίτερη ανησυχία σε αυτή τη φάση για την Κρήτη. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε και τα συμπτώματα, έτσι ώστε να κινηθούμε πολύ άμεσα σε περίπτωση πάντα που υπάρχει υποψία.
3: Σωστά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να ξέρετε επίσης κάτι άλλο. Το 80% των ανθρώπων που θα επιμοληθούν δεν εμφανίζει κάποια σύμπτωμα, δεν είναι ουσιαστικά συμπτωματική. Γι' αυτό και οι αναφορές στις περιοχές, όπως για παράδειγμα η Αττική, λένε ότι μπορεί να είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα από αυτά που καταγράφονται. Mm-hmm. Ένα μόλις μικρότερο ποσοστό της τάξης, το 20%, μπορεί να εμφανίσει μια σαν γρυπώδη συνδρομή στην αρχή, δηλαδή με υψηλό πυρετό, αδυναμία, πόνους στα οστά και στις αρθρώσεις, και μόλις κάποια πολύ μικρά ποσοστά, από ένα μέχρι λίγο παραπάνω, μπορεί να εμφανίσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή οι εγκεφαλίτιδες, οι μηνυγκίδες ή και τα δύο. Είχαμε ασθενή που εμφάνισε και τα δύο. Άρα ουσιαστικά δεν αφορά τον γενικό πληθυσμό, αφορά τις ευάλωτες ομάδες όπως είναι ηλικιωμένοι και άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα. Ξαναλέω όμως και πάλι, εμείς δεν θέλουμε κανένας συνάνθρωπός μας να νοσήσει, γι' αυτό και έχουμε εκτίσει ένα τείχος προστασίας, θα έλεγα. Εδώ στην Κρήτη είναι πολλαπλό, δεν είναι μόνο το ψέκασμα και η εντομολογική επιτήρηση. Κάνουμε και διερεύνηση σε νεαρά κοτόπουλα για να δούμε αν φέρουν ατυσσώματα ιού του Δυτικού Νείλου. Έχουμε τη συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο και άλλες περιφέρειες που υπάρχει ένας αλγόριθμος που θα μας δώσει εκ των προτέρων, θα κάνει πρόβλεψη σε επίπεδο ακόμα χωριού, αν θα εμφανιστεί κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Και αυτή η αναφορά που λάβαμε για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν δείχνει κάτι το ανησυχητικό για την Κρήτη. Όπως λέμε, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μέτρα. Παρά τα αυτά, ξαναλέω, δεν είμαστε σε υποχαλάρωση, είμαστε σε διαρκή φυλακή. Οι υπηρεσίες δουλεύουν όλες τις ημέρες, είτε είναι εργάσιμες, είτε απογεύματα, είτε Σάββατα, είτε Κυριακές, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε συμβάν εμφανιστεί στο νησί μας.
1: Και επειδή, όπως είπατε, και για τις επόμενες εβδομάδες παραμένει σε επιφυλακή η χώρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου, και στην Κρήτη ζούμε και έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, τι θα πρέπει να προσέχουν από εδώ και στο εξής οι κρητικοί? Υπήρξαν κάποιες οδηγίες που δόθηκαν ιδιαίτερα για τα λιμνάζοντα ύδατα ή για όσους κατοικούν γύρω από ποταμούς? Τι θα πρέπει να προσέχουμε?
3: Ακριβώς. Αυτό που ισχύει για όλα τα κονόπια ισχύει και για το κονόπι που μεταφέρει τον ιό του Δυτικού Νείλου, και είναι το απλό, το κοινό κονόπι, για να μην, γιατί κάποιοι τρομάζουν και νομίζουν ότι είναι το κονόπι τέγνης. Όχι, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταφέρεται με το κοινό κονόπι. Άρα λοιπόν οι οδηγίες είναι κοινές και έχουν να κάνουν με διάφορα στάδια. Δηλαδή το πρώτο στάδιο είναι να μας τυμπήσει το κονόπι. Εγώ θα έλεγα το πιο βασικό. Άρα, αντικονοπική προστασία είτε χώρου είτε στο δέρμα μας, εγκεκριμένα πάντα προϊόντα. Αν είμαστε στους εξωτερικούς χώρους και έχουμε ξεχάσει, μπορούμε να καλύψουμε τα ακάλυπτα μέρη του σώματός μας με κάποιο φόραμα ή κάποιο ύφασμα. Και μετά τα τεχνικά μέσα είναι να βάζουμε σίτες στα παράθυρα, να μην έχουμε λευκό φωτισμό όταν έχουμε ειδικά ανοιχτά πόρτες και παράθυρα. Να μην έχουμε στάσιμα νερά, που είναι βέβαια το κυριότερο μέτρο, και αυτό αντιμετωπίζουν και τα συνεργεία καταπολέμησης. Ένας ξεχασμένος κουβάς, ένα βαρέλι, μια στέρνα που έχει σε μια αγροτική περιοχή κάποιος γείτονάς μας για να ποτίζει, είναι εν δυνάμει εκτροφία κουνουπιών. Άρα όλα αυτά μαζί μπορούν να μας προστατεύσουν, και όχι το καθένα ξεχωριστά. Δεν έχει νόημα να βάζεις αντικουνουπικό όταν έχεις το δοχείο και το βαρέλι με το νερό που είναι η προέλευση των κουνουπιών. Να δώσουμε και ακόμα μια φορά το τηλέφωνο της αναδόχου εταιρείας, 811-24-424, εργάσιμες ημέρες και ώρες βέβαια, καταγράφεται, και υπάρχει ακόμα ένα εργαλείο, το Mosquito Vision, μια εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο ανεξαρτήτου τύπου κινητού. Βλέπουμε και τις οχλήσεις, δηλαδή είτε στην περιοχή που μένουμε ή αν πάμε κάπου σαν ταξίδι εδώ στην Κρήτη, μπορεί να μας δείξει, ότως ώστε να προστατευτούμε περισσότερο, την πιθανότητα να έχω όχληση από κουνούπια.
1: Συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε ένοπλη ληστεία σε περίπτερο του Ηρακλείου. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούλιο, όταν 44χρονος, φορώντας κράνος και με την απειλή όπλου, κατηγορείται ότι άρπαξε από υπάλληλο της εισπράξης και τράπηκε σε φυγή. Στη συνέχεια άλλαξε το κράνος που φορούσε, που φέρεται να ανήκε σε 46χρονο, για να μην κινήσει υποψίες. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε την εξέλιξη της έρευνας και την ταυτοποίηση των δύο προσώπων. Στα σπίτια τους βρέθηκαν μαχαίρια, ακροτίδες και το επίμαχο κράνος. Με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων και την υποχώρηση των ανέμων, αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών έφτασαν στην Κρήτη. Νέα επιχείρηση διάσωσης για 67 μετανάστες στήθηκε το πρωί, μεταξύ των οποίων και δύο γυναίκες και ένα βρέφος μόλις 9 μηνών. Εν τω μεταξύ, δύο επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν χθες για 113 μετανάστες νότια της Ιεράπετρας, και 84 ακόμη έφτασαν χθες στους Καλούς Λιμένες. Σοβαρές επισημάνσεις για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη διατυπώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης, μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη. Όπως λέει, το βάρος των μεταγωγών έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στην αστυνομία, χωρίς την αντίστοιχη ενίσχυση σε προσωπικό, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, αποδυναμώνει την αστυνόμευση στους δρόμους του νησιού.
4: Το ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας με τις αυξημένες ροές από τα νότια παράλια της Κρήτης. Δυστυχώς η πολιτεία για μια φορά είναι ανέτοιμη, το Υπουργείο Μετανάστευσης κυρίως, διότι αν ήταν πρωτοφανές θα μπορούσαμε να δείξουμε μια ανοχή, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει διαχειριστεί πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς η Κρήτη έχει αφαιθεί στο έρμεο των ροών αυτών. Δεν υπάρχουν ενισχύσεις, ειδικότερα στο λιμενικό σώμα, διότι οι ροές είναι μέσω θαλάσσης, οπότε το κύριο φορτίο πέφτει στο λιμενικό σώμα. Οι συνάδελφοί μας λιμενικοί έχουν φτάσει στα όρια τους. Καθημερινά στηβάζονται στο λιμεναρχείο του Ηρακλείου εκατοντάδες μετανάστες, οι οποίοι φυλάσσονται από ελάχιστο προσωπικό και συνέχεια καλούνται να τους μεταγάγουν είτε στα Χανιά είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το φορτίο αυτό μετατοπίστηκε το τελευταίο διάστημα και στην ελληνική αστυνομία. Και όλο αυτό χωρίς να έχουμε ενισχυθεί ούτε με ένα αστυνομικό παραπάνω ή ένα λιμενικό, οι οποίοι προορίζονται για το σκοπό αυτό. Mm-hmm. Και όπως όλοι καλά ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί πάρα πολλά χρήματα για τη διαχείριση αυτών των ροών, θα μπορούσε το Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει προσλήψεις προσωπικού που να ασχολούνται μόνο για αυτό το κομμάτι, να πει επιβαρύνει τις ίδιες οι ίδιες αστυνομικές δυνάμεις εν μέσω μιας πολύ δύσκολης τουριστικής περίοδου, το οποίο σημαίνει ότι θα κάνουμε εκτόσεις και από την αστυνόμευση, αλλά και από τον τουρισμό και από τα καθήκοντα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε μια προχειρότητα, κανείς δεν ενημερώνει για το τι θα γίνει. Οι συνάδελφοί μας μεταγάγουν εκατοντάδες μετανάστες σε σημεία που μαθαίνουν για τελευταία στιγμή. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε μια κοινή επιστολή προς την πολιτική και φυσική ηγεσία, το σύνολο των αστυνομικών της Κρήτης, να χτυπήσουμε λίγο το καμπανάκι του κινδύνου, διότι αν συνεχιστεί αυτό θα προσφύγουμε και σε άλλα μέσα.
5: Όταν λέτε σε άλλα μέσα, τι εννοείτε? Ας πούμε θα κάνετε κάποιες κινητοποιήσεις?
4: Θα χρειαστεί να προσφύγουμε και στη δικαιοσύνη. Όταν εμείς διαπιστώσουμε ότι οι συνάδελφοί μας είτε κινδυνεύουν οι ίδιοι, διότι πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν περάσει ούτε τις απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις, θα πρέπει και εμείς να λάβουμε τα μέτρα μας. Επίσης δεν πρέπει να κάνουμε εκτός την αστυνόμευση, που πρέπει να μας αφορά όλους τους πολίτες του Ηρακλείου και της Κρήτης. Διότι όταν καλούμαστε να κάνουμε τέτοιες τόσο μεγάλες μεταγωγές, σίγουρα οι αστυνομικοί αυτοί θα λείψουν από τους δρόμους και από την περιπολία, κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους, ειδικότερα με την εγκληματικότητα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε προς το κομμάτι αυτό. Η παρουσία της αστυνομίας να είναι έξω στους δρόμους, στην περιπολία, αλλά και στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, και όχι να μεταφέρει από το Α σημείο στο Β μετανάστες, οι οποίοι για τους χύψη λόγους δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία να τους αναλύσω, θέλουν να μπουν στην Ευρώπη.
5: Κύριε Πικράκη, έχετε συζητήσει το θέμα αυτό με τους συναδέλφους σας λιμενικούς?
4: Φυσικά το λιμενικό είναι στα όρια του, διότι το προσωπικό...
5: Στην ίδια κατάσταση με εσάς δηλαδή είναι και το λιμενικό.
4: Φυσικά και ακόμα χειρότερο το λιμενικό σχεδόν.
1: Συμπληρώνονται σήμερα 100 ημέρες από την έναρξη της περίοδου λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για το 2026, σύμφωνα με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που προχώρησε στον απολογισμό του. 64.000 ήταν οι επισκέπτες, ενώ ήταν προσβάσιμο στο κοινό το 90% της περίοδου, σύμφωνα πάντα με τον ΟΦΗΠΕΚΑ. Σε κινητοποιήσεις προχωρά ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου και συγκεκριμένα σε καθημερινή δίωρη αποχή από την Τρίτη έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν συνθήκες οριακής κατάρρευσης στην τέταρτη μεγαλύτερη εισαγγελία της χώρας. Μία σημαντική πρωτοβουλία εξωστρέφειας με στόχο την προβολή της ελληνικής τουριστικής αγοράς στην Αυστραλία, αλλά και την ανάδειξη επιλεγμένων ελληνικών και κριτικών προϊόντων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου του 2025. Την είδηση αποκάλυψε μέσα από τη συχνότητα του Πολίτικα ο Λεωνίδας Μπαμπάνης, εκ μέρους των διοργανωτών, μιλώντας στον Κώστα Σιλιγάρδο και παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες μιας διοργάνωσης που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Κρήτη αναμένεται να έχει ξεχωριστή θέση στην πρωτοβουλία.
6: Είναι πως τις περιφέρειες, οι οποίες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, τους δήμους, και εύλογο είναι τα επιμελητήρια που έχουν κάθε λόγο να μπορούν να έρθουν, γιατί πάρα πολλά προϊόντα ελληνικά ήδη βρίσκονται στην αγορά της Αυστραλίας και διψούν για καινούργια, τα οποία εμέσως πριν σαφώς δεν είχαν τη δυνατότητα ή δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι τώρα να τα γνωρίσουν. Άρα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, σύσσωμα το κομμάτι των επιμελητηρίων, να μπορούν να δείξουν την πραγματική εικόνα των προϊόντων μας, όπου θα μπορέσουν ειδικά στην Αυστραλία να κάνουν θράψη.
5: Μάλιστα. Τώρα, ουσιαστικά σήμερα γίνεται η πρώτη ανακοίνωση από εδώ, νομίζω ιστορική. Θα έλεγα, και θέλω να πιστεύω και γουρλίδικη, κάτι αντίστοιχο πάντως όταν είχαμε κάνει στην Αμερική, θυμόμαστε την απήχηση και το πολύ μεγάλο αποτύπωμα το οποίο έμεινε. Σήμερα η Αμερική, όπως είπαμε, αρκετά χρόνια μετά δείχνει την ουσία του πράγματος. Και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι στον τουρισμό υπάρχουν πολλές αγορές τις οποίες η Ελλάδα έχει αγνοήσει για διαφορετικούς λόγους και σκοπούς όλα αυτά τα χρόνια, επενδύοντας με μια αιμονή στις παραδοσιακές τις αγορές που την στηρίζουν διαχρονικά. Όπως για παράδειγμα η αγορά της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας, που είναι οι μεγάλοι μας πελάτες και με ένα λαό η κάθε μια χώρα αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων. Έχουμε δηλαδή αθρηστικά περίπου 250 εκατομμύρια σε αυτές τις τρεις χώρες. Και είναι λογικό να βάζουμε λεφτά σε αυτό το καλάθι επενδύοντας αυτές τις αγορές. Ως δορυφόροι μπαίνουν αναδυόμενες χώρες, όπως ήταν παλιότερα η Πολωνία, σήμερα είναι η Ρουμανία. Οι άνθρωποι δηλαδή που άφησαν τον κομμουνισμό στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και ανακάλυψαν την φιλελεύθερη οικονομία, τον καπιταλισμό, άρα τους δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και τα καλά του φιλελευθερισμού και της χρήσης της πολιτικής του καπιταλισμού, άρα ανακαλύπτουν το ταξίδι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή ένας Πολωνός δεν μπορούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό επί Λεχ Βαλέσα. Δεν υπήρχε τουρισμός για τον Πολωνό, για τον Μέσο Πολωνό, όταν κυβερνούσε ο Λεχ Βαλέσα δεκαετία του 80 την Πολωνία, ούτε ο Τσαουσέσκου, αντίστοιχα ο δικτάτορας, τη Ρουμανία. Τώρα οι χώρες αυτές που αφήνουν τον κομμουνισμό πίσω τους και πάνε σε μια κανονικότητα, δίνουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερο εισόδημα και για μια κανονικότητα, να το πω έτσι, στις επιλογές που μπορεί να κάνει ένας μέσος πολίτης για την ίδια του τη ζωή. Και μέσα σε αυτή την κανονικότητα για μένα είναι οι διακοπές, το ταξίδι, ο τουρισμός. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πολλά υποσχόμενες χώρες, αγαπητέ μου Λεωνίδα, που μπορούν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερα νούμερα. Δηλαδή η Αμερική αποδεικνύει ότι καθημερινά
6: και ο
5: Καναδάς είναι στις χώρες αυτές που μπορούν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερα νούμερα, λόγω του ότι είναι πολύ μεγάλες αγορές. Να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι εύκολο να πετάξεις πλέον απευθείας από τις χώρες αυτές στην Ελλάδα, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μιλάμε για ένα 9-ωρο ταξίδι απευθείας, κάτι που είναι υποφερτό. Μπαίνει μέσα σε αυτό λοιπόν ο καμβάς αυτή τη στιγμή της Αυστραλίας, που έχει πολλές ιδιαιτερότητες όμως. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που εσείς έχετε εντοπίσει για την Αυστραλία και που θα είναι και το μεγάλο στοίχημα σε αυτή την έκθεση που θα γίνει τέλος του Φλεβάρη και στην οποία, από ό,τι μου έλεγες ευελπιστής, η Κρήτη να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο μπροστά με όλη τη χώρα.
6: Κώστα μου, το μόνο κομμάτι το οποίο ακούω είναι η απόσταση. Εγώ πιστεύω σίγουρα η απόσταση παίζει ένα κομμάτι.
5: Είναι ένα ταξίδι 20-24 ώρων.
6: Από την ώρα όμως που μπαίνεις στο αεροπλάνο, από την ώρα που πας σε μια χώρα η οποία σε περιμένει, γιατί πραγματικά η Αυστραλία περιμένει την Ελλάδα εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο το περιμένει χθες.
1: Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα.
7: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Κοντά μου ο Πάνος Κατσαρός από τον Sport FM. Καλησπέρα Πάνο.
8: Καλησπέρα φιλία, καλησπέρα και στους ακροατές του Πολιτικά 89,8. Η αποστολή του Όφη έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Σόφια, εκεί που θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ για τη ρεβάνς των play-offs του Europa League. Ο όμιλος έχει αποκτήσει μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στη League Phase μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα στο Παγκρίτιο και πηγαίνει στη Σόφια για να κλειδώσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Με την αποστολή ταξίδεψε τόσο ο Μιχάλης Μπούσης, όσο και όλη η υπόλοιπη διοίκηση του συλλόγου, όπως και αρκετοί φιλάθλοι της ομάδας που βρέθηκαν στο τσάρτερ με προορισμό τη γειτονική χώρα. Εκτός αποστολής, να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι έχει μείνει ο Άρον Ισέκα λόγω στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού, αλλά και ο Νίκος Μαρινάκης που συνεχίζει τη θεραπεία του. Και έχει μείνει και εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα δύο παιχνίδια με τους Βούλγαρους. Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με τον προπονητή της ομάδας Χρήστο Γιάννεφ να εκφράζει την πίστη του στην ανατροπή του 3-0 του πρώτου αγώνα και τον επιθετικό Λεάνδρο Γοδόη να τονίζει πως πρέπει τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του να αποδείξουν ότι το 3-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο δεν ήταν δίκαιο αποτέλεσμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες και περνάμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Κοντά μας σήμερα για την ενημέρωση η κυρία Πολάκη. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μικρές μεταβολές σήμερα στο χρηματιστήριο, τόσο στο ελληνικό σου και στα διεθνή. Συγκεκριμένο γενικός δείκτης, 2.669 μονάδες έχει δημορφωθεί στο ΣΥΝ 059 με ένα τζίρο μέχρι στιγμής 88 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός δείκτης 3.113 μονάδες, ΣΥΝ 048. Ο γερμανικός δείκτης βρίσκεται στο ΣΥΝ 006, ο δείκτης Γαλλίας στο ΣΥΝ 039 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική το μεσημέρι στο μείον 005. Το πετρέλαιο Brent έχει υποχωρήσει καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ομολοποίησης για τις μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούς και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα $85 ένα βαρέλι στο μείον 2.49. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να πάμε στο διεθνή χώρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από την Ουκρανία να μην εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές γύρω από τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και ορισμένες βόρειες περιοχές της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA. Βαθιά ανήσυχος για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης και την ανεπάρκεια των προετοιμασιών σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλώνει ο Bill Gates που θέλει να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας Xi Jinping. Σε ένα νέο κείμενο παρέμβαση, ο Gates επισημαίνει ότι η ταραχώδης εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη ξεκινήσει, φέρνοντας μαζί τις απειλές όπως η εξαφάνιση ολόκληρων κατηγοριών θέσεων εργασίας και η έξαρση της απάτης και των deep fakes. Ζέστη και υγρασία στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 35 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακή υποχώρηση του καύσωνα από αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας,
8: η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού

Καλησπέρα, καλησπέρα. Επιστρέψαμε. Μέχρι να ξαναφύγουμε. Γιατί έτσι είμαστε εμείς. Παρότι όχι πολλοί φίλοι του καλοκαιριού, το εκμεταλλευόμαστε δε όντως. Τετάρτη 26 Αυγούστου. Συντονισμένοι εδώ στα ραδιοφωνία του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά, και σήμερα μετά την Σαββατοκύριακη, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα και Τρίτη ανάπαυλα. Τετραημεράκι δηλαδή. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Θα ξεκινήσουμε σήμερα με μια είδηση που δεν είναι από την παίζει, στενά παίζει επικαιρότητα. Έρχεται από την παγκόσμια επικαιρότητα. Έχει όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όμως μέσα από αυτή θα δείτε πού θα το καταλήξουμε, πού θα το φτάσουμε. Θα φτάσουμε και στην στενή δική μας πολιτική επικαιρότητα, καθώς έχουμε εντοπίσει έτσι ένα κοινό παρονομαστή. Ποια είναι η είδηση λοιπόν? Ο Bill Gates, γνωστός και μη εξαιρετός, ο συνιδητής της Microsoft, παραδέχθηκε πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι το πιο επικίνδυνο εργαλείο που έχει εφευρεθεί ποτέ. Και εξηγεί ότι η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει όσα φέρνει η άνευ προηγουμένου ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς η επικινδυνότητα δεν αφορά μόνο το προφανές που είναι, για παράδειγμα, αυτό που όλοι συζητούν, η αλλαγή του χάρτη, του εργασιακού χάρτη, με την ανατροπή στις θέσεις εργασίας. Αλλά έρχονται ανατροπές και στην ίδια την ανθρώπινη ζωή. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Gates δημοσίευσε στον προσωπικό του ιστότοπο ένα κείμενο σχεδόν 6.000 λέξεων, στο οποίο αναλύει τις ανησυχίες του για την τεχνητή νοημοσύνη και προτείνει λύσεις, μεταξύ των οποίων νέους φόρους και απαγορεύσεις. Ο λόγος που αποφάσισε να μιλήσει τώρα είναι, όπως λέει, επειδή οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες του. Θα τα λέει ο Bill Gates, έτσι. Αλλά και επειδή ο κλάδος αγνόησε τεχνολογικά ορόσημα που κάποτε υποστήριζε ότι θα δικαιολογούσαν πολύ μεγαλύτερη προσοχή, όπως το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον έλεγχο των δημιουργών της ή να μπορεί να παρέχει συνταγές για την κατασκευή βιολογικών όπλων, υποστήριξε ότι απλώς προχωρούμε με τέρμα τον γκάζι, και όταν πατάς στο αυτοκίνητο τέρμα τον γκάζι, πολλά μπορούν να συμβούν.

Όλα αυτά λοιπόν τα λέει ο Bill Gates, συνιδρυτής της Microsoft, δηλαδή ένας από τους εντός ή εκτός αγωγικών όρος συνεφευρέτες της τεχνητής νοημοσύνης, ένας από τους ανθρώπους πάνω στην από τους οποίους έχει επενδύσει πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Και έρχεται ο συνδημιουργός της τεχνητής νοημοσύνης να μας πει ότι παιδιά, αυτό που συνδημιουργήσαμε και εγώ συνδημιούργησα ως Bill Gates είναι καταστροφικό. Χιλιάδες λέξεις, παιδί, μιας προσωπικής εξομολόγησης, σε προσωπική είναι μεν εξομολόγηση, αλλά σε παγκόσμια πρώτη κοινό κτήμα πλέον μερικών δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Ο Bill Gates είναι ο πιστός και όλοι εμείς είμαστε οι 8, πόσοι είμαστε δισεκατομμύρια κόσμος, είμαστε οι ιερείς που εξομολογούμε τον Bill Gates.

0: Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, να τα λες αμαστίγωτα. Κάτι τέτοιο ισχύει και με τον Bill Gates. Πρώτα δημιουργείς την καταστροφή και μετά την περιγράφεις. Α, για παράδειγμα, για να έρθουμε εδώ στα δικά μας και να το κάνουμε έτσι και πιο δικό μας, γι' αυτό σήμερα θα καταλήξουμε εδώ στη στενή πολιτική επικαιρότητα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εξομολόγηση του Άδωνη Γεωργιάδη, μία ακόμη εξομολόγηση του Άδωνη Γεωργιάδη, σαν αυτή, ας πούμε, που μας εξομολογήθηκε πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγες εβδομάδες, ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξεπληρώσει η Νέα Δημοκρατία τα δάνειά της, το μισό και πλέον δισεκατομμύριο ευρώ, καθώς και το Πασόκ το ίδιο. Γράψτε τα στο χιόνι μας, είπε ο κ. Γεωργιάδης, ήταν η προσωπική του εξομολόγηση, ενώπιον 10 εκατομμυρίων Ελλήνων που είναι όλοι οι υπόλοιποι ηλίθιοι τουλάχιστον, οι οποίοι αποπληρώνουν ή πασχίζουν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, και αν δεν τα αποπληρώσουν, τους κατάσχουν επιχειρήσεις, σπίτια και όλα τα συναφή και χάνουν τον ύπνο τους. Στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, δεν χάνουν απολύτως τίποτα και συνεχίζουν να μας φεσώνουν. Αυτό λοιπόν ο κ. Γεωργιάδης το εξομολογήθηκε δημόσια. Και σήμερα λοιπόν προχώρησε μία ακόμη εξομολόγηση με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και επειδή πλησιάζουμε στη ΔΕΘ και επειδή θα είναι ένα ακόμη από τα θέματα που θα απασχολήσουν στη συνέντευξη τύπου, το προεξοφλούμε αυτό. Τον Πρωθυπουργό με τις ερωτήσεις που θα δεχθεί από τους δημοσιογράφους, και δεν είναι άλλο βέβαια από αυτό που αποτελεί πλέον την τελευταία τουλάχιστον τριετία λαϊκή απέτηση, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί ό,τι άλλο έχει δοκιμαστεί έχει αποτύχει παταγωδώς, η μείωση του ΦΠΑ. Ακούμε μονότονα την επιχειρηματολογία ότι ο ΦΠΑ, εάν μειωθεί, δεν θα περάσει στην τσέπη του καταναλωτή, θα περάσει μόνο στις τσέπες των μεγάλων. Διότι λέει, με τα οριζόντια μέτρα ωφελούνται οι μεγάλοι. Και εμείς τι λέμε, εμείς, ωφεληθούν οι μεγάλοι, μας πειράζει. Δεν μας πειράζει. Το χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα απέναντί μας. Ρε παιδιά, πώς δέχεστε εσείς οι μικροί να ωφεληθούν οι μεγάλοι, αυτό το οριζόντιο μέτρο. Δεν με πειράζει, ρε παιδάκι μου, δεν με πειράζει. Να ωφεληθεί ο μεγάλος. Μείωσε εσύ το ΦΠΑ και ξάμου μένα. Μείωσε εσύ το ΦΠΑ, τι καραμέλα θα ωφεληθεί ο μεγάλος, σου δημιουργούν τα τύψεις, ρε παιδί μου. Α, μην το κάνουμε. Για να μην ωφεληθεί ο μεγάλος. Και στο τέλος δεν ωφελείς έτσι. Εμείς τι λέμε, να ωφεληθεί ο μεγάλος, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μειώστε το ΦΠΑ, να νιώσουμε κι εμείς μία μείωση πραγματική στο καλάθι του νοικοκυριού και να μπορέσουμε να συζητήσουμε σοβαρά. Τώρα, αν θα ωφεληθεί ο μεγάλος, πόσος μας ενδιαφέρει. Άλλωστε, δεν περιμένει ο μεγάλος να ωφεληθεί από την μείωση του ΦΠΑ. Δεν περιμένει Μυτιλινέος, Κοπελούζος, Περιστέρης, Εξάρχου, λέω τώρα ονόματα μεγάλων επιχειρηματιών, να ωφεληθούν από το καλάθι του νοικοκυριού για τη μείωση του ΦΠΑ. Α, ο κύριος Εξάρχου, ο κύριος Περιστέρης θα πάρουν φτηνότερο το γάλα. Αν είναι να ωφεληθούν, και όποτε είναι να ωφεληθούν, να είστε σίγουροι ότι υπερβαίνει κατά πολύ το καλάθι του νοικοκυριού. Επανερχόμαστε στον κύριο Γεωργιάδη λοιπόν, ο οποίος τώρα μας τα λέει αμαστίγωτα και εκείνος σαν τον Bill Gates. Πρώτα φτιάχνουν την καταστροφή και μετά την περιγράφουν. Ακούστε τώρα την αλήθεια, γιατί εμείς τη λέγαμε, ότι πάνω στον πληθωρισμό των τιμών, και όχι μόνο εμείς, πάρα πολύ, πάνω στον πληθωρισμό των τιμών, πάνω στην αύξηση των τιμών, η κυβέρνηση εσχροκερδεί. Πριν εσχροκερδίσουν όλοι οι γνωστοί άγνωστοι εταιρείες τροφίμων, μεσάζοντες και πάει λέγοντας, εσχροκερδεί πρώτα η ίδια κυβέρνηση. Το ίδιο το κράτος απέναντί μας. Εξαιτίας του ότι αποκομίζει τεράστια έσοδα από τις υψηλές τιμές, για τις οποίες καταγγέλνουν όλοι οι υπόλοιποι ότι υπάρχει εσωκέρδια. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Γεωργιάδης και καταλάβετε.
1: Είμαι κατά τη μείωση του ΦΠΑ εγώ. Πρώτον, γιατί ο φόρος προστιθέμενης αξίας δεν πληρώνεται μόνο από εμάς. Πληρώνεται και από όλους τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα.
2: Σύμφωνο.
1: Άρα αυξάνει κατά πολύ μεγάλο βαθμό τα έσοδά μας. Έχουμε 35 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους που πληρώνουν αυτό το ΦΠΑ.
2: Μάλιστα.
1: Και μας επιλέγουν και έρχονται και μας θέλουν και φτηνούς.
2: Mm-hmm.
1: Αν μειώσεις το ΦΠΑ, θα μειώσεις το ΦΠΑ και σε αυτούς.
2: Ναι, έτσι.
1: Άρα θα χάσει αναλογικά τεράστιο ποσό χρημάτων, παίρνεις από έξω και το φέρνεις μέσα. Αν λοιπόν εσύ πας και μειώσεις οριζόντα το ΦΠΑ, και θα χάσει τα λεφτά τα 35 εκατομμύρια τουρίστες που μπαίνουν μέσα στη χώρα που θα πληρώνουν λιγότερο ΦΠΑ, μία μεγάλη ζημιά, και θα αυξήσεις την κατανάλωση, άρα θα αυξήσεις το εμπορικό σου έλλειμμα.
2: Ναι, αλλά χάνεις τον Έλληνα.
3: Το θέμα είναι να μπορείς να πάρεις και τα βασικά σου πράγματα.
1: Μα αν δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε
3: εδώ,
1: τα πράγματα.
3: Εδώ έχει μειώσει ο κόσμος τα βασικά του αγαθά, τα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Εγώ,
3: τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Όχι, δεν είναι η πραγματικότητα έτσι. Δεν είναι.
0: έχουμε το υπόλοιπο. Ας πω, τι εννοούσε, δεν έχουμε την πραγματικότητα. Δεν είναι η πραγματικότητα έτσι. Όλοι λέει διασκεδάζουν, πάνε διακοπές. Αυτά λέει ο κ. Γεωργιάδης. Τα καράβια βουλιάζουν, τα αεροπλάνα πέφτουν. Μακριά από εμάς. Εννοούσε, ξέρω εγώ, γεμάτα. Τέλος πάντων, πέφτουν από κόσμο. Άρα, όλοι περνάνε καλά. Γιατί γκρινιάζεται, λέει στους δημοσιογράφους ο κ. Γεωργιάδης. Ένα-ένα. Πρώτον, επιβεβαιώνει λοιπόν γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ. Γιατί έχουμε πιάσει κότσους τους ξένους και τους παίρνουμε πολλά από αυτά που εμείς έχουμε ανάγκη. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι 10 εκατομμύρια, οι Έλληνες δηλαδή, οι αυτόχθονες αυτής της χώρας, πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα, αυτό είναι μια λεπτομέρεια για τον Γεωργιάδη. Μένει στα 35 εκατομμύρια των τουριστών που λένε, παιδί μου, πληρώνει μεγαλύτερο ΦΠΑ. Άρα καλά κάνουμε και το διατηρούμε τόσο υψηλά, διότι έτσι διατηρούμε και τα έσοδά μας. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο ακριβές είναι οι τιμές, τόσο καλύτερα για το κράτος. Το καταλάβατε. Όσο πιο ακριβές είναι οι τιμές στα πάντα, τόσο καλύτερο για το κράτος. Θέλετε στα καύσιμα, θέλετε στην ενέργεια, θέλετε στα τρόφιμα, θέλετε στις μεταφορές, θέλετε οπουδήποτε. Και αν αυξήσουμε τις τιμές, κερδίζει παραπάνω το κράτος. Τόσο απλά. Εξαιτίας του ΦΠΑ.

τώρα. Μας λέει ο κύριος Φιγκεριάδης ότι δεν είναι, γιατί το κάνετε στην υπερβολή, ας πούμε. Γεμάτες παραλίες, γεμάτες εστιατόρια, γεμάτα τα, οι καφετέρειες, τα καράβια, τα αεροπλάνα, τα ξενοδοχεία, Airbnb και όλα τα συναφή. Πάει να πει ότι ο κόσμος έχει και ξοδεύει. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Γεργιάδης βλέπει τις εικόνες, ας πούμε, στα δελτία ειδήσεων, ξέρω εγώ, στα αφιερώματα που γίνονται, είπα σε τόσες στις, στα στοιχεία από τις κρατήσεις και όλα τα συναφή, και τα οποία είναι πάνω κάτω έτσι, δεν τα αφισβητούμε. Δεν μας λέει πόσοι μένουν στα σπίτια τους όμως. Δεν μας λέει πόσοι είναι αυτοί που δεν καταφέρουν να πάνε πουθενά. Έχουν αυξηθεί ή όχι? Διότι τα 35 εκατομμύρια τουριστών, που ναι, ένας μεγάλος αριθμός, έρχονται να καλύψουν, και γι' αυτό δεν φαίνεται το κενό, του εγχώριου τουρισμού. Των Ελλήνων τουριστών που μέχρι πρότινος μπορούσαν να κάνουν διακοπές κάποιες ημέρες, πλέον ή κάνουν λιγότερες ή δεν κάνουν καθόλου.

Άρα για την κυβέρνηση η αλήθεια είναι ότι καταγράφεται στην εικόνα της στιγμής. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Γιατί από την ελληνική ζωή μας τουλάχιστον, και ως έτυχε να παρακολουθούμε τις στενά τις πολιτικές εξελίξεις, θυμόμαστε το καλάθι της ΔΕΘ. Είναι παιδί μου σαν αρχαία τελετουργία που τιμούν απαρέγκλητα όλοι οι πρωθυπουργοί πάσης πολιτικής φύσεως και αποχρώσεως. Εκεί την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκύριακο και αυτό, ο πρωθυπουργός θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη, θα μοιράσει παροχές και κάτι σαν νεοφύλαρχος στα μέλη της φυλής θα αποθεωθεί για να επιστρέψει στην Αθήνα. Μην ξεχάσω και φέτος την κουστοδία υπουργών, λοιπόν, αξιωματούχων, παραγόντων και κάθε κατηγορίας ταραβερτζίδων, ξέρετε, αυτών που κάνουν τις επαφές, ζυμώσεις, παρασκήνιο, διεργασίες κτλ. Και κλείνουν τα deal, ναι, αυτοί.

αν υπάρχει ένα σύμβολο, πώς το πούμε, καθυστέρησης και υπανάπτυξης του πολιτικού συστήματος, ένα τοπόσημο, ρε παιδάκι μου, πώς το πω, που να αποδεικνύει ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά μια τουλάχιστον βαλκανική χώρα, τότε με διαφορά μπορεί να πει κανείς ότι τη θέση την κερδίζει η ΔΕΘ. Αυτό που αποδεχόμαστε χρόνια ολάκερα, και φυσικά δεν αφορά μόνο τον κύριο Μητσοτάκη ή τη Νέα Δημοκρατία, αφορά και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, κάθε Σεπτέμβριο να πηγαίνει ο Άι Βασίλης, με συγχωρείτε, ο Πρωθυπουργός, στη ΔΕΘ κάθε Σεπτέμβριο για να μοιράζει δώρα. Και αυτό το αποδεχόμαστε ως μια κανονικότητα. Δώρα που τα κρατάει στο σακί του, ξέρω εγώ, από το Γενάρη, το Φλεβάρι. Του λέει, άστο, θα έρθει η ΔΕΘ, να έχω κάτι να δώσω στα παιδιά. Κανείς δεν έχει εξηγήσει, γιατί κανείς δεν έχει ερωτηθεί φυσικά, για ποιο λόγο μια κυβέρνηση μαζεύει πακέτα για να τα μοιράσει το Σεπτέμβριο. Γιατί εξαγγέλλονται μια φορά το χρόνο αυτά τα πακέτα, όλα μαζί. Για ποιο λόγο οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης να παίρνουν το σκυτάλι και να απαγγέλνουν το δικό τους πακέτο ή πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.

στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, πριν πουλήσουν οι εκθέτες τα εκθέματά του, τα εκθέματά τους, με συγχωρείτε, τα εμπορέματα τέλος πάντων, τους εξοπλισμούς που εκθέτουν στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, σπέβδει κάθε κυβέρνηση να πουλήσει στους πολίτες την πραγμάτια της. Εμπόριο ελπίδας και ψήφων. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Νεκρός 27χρονος κρατούμενος που εντοπίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο μέσα σε αστυνομικό τμήμα των Χανίων. ΕΔΕ θα διενεργηθεί για την υπόθεση. Θρήνος στην Κρήτη για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος του Βενεράτου με θύμα ηλικιωμένο άνδρα. Εκατοντάδες μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες ώρες στα νότια παράλια της Κρήτης, κινητοποιώντας το λιμενικό και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις συντάξεις χειρίας. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία, απαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς που επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών προχωρά το πολεμικό ναυτικό. Την Τρίτη θα πέσουν οι υπογραφές στη Ρώμη. Ανησυχία από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου για την ανήλικη εργασία που οχταπλασιάστηκε, αλλά και για την έλλειψη ελέγχων. Επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής στήθηκε για γυναίκα που αισθάνθηκε αδιαθεσία στην περιοχή Λιβάδη Χανίων. Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας Αττικής θα αναλάβει τα έξοδα της κηδείας του αγαπημένου τραγουδιστή. Μυστήριο με το διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, που πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μόσχα. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών διμερών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Έφτασε στη Σόφια η αποστολή του Όφη, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Τσεσεκά Σόφια στις 9 το βράδυ, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoulet.gr. Ζέστη και υγρασία και αύριο στο Ηράκλειο, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που μπαίνουν ξανά σε μία περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας. Τα έρεμα νερά των τελευταίων ετών μπορεί να περιόρισαν τις εντάσεις στο πεδίο. Δεν εξαφάνισαν όμως ούτε τις διεκδικήσεις, ούτε και τον αναθεωρητισμό της Άγκυρας. Η Τουρκία επαναφέρει σταδιακά στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα, προχωρά σε κινήσεις που αποτυπώνουν τις πάγιες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου εξελίσσεται σε ένα από τα πλέον κρίσιμα τεστ για το πόσο, κατά πόσο η Αθήνα μπορεί να ασκήσει στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα, χωρίς αυτά να τελούν υπό την αίρεση κάθε φορά της τουρκικής αντίδρασης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιμένει να επιδιώκει το διάλογο και τις καλές σχέσεις γειτονίας, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αναγνωρίζει μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και μέσα σε αυτό το ήδη σύνθετο γεωπολιτικό σκηνικό ανοίγει ένα ακόμη μέτωπο, η τύχη των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία. Το ΚΙΣΕΑ καλύτερα να αποφασίσει αν θα παραμείνουν, θα επιστρέψουν στην Ελλάδα σε μια περίοδο κατά την οποία η παρουσία και η επιρροή της Τουρκίας στην περιοχή αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Τώρα, τι απέδωσε ή δεν απέδωσε η στρατηγική των ήρεμων νερών, αν επιστρέφουμε σε μια περίοδο ένταση με Τουρκία, και όχι μόνο, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, τον κύριο Άγγελο Συρίγκο. Κύριε Συρίγκο, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόνσα, από την Αθήνα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω με το βασικό. Εσείς ο ίδιος λέτε ότι η Τουρκία επιστρέφει σταδιακά στην συμπεριφορά που είχε πριν από το 2023. Αυτό δεν αποτελεί στην πράξη παραδοχή ότι η περίοδος των ήρεμων νερών τελειώνει και ότι η πολιτική αυτή ουσιαστικά δεν άλλαξε τον πυρήνα της τουρκικής στρατηγικής?
1: Διευθυνίζω ότι το πρώτο μέρος έχετε δίκιο στο πρώτο σκέλος. Δηλαδή αυτό αποδεικνύει ότι η Τουρκία απομακρύνεται εντελώς από τη λογική των ήρεμων νερών. Και αυτό το κάνει σταδιακά, προχωράει κάθε βήμα, δηλαδή είναι ένα βήμα απομακρύνσεως. Από εκεί και πέρα τα ήρεμα νερά δεν ήταν μία πολιτική, ούτε μία στρατηγική, ήταν μία τακτική περίοδος στην οποία οι δύο χώρες θα έπρεπε να επιλύσουν τις διαφορές τους. Αυτή τη στιγμή δεν επιλύουν τις διαφορές τους. Ήταν θέμα χρόνου που θα επανέλθουν τα πράγματα στην πρώτερα κατάσταση.
0: Άρα μετά...
1: Στην προκειμένη περίπτωση, εκείνο που έχουμε είναι να παραμένουν οι θέσεις της κάθε πλευράς πάνω στο τραπέζι ζωντανές. Η Ελλάδα λέει ότι είναι μόνο μία διαφορά, η Τουρκία λέει ότι είναι πολλές διαφορές, ελάτε να τις συζητήσουμε όλες, η Ελλάδα λέει ότι είναι μόνο μία διαφορά αυτή, ελάτε να τις συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα, η τακτική των ηρεμών νερών δεν θα έχει μακροζωία εκ των πραγμάτων.
0: Μάλιστα. Επομένως, έναν απολογισμό, μήνυ απολογισμό αυτής της τελευταίας τριετίας, τι ακριβώς έχει κερδίσει η Ελλάδα από αυτή την περίοδο των τριών τελευταίων ετών?
1: Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο δεν επιλέγει τις φασαρίες, δεν επιλέγει τις πολεμικές εντάσεις. Άρα αυτό ήταν κάτι θετικό και επίσης ήταν η μοναδική περίοδος από το 1974 και μετά που είχαμε τόσο παρατεταμένα παντελή διακοπή των παραβάσεων των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 2025. Είχαμε παντελή διακοπή των αερομαχιών μέχρι το Δεκέμβριο του 2025. Είχαμε παντελή διακοπή των υπερπτήσεων πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος. Αυτό ήταν μέχρι τις 30 Ιουλίου φέτος. Αυτό είναι ένα βήμα. Ταυτοχρόνως αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εξοπλιστούμε καλύτερα. Αυτό ήταν ένα σημαντικό πράγμα.
0: Μάλιστα. Κυβέρνηση και Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζουν ότι μοναδική διαφορά, όπως είπαμε, είναι η Φαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Η Τουρκία επιμένει να βάζει στο τραπέζι αποστρατιωτικοποίηση νησιών, γκρίζες ζώνες και μια σειρά άλλων ζητημάτων. Άρα, υπό αυτές τις συνθήκες, έχει νόημα να διατηρείται ένας πολιτικός διάλογος και με ποια ατζέντα?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα έχει τεθεί παλαιότερα τη δεκαετία του 70 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι με τους Τούρκους δεν τους συζητάς, διότι η συζήτηση μαζί τους νομιμοποιεί τις θέσεις τους. Και οι Τούρκοι να ζητούν νομιμοποίηση δι' αυτού του τρόπου. Το θέμα το έλυσε η ζωή. Το 1987 έγινε η κρίση των τριών ημερών του Μαρτίου, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας δεν υπήρχαν απευθείας διαβλή επικοινωνίας πλην των δύο πρεσβειών των δύο χωρών. Υπήρξαν μια σειρά από αμοιβαίες παρανοήσεις, κοντέψαν να φτάσουν σε πόλεμο και έτσι και ο Ανδρέας Παπανδρέου δέχτηκε από το 1987 ότι με την Τουρκία συζητάς, έστω και αν είναι για να διαφωνείς, αλλά πρέπει να συζητάς. Πρέπει να συζητάς, να διευθυνήσω στους ακροατές που ίσως δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο πρέπει να συζητάς. Πρέπει να συζητάς γιατί είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος. Καλό είναι να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Άμα θέλει να σου κάνει το επεισόδιο, θα το κάνει. Το θέμα είναι μην γίνει το επεισόδιο κατά λάθος, όπως πήγε να γίνει το 1987. Άμα έχει πάρει η Τουρκία την απόφαση να προχωρήσει σε σύγκρουση, θα πάμε σε σύγκρουση. Όσο και να μιλάς, δεν θα την αποτρέψεις. Μπορείς όμως να αποτρέψεις παρανοήσεις οι οποίες εύκολα συμβαίνουν μεταξύ δύο εξαιρετικά καχύποπτων κρατών το ένα για το άλλο. Μπορείς να αποφύγεις, μπορείς να καταλάβεις πώς σκέφτεται ο άλλος και να αποτρέψεις εξελίξεις. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο και γι' αυτό το λόγο συζητάμε.
0: Πόσο σοβαρή λοιπόν εξέλιξη θεωρείται τον σχεδιαζόμενο τουρκικό νόμο για τη γαλάτσια πατρίδα? Πρόκειται για μια κίνηση εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης ή για προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης των τουρκικών διεκδικήσεων? Γιατί ξέρετε, λένε πολλοί ότι από τη στιγμή που θα αποκτήσει την έννοια νόμου η γαλάζια πατρίδα, κάθε κράτος που σέβεται τον εαυτό του θα πρέπει να υπερασπιστεί και τον νόμο που θέσπισε. Και αυτό δεν γίνεται αν δεν γίνει επί του πεδίου.
1: Σαφώς είναι ένας εσωτερικός νόμος. Το πρόβλημα για μένα είναι άλλο. Είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ πρέσβειων, μεταξύ υπουργών. Εάν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα λέμε στους Τούρκους, ξέρετε, αυτό που κάνατε είναι εντελώς αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Και απάντηση των Τούρκων θα είναι, μπορεί, αλλά εμείς το κάνουμε κατ' εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου που έχουμε ψηφίσει. Και εκεί θα τελειώνει και η συζήτηση. Δηλαδή θα κάνει πολύ κακό στη διπλωματία. Και μένω στη διπλωματία, διότι υπάρχει και ένα δεύτερο στάδιο. Αν κάποιος επιχειρήσει να το εφαρμόσει αυτό το πράγμα στην πράξη, εκεί θα υπάρξει και πολεμική ένταση στην πράξη.
0: Μάλιστα. Ταυτόχρονα έχουμε και σε εξέλιξη και το νέο τουρκικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και καταδεικνύει, σύμφωνα με το υλικό που έχουμε μπροστά μας, την υπομονή της Άγκυρας στις αναθεωρητικές της θέσεις. Πώς πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα?
1: Για τα πάρκα εννοείται.
0: Ναι, βεβαίως. Πώς πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα? Αρκούν τα διπλωματικά διαβήματα ή απαιτούνται πλέον συγκεκριμένες κινήσεις, ίσως και επί του πεδίου?
1: Προσέξτε, πρέπει να δει κανένας πού πονάει ο άλλος. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία επιθυμεί διακαώς να μπει μέσα στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα, στο Rearming EU, 650 δισεκατομμύρια ευρώ, και επιθυμεί να πάρει τα F-35. Αυτά που έκανε μας δίνουν εξαιρετικά όπλα για να ανάξουμε στον αέρα όλη αυτή την προσπάθεια της Τουρκίας. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε.
0: Μάλιστα. Τρίτο σημείο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ένα από τα βασικά πεδία πιθανής αντιπαράθεσης. Το είδαμε άλλωστε και με τα όσα συνέβησαν στην Κάσο. Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να παρεμποδίσει ξανά τις έρευνες ή την πόντιση του καλωδίου, μέχρι πού πρέπει να είναι διατεθειμένη η χώρα να φτάσει για να υπερασπιστεί το δικαίωμα υλοποίησης του έργου?
1: Το κρίσιμο σημείο είναι δύο κρίσιμα σημεία. Το ένα είναι να γίνει το έργο,
0: ναι,
1: για την στρατηγική σημασία. Το δεύτερο είναι να γίνει το έργο χωρίς σύγκρουση με την Τουρκία. Αυτός πολεμική σύγκρουση. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνει μια σειρά από κινήσεις, όπως έβαλε στη γαλλική εταιρεία Meridiam, όπως περνάει το μήνυμα από τη Γαλλία ότι εγώ θα είμαι στο πλάι σου εάν χρειαστεί στο πεδίο, εκεί που θα είναι το πλοίο που θα κάνει τις έρευνες επί του βυθού. Αυτά είναι τα σημαντικά στοιχεία. Δηλαδή πώς χτίζεις ένα αφήγημα για να το παρουσιάσεις στην Τουρκία και να την πείσεις ότι να λειτουργήσει όλο αυτό το αφήγημα αποτρεπτικά και να την πείσεις να μείνει σε κάποιες διαμαρτυρίες, να μείνει σε κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν θα έχουν πολεμικό χαρακτήρα.
0: Ο γαλλικός παράγοντας είναι η εγγύηση απέναντι στο έργο, και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω πόσο θετικά μπορεί να ακούγεται κάτι τέτοιο.
1: Όχι.
0: Ότι χρειαζόμαστε δηλαδή εξωγενείς παράγοντες για να μας εγγυηθούν να υλοποιήσουμε ένα έργο σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Παρακαλώ.
1: Μακιαβέλη, ναι, είναι συμβουλή στον ηγεμόνα του. Χρειάζεται, του έλεγε δύο πράγματα. Ισχυρό στρατό και ισχυρούς συμμάχους. ισχυρό στρατό πρέπει να έχεις. Είναι κάτι που έχουμε. Mm-hmm. Ισχυρούς συμμάχους τους χρειάζεσαι για να περάσει τα σωστά μηνύματα στον αντίπαλό σου, στον εχθρό σου. Στην προκειμένη περίπτωση, η Γαλλία και η Ελλάδα λειτουργούν σωρευτικά και πολλαπλασιαστικά. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είναι και η δεύτερη στρατιωτική δύναμη αυτή τη στιγμή στο δυτικό ημισφαίριο και κατ' ουσίαν η τρίτη μέχρι στιγμή στον κόσμο. Οπότε καλό είναι να μην τα βάλεις μαζί μας. Θα είμαστε εμείς στο πεδίο, θα είναι και οι Γάλλοι στο πεδίο. Μην τρέφουμε ψευδεστήσεις ότι θα έρθουν οι Λουξεμβουργιάνοι φεζοναύτες να υπερασπιστούν το Καστελόρισο. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να το υπερασπιστούμε. Αλλά είναι διαφορετικό αυτό και διαφορετικό να ξέρεις ότι δίπλα στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό θα πετάνε από πάνω και τέσσερα γαλλικής ιδιοκτησίας Ραφάλ, δηλαδή οι Ραφάλ που ανήκουν στη γαλλική πολεμική αεροπορία, εκτός από τα δικά μας. Είναι διαφορετικό να ξέρεις ότι στο πεδίο θα βρίσκεται ένα πολεμικό πλοίο. Παίζει ρόλο. Η Τουρκία το υπολογίζει. Άρα δεν είναι ότι πας και βασίζεσαι στον άλλον. Πας να κάνεις τη δουλειά σου και έχεις και συμμάχους σε αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα. Κι όμως, γαλάζια πατρίδα, θαλάσσια πάρκα, ο εκνευρισμός που σίγουρα θα προκαλέσει προεξοφλήτω, θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αντίδραση για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Κι όμως, εσείς επιμένετε ότι δεν βλέπετε αυτή τη στιγμή, παρακολουθήσατε για κάποιες πρόσφατες δηλώσεις σας, αυτή τη στιγμή ενδείξεις σοβαρής έντασης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα θερμό επεισόδιο. Τι είναι αυτό που κόντρα σε αυτά που εμείς βλέπουμε, σας κάνει να το πιστεύετε?
1: Αυτή τη στιγμή τα δύο θαλάσσια πάρκα δεν έχουν περιεχόμενο. Δηλαδή οι Τούρκοι όρισαν απλώς τις περιοχές τους και δεν έχουν κάποιο περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι για να βγουν πολεμικά οι πλοία του λιμενικού δεν έχουν κάτι να προστατεύσουν, κάτι να κάνουν. Είναι σαν να λέω ότι ένα κομμάτι δημόσιου δρόμου είναι δικό μου και μετά συνεχίζω να κάθομαι στο σπίτι μου. Θα είναι διαφορετικό να πεις αυτό το κομμάτι δημόσιου δρόμου είναι δικό μου και θα πάω να το περιφράξω γιατί δεν θέλω να μπαίνουν μέσα ληστές. Οι κλέφτες, γιατί θέλω να προστατεύσω τις ντομάτες, παραδείγματι, που φυτεύω. Στην προκειμένη περίπτωση απαγορεύω, παραδείγματι, το ψάρεμα μηχανότρατας. Mm-hmm. Ή απαγορεύω συγκεκριμένα εργαλεία, ή απαγορεύω την αλληλεία συγκεκριμένες περισσές ημερομηνίες στον χρόνο. Τίποτα από αυτά δεν έχει τεθεί. Υπ' αυτή την έννοια, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ενώπιον θερμού επεισοδίου για το λόγο που σας εξήγησα.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο Patriot. Έχετε πει ότι θα ήταν μεγάλο λάθος και αυτοκαταστροφικό να επιστρέψουν από τη Σαουδική Αραβία λόγω της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ. Παρακαλώ.
1: Λόγω της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ. Δηλαδή είναι λάθος κατά τη γνώμη μου να επιστρέψουν στην Ελλάδα ως γυμνάτη για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Εάν χρειάζεται για επιχειρησιακούς λόγους να γυρίσουν, να γυρίσουν. Αλλά ως γυμνάτη, επειδή οι Σαουδάραβες υπέγραψαν συμφωνία με την Τουρκία, είναι λάθος.
0: Τι ακριβώς. Το χαρακτηρίζει λάθος, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά τι ακριβώς κινδυνεύει να χάσει γεωπολιτικά η Ελλάδα αν επιστρέψουν οι Patriot?
1: Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο τον οποίο μετράει η διεθνής παρουσία σου. Δεν αρκεί να είσαι παθητικός παράγοντας ασφάλειας. Πρέπει να είσαι ενεργητικός παράγοντας ασφάλειας σε αυτό το σύστημα. Το να είσαι ενεργητικός παράγοντας σημαίνει να καλύπτεις αμυντικά την Κύπρο, όπως κάνουμε. Άμα χρειαστεί να καλύψεις αμυντικά τη Βουλγαρία, να καλύπτεις αμυντικά άλλες χώρες, μετράει, σου λέει ο άλλος, με αυτόν συζητώ, δεν είναι ένας αδιάφορος, ένα αδιάφορο κράτος. Είναι ένα κράτος το οποίο μπορεί να έχει θέση στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Έχει πει ο Καναδός Πρωθυπουργός μία φράση. Ή θα κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, ή θα είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού. Mm-hmm. Η παρουσία μας στη Σαουδική Αραβία μας δίνει δυνατότητα να καθόμαστε γύρω από το τραπέζι.
0: Απολύτως σαφές αυτό που λέτε. Είπατε όμως και κάτι ακόμη, νομίζω χαρακτηριστικό, ότι όπου πηγαίνουν οι Τούρκοι δεν μπορούν να φεύγουμε εμείς.
1: Δεν πρέπει να φύγουμε, δηλαδή αυτή η αντίληψη, σας λέω, το γυνάτι που σας είπα στην αρχή. Α, πήγαν οι Τούρκοι και υπέγραψαν Ισπανία, να σηκωθούμε να φύγουμε εμείς να τους δείξουμε.
0: Άρα θεωρείτε ότι μια αποχώρηση των Patriot θα παραχωρούσε ουσιαστικά διπλωματικό και στρατηγικό χώρο στην Τουρκία, στη Σαουδική Αραβία?
1: Μια αποχώρηση των Patriot για τους λόγους συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ. Mm-hmm. Μπορεί να είναι άλλοι επιχειρησιακοί λόγοι που χρειάζονται στον ελληνικό χώρο. αυτό δεν το ξέρω. Αλλά αν είναι ως μήνυμα γιατί υπογράφησε τη συμφωνία με τους Τούρκους, είναι λάθος.
0: Λάθος ακόμη και αν το αποφασίσει το ΚΙΣΕΑ.
1: Αν το αποφασίσει το ΚΙΣΕΑ λέγοντας ότι αυτό γίνεται για τη συμφωνία της ΜΕΚΤ, εγώ προσωπικώς θεωρώ ότι είναι λάθος. Εάν θεωρήσει το ΚΙΣΕΑ ότι πρέπει να επιστρέψουν για άλλους επιχειρησιακούς λόγους, εκεί δεν μπορώ να έχω άποψη. Το ΚΙΣΕΑ γνωρίζει πολύ καλύτερα το θέμα. Εάν το κάνει όμως για πολιτικούς λόγους, ναι, θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνουμε στη Σαουδική Αραβία. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι, ξεκάθαρα αυτό που λέτε. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Συρίγο. Αν πράγματι η Τουρκία.
1: Μην παρεξηγηθώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τονίζω τη συμφωνία της ΜΕΚΑ. Το κρίσιμο είναι η συμφωνία της ΜΕΚΑ.
0: Απόλυτος κατανοητό. Αν πράγματι, και κλείνω με αυτό, η Τουρκία επιστρέφει στην πρώτη του 2023 συμπεριφορά της, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξει και η Ελλάδα στρατηγική, ίσως δεν ξέρω, ανακαλώντας τη διακήρυξη των Αθηνών, απενεργοποιώντας τη, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει.
1: Αυτή είναι στην πράξη που τελειώ. Επαναλαμβάνω, η διακήρυξη των Αθηνών είχε τακτικό χαρακτήρα. Είναι μια φάση στην οποία περνούν τα δύο κράτη προκειμένου να συζητήσουν για να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους. Αν δεν βρίσκουν λύσεις στα προβλήματά τους, τότε το πρόβλημα θα επανέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Είναι από τους βουλευτές που βγήκαν μπροστά και πήραν ξεκάθαρη θέση απέναντι στις προθέσεις του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, όπως αυτές εκφράστηκαν και διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης, να απομακρύνει τους Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Και νομίζω ότι σε συνέχεια των αρχικών δηλώσεων του κυρίου Συρίγου περί λανθασμένης επιλογής, η αποστροφή του εδώ σήμερα στον Πολίτικα ότι δεν απομακρύνεις τους Patriot από Γινάτη, νομίζω ότι θα σηκώσει πολύ συζήτηση, ακόμη μεγαλύτερη από αυτή που ήδη έχει προκληθεί και έχει δημιουργηθεί από την αρχική διαφωνία του κυρίου Συρίγου. Και μένει να δούμε τι θα αποφασίσει βέβαια σχετικά και το ΚΙΣΕΑ, που πρόκειται να συζητήσει το θέμα και να λάβει και τις οριστικές αποφάσεις, όχι μόνο προς την καθεαυτή αποφασή, αλλά και ως προς την επιχειρηματολογία για τη λήψη της όποιας απόφασης.

Και μιας και βρισκόμαστε στο κομμάτι της άμυνας, είναι γεγονός πλέον η απόκτηση από το πολεμικό ναυτικό δύο ιταλικών φρεγατών. Γνωστές ως Μπεργκαμίνι. Ολοκληρώθηκαν τα προπαρασκευαστικά στάδια για την ένταξή τους στον ελληνικό στόλο. Και στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Αμήνης του κ. Δένδια, θα υπογραφεί η σχετική συμφωνία απόκτησης, πρόκτησης συγκεκριμένα των δύο ιταλικών φρεγατών.

ουσιαστικά, για να το πούμε με ποδοσφαιρικούς όρους, πρόκειται για μεταγραφή, δεν είναι νέες φρεγάτες. Μεταγράφονται από το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό στο Ελληνικό πολεμικό ναυτικό.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη.
4: Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια.
3: Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Φεύγουμε από τα κεντρικά θέματα, την εξωτερική πολιτική και τη συζήτηση που είχαμε λίγο νωρίτερα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, με φόντο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πάμε στην στενή τοπική επικαιρότητα. Και σε μια υπόθεση που ξεκινά από ένα πολύ απλό και αυτονόητο δικαίωμα, το νερό. Το νερό που φαίνεται να αποκτά πλέον πολύ σοβαρότερες διαστάσεις σε αρκετές περιοχές του νησιού, όσο δηλαδή τα προβλήματα υδροδότησης με αφορμή την έλλειψη υδάτινου αποθέματος εντείνονται, και μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που ανέκυψαν τις τελευταίες ημέρες αφορά στο Δήμο Γόρτινας. Με επίκεντρο τις παρατεταμένες διακοπές υδροδότησης στο Λαράνι, που έχουν προκαλέσει αγανάκτηση και καταγγελίες κατοίκων, και είχαμε και την απάντηση της Δημοτικής Αρχής που ανοίγει έναν εντελώς διαφορετικό κύκλο ερωτημάτων. Και αυτό γιατί ο Δήμαρχος Γόρτινας, ο κύριος Μιχάλης Κοκολάκης, μιλά ανοιχτά για υδροκλοπές, για ποσότητες νερού που χάνονται στη διαδρομή προς τη Δεξαμενή, ακόμη και για νερό ίδρευσης που φέρεται να χρησιμοποιείται για άρδευση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, καταγγέλλεται πλέον δολιοφθορά σε γεώτρηση, με άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά να έχει καταγραφεί, σύμφωνα με το Δήμο, από κάμερα ασφαλείας, όπου παρεμβαίνει στο ηλεκτρολογικό πίνακα προκειμένου να προκαλέσει τη δολιοφθορά. Υπάρχει βέβαια και μία ακόμη παράμετρος, όπως ο ίδιος ο Δήμος αναγνωρίζει, μειωμένη απόδοση των γεωτρήσεων, με προβλήματα στο δίκτυο και αστοχίες υλικού σε έργο που ακόμη δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Επομένως, το ερώτημα είναι πολύ έτσι, συγκεκριμένο. Πόσο από το πρόβλημα, το συνολικό πρόβλημα του νερού στην Γόρτινα οφείλεται στη λειψιδρία και στις υποδομές, πόσο σε παράνομες παρεμβάσεις και υδροκλοπές, και ποιος τελικά έχει την ευθύνη για το γεγονός ότι ολόκληρα χωριά μένουν χωρίς νερό. Πάμε να αναζητήσουμε απαντήσεις, και όχι μόνο, ανήκοντας στην συζήτηση για ένα θέμα που θα τολμήσω να πω ότι δεν αφορά και δεν απασχολεί μόνο το Δήμο Γόρτινας. Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολλούς Δήμους της ενδοχώρας, θα έλεγα και του Δήμου Ηρακλείου, για τις αγροτικές περιοχές. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση, να καλησπέρισουμε τον Δήμαρχο Γόρτινας, τον κύριο Μιχάλη Κοκολάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Δημαρχέ, στην ανακοίνωσή σας χρησιμοποιείτε μια εξαιρετικά σοβαρή λέξη, όπως δολιοφθορά. Τι ακριβώς λοιπόν έχει καταγράψει η κάμερα και τι σας κάνει βέβαιους ότι πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια και όχι για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό?
1: Επειδή σας άκουσα λίγο, κύριε Κώστα, στην τοποθέτηση που κάνατε στην αρχή της ακρόασης που είχα στο ραδιόφωνο τώρα. Όντως ο Δήμος Γόρτινας είναι από τους Δήμους που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λειψιδρίας, και δυστυχώς ενώ φέτος είχαμε ένα πολύ καλό χειμώνα, δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την αναπλήρωση του υδροφορέα. Ενώ οι πηγές μας δώσανε περισσότερο νερό, τα επιφανειακά νερά ήταν πολύ ικανοποιητικά μέχρι πριν από λίγο καιρό, γιατί έχουμε και αρκετές πηγές στο Δήμο, οι γεωτρείς δυστυχώς δεν πήγανε καθόλου καλά, και μάλιστα όσο περνά ο καιρός χειροτερεύει η απόδοσή τους, δηλαδή παίρνουμε όλο και λιγότερο νερό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το δύσκολο κλίμα που υπάρχει στο Δήμο, σε όλη την επικράτεια του Δήμου Γόρτινας και σε όλη την Κρήτη θα έλεγα, η Δημοτική Αρχή αυτό που οφείλει και πρέπει να κάνει είναι να περιορίσει τη σπατάλη του νερού που έχει να κάνει με ζημιές, γιατί αυτό υπάρχει, και με διαρροές. Και ένα πολύ σημαντικό, να περιορίσει την υδροκλοπή που γίνεται από υδρευτικό νερό σε νερό άρδευση. Ναι. Γιατί αυτό πραγματικά στα μάτια τα δικά μου και όλων των δημοτών του Δήμου μας είναι ένα έγκλημα. Όταν έχει νερό που προορίζεται για ίδρυση και κάποιος να το κλέβει, και να το κλέβει που σημαίνει μια μεγάλη οικονομική ζημιά για το Δήμο, και να το πηγαίνει στην άρδευση. Αυτό πραγματικά είναι έγκλημα.
0: Θα έρθω, θα έρθω αυτά. Να ξεκινήσουμε το δολιοφθορά. Το πρόσωπο που εμφανίζεται στο υλικό, το οποίο έχει συγκεντρωθεί από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος, έχει ταυτοποιηθεί, υπάρχει κάποια ένδειξη για το ποιος είναι ή για ποιο κίνητρο θα μπορούσε να έχει κάποιος να προκαλέσει ζημιά σε μια γεώτρηση που υδροδοτεί ολόκληρα χωριά?
1: Κύριε Κώστα, εμείς αυτό που οφείλαμε να κάνουμε, το κάναμε. Καταθέσαμε μήνυση στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Πήγαμε όλο το βιντεογυπτικό υλικό, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το βιντεογυπτικό. Αυτό η ταυτοποίηση πλέον προφανώς είναι θέμα των άλλων, δεν είναι θέμα δικό μας. Αυτό που κάναμε εκεί πέρα με την τοποθέτηση των καμερών ήταν επιβεβλημένο, γιατί υπήρξε μια μεγάλη καμπάνια παραπληροφόρησης του κόσμου που ζούσε έξω από το Λαράνι, γιατί οι Λαρανιανοί στη συντριπτική πλειοψηφία ξέρανε ότι εξυπηρετούνταν όσον αφορά την ίδρυση του χωριού. Υπήρξε λοιπόν μια μεγάλη παραπληροφόρηση σε αυτούς που διαβάζανε κάποιες ανακοινώσεις που βγήκανε το προηγούμενο διάστημα στον κόσμο εκτός Λαρανίου. Ο οικισμός ιδρεύεται κανονικά, πλην ελαχίστων περιπτώσεων που είναι κάποια ψηλά σπίτια, και αυτά τα σπίτια δυστυχώς ένα-δύο δεν είναι παραπάνω, δεν παίρνουν ικανοποιητικό νερό, που πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις εκεί από τους δημότες, να βάλουν κάποια μοντεράκια που λέμε, να τραβάνε το νερό που πάει να πηγαίνει προς το ψηλό σημείο του σπιτιού που είναι το τεπόζιτό τους. Είχαμε λοιπόν μια παραπληροφόρηση και δυστυχώς είχαμε και κάποιες δολιοφθορές στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να μπορέσει να πατάξει το φαινόμενο της υδροκλοπής. Γιατί, όπως σας είπα, οι πηγιοτρείς...
0: Άρα είχαν προηγηθεί... Μισό λεπτάκι, κύριε Δημαρχέ.
1: Σωστό.
0: Άρα, δεν είναι κεραυνός ενεθρία η δολιοφθορά στο Λαράνι. Εδώ υπάρχει δουλειά από πίσω. Δηλαδή, δεν είναι πρωτοφανές το φαινόμενο της δολιοφθοράς. Αυτό άλλωστε...
1: Είχαν προηγηθεί κάποιες δολιοφθορές, δύο συγκεκριμένα, το προηγούμενο, δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό είναι και η τοποθέτηση των καμερών, για να μπορέσουμε πλέον αυτό το φαινόμενο να το πατάξουμε και να ζητήσουμε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων από την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πλέον στα χέρια των αρχών όλο το υλικό το οποίο συγκεντρώσει ο Δήμος. Οι αρμόδιοι πάλι μαζί με τον αντιδήμαρχο τον αρμόδιο προχώρησαν σε μια μήνυση, έδωσαν τις καταθέσεις μέχρι εκεί που μπορούσαν να δώσουν και που γνώριζαν, και περιμένουμε πραγματικά την πραγματική τιμωρία των ενόχων, γιατί με το να γίνει μια δολιοφθορά Σαββάτο βράδυ έμειναν τρεις κοινότητες χωρίς νερό Κυριακή και μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, και το ίδιο το Λαράνι έμεινε χωρίς νερό μέχρι και χθες το απόγευμα.
0: Ερώτημα, κύριε Δημαρχέ.
1: Του Δήμου μάλιστα. Και εξωτερικοί συνεργάτες να αποκαταστήσουν αυτή τη ζημιά.
0: Ερώτημα.
1: Η οποία δυστυχώς για μας ταλαιπώρησε τους ανθρώπους εκεί, τους κατοίκους τους Λαρανιανούς, για τρεις μέρες χωρίς κανένα πραγματικά λόγο.
0: Ερώτημα. Συσχετίζεται τη δολιοφθορά με την υδροκλοπή? Θέλω να πω δηλαδή, ποιος ο στόχος της δολιοφθοράς? Να μείνουν χωριά, περιοχές χωρίς νερό, με τι κέρδος? Αυτό είναι το ένα. Και αν,
1: κύριε Κώστα, ναι, πείτε.
0: Και αν το συσχετίζετε με την υδροκλοπή που είναι από μόνο το ένα γεγονός ξεχωριστό?
1: Κύριε Κώστα, εμείς προφανώς δεν είμαστε οι αρμόδιοι να απαντήσουμε σε αυτό που με ρωτάτε. Αν και εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, που το ευχόμαστε, το ελπίζουμε, να βρεθεί ο άνθρωπος αυτός που εικονίζεται με μάσκα κλέφτη στην ουσία, με μια full face μάσκα, να βρεθεί, αυτός θα πρέπει μετά να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που μου κάνετε προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Αυτό είναι. Τώρα εμείς να κάνουμε εικασίες και να...
0: Ωραία, δεν σας ρώτησα. Ωραία.
1: Εγώ σας παραθέτω τα πραγματικά περιστατικά.
0: Σύμφωνοι.
1: Ότι υπήρχε μια γεώτρηση η οποία ήταν ένα χιλιόμετρο, 1200 μέτρα από τον οικισμό περίπου.
0: Ναι.
1: Στον οικισμό υπήρχε μια δεξαμενή, βάλαμε μετρητή στη γεώτρηση να δούμε πόσο νερό φεύγει προς τον οικισμό, και βάλαμε και μετρητή στη δεξαμενή του οικισμού να δούμε πόσο νερό πάει. Έφευγαν λοιπόν στην αρχή ημερησίως 230 κυβικά και έκλεβαν το μισό περίπου σε αεροδρομή, χανόταν το μισό, δηλαδή είδαμε πόσο νερό φεύγει την ημέρα από τη γεώτρηση και πόσο πάει στη δεξαμενή. Μειώσαμε τον ορομετρητή σε 12 ώρες την παροχή νερού προς το Λαράνι, που έχει 58 υδρόμετρα, δηλαδή τα 58 υδρόμετρα πιστεύω ότι με ένα κυβικό την ημέρα είναι μια πολύ αξιοπρεπή ποσότητα να ζήσει ένα νοικοκυριό, ναι, όσα παιδιά και να έχει. Εμείς δώσαμε 120 κυβικά παρουσίτως στο Λαράνι, από τα 120 πηγαίναν τα 90 στη δεξαμενή. Κλέβανε, δηλαδή κάποιος έκλεβε περίπου 30 κυβικά στις 12 ώρες, που σημαίνει 60 στο 24ωρο, τεράστια ποσότητα νερού, προφανώς για αδρευτικές, και όταν αποφασίσαμε σαν δημοτική αρχή κάποια στιγμή, επειδή δεν μπορούσαμε να βρούμε πού γινότανε στα 1200 μέτρα του δικτύου, 1300 που είναι η υδροκλοπή, κάναμε παρεμβάσεις, κάψαμε, δεν βρίσκαμε, για τα δίκτυα αυτά είναι θαμένα με στη γη, mm-hmm, και είπαμε να αντικαταστήσουμε όλο το δίκτυο. Από εκεί μετά άρχισαν κάποιοι και μας έκαναν κάποιες
0: δώσεις. Μισό λεπτά, άρα μισό λεπτάκι. Τους κόψατε το τζάμπα νερό, το κλεψιμέικο, αυτό μας λέτε.
1: Μάλλον,
0: ωραία, κύριε, τώρα συνεννοηθήκαμε. Τώρα βγαίνει νόημα, κύριε Δήμαρχε. Τώρα βγαίνει νόημα, γιατί προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι έχει συμβεί.
1: Με τη λογική όταν πηγαίνει κανείς πάντα βγάζει κάποιο νόημα. Φτάσαμε, κύριε Κώστα, να έχουμε κάποιες δολιοφθορές στο προηγούμενο διάστημα εκεί στις εγκαταστάσεις μας και αποφασίσαμε σαν δημοτική αρχή, και αυτό ήταν το σωστό, αυτό έπρεπε να κάνουμε, να τοποθετήσουμε κάμερες, ώστε να φτάξουμε αυτό το φαινόμενο, και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που είδε όλος ο κόσμος στην ανακοίνωση που βγάλαμε. Από εκεί και μετά στα χέρια της δικαιοσύνης, εμείς αυτό που θέλουμε σαν δημοτική αρχή, ο οικισμός του Λαρανίου, όπως όλοι οι οικισμοί του Δήμου, να έχουν μια αξιοπρεπή ποσότητα νερού σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε καθημερινά. Θα σας πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου πάνω από 40 βαθμούς θερμοκρασία. Δυστυχώς δεν είναι μόνο η υψηδρία, είναι και έντονη ζέστη που υπάρχει, mm-hmm, τα τελευταία χρόνια στις περιοχές του Δήμου μας, η οποία επιτείνει αυτό το οξύ πρόβλημα της υψηδρίας, και η πρώτη προτεραιότητα όλων μας είναι η ίδρυυση, κύριε Κώστα. Πρέπει πρώτα να έχουμε νερό να πληθούμε για την υγιεινή μας, να μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του σπιτιού μας, και μακάρι να περισσεύει νερό να δίνουμε και στην άρδευση. Κάνουμε λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, σε όλο το Δήμο, να πατάξουμε το φαινόμενο της νεροκλοπής, να αντιμετωπίσουμε τις οποιασδήποτε διαρροές υπάρχουν που είναι πραγματικά και αυτός ένας μεγάλος αγώνας. Δηλαδή το Δήμος Γόρτινας έχει 72 οικισμούς και τη μεγαλύτερη έκταση του νομού Ηρακλείου με τεράστια δίκτυα αρδευτικά. Κάνουμε λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια, και είναι κακό και άσχημο να τη μηδενίζουν κάποιοι ανεγκέφαλοι με τέτοιου είδους ενέργειες, κύριε Κώστα, γιατί αυτό πραγματικά στρέφεται κατά ολόκληρης της συνωνίας εκεί πέρα. Αυτός που έχει κάνει, αυτό έχει κάνει. Έχει στραφεί κατά ολόκληρης της συνωνίας.
0: Κύριε Δημαρχέ,
1: πολύ άσχημο.
0: Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν μπορούν να υποθούν δημοσίως, το αντιλαμβάνομαι, το σέβομαι. Αλλά οφείλω να ρωτήσω, η εικόνα που έχετε από την απώλεια του νερού σας δίνει την δυνατότητα να πιστέψετε ότι είναι ένας, δυο εκεί που κάνουν τη δουλειά, ή είναι πολύ περισσότεροι?
1: Αυτό, κύριε Κώστα, δυστυχώς δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει ένας ή δύο που είχαν το θράσος και σκάψανε στο κεντρικό δίκτυο που πάει από τη Γιώτης μέχρι τη δεξαμενή του χωριού του Λαρανίου, εννοώ, σκάψανε και συνδεθήκανε, γιατί εκεί χάνουμε το νερό, τη μεγάλη ποσότητα. Αυτό δεν ξέρω αν είναι ένα ή δύο άτομα. Αυτό, παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε και τις παρεμβάσεις σαν δημοτική αρχή, με σκαψίματα σε πολύ μεγάλο κομμάτι του δικτύου δεν καταφέραμε.
0: Εσείς πουθενά δεν βρήκατε τη σύνδεση, την παράνομη σύνδεση? Πουθενά δεν τη βρήκατε?
1: Δεν το καταφέραμε, δυστυχώς.
0: Και επειδή δεν το βρήκατε, αλλάξατε όλο το δίκτυο?
1: Σωστό, επειδή δεν το βρήκαμε, κάναμε μια προσπάθεια. Τοποθετήσαμε καινούριο λάστιχο, επίσης είναι μια αστοχία στο υλικό.
0: Ναι.
1: Δεν υπηρεσία από αμέλεια τώρα, δεν ξέρω να πω, από βιασύνη, δεν έβαλε τα κατάλληλα υλικά. Τώρα έχουμε προμηθευτεί τα κατάλληλα υλικά και το επόμενο διάστημα θα γίνει αντικατάσταση όλου του δικτύου, το οποίο αυτό σημαίνει ότι θα ξέρουμε πού είναι το δίκτυό μας, γιατί το παλιό δίκτυο είναι 30 χρονών και δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκεται, για να το ψάξουμε όλο, να το πω έτσι απλά. Τώρα λοιπόν θα ξέρουμε πού είναι το καινούριο δίκτυο, θα το επιβλέπουμε, να μην δώσουμε την ευκαιρία σε κανένα να κάνει αυτό το επέσχυντο φαινόμενο, να κλέβει νερό υδρευτικό και να ποτίζει. Γιατί αυτό πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο.
0: Μάλιστα. Η τοπική κοινότητα εκεί τι λέει? Του Λαρανίου.
1: τοπική κοινότητα. Εγώ θα σας πω τι λέει η τοπική κοινωνία, κύριε Κώστα, ναι. Η τοπική κοινωνία και σε πολλά τηλέφωνα που είχα και χθες μετά που έβγαλα που είχε ανακοίνωση και σήμερα, λέει ότι να μην φοβηθώ, να συνεχίσω την προσπάθεια αυτή που κάνω, έχει αποτελέσματα. Είναι μια προσπάθεια προς μια κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί το νερό είναι αγαθό και πρέπει να μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση ισότιμα με τον γείτονά του και με τον συντοπίτη του. Και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα τηλέφωνα και τα μηνύματα που μου δίνουν κουράγιο και σε μένα και στη Δημοτική Αρχή να συνεχίσουμε αυτή τη μάχη, γιατί πραγματικά, κύριε Κώστα, το νερό θα είναι το μήλο της έρδος τα επόμενα χρόνια για να δίνονται μάχες. Και εμείς στα Δημοτική Αρχή πιστεύω ότι προσπαθούμε και θέλουμε να τη δώσουμε αυτή τη μάχη για να υπάρχει ισονομία σε όλους τους δημότες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο νερό μας, στο υδρευτικό νερό και στο αρδευτικό.
0: Αυτό είναι και το μήνυμα που στέλνετε στους δολιοφθορείς, ότι δεν πρόκειται να τους φοβηθείτε?
1: Ούτε να τους φοβηθούμε, ούτε να μπούμε σε μια λογική συγχώρεσης. Γιατί είναι μια συνειδητή πράξη η οποία γίνεται σε ένα υπερπολίτιμο αγαθό, το οποίο στις μέρες μας όσο περνάνε τα χρόνια και όσο περνάει οι εποχές γίνεται ακόμα πιο πολύτιμο. Οπότε πρέπει να πει ότι γίνεται μια αδικία σε βάρος πολλών ανθρώπων και δεν πρέπει να τις χωρούμε αυτές τις αδικίες.
0: Κύριε Δημαρχέ, σας ευχαριστώ θερμά. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα καλά. Από την αστυνομική έρευνα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Γόρτινας, ο κύριος Μιχάλης Κοκολάκης. Επαναλαμβάνω ότι αυτό έχει προκύψει τώρα με το Δήμο Γόρτινας και την περιοχή του Λαρανίου. Γιατί έτυχε εκεί να έχουμε τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα δολιοφθοράς και να ευτυχώς να προνοήσουν να βάλουν κάμερες και έτσι να επιβεβαιωθεί στην πορεία ότι εδώ δεν είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως έγινε, αλλά έγινε η δολιοφθορά, δηλαδή με αποτέλεσμα να μείνουν περιοχές χωρίς νερό. Δεν αφορά, επαναλαμβάνω, όμως μόνο το Δήμο Γόρτινας. Αυτή η κατάσταση της απώλειας νερού, είτε της σύνδρευσης που καθοδηγείται για ανάγκες άρδευσης, είτε του αρδευτικού νερού που καταφέρουν και το κλέβουν από το δίκτυο χωρίς να το χρεώνονται, είναι ένα πρόβλημα που αφορά πάρα πολλές περιοχές σε όλα τα χωριά, σε όλες τις αγροτικές περιοχές του νησιού, ούτε καν του Δήμου Ηρακλείου ή του νομού Ηρακλείου. Σε ανύπαπτο χρόνο, δημοτικός παράγοντας του Δήμου Ηρακλείου περιέγραφε με βαθιά ανησυχία από την εικόνα που είχε αποκομίσει τι θα προκύψει όταν ξεκινήσει μία σοβαρή και ενδελεχής έρευνα για την κατανομή του νερού στις αγροτικές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου. Και πως ένα μεγάλο μέρος ποσοτήτων που δικαιολογούνται ως απώλεια από το απαρχαιωμένο δίκτυο δεν είναι απώλεια δικτύου, αλλά είναι προϊόν κλοπής. Πάμε διακοπή, μουσική, ένα σαν και επιστρέφω. Πάμε διακοπή, μουσική, ένα σαν και επιστρέφω.

0: Χρόνος κρατούμενος που εντοπίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο μέσα σε αστυνομικό τμήμα των Χανίων. ΕΔΕ θα διενεργηθεί για την υπόθεση. Θρήνος στην Κρήτη για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος του Βενεράτου με θύμα ηλικιωμένο άνδρα. Εκατοντάδες μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες ώρες στα νότια παράλια της Κρήτης, κινητοποιώντας το λιμενικό και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις συντάξεις χειρίας. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία, απαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς που επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών προχωρά το πολεμικό ναυτικό. Την Τρίτη θα πέσουν οι υπογραφές στη Ρώμη. Ανησυχία από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου για την ανήλικη εργασία που οχταπλασιάστηκε, αλλά και για την έλλειψη ελέγχων. Επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής στήθηκε για γυναίκα που αισθάνθηκε αδιαθεσία στην περιοχή Λιβάδη Χανίων. Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας Αττικής θα αναλάβει τα έξοδα της κηδείας του αγαπημένου τραγουδιστή. Μυστήριο με το διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, που πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μόσχα. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών διμερών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Έφτασε στη Σόφια η αποστολή του Όφη, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφια στις 9 το βράδυ, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Ζέστη και υγρασία και αύριο στο Ηράκλειο, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6-2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Σφαίρα 98,7.
3: Ο σταθμός
4: των επιτυχιών.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει για τα επόμενα λίγα λεπτά για την τελευταία αυτή στροφή τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Να πούμε ότι, όπως άλλωστε είχαμε επισημάνει από τις προηγούμενες ημέρες, με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων, ότι θα αυξηθούν οι ροές των μεταναστών. Σε κατάσταση λοιπόν συναγερμού βρίσκονται οι λιμενικές αρχές σε όλο το νησί, καθώς σήμερα εξελίσσεται μία από τις, όπως όλα δείχνουν, μία από τις δυσκολότερες στιγμές για το λιμενικό σώμα του φετινού καλοκαιριού, με βασικές αφήξεις μεταναστών σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Οι αρχές εκτιμούν πως θα ξεπεράσουν τους 800 οι μετανάστες κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάνουν λόγο για πραγματική απόβαση. Περισσότεροι από 550 άνθρωποι είχαν φτάσει στο νησί σε 10 διαφορετικά περιστατικά, με τις 9 περιπτώσεις, 9 υποθέσεις να καταγράφονται στην Ανατολική Κρήτη και μία στα Δυτικά. Οι λιμενικοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή περιγράφουν μια κατάσταση εξαιρετικά αυξημένης πίεσης, κάνουν λόγο για κανονική απόβαση στο νησί και ταυτόχρονα καλούνται να διαχειριστούν ένα μεγάλο πλήθος περιστατικών σε διαφορετικά σημεία του νησιού, προκαλώντας ένα τεράστιο πονοκέφαλο για τις δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Ένα από τα τελευταία κύματα αφήξεων ήταν στην περιοχή της Σιτίας. Περίπου 40 μετανάστες βγήκαν στεριά στην περιοχή της Μονής Καψά, κοντά στο Γούδουρα.

Και εκτιμάται ότι μέχρι και τις βραδινές ώρες ο αριθμός μόνο για σήμερα των μεταναστών θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 1000 άτομα.

Υπό αυτό το πρίσμα, είχαμε σήμερα παρέμβαση και από το Επιμελητήριο Ηρακλείου για την δομή στις πρώην αποθήκες Σκουλουδί, τη δομή που σχεδιάζεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της μέσα στο Σεπτέμβριο. Καλώς ερχόντων των πραγμάτων, και εφόσον δεν έχουμε κάποια θεαματική ανατροπή, το λέω αυτό με αφορμή τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους κατοίκους και τους φορείς περιοχής. Το εμπορευμηχανικό μελητήριο Ηρακλείου ζητά μέσω του Προέδρου, τον κύριο Καρκανάκη, πλήρη και επίσημη ενημέρωση για το σχεδιασμό της δομής. Και είναι η δεύτερη παρέμβαση του επιμελητηρίου, με φόντο την πρώτη παρέμβαση που είχε γίνει τον περασμένο Μάρτιο. Παρέμβαση και τότε προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το επιμελητήριο επιμένει και επαναλαμβάνει ότι υλοποιείται ένας σχεδιασμός από ο οποίος προέκυψε χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής, και μεταφέρει το επιμελητήριο τις ανησυχίες από κατοίκους και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή των αθανάτων, των μαλάδων της Φοινικιάς, όπου θέτουν μια σειρά συγκεκριμένων ζητημάτων τα οποία κατά την άποψη και του επιμελητηρίου δεν μπορούν να παραμείνουν αναπάντητα. Ανάμεσά τους, η ασφαλής και επαρκής οδική και συγκοινωνική πρόσβαση προς το ακίνητο των παλαιών αποθηκών Σκουλούδι, η πρόσθετη κυκλοφοριακή επιβάρηση στον άξονα Ηρακλείου Μερών, η ασφάλεια των εργαζομένων, επαγγελματιών, πελατών και οχημάτων των επιχειρήσεων της περιοχής, η επάρκεια των υφιστάμενων υποδομών, όπως το αποχαιρετευτικό σύστημα και η διαχείριση των σχετικών δικτύων, και καθώς ζητήματα πλημμυρικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας.

και αν και το λιμενικό σώμα, οι αφρώες ροές των μεταναστών αποτελούν μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ένα τεράστιο πονοκέφαλο. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα προσπαθούν να λύσουν το γρίφο του ΟΣΔΕ. Τι και αν τα λέγαμε τόσες ημέρες. Τι και αν περιγράφαμε ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού μόλις πριν από 2 εβδομάδες κατά την επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ δεν προσδίδει τίποτα περισσότερο από το ήδη υπάρχον πρόβλημα, καθώς η πλατφόρμα δεν λειτουργεί. Τι και αν επιμέναμε και επισημέναμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την καταβολή των επιδοτήσεων, όπου ανακοινώθηκαν μάλιστα και οι ημερομηνίες παρουσία του Πρωθυπουργού της καταβολής των επιδοτήσεων μέσα στον Οκτώβριο. Η υποβολή των δηλώσεων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Σήμερα υπήρξε μια συνέντευξη τύπου ως καμπανάκι προειδοποιητικό στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου.

ουσιαστικά επί του πρακτέου τα χρονοδιάγραμματα έχουν τεθεί εκτός. Με τον κύριο Καβαλά, τον πρόεδρο της Ένωσης, αλλά και εκπροσώπους της, των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, να δηλώνουν ότι ουσιαστικά έχει διαμορφωθεί μια πρωτοφανής κατάσταση. Και καταλήγουν και συμφωνούν ότι οι ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούν να τηρηθούν. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο κίνδυνος καθυστέρησης των πληρωμών και τελικά απώλειας επιδοτήσεων και εγκεκριμένων προγραμμάτων για τους παραγωγούς είναι κάτι παραπάνω από ορατός.

Από την πλευρά τους οι μελετητές γεωπόνοι περιγράφουν ένα μπάχαλο ουσιαστικά, καθώς σωρία τεχνικών προβλημάτων καθιστούν ουσιαστικά ανενεργό το σύστημα. Και ουσιαστικά επισημαίνω ότι είναι αντικειμενική πλέον η αδυναμία διεκπεραίωσης της διαδικασίας βάσει των δεδομένων ημερομηνιών. Μια διαδικασία που αφορά 650.000 παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα και από αυτούς οι 80.000 παραγωγοί βρίσκονται στην Κρήτη. Και ξέρετε, το πρόβλημα της αδυναμίας ενεργοποίησης έχει αλυσιδωτές συνέπειες. Έχει συνέπεια στο πρόγραμμα νέων αγροτών του 2022, έχει συνέπεια στα σχέδια βελτιώσεων, έχει συνέπεια στα χρηματοδοτικά προγράμματα των τραπεζών, ακόμη και στην ταξινόμηση ενός αγροτικού οχήματος. Δεν μπορούν ακόμη και η πυρόπληκτη παραγωγή του ρεθύμνου να αποζημιωθούν. Ούτε για τις καμένες εκτάσεις, ούτε για τα θανατωμένα από την πυρκαγιά ζώα. Καθώς σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το βασικό δικαιολογητικό, που είναι η δήλωση.

Και όλα αυτά μόλις 2 εβδομάδες πριν, όταν ο Πρωθυπουργός, παρουσία του κυρίου Πιτσιλή, που πλέον στην ΑΔΕ έχει εσωματωθεί, ο επικεφαλής ΑΔΕ, στην οποία έχει εσωματωθεί ο ΠΚΠ, δήλωναν με περίσσια ικανοποίηση ότι η νέα πλατφόρμα ουσιαστικά έρχεται να δώσει την απάντηση οριστικά και αμετάκλητα στο ζήτημα της κατανομής των επιδοτήσεων, της διαδικασίας που ακολουθείται, στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες που είχαν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, δημιουργώντας ένα καθεστώς παράτυπο για αρκετούς παραγωγούς και επιτηδίους.

Η καταβολή των επιδοτήσεων και η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων μέσω του ΟΣΔΕ μπορεί να αποτυπωθεί έτσι με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα στην εξής φράση. Καλά θα πάει γι' αυτό.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στα Ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 2. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο Ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατη τίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
3: 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
4: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Είναι εκπομπή ανατροπή και πέναλτι. Στο μικρόφωνο Νίκος Μαρκάκης. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές Βαγγέλης Γίτινας. Μείνετε μαζί μας, θα πάμε από τώρα μέχρι και τις 4. Με πολύ ρεπορτάζ από τον αγώνα του Όφη στην Σόφια. Όφη που πριν από λίγο έφτασε στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Σήμερα παραμονή, είναι και η μέρα συνεντεύξεων. Είχαμε ήδη την συνέντευξη του προπονητή της ΤΣΕΣΕΚΑ. Παρουσία μόνο των Βούλγαρων δημοσιογράφων, γιατί εκείνη την ώρα πετούσε η αποστολή του Όφη, οπότε όλοι οι δημοσιογράφοι από το Ηράκλειο αλλά και από την Αθήνα, γιατί έχουν πάει αρκετοί, ήταν στον αέρα, οπότε ουσιαστικά μίλησε μόνο στους συμπατριώτες του. Ο Χρήστος Κόντης μιλάει το απόγευμα, λίγο πριν από την προπόνηση. 6 και 4 είναι η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου. Θα δούμε πράγματα, ενδεχομένως να έχουμε και τον Μανώλη Σαρή στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε πότε μπορούμε να τον έχουμε. Αυτή την ώρα πρέπει να έχουν μόλις φτάσει στην Σόφια. Μένετε μαζί μας και περιμένουμε και μηνύματα και τηλέφωνα. Μηνύματα στο www.athletic.gr και τηλέφωνα στο 319 889.

Είναι στο αποκορύφωμά τους οι μάχες στην Ευρώπη, μάχες σε όλα τα μέτωπα, Champions League, Europa League, Conference League. Σήμερα Τετάρτη, χθες μάλλον Τρίτη είχαμε τα πρώτα παιχνίδια, τις πρώτες ρεβάν. Σήμερα έχουμε τις υπόλοιπες όσον αφορά το Champions League και αύριο, Πέμπτη, έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια, πολλές ρεβάν για το Europa και για το Conference League. Και την Παρασκευή φυσικά έχουμε την κλήρωση που ενδιαφέρει άμεσα και τον Όφη. Θα είναι σίγουρα στην κλήρωση Όφη, ό,τι και να γίνει. Με την ελπίδα θα είναι βέβαια στην κλήρωση του Europa, εκεί που ήδη βρίσκεται με το 1,5 πόδι. Σήμερα βέβαια έχουμε την πρώτη, μάλλον τη δεύτερη ελληνοβουλγαρική μάχη, αλλά είναι το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα. Παναθηναϊκός πέρασε πλέον από την ΤΣΣΚΑ 1948. Η ΑΕΚ σήμερα έχει να αντιμετωπίσει την Λεύσκη στην ρεβάνς του 0-0 της προηγούμενης εβδομάδας για την πρόκριση στο Geek Face του Champions League. Σπουδαίο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Θέλει να περάσει και για να το κάνει αυτό πρέπει να κερδίσει. Καθώς το πρώτο μάτσο, όπως είπαμε, έχει ισόπαλο 0-0, πρέπει να κερδίσει με κάθε τρόπο. Έχει την έδρα, σίγουρα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την ΑΕΚ, αλλά έχει και καλύτερη ομάδα. Αυτό φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι, χωρίς να είναι πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ. Ήταν καλύτερη από τον αντίπαλό της. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσε να σκοράρει. Βέβαια, εντάξει, στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μιλάμε για την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, η Λεύσκη. Έτσι, δεν είναι καμιά μικρή ομάδα. Σίγουρα είναι για την πατρίδα της, για τη χώρα της, μια σημαντική ομάδα. Πρωταθλήτρια, όπως είπαμε, χρειάζεται προσοχή. Με την ΑΕΚ να θέλει νίκη, είτε στην κανονική διάρκεια, είτε στην παράταση, τα πέναλτι. Γιατί σε αυτά τα παιχνίδια ισχύει αυτό. Αν δεν υπάρξει νικητής στην κανονική διάρκεια, πάμε στην παράταση και από εκεί στα πέναλτι.

Όφη θα πρέπει να πάει στο αυριανό παιχνίδι με οδηγό αυτό που έπαθε, το κάζο που έπαθε χθες η Celtic. Αν μπείτε τώρα η Celtic, τα τελευταία χρόνια δεν είναι πρώτη φορά, το παθαίνει συνέχεια. Έχει μάθει πλέον στις αποτυχίες και στις ήττες σε αυτό το είδος τα παιχνίδια, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι η Celtic, που είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, είχε κερδίσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι στην Γκλασκόβη την Γίντσερ από την Αυστρία. 3-0 και πολλοί πίστεψαν, οι περισσότεροι πίστεψαν ότι λόγω και της εμπειρίας της, είναι πολύ πιο έμπειρη ομάδα από τους Αυστριακούς, θα πάρει την πρόκριση. Τελικά πήγε χθες στην Αυστρία και έφαγε μια σφαλιάρα, ξεγυρισμένη σφαλιάρα θα έλεγα. 5-1 έχασε η Celtic, 4-1 στην κανονική διάρκεια. Στο τελευταίο λεπτό πέτυχε τον γκολ η Γίντσερ, το 4-1. Παρότι προηγήθηκαν βέβαια οι Σκοτσέζοι, δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή έχουν το 3-0 υπέρ τους, έτσι, έχουν το 3-0 υπέρ τους, προηγούνται κιόλας στο παιχνίδι, 0-1, και αντί να φροντίσουν να κλειδώσουν την πρόκληση, να μην έχουν πρόβλημα, τρώνε στη συνέχεια 5 γκολ. Δηλαδή ένα από τα απίστευτα στο ποδόσφαιρο, αλλά το έχουμε πει χίλιες φορές και το λέμε και σήμερα, με αφορμή και το παιχνίδι αυτό, ότι τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο στο ποδόσφαιρο, και ειδικά όταν δεν είσαι σοβαρός, όταν δεν είσαι προσεκτικός. Δεν το είδα το παιχνίδι χθες με την Celtic, τη Celtic, δεν μπορώ να έχω άποψη, αλλά φαντάζομαι ότι μετά το 0-1 ίσως να πίστεψαν ότι τέλειωσε το έργο, ότι τέλειωσε η πρόκριση, με 4-0 ουσιαστικά δηλαδή, και όμως δεν είχε τελειώσει τίποτα, γιατί στη συνέχεια δέχτηκαν 4 γκολ στην κανονική διάρκεια και μετά άλλο ένα στην παράταση και αποκλείστηκαν από την Γίντσερ, που είναι σίγουρα πολύ πιο άπειρη ομάδα από τη Celtic στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα το έχουν μάθει και στον Όφη. Αυτό είναι ένας καλός οδηγός για το αυριανό μάτς. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στο ποδόσφαιρο. Ό,τι σκορ και να έχεις, ό,τι σκορ. Εδώ και Παρί είχε κερδίσει παλιότερα την Μπαρσελόνα 4-0 και αποκλείσει και στη Ρεβάνς. Θυμάστε εκείνη τη ματσάρα πριν από πολλά χρόνια στη Βαρκελόνη. Και άλλες ανατροπές έχουμε δει, πολλές ανατροπές στην Ευρώπη και όχι μόνο. Είναι το δεύτερο ημίχρονο, έτσι πρέπει να το δουν στον Όφη. Το δεύτερο ημίχρονο και σαν να είναι 0-0 το αποτέλεσμα, σαν να είναι 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στο Ηράκλειο. Να μην σκέφτονται δηλαδή ότι είναι το 3-0 και ότι εντάξει, μπορεί να δεχτούμε ένα γκολ, μπορεί να δεχτούμε και δεύτερο. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχει συγκέντρωση σε όλο το μάτς, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η Celtic τώρα που μετά το χθεσινό κάζο θα είναι στο, στο στη league phase του Europa, έτσι. Δηλαδή αν πέρασε off θα μπορεί να τη βρει και αντίπαλο τη Celtic, την ομάδα από τη Σκωτία. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα χθεσινά, να πούμε και για τον Νταμπράουσκας, τον Βάλτα Νταμπράουσκας, ο οποίος είναι προπονητής στην Σαμπάχ, στο Αζερμπαϊτζάν, την ομάδα που εκθρόνησε από την κορυφή φέτος την Καραμπάχ, πήρε το πρωτάθλημα, πήρε το double μάλλον, πήρε και το κύπελο, και όχι μόνο αυτό, αλλά χθες απέκυσε την Χάποελ Μπερσεβά και χάσει 2-1 στο πρώτο μάτς εκτός έδρας, στη Ρουμανία νομίζω είχε γίνει το πρώτο μάτς, και χθες την έδρα της κέρδισε 5-2, και εδώ είχαμε το τελευταίο γκολ στο τέλος για την, για την Σαμπάχ, και κατάφερε τελικά να κερδίσει 5-2 στην, στην παράταση και να πάρει την πρόκριση. Η Σαμπάχ μια ομάδα που ιδρύθηκε το 2017, δηλαδή δεν είναι ούτε 10 χρονών, απίστευτο, και πέτυχε κάτι που δεν έχουν πετύχει ομάδες που έχουν πολύ μεγαλύτερη ιστορία και πολύ μεγαλύτερο βάρος στη φανέλα τους. Μην λέμε ονόματα τώρα, υπάρχουν πολλές ομάδες που δεν το έχουν καταφέρει αυτό, και όμως η Σαμπάχ, επαναλαμβάνω, η οποία ιδρύθηκε το 2017 και έχει στον πάγκο της τον παλιό μας γνώριμο, τον Βάλτας Νταμπράουσκας, κατάφερε να προκριθεί στη league phase του Champions League και θα ζήσει και αυτή το όνειρό της, όπως θα το ζήσει βέβαια και ο Νταμπράουσκας.

Χθες είχαμε και την κύρωση του κυπέλου, τη ZIG Face του κυπέλου Ελλάδας. Για τον Όφη, νομίζω ήταν μια καλή κύρωση γενικά, για τον κυπελούχο Ελλάδας. Ξεκινάει με το πιο δύσκολο μάτς, στην Τούμπα κοντά στον ΠΑΟΚ, ένα ντεζαβού του περσινού τελικού. Πολλά ντεζαβού έχουμε φέτος, δηλαδή με το Βόλο έπαιξε πέρυσι τελευταία φορά στα play-off στο Ηράκλειο, με το Βόλο ξεκίνησε στο πρωτάθλημα φέτος, με τον ΠΑΟΚ τελείωσε το κύπελλο πέρυσι, στο τελικό με τον ΠΑΟΚ ξεκινάει πάλι φέτος. Γι' αυτό έχω την αίσθηση και το έχω πει πολλές φορές ότι επειδή η Κυρωτίδα κάνει τέτοια παιχνίδια, ο Όφη είτε στο Europa παίξει, που θέλω να πιστεύω θα παίξει εκεί, είτε στο Conference, κάποιον θα βρει από τους παλιούς. Θα μπει στο Europa, ποιοι είναι οι παλιοί, ποιες είναι οι ομάδες που έχει αντιμετωπίσει. Είναι από ό,τι θυμάμαι, έτσι, μία που θυμάμαι είναι η Φερεντσβάρος, που βέβαια ακόμα δεν έχει προκριθεί, αν προκριθεί. Τη Λεβερκούζεν, την οποία την είχε αντιμετωπίσει βέβαια στο Ιντερτότο. Εντάξει, στο Ιντερτότο, πότε το αναφέρουμε, πότε δεν το αναφέρουμε. Εντάξει, είναι και αυτή μια διοργάνωση, σίγουρα δεν έχει την σημασία που έχουν οι υπόλοιπες, έτσι, γιατί έχει παίξει δύο φορές στο Ιντερτότο. Και στη μία φορά αντιμετώπισε και την Μπάγερν Λεβερκούζεν. Το 95 έπρεπε να ήταν. Βέβαια, άλλες εποχές τότε, άλλες σήμερα.

κύριος Γιμπόνια τον Όφη στο κύπελο ήταν σχετικά κάλλη, θα έλεγα. Έτσι, μπορεί να περάσει. Έχει τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα εκτός έδρας και μάλιστα έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια πλέον στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί που είχε τρία σερί μέσα, τώρα έχει τρία σερί έξω. Και τα δύο από αυτά είναι στη Θεσσαλονίκη και το ένα είναι στη Σόφια, κοντά στη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Είναι κοντά εκεί όλα πάνω, βόρεια. Πρώτα παίζει στη Σόφια αύριο. Επιστρέφει ξημερώματα Παρασκευής. Θα κάνει μια προπόνηση και το Σάββατο θα φύγει ξανά για τη Θεσσαλονίκη. Θα παίξει με τον Άρη την Κυριακή για το πρωτάθλημα. Και την, τώρα δεν ξέρουμε πότε θα γίνει το μάτσο με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει ακόμα οριστεί. Φαντάζομαι θα οριστούν σήμερα. Τετάρτη, Πέμπτη, εκεί το βλέπω, Τετάρτη μάλλον. Θα παίξει και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, πρώτη αγωνιστική του κυπέλου, τη γηφαίη του κυπέλου Ελλάδας. Μετά αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Έστω Χρυσούπολης, ομάδα Super League 2. Πάει στη Λάρισα, τρίτη αγωνιστική, τέταρτη αγωνιστική μάλλον. Και εδώ έχουμε ομάδα Super League 2, αλλά η Λάρισα, εντάξει, πάντα είναι μια ομάδα που έχει το βάρος της φανέλας. Έχει πάρει και αυτή δύο κύπελα. Λοιπόν, και τελευταία αγωνιστική με το Βόλο. Πάλι ο Βόλος. Βρίσκει συχνά και στο κύπελο το Βόλο.

Εντάξει, πέρυσι ο Όφη πέρασε με 9 βαθμούς. Είχε 3 νίκες στα 4 μάτς. Και φέτος μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω τι θα κάνει στην Τούμπα. Είναι το πιο δύσκολο μάτς θεωρητικά πάντα. Το πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο το ΜΠΑΟΚ. Γενικά ο Όφη έχει μπει στα δύσκολα. Έχει μπει στα δύσκολα για τα καλά. Ξεκίνησαν από τα δύσκολα, δεν ξεκινάνε τώρα. Ξεκίνησαν από τις 12 Αυγούστου και συνεχίζονται και θα είναι ακόμα πιο δύσκολα στη συνέχεια.

πω ότι με την αποστολή του Όφη έχουν πάει και αρκετοί φύλαθλοι, με το τσάρτερ δηλαδή που αναχώρησε η ομάδα, ενώ οι υπόλοιποι, ο μεγάλος όγκος, η μεγάλη μάζα θα φύγει αύριο, ανήμερα του αγώνα, αύριο το μεσημέρι θα πετάξει το τσάρτερ των φίλων του Όφη, και υπάρχουν και φύλαθλοι που θα πάνε είτε από την Αθήνα, είτε από τη Θεσσαλονίκη με αυτοκίνητα, με πούλμαν, οδικός στην Σόφια. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα είναι ο κόσμος. Πάνω από 300 άτομα σίγουρα θα έχει Όφη. Πάνω από 300 άτομα, τώρα θα είναι, πόσοι θα είναι δεν ξέρουμε, θα δούμε. Δεν είναι εύκολο το ταξίδι από το Ηράκλειο σίγουρα, έτσι, όταν μιλάμε για την, για το εξωτερικό, που πρέπει να πάρεις αεροπλάνο κυρίως. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια βολεύει κάπως και το αυτοκίνητο. Σε άλλα ταξίδια ενδεχομένως να μην βολεύει κιόλας. Τώρα κάπως βολεύει και το αυτοκίνητο, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη δηλαδή.

Νομίζω ότι φάνε περισσότερο στο κόσμο του Όφη από ότι ήταν της Τσεσεκά στο Ηράκλειο. Αυτή την αίσθηση έχω. Βέβαια, ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει μέχρι ένα σημείο. Δεν παίζει μπάλα, το έχουμε πει πολλές φορές. Έτσι, μπάλα παίζουν ποδοσφαιριστές, προπονητές, οι ομάδες δηλαδή. Από αυτές εξαρτάται, από τον Όφη εξαρτάται κυρίως το πώς θα πάει το αυριανό μάτς. Έχει στα χέρια του την πρόκριση. Θα είναι κρίμα πραγματικά να την πετάξει. Θα είναι κρίμα να τη χάσει, να του φύγει από τα χέρια. Και το λέω αυτό γιατί είπαμε, υπάρχουν παραδείγματα. Το πιο πρόσφατο, το πιο απτό παράδειγμα είναι αυτό της Celtic, όπως είπαμε. Αυτό θα πρέπει να έχουν στο μυαλό του τον Όφη, κυρίως για να μπορέσουν να είναι συγκεντρωμένοι από την αρχή μέχρι το τέλος, να μην έχουν προβλήματα στο αυριανό μάτς, γιατί σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.

Μακάρι όχι να τα καταφέρει και να πάρει και βαθμούς. Μάλλον να πάρει βαθμούς, να προκριθεί και με καλό αποτέλεσμα για να δώσει βαθμούς στην Ελλάδα και άλλους βαθμούς. Τους χρειάζεται η χώρα μας βαθμούς. Και επειδή μπορεί να μην περίμεναν πολύ ότι ο ΟΦ θα κερδίσει. Ο ΟΦ ήταν η μοναδική ομάδα που κέρδισε την περασμένη εβδομάδα. Έτσι. Μακάρι λοιπόν για να φέρει και βαθμούς στην Ελλάδα. Και είναι καλό και για τον ίδιο. Έτσι. Γιατί το λέω αυτό γιατί μπορεί να περάσει και με ήττα πλειολόγος. Μπορεί να περάσει και χάνοντας ένα 0 για παράδειγμα. Αλλά καλό θα είναι έτσι, να το κάνει και με ένα θετικό αποτέλεσμα, είτε με νίκη είτε με ισοπαλία.

Αρχηγός αποστολής είναι ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ, ο Μιχάλης Μπούσης, μαζί με και ο πατέρας του, ο Δημήτρης Μπούσης. Και όπως είπαμε, και φίλαθλοι της ομάδας ταξίδεψαν με τον Όφη.

Μείνετε μαζί μας λοιπόν μέχρι τις 4 για να δούμε όλο το ρεπορτάζ με επίκεντρο φυσικά τον αυριανό αγώνα. Ελπίζω να τα καταφέρω να συνδεθούμε και με τον Μανώ Ισαρή, με τη Σόφια, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και από την άφηξη και ό,τι άλλο υπάρχει φυσικά. Το βράδυ θα είναι τα νεότερα, το βράδυ νομίζω θα είναι τα πιο σημαντικά, με την συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι και με την τελευταία προπόνηση, ίσως γίνει να δείξει κάτι, αν και δεν νομίζω. 15 λεπτά θα είναι ανοιχτή η προπόνηση και μετά θα πρέπει οι δημοσιογράφοι να φύγουν. Συνήθως ο Κόντις δεν τα δείχνει αυτά μπροστά στους δημοσιογράφους. Αν και για λέμε και τα πράγματα με τον Μάτσο, όφη δείχνει να είναι και ανοιχτό βιβλίο, δεν είναι και τίποτα δύσκολο να βρει την δεκάδα του όφη δηλαδή, δεν πρέπει να έχει και ιδιαίτερες γνώσεις. Φαίνεται ότι δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα σε σχέση με το παιχνίδι του, το πρώτο παιχνίδι, την αναμέτρηση που έγινε πριν από μια εβδομάδα στο Παγκρίτιο.

Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού πούμε ότι η μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση έρχεται ζωντανά την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, 5η 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο ΦΕΝ αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ο Σπόρ FM 104,2 ταξιδεύει στη Σόφια με απεσταλμένο τον Μανώλη Σαρή για να σας μεταφέρει όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την μεγάλη αναμέτρηση. Η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της GB Barbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και τώρα και στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Ανατροπή και πέναλτι. Είμαστε καθημερινά στον Sport FM 104,2. Μας ακούτε και από τον Πολίτικα, από τις 89,8, μετά τις 4. Μηνύματα στο www.athletic.gr και τηλέφωνα στο 319-889. Θα έχουμε το Μανώ Ισαρή μετά τις 3 ή 3:30, θα δούμε τώρα, μέχρι να φτάσει και στο ξενοδοχείο εκεί, μέχρι να φτάσει στον προορισμό του, να σταθεροποιηθεί κιόλας. Θα τον έχουμε στην διάρκεια της εκπομπής από την Σόφια, να μας το στο ρεπορτάζ. Και φυσικά και το απόγευμα θα έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντου και την προπόνηση που θα κάνει και η Όφη. Τελευταία προπόνηση, σαν χαλάρωμα, περισσότερο γνωριμία με το γήπεδο. Το Βασίλη Λεύσκη, που είναι ένα γήπεδο στο οποίο αγωνίστηκαν και δύο ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, δύο ακόμα ελληνικές ομάδες φέτος, η τρίτη θα είναι Όφη, σε παιχνίδια που έγιναν και τελείωσαν ισόπαλα και τα δύο παιχνίδια, και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην παράταση την πρόκριση με την ΤΣΣΚΑ 1948. Πριν από λίγη ώρα έδωσε συνέντευξη τύπου ο Χρήστο Γιάννεφ, ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Φάνηκε αισιόδοξος για την ρεβάνς. Εντάξει, τι να πει, προπονητής είναι και πρέπει να δείξει και πίστη και αισιοδοξία, άλλη μόνο. Είπε ότι πιστεύω στα παιδιά, πιστεύω ότι έχουμε τη δύναμη να κάνουμε ένα καλό αγώνα και να αποκλείσουμε τον Όφη με λίγη τύχη. Παιδιά, πιστεύω ότι έχουμε τη δύναμη να κάνουμε ένα καλό αγώνα και να αποκλείσουμε τον Όφη με λίγη τύχη.

σε αυτό και να είμαστε πιο ευστοχοί, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και καλύτερη συνταγική απόφαση και κίνηση. Ένα αποτέλεσμα δεν αλλάζει την οτροπία μας για δουλειά. Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν μέρος του παιχνιδιού. Δεν είμαστε ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ομάδα του κόσμου που χάνει με 3-0. Θέλουμε να δείξουμε από τι είμαστε φτιαγμένοι και τι μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, είπε ο Γιάννεφ. Είπε και τη μίση για την αναβολή του αγώνα με τη Λοκομοτίβ Σόφσιας που τη ζήτησε η Τσεσεκά για να προετοιμαστεί καλύτερα. Είπε ότι πρέπει να πάρω γρήγορες αποφάσεις μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Χρειαζόμασταν να πάρουμε μία ανάσα και να συγκεντρωθούμε σε αυτό που ακολουθεί. Ελπίζω να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα και γι' αυτό αναβάλαμε το παιχνίδι του προαθλήματος. Για το τι είπε στους ποδοσφαιριστές του, ανέφερε ότι πρέπει να μάθουμε από αυτές τις ήττες, να διατηρήσουμε την καλή μας ενέργεια, είναι όλα δυνατά, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι είναι δυνατόν από τις δυνάμεις μας. Δεν έχει νόημα να πιέσω κανέναν, πιστεύω σε αυτό που σκέφτομαι, θα κάνουμε αυτό που πρέπει και θα ξεκινήσουμε από αυτό που έχουμε ως εμπειρία. Και όσο για την πίεση του κόσμου, που αναμένεται να δώσει σημαντικό παρόν, πάντα γεμίζει, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον γεμίζει το γήπεδο της το Βασιλεύσκη όταν παίζει Τσεσεκά. Λέω ότι γνωρίζουμε ότι υποστήκαμε μια βαριά ήττα, θέλουμε να βγούμε για να κερδίσουμε. Όσο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι η Τσεσεκά μπορεί να πετύχει, τόσο καλύτερα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι είναι μια τεράστια πρόκληση και μια τεράστια ευκαιρία να δείξουμε και να προσπαθήσουμε. Here we go.

Και τα λέει αυτά όλα ο Γιάννευ, γιατί ξέρει ότι τώρα η ομάδα του δεν έχει τίποτα να χάσει. Τα έχασε, έχασε πολλά πράγματα στο πρώτο παιχνίδι. Έχασε τον τίτλο του φαβόρη καταρχήν. Το σημαντικότερο. Έτσι. Έχασε το μεγάλο πλεονέκτημα που είχε πριν το παιχνίδι με τον Όφη, μετά το 3-0. Έτσι. Ξέρει λοιπόν ότι η ομάδα του μόνο να κερδίσει από αυτό το παιχνίδι και γι' αυτό τα λέει αυτά. Προσπαθεί να αποφορτήσει κατά κάποιο τρόπο, να δώσει ας πούμε στους παίκτες ένα κίνητρο για να παίξουν και να προσπαθήσουν τουλάχιστον να ανατρέψουν το 3-0. Αντίθετα, αυτός που έχει να χάσει πολλά είναι Όφη. Γιατί σε αντίθεση με το πρώτο μάτς, πριν το πρώτο μάτς, Όφη ήταν το outsider. Έτσι. Όλοι λέγαμε ότι η ΤΣΣΚΑ είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα και εξακολουθεί να είναι μια έμπειρη ομάδα, μια καλή ομάδα, εξακολουθεί να είναι μια καλή ομάδα που είχε το πλεονέκτημα. Τώρα δεν το έχει το πλεονέκτημα. Όμως το έχει το πλεονέκτημα Όφη. Έτσι. Όφη για ένα 89% πιθανότητες για να πάρει την πρόκριση. Αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα βέβαια. Οι αριθμοί από μόνοι τους δεν φέρνουν προκρίσεις. Και η Celtic είχε 98% πιθανότητες. Έτσι, 98%. Και τη σκόρπισε. Άρα λοιπόν δεν προκαλούν έκπληξη οι δηλώσεις του Γιάννεφ. Λογικό είναι να πιστεύει. Τι να πει, ότι θα πάμε να χάσουμε, θα πάμε να αποκλειστούμε. Είναι λογικό να πιστεύει και να προσπαθεί να δώσει και ένα κίνημα.

Δεν θα έχει δύο παίχτες σημαντικούς σήμερα ο Γιάννεφ. Τον Σένσι, τον Ιταλό, που ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της ΤΣΣΚΑ στο πρώτο μάτς. Και τον Μπραχίμι, ο οποίος είναι από τους βασικούς παίκτες της ΤΣΣΚΑ. Μπήκε αλλαγή στο μάτς με τον Όφη και πήρε αυτή την κοκκινή κάρτα. Τεράστια βλακεία τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Ούτε καν διαμαρτύρθηκε βέβαια. Ούτε καν διαμαρτύρθηκε, γιατί ξέρει ότι έκανε βλακεία και δεν διαμαρτύρθηκε καν από την απόφαση του διαιτητή. Αυτοί οι δύο θα απουσιάζουν και δεν ξέρω τώρα δεξιά τι γίνεται εκεί, γιατί έχουν το πρόβλημα και με τον Παστόρ, τον Βραζιλιάνο, τον οποίο από ό,τι φαίνεται τον έχουν για σουτάρισμα, γιατί είχε και κάποια εξωγωνιστικά θέματα ο συγκεκριμένος παίκτης. Έκανε και το λάθος εκεί με το πέναλτι. Μάλλον δύο πέναλτι έκανε ουσιαστικά. Το ένα δεν δόθηκε. Ήταν στη φάση του 1-0, θυμάστε, που πάλι έκανε χέρι. Αν δεν έμπαινε τον γκολ του Φούντα, πιστεύω ότι θα δίνονταν πέναλτι. Ήταν μέσα στην περιοχή, χέρι, κανονικό. Έκανε δύο χέρια δηλαδή, δύο πέναλτι. Και γενικά δεν ήταν καλός. Δεν νομίζω να παίξει και δεν ξέρω και ποιος θα παίξει.

έξω από εκεί δεξιά. Όσο για την απώλεια του Σένσε, εντάξει, επιστρέφει ο Ζορντάο, που δεν έπαιξε καθόλου με τον Όφε, ο Πορτογάλος, αρχηγός της ΤΣΕΚΑ, μάλλον θα επιστρέψει στη μεσαία γραμμή. Ο Γκαμπίνε και ο Ετώ που είχαν προβλήματα δεν θα μείνουν εκτός, θα παίξουν από ό,τι φαίνεται.

Σίγουρα περιμένουμε μια Τσεσεκά που θα μπει με φόρα στο μάτς για να πετύχει ένα γρήγορο γκολ. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο, έτσι. Θα πιέσει από την αρχή για να πετύχει ένα γρήγορο γκολ. Εκεί νομίζω θα κρυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το παιχνίδι, αν ο Όφη δεν της επιτρέψει να δημιουργήσει καταστάσεις, να μην της επιτρέψει να σκοράρει κυρίως στα πρώτα λεπτά, στα πρώτα 20-25-30 λεπτά. Βέβαια όλα αυτά είναι σχετικά που λέμε, γιατί είδαμε και τι έγινε χθες, όπως πάμε με τη Celtic, η οποία είχε το 3-0 υπέρ της, πήγε και βάλε και πρώτη γκολ στην Αυστρία, και αντί να πάρει την πρόκριση και να φύγει, έφαγε 5 γκολ και έφυγε. Γι' αυτό δεν είναι ωραίο στο ποδόσφαιρο να κάνεις προβλέψεις, ούτε καν σε διάρκεια του αγώνα, έτσι. Δηλαδή, όποιος φαντάζομαι έβλεπε το μάτς χθες της Γίντσερ με την Celtic που έγινε 0-1 από εκεί γρήγορα, θα είπε, όλοι θα είπανε μάλλον, δεν νομίζω να υπήρχε κανείς που πίστευε ότι θα προκριθεί η Γίντσερ. Είχε ένα σκορ 4-0 η Celtic και όμως τα κατάφερε. Δηλαδή πρέπει να, τι να πω τώρα, πρέπει να είσαι πολύ, να κάνεις πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τα καταφέρεις από 4-0 να χάσεις την πρόκριση. Δεν νομίζω ότι ο Όφη θα κάνει τέτοιο λάθος, αλλά τέλος πάντων χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.

Όφη που έχει πάει στην Σόφια με ένα πρόγραμμα της τελευταίας στιγμής που αφορά τον Ισέκα, που δεν θα βρεθεί ξανά αντιπάλος με την πρώην ομάδα, το έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι αλλαγή. Είχε μια ευκαιρία εκεί, δεν μπορούσε να σκοράρει. Δεν πήγε γιατί είχε ένα πρόγραμμα στους αγωγούς και να δούμε πόσο θα τον κρατήσει εκτός τον Ισέκα. Πάνω στην ώρα έρχεται ο Κόντρο. Ο Ισπανός, έτσι τον δίνουν τα... Η UEFA τον δίνει Ισπανό. Εντάξει, Ισπανοβόσνιος είναι. Είπαμε ότι έχει γεννηθεί στην Ισπανία με γονείς από την Βοσνία. Μάλλον έχει καταγωγή από τη Βοσνία, νομίζω μητέρα, δεν θυμάμαι τώρα. Ο πατέρας είχε παίξει πάντως στην Μπαρτσελόνα. Υπήρξε σπουδαίος ποδοσφαιριστής και είναι αυτό που λέμε, το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά. Ο Κόντρο που όλα δείχνουν ότι τέλος εβδομάδας μέχρι την Παρασκευή Σάββατο θα είναι στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το μάτς με τον Άρη. Δεν ξέρω. Είναι έτοιμος πάντως. Αγωνιστικά είναι έτοιμος. Έκανε προετοιμασία, έκανε προπονήσεις κανονικά με την Φερεντσβάρος, η οποία και αυτή παίζει αύριο. Όπως και ο Όφη. Φερεντσβάρος υποδέχεται την Τραμπζονσπορ, την ομάδα του Μοχάμεντ Σαλάχ, και έχει κερδίσει ένα μηδέν στο πρώτο μάτς. Για να δούμε αν θα περάσει και αν θα περάσει και ο Όφη να βρεθούν αντίπαλοι. Η πρώην και η νυν ομάδα του Κόντρο. Εντάξει, ακόμα δεν είναι ούτε πρώην ούτε νυν, γιατί δεν έχει ακόμα υπογράψει, αλλά λέμε ότι είναι εντάξει, σχεδόν τελειωμένη μεταγραφή. Τελειωμένη θα είναι όταν έχουν πέσει και υπογραφές, όταν θα είναι όλα έτοιμα. Παλαμβάνω ο Κόντρο αναμένεται στο Ηράκλειο Παρασκευή, πιθανότατα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι έτοιμος με τον Άρη, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Έτσι, δεν θα έχει κάνει προπόνηση ουσιαστικά. Γιατί την Παρασκευή προπονεί το Όφη, δεν ξέρω αν θα προλάβει την προπόνηση της Παρασκευής. Οπότε λογικά δεν θα είναι έτοιμος για τον Άρη, αλλά θα είναι όπως όλα δείχνουν έτοιμος για το μάτς κυπέλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Είχαμε αναφερθεί τις προηγούμενες μέρες στο βαρύ πρόγραμμα που έχει ο ΦΕΠ από εδώ και πέρα. Με σε λίγες μέρες δίνει πάρα, πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν υπάρχει διακοπή μέχρι τη διακοπή, μέχρι την πρώτη διακοπή, δηλαδή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Για κάτι λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα. Όφηγε να δώσει 8 παιχνίδια, ξεκινώντας από το αυριανό. Έτσι, και δύσκολα παιχνίδια σε όλες τις οργανώσεις, Ευρώπη, Πρωτάθλημα, Κύπελλο. Ξεκινάει αύριο με τον επαναληπτικό στη Σόφια κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, τον επαναληπτικό του 3-0. Την Κυριακή αμέσως έχει το μάτς στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, δύσκολο μάτς, δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη. Μία με τρεις, αν δούμε τον ορισμό, παίζει πάλι Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την κλήρωση που έγινε χθες. 5 με 6 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο θα αποδεχτεί την Κηφισιά για την τρίτη αγωνιστική. 8 με 10 Σεπτεμβρίου υποδέχεται τον Έστω Χριστούπολης. Εδώ έχει πιο εύκολο έργο θεωρητικά. Αλλά παίζει πάλι 8 με 10, αμέσως μετά το μάτς με την Κηφισιά. Στη συνέχεια, μετά από λίγες μέρες, πάει στην Αθήνα να παίξει με τον Ολυμπιακό για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. 16 με 17, εφόσον περάσει στο Europa, έχει το πρώτο του παιχνίδι για τη League Phase του Europa και ολοκληρώνει μέχρι τη διακοπή 19 και 20 του Σεπτέμβρη. Υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολη στο Ηράκλειο. Εκεί πάμε στην πρώτη διακοπή.

το κύπελο είπαμε ότι ο Όφη γενικά έχει μια καλή κλήρωση. Εντάξει, πέρσι είχε τρεις ομάδες από την Super League 2, φέτος έχει δύο. Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, μια καλή κλήρωση γενικά. Το επιτρέπει δηλαδή να βρεθεί να πάρει την πρόκριση έστω στα play-off, αν όχι στην πρώτη τετράδα. Πέρυσι πάλι 4 μάτσα έπαιξαν οι ομάδες. Βέβαια ήταν πέρυσι 20 ομάδες, φέτος είναι 16. Οι τέσσερις πρώτοι περνούν απευθείας στα προημιτελικά και οι ομάδες από την 5η μέχρι την 12η θέση παίζουν play-off, μονά παιχνίδια για την πρόκριση. Αν λοιπόν δεν τα καταφέρει ο Όφη, πέρυσι με 9 βαθμούς είχε τερματίσει έκτος στην Geek Face. Έτσι, έκτος στη Geek Face και τελικά πήρε το κύπελο. Ούτε ο Όφη ούτε ο ΠΑΟΚ είχαν τερματίσει στην πρώτη τετράδα πέρυσι. Οι δύο φιναλίστες δηλαδή, του τελικού, οι δύο ομάδες έφτασαν μέχρι το τελικό. Ο Όφη είχε τερματίσει έκτος και ο ΠΑΟΚ όγδος. Είχε χάσει, θυμόμαστε, από τον Λεβαδιακό με 4-1 στην Λιβαδιά. Για λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί να φτάσει και φέτος στις 9, τουλάχιστον στις 9, έτσι, τουλάχιστον στις 9 βαθμούς και να είναι και πάλι έστω στα play-off.

Νομίζω το πιο δύσκολο πρόγραμμα το έχει ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει με τον Όφη, παίζει με τον Ατρόμητο εκτός, παίζει με την ΑΕΚ εντός και παίζει και με ποιο άλλο, για κάτσε να δω, και με την Καλαμάτα έξω, εκτός. Δηλαδή παίζει μόνο με ομάδες Super League ο ΠΑΟΚ. Και έχει τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Έχουμε και ντέρμπι Ιωνίων τελευταία αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

Ο Μιγίτης λέει: η αισιοδοξία είναι καλό πράγμα. Λέει, αλλά ο Γιάννεφ το τερμάτισε λέγοντας στεγνά ότι η ΤΣΣΚΑ μπορεί να αποκλείσει τον Όφη. Δηλαδή, τι θα έλεγε αν κέρδιζε τον πρώτο αγώνα. Έχω την εντύπωση πως γενικά δεν έχουν καταλάβει, λέει, στη ΤΣΣΚΑ και γενικά στη Βουλγαρία τι έχει γίνει. Δηλαδή, επειδή έχω δει διάφορα από τα ΜΜΕ στη Βουλγαρία, είναι σαν να θεωρούσαν ότι θα περάσουν εύκολα ή δύσκολα. Γιατί το είπα και λίγο νωρίτερα, δηλαδή τι περίμενες να πει ο Γιάννεφ, ότι πάμε να παίξουμε αύριο να αποκλειστούμε? Τι μήνυμα να περάσει στους παίκτες, δηλαδή, και στον κόσμο? Το μήνυμα το ίδιο θα γινόταν και από την αντίθετη πλευρά. Λογικό είναι, κάθε προπονητής έτσι σκέφτεται. Ακόμα και αν δεν το πιστεύει μέσα του, αυτό θέλει να πει προς τα έξω, γιατί θέλει να δώσει ένα κίνητο στον κόσμο του, στους παίκτες. Ε? Τι να πει δηλαδή, ότι εντάξει. Αποκλειστούμε, δεν γίνεται να το πει αυτό ένας προπονητής. Και όντως στη ΤΣΣΚΑ, αχ, και δεν είναι κακό αυτό, στη ΤΣΣΚΑ θεωρούν ότι είναι το, ότι ήταν μάλλον το φαβορί, ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Όφη, έτσι θεωρούν. Αχ, δικαίωμά τους να το θεωρούν αυτό, αλλά πρέπει να το δείξουν στο γήπεδο, έτσι. Δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο την πάτσαν στο πρώτο μάτς, δεν περίμεναν ίσως αυτό που έγινε. Και θέλουν να δείξουν το δεύτερο παιχνίδι. Μακάρι να μην το δείξουν. Ας ελπίσουμε να μην το δείξουν. Έτσι. Να μην τους αφήσω να το δείξουν στο δεύτερο μάτς.

Φάνος λέει στο ευρωπαϊκά μάτς δεν υπάρχει πρωτόκολλο για κίνηση ένδειξη τύπου. Όχι, δεν νομίζω να υπάρχει πρωτόκολλο. Άλλωστε και στο πρώτο μάτς δεν υπήρχε κίνηση ένδειξη τύπου. Το ίδιο γίνει και στο πρώτο μάτς. Δηλαδή, εκείνη την ώρα που μιλούσε ο Κόντις, ταξίδευε η ΤΣΕΚΑ. Και το ίδιο είναι και σήμερα. Δηλαδή, την ώρα που μιλούσε ο Γιάννεφ, ταξίδευε όφη. Καλημέρα και καλό μεσημέρι, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης.

Αργύρης λέει: καλημέρα Νίκο και καλή εκπομπή. Ουφ, πρέπει να πάει σαν όφι, να συγκεντρωμένος, να μην σκέφτεται καμία ανατροπή, να μην έχει κανένα οδηγό, να πάει σαν να είναι το 0-0. Τότε θα φέρει την, πρόκριση. Καλή επιτυχία ο Φάρα, μου λέει ο Αργύρης.

Τζιτζικάκη στο μήνυμά του λέει ότι αύριο το μεσημέρι φεύγω, λέει, με τους Νέικς. Ναι, αύριο το μεσημέρι 4 και 20 πετάει η αποστολή. Η αποστολή, λέω. Η αποστολή του κόσμου, ναι, καλά το λέω. Η αποστολή του κόσμου. Ο κόσμος. Το τσάρτερ του κόσμου, δηλαδή, φεύγει αύριο.

0: Αύριο λοιπόν 4:20 φεύγει το τσάρτερ με τους φιλάθλους. Γεμάτο είναι. Έτσι. Υπάρχουν οδηγίες για όσους θέλουν να δουν, έτσι, να ακολουθήσουν το πρόγραμμα. 4:20 φεύγει το τσάρτερ. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα φίλο που είναι στη γραμμή, όπως μου λέει ο Βαγγέλης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο, τι κάνεις?
0: Έλα, Νίκο.
1: Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, καταρχήν εγώ πήρα για να διευκρινίσω κάτι. Μια είπες τώρα για το κύπελο και πέρυσι με 9 βαθμούς τερματίσαμε έκτη.
0: Ναι.
1: Φέτος, επειδή παίζουν όλοι με όλους, έχει ντέρμπι, δύσκολα θα φτάσει κάποιος στους 12 εύκολα. Δηλαδή φέτος είναι ακόμα πιο θεωρητικά εύκολο.
0: Όποιος κερδίσει τα ντέρμπι μπορεί να φτάσει. Αν υπάρχει κάποιος κερδίσει τα ντέρμπι.
1: Άμα θα κερδίσει όλα όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζουν όλα μεταξύ, δηλαδή παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, παίζει ΠΑΟ ΚΑΕΚ, παίζει νομίζω Παναθηναϊκός Άρης.
0: Ναι.
1: Καταλάβες. Ναι. Οπότε είναι δύσκολο όλοι αυτοί να φτάσουν εκεί ψηλά. Τι είναι ότι και ο Λεβαδιακός που πέρυσι πήγαινε καλά, φέτος από ό,τι δείχνει, δύσκολα θα είναι και
0: αυτό. Ήταν κλειδί πέρυσι για τον Όφη το ότι ο Λεβαδιακός τερμάτισε δεύτερος στην κανονική διάρκεια της, πώς λένε, στη Geek Phase. Γιατί αν τερμάτισε δεύτερος, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός, ποιος τερμάτισε? Ο Ολυμπιακός είχε τερματίσει πρώτος. Ο Ολυμπιακός είχε τερματίσει πρώτος.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά σίγουρα.
0: Αν τερμάτισε η ΑΕΚ, για παράδειγμα, θα παίζε με την ΑΕΚ στην φάση που έπαιξε, δηλαδή, με τον Λεβαδιακό. Κατάλαβες. Θα είχε παίξει λίγο
1: νωρίτερα. Ναι. Την ΑΕΚ παίξαμε έτσι αλλιώς, ναι, όμως. Δηλαδή εκεί ναι, πριν παίξαμε.
0: Ναι, ή αν ήταν ο Παναθηναϊκός, θέλω να πω. Εντάξει, δεν ήταν ομάδα, ναι, από τους τέσσερις πρώτους, ας το πούμε έτσι.
1: Απλά έτσι, φέτος, έτσι όπως είναι, αφού το κάναν έτσι και το αλλάξανε το σύστημα, που φαίνεται δύσκολο να είναι οι τέσσερις ομάδες αυτές, γιατί παίζουν ένα μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Οπότε σε περίπτωση που δεν χάσει.
0: 10 βαθμούς θα φτάσουν κάποιοι. Δηλαδή,
1: 10 βαθμούς θα είσαι σίγουρα με στην τετράδα.
0: Όποιος πάει 12 είναι σίγουρα στην τετράδα, δεν το συζητάμε. Έτσι.
1: Και με 10, γιατί παίζουν ένα μεταξύ τους αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Οπότε είναι δύσκολο.
0: Όφη βάσει προγράμματος το λιγότερο έχει 9 βαθμούς. Το λιγότερο, έτσι. Δηλαδή, εντάξει.
1: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρει.
0: Δεν είναι εύκολο. Αλλά... Δεν θέλω να πω ότι είναι εύκολο. Γιατί και η Λάρισα, ας πούμε, τώρα. Εντάξει, είναι, σίγουρα είναι διαφορετική ομάδα από πέρυσι, αλλά είναι Λάρισα. Δεν το
1: υποτιμάς. Δεν είναι εύκολο, γιατί και εμείς μετά από τόσα μάτς συνεχόμενα.
0: Αυτό
1: και
0: είναι. Αυτό είναι. Είσαι μάτς συνεχόμενα. Δεν θα σε.
1: Έτσι, δεν ξέρεις πώς θα είμαστε. Δεν να συζητάμε. Εντάξει, άσε να δούμε. Απλά λέμε, επειδή μου σχολιάζουμε, ότι φέτος είναι πιο εφικτό να είσαι στην τετράδα. Δηλαδή, ακόμα και με 9 βαθμούς μπορείς να είσαι στην τετράδα. Γιατί αμέσως στο πρόγραμμα που είχε ο ΠΑΟΚ, όπως είδες, τώρα πίθανο.
0: Εντάξει, μετράνε και τα γκολ όμως, και δεν είναι παιχνίδια που προσφέρονται για γκολ. Δηλαδή, πέρυσι, ας πούμε, είχες την Καβάλα και δεν τις έβαλες 3. Μπορείς να βάλεις 10 γκολ και τις έβαλες 3, ας πούμε. Κατάλαβες τι να πω.
1: Φέτος
0: δεν προσφέρονται τα παιχνίδια. Εντάξει, μόνο για τον Όφη, μόνο ο Νέστος είναι, και αυτός, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ομάδα που μπορεί να. Έτσι. Δεν προσφέρονται
1: τα παιχνίδια. Φέτος είσαι πιο σοβαρός.
0: Ναι.
1: Αφού ξέρεις ότι και τα γκολ μετράνε.
0: Φέτος είσαι πιο σοβαρός, αλλά είναι και αυτό που λες, ότι έχεις περισσότερα παιχνίδια στα πόδια σου. Δηλαδή είναι και αυτό το θέμα.
1: Ναι, εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι και ο επιθετικός που θα έρθει και αυτά θα βοηθήσουν όπως πρέπει. Τέλος πάντων. Αυτό ήθελα πιο πολύ, γι' αυτό σε πήρα πιο πολύ, να ευχηθούμε στην ομάδα καλή επιτυχία. Έτσι, θεωρώ, επειδή ότι όλοι αυτοί που είναι στην ομάδα βλέπουν και τι γίνεται γενικά και στην Ευρώπη και αυτά, και το χθεσινό που έγινε με τη LASK και τη Rangers, Celtic, με ποιον έπαιζε,
0: Celtic,
1: το βλέπουν, οπότε είναι καλό που έγινε, γιατί αμέσως ξέρεις, ταρακουνιέσαι
0: λίγο. Είναι το πρόσφατο, το...
1: Ναι, έτσι, ναι, δηλαδή ταρακουνιέσαι λίγο πως ένα μάτς από 3-0 δεν μπορείς να το χάσεις.
0: Όχι 3-0, 4-0 το έχει η Celtic. Δηλαδή,
1: εννοώ,
0: ναι,
1: μαζί το πρώτο μάτς ήταν 3-0.
0: Και βάζει γκολ πρώτη.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η CSKA έφαγε 3 γκολ, παράδειγμα, από τη Μακάμπη, και στο επόμενο τρόφι έφαγε άλλα 3. Αυτό κάτι δείχνει. Έτσι, για αμυντικά μιλάμε. Γιατί εμείς επιθετικά αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχουμε επιθετικό, αλλά είμαστε σε καλή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Οπα.
0: Και αυτό όμως επιθετικά δεν είναι κακή. Δηλαδή και επιθετικά είχαν ευκαιρίες. Δηλαδή, ειδικά στο δεύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν το δοκάρι.
1: Κλασική ευκαιρία, μπορείς να πεις ότι δεν είχαν. Εντάξει, το δοκάρι μόνο.
0: Ναι, το δοκάρι από το ράδος του Μπουχαλάκη ξεκίνησε εκεί πέρα.
1: Και από κόντρα, και από κόντρα. Η μπάλα κόντρα είχε πήγε στο δοκάρι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θεωρώ ότι ένα γκολ θα το βάλουμε. Γιατί αυτοί είναι υποχρεωμένοι να ανοιχτούν από νωρίς. Θεωρώ ότι χώρους θα βρει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε στην κατάσταση που είναι και ο Φούντας, και ο Νους, και ο Αϊτόρ. Έτσι, κάτι θα γίνει, δεν μπορεί. Πάντως δεν πιστεύω ότι είναι η ομάδα η δική μας ικανή να χάσει με 4-0 και να αποκλειστεί.
0: Ναι, δεν το βλέπω κι εγώ, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Δηλαδή πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα.
1: Πρέπει να πάνε όλα στραβά. Πρέπει να πάνε όλα στραβά και μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Για την ομάδα όπως είναι αυτή τη στιγμή δομημένη, σαν χαρακτήρας ομάδας που έχει δείξει ότι δεν τα παρατάει και όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα. Θα τα ξαναπούμε.
0: Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει, να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Τα λέμε. Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Νεκρός 27χρονος κρατούμενος που εντοπίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο μέσα σε αστυνομικό τμήμα των Χανίων. ΕΔΕ θα διενεργηθεί για την υπόθεση. Θρήνο στην Κρήτη για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος του Βενεράτου με θύμα ηλικιωμένο άνδρα. Εκατοντάδες μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες ώρες στα νότια παράλια της Κρήτης, κινητοποιώντας το λιμενικό και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις συντάξεις χειρίας. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία, απαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς που επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών προχωρά το πολεμικό ναυτικό. Την Τρίτη θα πέσουν οι υπογραφές στη Ρώμη. Ανησυχία από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου για την ανήλικη εργασία που οχταπλασιάστηκε, αλλά και για την έλλειψη ελέγχων. Επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής στήθηκε για γυναίκα που αισθάνθηκε αδιαθεσία στην περιοχή Λιβάδη Χανίων. Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας Αττικής θα αναλάβει τα έξοδα της κηδείας του αγαπημένου τραγουδιστή. Μυστήριο με το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, που πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μόσχα. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών διμερών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Έφτασε στη Σόφια η αποστολή του Όφη, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφια στις 9 το βράδυ με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoule.gr. Ζέστη και υγρασία και αύριο στο Ηράκλειο, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: www.yetikoule.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.yetikoule.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.yetikoule.gr.
0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απούν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε στα 11 λεπτά μετά τις 3. Δεύτερο για τη σημερινή μας εκπομπή, Ανατροπή και Πέναλτι στο Sport FM 104,2. Στο επίκεντρο της Μεγάλης Αυριανής αναμέτρησης για τον Όφη και γενικά στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αγώνων, των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων αυτής της εβδομάδας που θα κρίνουν πολλά

0: Ξεκινάμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με ένα τηλέφωνο. Πάμε να ακούσουμε το φίλο. Καλό μεσημέρι. Ναι.
1: Ο Βασίλης από Αθήνα, με τι κάνεις?
0: Έλα Βασίλη.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά είσαι.
1: Ήμουνα κάτω με τη Τζεσεκά στο 3-0 και με το Βόλο. Στο Super Cup δεν είχα έρθει. Βουλγαρία δεν μπορώ να πάω γιατί θα φεύγω για Χαλκίδα σήμερα. Είχα έρθει με κάτι Χαλκιδαίους. Τους έχω κάνει άρρωστος αυτούς τους Χαλκιδαίους. Σε θέλω να σου πω, δεν άκουσα την εκπομπή γιατί είχα μια δουλειά. Τι έγινε με επιθετικό και αυτό δεν άκουσα. Είπες τίποτα?
0: Στον όφ περιμένουν τον Κόντρο. Περιμένουν να έρθει.
1: Θα έρθει αυτή η εβδομάδα,
0: Ναι. Ναι. Τελειώνει το σύριαλ.
1: Τελειώνει. Για άλλον επιθετικό. Μήπως χρειαζόμαστε Νίκο κι άλλον,
0: ίσως ένα εξτρέμ ακόμα.
1: Ναι, όχι και για επιθετικό λέω, γιατί ο Ισέκα είναι εκτός πλάνων αυτός. Αυτό δεν τον βλέπω εγώ.
0: Πώς είναι εκτός πλάνων, πώς είναι εκτός πλάνων, ποιος το λέει αυτό? Άλλο τραυματίας, άλλο εκτός πλάνων. Τώρα εντάξει, είναι τραυματίας, τι να κάνουμε, εντάξει.
1: Ναι, γενικά δεν τον εμπιστεύεται εννοώ, αυτό λέω. Ναι.
0: Εντάξει, δεν τον εμπιστεύεται. Ακόμα είναι αρχή της χρονιάς, ρε Βασίλη. Πώς το βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα? Εντάξει, δεν είναι όλοι για να παίζουν στα περισσότερα παιχνίδια. Έπαιξε όμως ο Ισέκα, έπαιξε και αλλαγή προχθές. Υπήρξε αλλαγή στο μάτς με την.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Μου λες καλά αύριο. Εντάξει, θα περάσουμε αύριο. Εμένα με καίει και ο αγώνα και την Κυριακή με τον Άρη. Ίσως πάω απάνω την Κυριακή με τον Άρη να φύγουμε από εδώ. Για να πάμε απάνω, από Χαλκίδα μάλλον θα φύγω.
0: Τώρα από εδώ και πέρα όλα τα μάτς είναι. Όλα τα μάτς είναι φωτιά, όλα. Δεν είμαι του Άρη. Μετά παίζει με τον Πάουκ Κυπέλλου, μετά παίζει με την Κηφισιά εδώ πρωτάθλημα. Όλα τα μάτς είναι φωτιά, όλα. Όλα.
1: Δηλαδή,
0: και πριν και μετά τη διακοπή, δεν είναι μόνο μέχρι τη διακοπή, και μετά τη διακοπή το ίδιο γίνεται. Και υπάρχει τρίτη διακοπή, δεύτερη διακοπή και μετά πάει το ίδιο. Μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, το ξέρω αυτό, γιατί το ρόστερ αυτό λέμε, ναι. Με τον Άρη. Ήταν έρθει επιδετικός, δεν νομίζω να παίξει. Δεν προλαβαίνει,
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, όχι. Δεν νομίζω.
1: Με τον ΠΑΟΚ θα φυσιολογικά θα παίξει, θα είναι έτοιμος. Ναι. Λοιπόν, αυτά
0: είναι. Αν έρθει την Παρασκευή, νομίζω ότι με τον ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμος.
1: Ναι.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Αν και ο Κόντις δεν ξέρει, άμα κάνει καμιά προπόνηση το Σάββατο, πάει να τον πάρει κιόλας. Ναι. Ξέρω εγώ.
0: Α δούμε.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
0: Να είσαι καλά.
1: Να πω ένα αποτέλεσμα 1-1. Εκεί το βλέπω εγώ.
0: Για αύριο?
1: Ναι, 1-1. Στο παγιά το βλέπω.
0: Εντάξει Βασίλη, να είσαι καλά.
1: Έγινε, ευχαριστώ.

Να πούμε ότι σαν σήμερα όχι είχε κερδίσει 3-1 τη Ρέγιαβικ στο Ηράκλειο και είχε πάρει την πρόκριση στο κύπελλο UEFA τότε το 1997. Έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια, μόνο 29. Η ομαδάρα τότε του Γκέραντ είχε κερδίσει 3-1 στο καμίνι του Γιαντικουλέ μετά το 0-0 της Ισλανδίας.

Τζόρτζ ρωτάει, λέει καλησπέρα Νίκο, πόσα στήρια έχει δώσει τσεσεκά στον Όφη. Μία θύρα έχει δώσει. Μία θύρα. Μία ολόκληρη θύρα. Όπως και ο Όφη έδωσε μία θύρα στην τσεσεκά. Μην κοιτάς τώρα που πήγανε και κάποιοι σε μία άλλη θύρα. Ήτανε το. Υποτίθεται ότι ήταν οι προσκύσεις των VIP. Τώρα, τέλος πάντων, δεν. VIP, τέλος πάντων. Ήτανε. Γι' αυτό υπήρχαν και δύο εστίες στην εξέδρα στο Παγκρίτιο, δηλαδή από τους Βούλγαρους, έτσι. Αλλά είχε δώσει μία θύρα στην ουσία. Οι υπόλοιποι ήταν προσκύσεις, που τελικά πήγαν και κάτσαν σε μία κερκίδα δίπλα γιατί ήταν επικίνδυνοι.

Απορώ με σένα, φίλε μου, απορώ γιατί μου γράφει διαφορετικά ονόματα. Γιατί μου γράφει διαφορετικά ονόματα. Δηλαδή πιστεύει ότι το ένα μήνυμα θα το διαβάσω, μπορεί να το διαβάσω, το άλλο θα το διαβάσω. Αν μου γράφει με διαφορετικά ονόματα, ξέρει εσύ, δεν θέλω να λέω τα ονόματα σου. Έχει γράψει 15 ονόματα διαφορετικά. Έτσι. Μου γράφει το ίδιο μήνυμα με διαφορετικά ονόματα. Δηλαδή τι πιστεύει, ότι μπορεί να μην διαβάσω το ένα και να διαβάσω το άλλο. Ή... Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να σα καταλάβω. Ή κάποιοι που στέλνουν μηνύματα βρίζουν, προσβάλλουν και μετά έχουν την απέτηση να διαβάσουν και μηνύματα. Έχουν και την απέτηση, το θράσος να διαβάσουν και μηνύματα. Καταλάβες. Δηλαδή μας περνάει και για ηλίθιους.

Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ, ανώνυμος, λέει: είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τον Νταμπράουσκας, ο οποίος με τη δουλειά του στη Σαμπάχ απέδειξε την πραγματική του αξία. Είχαμε δίκιο όσο τον πιστεύαμε, και η αλήθεια είναι ότι βιαστήκατε να τον κρίνετε εσείς οι δημοσιογράφοι, η ομάδα και κυρίως εσύ. Έφυγε ένας σοβαρός προπονητής που απλά ήθελε χρόνο για να έρθει, λέει, ο μυρωδιάς και να κινδυνεύσουμε. Μην ξεχνάμε, λέει, πως εκείνη τη χρονιά είχε νικήσει τους δύο διεκδικητές του τίτλου και τον Άρη. Έστω και αργότερα δικαιώθηκε αυτός ο σπουδαίος προπονητής. Ευτυχώς ο Θεός, λέει, είχε σχέδιο και μας έστειλε τον ακόμα καλύτερο Κόντι. Ο Νταμπράουσκας υπέστη την κριτική που υπόκειται όλοι. Όλοι υπόκειται στην κριτική, κανείς δεν ξεφεύγει. Έτσι. Και για να φύγει από τον Όφη υπήρχε κάποιος λόγος που έφυγε. Έτσι δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Αλλιώς δεν θα έφευγε. Κανείς δεν είπε ότι δεν είναι καλός προπονητής του Νταμπράουσκας. Έτσι. Και μπράβο του που κατάφερε να πάει στο Τσάμπο Ζινγκ με την ομάδα αυτή, με την Σαμπάχ. Την μόλις 9 χρονών ομάδα. 9 χρονών. Άλλος ανώνυμος αυτός λέει: στα ίσια, λέει, εσύ θεωρείς ότι μπορεί να αποκλειστεί? Δεν θέλω απάντηση με τη λογική που προκύπτει από συναστηματισμούς, αλλά με λογική που προκύπτει με αντικειμενικότητα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποκλειστεί, αλλά στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πολλά, φίλε ανώνυμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποκλειστεί, αλλά πρέπει να γίνουν πράγματα για θάματα για να αποκλειστεί ο Όφη. Έτσι όπως είναι τώρα ο Όφη, δεν το βλέπω. Δεν λέω ότι δεν είναι καλή ομάδα, έτσι σε κάνει καλή ομάδα, αλλά και ο Όφη είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό βλέπω. Αλλά δεν βλέπω το πώς μπορεί να αποκλειστεί. Μόνο με τρικυμία, δηλαδή. Δεν μπορώ να βρω ένα λόγο, αλλά επειδή στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πολλά, εντάξει. Καλύτερα είναι να προσέχουμε τι λέμε. Έτσι. Γιατί αυτό μας έχει διδάξει εμπειρία τόσα χρόνια. Όντως δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποκλειστεί, ναι. Το λέω, αλλά. Εντάξει. Ποτέ δεν ξέρεις.

Ο Ζαχαρίας λέει ότι η πραγματικότητα είναι μία και δεν αλλάζει ό,τι και να λέει ο καθένας. Αν οι Βούλγαροι βάλουν ένα γκολ, ας πούμε, μέχρι το 20, μετά θα πιέσουν τόσο που είναι αδύνατο να μην αφήσουν χώρους πίσω. Άρα δεν γίνεται να μην βρούμε ευκαιρίες για γκολ. Οπότε η Πλάστιγκα γέρνει ακόμα περισσότερο υπέρ του Όφη.

Ο Αντρέας λέει: γεια σου φίλε Νίκο, αν πάρει ομάδα 2 φορ, μπορεί ο Θεοδωσουλάκης να πάει εξτρέμ. Τι λες? Δεν νομίζω να πάει για 2 φορ. Ο Θεοδωσουλάκης μπορεί να παίξει και φορ και εξτρέμ. Φορ είναι κυρίως όμως, δεν είναι εξτρέμ. Αλλά μπορεί να παίξει και στα πλάγια, εντάξει. Αλλά η θέση του είναι φορ. Εγώ νομίζω ότι ο Θεοδωσουλάκης έχει παιχνίδια περισσότερα στα πόδια του. Δεν είναι, για μένα είναι καλός ο Θεοδωσουλάκης. Απλά θέλει να βρει ρυθμό. Όπως τον βρήκε και ο Αποστολάκης. Έτσι. Αποστολάκης βλέπετε ότι είναι ο παίκτης ο οποίος πλέον από εκεί ξεκινάει η δεκάδα του. Το Αποστολάκη. Εκεί ξεκινάει και εκεί τελειώνει.

Ο Βασίλης λέει ότι καλό μεσημέρι, θεωρώ ότι θέλει η ομάδα ένα αριστερό μπακ και είναι έτοιμη για πολλά πράγματα. Θα μας τρελάνε και φέτος, μόνο όφι. Και αξιολογική ότι υπάρχει ο Αποστολάκης σαν δεύτερη γύση και ο Κενουργιάκης σαν τρίτη επιλογή. Μάλλον δεν θα πάρει από ό,τι φαίνεται όφι αριστερό μπακ. Έτσι, τώρα θα μου πεις ο Αποστολάκης θα γίνει λάστιχο στο τέλος. Θα παίζει μία δεξί μπακ, μία αριστερό μπακ, μία δεξί εξτρέμ, μία αριστερό εξτρέμ, μία αμυντικό χαφ, μία οχτάρι. Ξέρω. Μακάρι να αντέξει το παιδί.

Λίγος ρωτάει αν θα κάνει άλλη μεταγραφή πιν του κόντρου Όφη. Ίσως, ίσως να κάνει μια ακόμα. Μην ξεχνάμε ότι οι μεταγραφές τελειώνουν 15 του Σεπτέμβρη, έτσι. Έχει ακόμα δρόμο. 15 του Σεπτέμβρη τελειώνουν οι μεταγραφές. Απλώς οι ομάδες μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη θα πρέπει να έχουν δηλώσει τις λίστες για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και όφε επειδή μετέχει στην Ευρώπη, θα πρέπει μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη να έχει δηλώσει την λίστα του για τα επόμενα μάτς. Έτσι, αλλά οι μεταγραφές τελειώνουν 15 και μετά υπάρχει και για τους ελεύθερους από τις 16 μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι και ελεύθεροι μετά. Υπάρχει δηλαδή που ήταν ελεύθεροι ήδη. Δηλαδή όλο το Σεπτέμβριο θα πάει έτσι. Με λίγα λόγια, αλλά και πιστεύω ότι μέχρι τις 11 του μήνα, νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος των μεταγραφών θα έχει τελειώσει. Θα έχουν μείνει κάτι πολύ, πολύ ελάχιστα για τις ομάδες τις ελληνικές που παίζουν στη Super League. Αυτό θεωρώ. Παραπάνω, μέχρι τις 15 είναι οι μεταγραφές. Ίσως όφη να κινηθεί και για ένα ακόμα παίχτη. Ποτέ δεν ξέρεις.

Ο Μίγητης λέει: βλέπω τα λεφτά λέει, που δίνουν οι Big Four για μεταγραφές και σκέφτομαι πώς ακριβώς θα νιώθει ένας φίλος τους αν, ας πούμε, παίζει η ομάδα τους με την Καλαμάτα, τον Ηρακλή ή με ομάδα που είναι σε χαμηλό επίπεδο στην Ελλάδα και γκελάρει. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα τόσα λεφτά δίνουν υπερβολικές βλέψεις που κάνουν την κάθε πιθανή απώλεια σαν χαρακτήρι. Εντάξει, πάντα οι τέσσερις πρώτοι έδιναν πολύ περισσότερα χρήματα. Ομιλητή, πάντα αυτές τις τέσσερις ομάδες έδιναν πάντα περισσότερα χρήματα από τους υπόλοιπους. Πάντα ήταν πολύ μακριά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να χάσουμε βαθμούς. Έτσι. Αλλιώς θα ήταν και ωραίο το ποδόσφαιρο. Έτσι. Δεν θα έχει κανένα νόημα να παρακολουθούσαμε ποδόσφαιρο εάν ξέραμε τα αποτελέσματα από πριν. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το περσινό του κυπέλου. Ε? Γιατί αν παίζανε τα μπάτζετ ποδόσφαιρο, όφη δεν θα είχε πει να κερδίσει, αλλά δεν παίζανε τα μπάτζετ ποδόσφαιρο, παίζανε οι παίχτες, προπονητές, οι ομάδες, αυτό που είπα. Οι ομάδες παίζουν ποδόσφαιρο, δεν παίζουν τα μπάτζετ μόνο. Εδώ πάω και είχε ολόκληρο Κωνσταντέλια στον τελικό, που τώρα παραμιλάει όλη η Ευρώπη, η Γερμανία, πριν καλά-καλά παίξει με την Ντόρτμουντ και δεν τον άφησε να. Μα ένα σούτ έκανε σε όλο το παιχνίδι ο Κωνσταντέλιας. Ένα σούτ έκανε μόνο, τίποτα άλλο.

Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, το τελευταίο, και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Μανώ Ισαρή στη συνέχεια, από τη Σόφια, να μας δώσει τα τελευταία νέα από την σημερινή αναχώρηση και άφηξη του στη Βουλγαρία, αναχώρηση από το Ηράκλειο και άφηξη στην Σόφια, και ό,τι άλλο υπάρχει από το ρεπορτάζ, γιατί τα νεότερα, τα πιο σημαντικά φαντάζομαι, θα είναι το απόγευμα με τις δηλώσεις του Κόντι. Έτσι, και αν υπάρχει κάτι από τα μεταγραφικά, έτσι, είπαμε για τον Κόντρο, ότι μάλλον την Παρασκευή αναμένεται στο Ηράκλειο. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Μείνετε μαζί μας, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι στον Sport FM 104,2. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον Μανώλη Σαρή, ο οποίος μόλις πριν από λίγο έφτασε στην Σόφια με την αποστολή του Όφη. Μανώλη, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την πανέμορφη και καλοκαιρινή Σόφια. Περίπου 30 βαθμοί, εντάξει, αναμενόμενο βέβαια. Λοιπόν, και μετράμε αντίστοφα για το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Βασίλ Λεύσκη, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ σε 9 με ζωντανή μετάδοση από τον Sport FM σε 104,2. Όπως όλοι το οποίο έφτασε λίγο μετά τις 2, λίγα λεπτά μετά τις 2, είναι ήδη στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα διεξαχθεί η τελευταία προπόνηση, μια υπόθεση, μια προπόνηση που θα είναι περισσότερο από θεραπείας και τακτικής για τα τελευταία πλάνα του Χρήστο Κόντι. Νωρίτερα θα προηγηθεί η συνέντευξη του προπονητή των κυπελούχων και υπερπονητών Ελλάδας και θα μετράμε αντίστροφα με το ρολόι, θα βάλουμε το χρονόμετρο μέχρι να φτάσει 11 παρατέταρτο, 11 παραδέκα, εκεί ελπίζω να μην πάμε παραπέρα, για να πανηγυρίσουμε την πρόκριση του Όφη στη League Phase του Europa League.
0: Πώς ήταν το κλίμα στην πτήση, πώς ήταν το κλίμα?
1: Το κλίμα είναι εξαιρετικό. Όλη η ομάδα ταξίδεψε μαζί με όλα τα μέλη της διοίκησης και με τον ιδιοκτήτη βέβαια του Όφη, τον Μεκάλη Μπούση, τον πατέρα του, τον Δημήτρη Μπούση. Είναι το κλίμα, ξέρεις, είναι οι ομάδες που σφυρλατούνται από αυτό το κλίμα, από αυτά τα μεγάλα παιχνίδια και δόξα τω Θεώ. Όφη το 2026 έχει δώσει πάμπολα μεγάλα παιχνίδια από τον ημιτελικό, από τους ημιτελικούς με τον Λεβαδιακό, από τον προημιτελικό με την ΑΕΚ, από τους δύο τελικούς για το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ επίσης, από το πρώτο παιχνίδι των πλέον του Europa League απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και η προσωπικότητα αυτή που χαρακτηρίζει αυτήν την ομάδα δεν ήταν τυχαία, δηλαδή και τα λόγια του Νίκου Νιόμπλια χθες στο περιθώριο της κλήρωσης του κυπέλλου Ελλάδας, ότι είναι μια ομάδα με προσωπικότητα και είναι μια ομάδα που δείχνει την προσωπικότητα αυτή και την βγάζει μέσα στο γήπεδο. Τώρα ξέρεις τα τετριμένα ότι το κλίμα, πώς να λένε Νίκο, ευχάριστο είναι το κλίμα, όπου έχει γίνει με 3-3 στα επίσημα παιχνίδια του την σεζόν σε 3 διαφορετικές διοργανώσεις. Και δεν είναι, ξέρεις, ένα από τα παιχνίδια που δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Δηλαδή, είσαι στο προβάδισμα με 3 γκολ, πας αύριο, είσαι σοβαρός, στόχος σου είναι η πρόκριση και παρότι ποδόσφαιρο είναι, μπάλα είναι, έχουμε δει πολλά, όπως είδαμε και χθες το βράδυ, γιατί το βλέπα το παιχνίδι στην τηλεόραση, τι έπαθε η Celtic από την Lask Linzer στην Αυστρία, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν έγινε θέμα συζήτηση σήμερα αυτό, γιατί είναι και ένα. Είναι και ένα καμπανάκι αυτό που μπορεί να χτυπάει, ας πούμε.
1: Δεν νομίζω, άντε πάλι με τα καμπανάκια. Ρε Σινίκο, πολλά μπορούν να γίνουν. Και η Σαμπάχ μέχρι τις καθυστερήσεις δεν προκρινόταν.
0: Εντάξει, άλλο η Σαμπάχ. Η Σαμπάχ δεν ήθελε 3 γκολ. Εντάξει, η Σαμπάχ.
1: Ένα γκολ. Ήθελε 2.
0: Ναι, κοίταξε, είναι διαφορετικό λίγο. Η Celtic πήγε με ένα, όπως πήγε και Όφη με 3-0 και έβαλε και ένα γκολ κιόλας. Προηγήθηκε και με ένα 0. Δεν ξέρω, εγώ δεν το είδα το μάτι, δεν ξέρω πώς καταφέραν να το χάσουν.
1: Θα σου πω τι εννοώ με τα καμπανάκια και με αυτά. Ότι σε παιχνίδια που είναι knockout πολλά μπορούν να συμβούν. Και έχουμε δει πολύ μεγαλύτερες ομάδες από τον Όφη στο υψηλότερο επίπεδο που υπάρχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο να την πατάνε. Μπορεί να συμβεί αυτό. Στον οποιοδήποτε, είτε έχει κερδίσει με 3-0, είτε με 4-0, είτε με 5-0. Και η ΤΣΚΑ Σόφιας πριν από μερικά χρόνια ήθελε 3 γκολ και προκριθεί από την Βικτόρια Πλίζεν. Μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι δηλαδή ένα καμπανάκι ή ένα οδηγό για το τι δεν πρέπει να κάνει ο Όφη. Γιατί υπάρχει το ανάποδο.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω, με αυτό που σου είπα, θέλω να ρωτήσω αν ας πούμε διακρίνεις εσύ ότι υπάρχει αυτό που λες σοβαρότητα. Δηλαδή, ή αν υπάρχει μια χαλαρότητα από το 3-0. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Κοίταξε, ο Όφη είναι μια ομάδα που δεν επιτρέπει τη χαλαρότητα. Και επειδή έχουν πλήρη επίγνωση στον Όφη, το ποιος είναι ο Όφη, δεν πιστεύουν στον Όφη ότι έχουν κάνει κάτι με το 3-0. Δεν έχουν πετύχει κάτι. Δεν είναι και μια ομάδα με βαριά ευρωπαϊκή φανέλα που να έχει εμπειρία 10 και 15 χρόνων σε τέτοια μάτια για να το διαχειριστεί. Οπότε γνωρίζουν εκ του προημίου ότι είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς. Αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει χαλαρότητα. Χαλαρότητα δεν υπήρχε ούτε στις προηγούμενες προπονήσεις. Δεν τυχαίο δηλαδή, όπως το είπα και χθες το βράδυ, προκύπτει το ρεπορτάζ, ότι καθημερινά οι ομιλίες που γίνονται και ανάμεσα στον Χρήστο Γκόντι και τους παίκτες και ανάμεσα στον Χρήστο Καρυπίδη που είναι το στέλεχος ποδοσφαιρικού τμήματος, ας πούμε, που έχει πολύ μεγάλες εμπειρίες από την Ευρώπη, όντας στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος που πάω για 7 ολόκληρα χρόνια, γίνονται καθημερινά συζητήσεις ανάμεσα στον Χρήστο Γκόντι, τον Χρήστο Καρυπίδη, τους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει χαλαρότητα και δεν μπορεί να είναι χαλαρός Όφη και δεν θα ήταν και χαλαρός. Νομίζω ότι ακόμα και 4-0 να έλυγε το πρώτο παιχνίδι, πάλι θα ήταν σφιγμένος, πάλι θα ήταν συγκρατημένος, πάλι θα ήταν σε ένα μούτ ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Το είπε και ο Μιχάλης Μπούσης στις δηλώσεις που έκανε, ότι πάμε σαν να έχει τελειώσει το πρώτο μάτς 0-0. Είναι αυτονόητα αυτά που λέω, δεν λέω κάτι περισπούδαστο και κάτι το οποίο χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Αυτά τα δεδομένα είναι φυσιολογικό να υπάρχουν. Είναι δεδομένα μιας ομάδας που πάει για να παίξει την μπάλα της. Και ο Όφη θεωρώ ότι αυτό θα κάνει αύριο. Ούτε θα κλειστεί, ούτε θα παίξει αμυντικά, ούτε θα επιχειρήσει να φάει το χρόνο, να κάνει καθυστερήσεις, να κυλήσει ο χρόνος. Ο Όφη θα παίξει αύριο την μπάλα του. Αυτό θα κάνει, θα ακολουθήσει το πλάνο που έχει σε όλα τα παιχνίδια. Και θεωρώ ότι δεν θα παίξει για να μην χάσει, θα παίξει για να κερδίσει. Και αυτό είναι βέβαια το φυσιολογικό που περιμένω και εγώ να δω αύριο το βράδυ στο Βασίλ Λεύση, όπως και όλος ο κόσμος. Με διαφορετικές κατευθύνσεις από τον Κόντι προς ποδοσφαιριστές του Όφη. Είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι ακόμα και αν δεν τα ήξερα και αν δεν προέκυπταν το ρεπορτάζ, θεωρώ ότι τα ίδια θα λέγει ο Κόντις καθημερινά στους ποδοσφαιριστές του μέσα στα αποδυτήρια. Είναι μια ομάδα που τη βλέπεις ότι ήρθε με στόχο να πάρει την πρόκριση. Συγκεντρωμένη στο στόχο της, στο πώς θα πετύχει αυτόν τον στόχο και πώς θα γυρίσει στο Ηράκλειο αύριο τα ξημερώματα με την πρόκριση και το ένα εισιτήριο για τη League Face του Europa League.
0: Σε αυτό το τα πλάνα του Κόντι μπορούμε να πούμε κάτι. Σήμερα η τελευταία προπόνηση.
1: Η τελευταία προπόνηση είναι σήμερα το απόγευμα. Δεν υπάρχει ο Ισέκα που έμεινε στο Ηράκλειο λόγω ενοχλήσεως προσαγωγούς. Θεωρώ ότι θα μου κάνει έκπληξη αν δεν δούμε τους 11 που ξεκίνησαν και στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι, μήπως αλλάξει κάτι στη μεσαία γραμμή, αυτό σκέφτομαι, λόγω του ότι χρησιμοποιήσω τον Μπουχαλάκη για μια ώρα περίπου στο μάτς με το Βόλο και δεν ξέρω αυτό να σημαίνει κάτι.
1: Γι' αυτό τον έβγαλε στο 60, αν δεν είχες κουβόν την πληγή, βασικό τον αφήνεις όλο το μάτς.
0: Ναι.
1: Γιατί η χρησιμότητα της παρουσίας του Μπουχαλάκη στο αυριανό παιχνίδι είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι νομίζουμε εμείς. Γιατί όφη θα θέλει να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του, θα θέλει να χτυπήσει στο transition, θα θέλει να χτυπήσει την αντεπίθεση, δεδομένου ότι επειδή η Τσεσκά έχει τηθεί με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, θα επιτεθεί, θα πιέσει, οπότε θα βρει κοινούς χώρους όφη και με την παρουσία του Αϊτόρ και του Νόση του Φούντα. Και νομίζω ότι η χρησιμότητα της παρουσίας του Μπουχαλάκη είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι πιστεύουμε εμείς για μια ομάδα που θα θέλει να παίξει, να χτυπήσει τον αντίπαλό της στο τραζίδι στο παιχνίδι και ο Μπουχαλάκης την έχει αυτή την ικανότητα και σε πολύ μεγάλο βαθμό να μπορεί να ελέγχει απόλυτα το ρυθμό του παιχνιδιού στο κέντρο και παράλληλα να εκμεταλλεύεται τα μεσοδιαστήματα και πώς θα περνάει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Θεωρώ, ξαναλέω, ότι θα είναι για μένα πολύ μεγάλη έκπληξη αν δεν δούμε τους 11 που ξεκίνησαν μάλλον και στο πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
0: Και στην άμυνα δεν θα επιστρέψει ο Πούγουρας στη θέση του Νικολάου, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι θα είναι οι 11 που έπαιξαν και στο πρώτο μάτς. Αυτή θα είναι η παίκτη που θα ξεκινήσουν βασική αύριο.
0: Δεν ξέρω αν μιας και είχες ήδη ρεπορτάζ, αλλά μιας και είσαι και στη Σόφια τώρα, αν έχουμε και κάτι από την ΤΣΣΚΑ να πούμε έτσι για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.
1: Όχι, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου από την αλήθεια, γιατί ήμουν το πρωί στον αέρα. Δεν ξέρω δεν είδα τι είπε ο Γιάννεφ. Γνωρίζω από χθες ότι και ο ΕΤΟ και ο ΚΠΑ.
0: Ο Γιάννεφ είπε ότι πάμε να προκριθούμε. Τι να πει, εντάξει, τι άλλο μπορούσε να πει. Δεν
1: όχι,
0: να
1: λέει για τα προβλήματα. Για τα προβλήματα λέω.
0: Είπε ότι όσοι παίξουν. Δεν μιλήσει ονομαστικά, είπε ότι έχουμε τους παίκτες να τους αντικαταστήσουμε.
1: Δεν μιλήσει ονομαστικά.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, από ό,τι ξέρω, ο Μαρτίνο δεν θα παίξει. Είχε υποστεί ένα τραυματισμό το παιχνίδι το Σεπτέμβρη, Σόφια, δεν ξέρω, και παράξενα ονόματα αυτή. Ο ΕΤΟ θα παίξει, ο Γκάμιν, ο Βορειανός κεντρικός αμυντικός επίσης θα παίξει. Δεν θα παίξει ο Σένση που συμπλήρωσε κάρτες, δεν θα παίξει ο Μπραχίμ που αποβλήθηκε. Σύμφωνα με αυτά που διαβάζω και μίλησα και χθες το βράδυ με κάποιους συναδέλφους από εδώ, από την Σόφια που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΦΕΣ. Από την Σόφια που καλύπτουν το ρεπορτάζ της

0: μέρος της προπόνησης. Να πω ότι υπάρχει ήδη κόσμος, αρκετός κόσμος, έχει έρθει ένα Σόφια μεμονωμένα. Έχουν συναντήσει αρκετούς, είναι η αλήθεια.
1: Και με το Τσάρ δε Τόφι έφυγαν κάποιοι, έτσι δεν είναι? Και με το Τσάρ δε Τόφι έφυγαν.
0: Με τους αυτούς, γιατί ταξίδεψαν με το Τσάρ δε Τόφι. Εγώ λέω μεμονωμένα, ότι έχουν έρθει από το πρωί εδώ. Είτε μέσα στο Θεσσαλονίκη.
1: Και αύριο δεν ακόμα πέσω το χρώμα το ασπρόμαυρο, έτσι δεν είναι? Αύριο το απόγευμα που έρθει.
0: Αύριο το απόγευμα το Τσάρ δε Τόφι, τον οργανωμένο που θα φτάσει στην Σόφια και λίγη ώρα μετά θα κατευθυνθεί για το Βασίλ
1: Λεύκο. Γύρω στις 6 πρέπει να είναι και στη Σόφια. 4:20 φεύγει, οπότε γύρω στις 6 θα είναι εκεί.
0: Ναι, και γύρω σε 7 θα πούμε στο γήπεδο. Νομίζω ότι, Νίκο, είναι από τα παιχνίδια που δεν χρειάζεται να πούμε καθόλου λόγια. Είναι από τα παιχνίδια που απλά μπαίνεις και κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις.
1: Τι λένε, Μανώλη, τι λένε και στη Σόφια, θα είναι γεμάτο το γήπεδο αύριο? Δεν θα είναι γεμάτο το γήπεδο, τι ακούτε εκεί, τι λέει?
0: Δεν έχω ψαχτεί. Το απόγευμα λογικά σε ρεξί που του κορτήσου θα είναι και ρεπόρτερ και βουλγαρή συνάδελφο, οπότε θα τους ρωτήσω. Και αυτό που ξέρω είναι ότι η ΤΣΣΚΑ ετοιμάζει έτσι μια γιορτή πριν το παιχνίδι με τον Όφη, με παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους, με αυτόγραφα από τους ποδοσφαιριστές, διοργανώνει ωραίες εκδηλώσεις πριν τη σέντρα του αγώνα. Σίγουρα θα έχει κόσμο, γιατί μιλάμε για τη μεγαλύτερη ομάδα της Βουλγαρίας, μιλάμε για την ομάδα με τη μεγαλύτερη ιστορία εδώ στην χώρα. Σίγουρα θα έχει κόσμο και προφανώς και ήδη η φιλαθλήτης, όπως και η ίδια η ομάδα, θα θέλει να διεκδικήσει τις πιθανότητες που τις αναλογούν, έτσι. Δεν είναι κάτι απαγορευτικό και δεν μπορεί να είναι απαγορευτικό για καμία ομάδα. Η άδρα που έχει Όφη και φαίνεται δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η ομάδα, είναι αυτή που θα τον οδηγήσει αύριο σε όλα τα επίπεδα. Το ευχάριστο είναι ότι εκτός από τον Ισέκα προβλήματα αγωνιστικά δεν υπάρχουν και περιμένουμε πλέον το αυριανό παιχνίδι, γιατί είναι ένα μάτς το οποίο έτσι όπως εξελίχθηκε. Το πρώτο μπαίνει μπροστά, εάν δεν υπήρχε η λέξη πρέπει πριν τον πρώτο αγώνα με την ΤΣΚΑ, τώρα υπάρχει. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Κάποιο παραλυπόμενο από την πτήση υπάρχει, έτσι κανένα περιστατικό που αξίζει να αναφερθεί?
0: Όχι, τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δεν ξέρω.
1: Υπήρχε ησυχία δηλαδή, υπήρχε ησυχία στην πτήση, δεν μίλησε κανένας, τίποτα, έτσι, ησυχία ήταν.
0: Ησυχία ρε Νίκο, τι να πούνε, οι μισοί παίκτες κοιτούσανε, βλέπανε ταινία, οι άλλοι μισοί μιλούσαν μεταξύ τους, οι άλλοι μισοί άκουαν μουσική, ήταν και με κρύπτης, δεν ήταν μεγάλη διάρκεια, μια ώρα και ένα τέταρτο, και έφτασε Σόφια το αεροπλάνο μια χαρά. Δεν ξέρω αν θες να πούμε για κόντρο, δεν ξέρω αν έχεις πει κάτι.
1: Θα δώσω
0: συνέχεια σε αυτό που είπα χθες στο Sport FM, ότι ο παίκτης ήταν εδώ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Εδώ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Στο Ηράκλειο. Θα είναι 99% την Παρασκευή για να τελειώσει τυπικά η μεταγραφή του.
1: Δεν μπορείς να βλέπεις να είναι στην αποστολή με τον Άρη ή με τον ΠΑΟΚ θα είναι?
0: Όχι. Δεν είναι με τον Άρη, πώς θα είναι? Καταρχήν υπέρ Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Θα γίνουν τα διαδικαστικά. Νομίζω όμως ότι με τον ΠΑΟΚ θα είναι.
1: Λέω πως κάνει 9 προπονήσεις, 2, δεν ξέρω, γιατί και ο Τίκμαν με 2 προπονήσεις έπαιξε ένα μάτς. Αυτό λέω. Αν είναι έτοιμος, που είναι έτοιμος.
0: Έτοιμος είναι. Το παιδί είναι έτοιμο. Έχει κάνει την προετοιμασία, μπορεί να καθυστερήσει λίγες μέρες, αλλά έχει κάνει την προετοιμασία της Φερεντζάρος. Και είχε και ρυθμό. Είχε παίξει στο φιλικό με την Ρεάλ που είχε σποράρει. Είχε παίξει 2-3 λεπτά στον επαναληπτικό με την Adventure. Είναι έτοιμος. Με τον Άρη δεν το πιστεύω, γιατί υπάρχει το Σαββατοκύριακο. Μπορεί δηλαδή καν να μην κάνει προπόνηση, γιατί όχι έτσι αλλιώς θα κάνει, δεν ξέρω δηλαδή, οι πληροφορίες μας είναι αυτές από την Ουγγαρία, γιατί τον Όφη δεν επιβεβαιώνεται το παίχτη θα είναι εδώ πέρα, άντε πάλι τα ίδια. Θα είναι στο Ηράκλειο την Παρασκευή. Οι πληροφορίες μας προέρχονται από την Ουγγαρία.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Δεν ξέρω δηλαδή τι ώρα θα έρθει και πιστεύω ότι με τον ΠΑΟΚ, εφόσον πάνε όλα καλά, θα βρίσκεται στην διάθεση του Κόντι και δεν το αποκλείω να είναι, το θεωρώ σίγουρο μάλλον, μόλις τελειώσει και τυπικά μεταγραφή του Βόσνιου, να είναι στην αποστολή για την πρεμιέρα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας.
1: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει Μανώλη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, αυτά για τον αυτά από τον Μανώλη Σαρή για την άφηξη του στην Σόφια. Περισσότερα σίγουρα θα υπάρχουν το απόγευμα. Θα μιλήσει και ο Χρήστος Κόντης στους δημοσιογράφους. Έγινε και Βούλγαρους. Στις 6 και 4 είναι η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντου και στις 7 η προπόνηση του Όφη.

πριν από την αυριανή μάχη, την ελληνοβουλγαρική μάχη μεταξύ του ΟΦ και της ΤΣΕΣΕΚΑ, υπάρχει άλλη μία σήμερα το βράδυ ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Λεύσκη Σόφια, στην πρώη Βίτωσα, την πρώτη ομάδα που απέκυσε ΟΦ στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί να είναι και καλό σημάδι σίγουρα. Έτσι, η Βίτωσα λοιπόν, μάλλον η Λεύσκη που ήταν πριν, ήταν Βίτωσα, την είχε συναντήσει ο ΟΦ όταν κατέκτησε το κύπελο το 87. Αυτή η ομάδα λοιπόν είναι αντίπαλος της ΑΕΚ σήμερα στην Νέα Φιλαδέλφεια, στη ρεβάνση του 0-0 της περασμένης εβδομάδας στο Βασίλη Λεύσκη, εκεί που θα παίξει, που θα παίξει αύριο ΟΦ. Ο νικητής περνάει στη League Phase του Champions League με πάρα πολλά χρήματα φυσικά, και ο ιτημένος θα πάει στην League Phase του Europa League. Όπου αν είναι η Λεύσκη Σόφιας, μπορεί να είναι υποψήφιο αντίπαλος του ΟΦΗ, αν περάσει φυσικά ΟΦΗ. Η ΑΕΚ, ακόμα και αν περάσει το Europa, δεν θα είναι, γιατί δεν μπορεί να παίξει με τον ΟΦΗ. Και ο Ολυμπιακός είναι ήδη στην League Phase του Europa, αλλά δεν θα είναι αντίπαλος. Έτσι είπαμε ότι δύο ομάδες από την ίδια χώρα δεν παίζουν μεταξύ τους.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Γίτινα που ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας κάνετε παρέα και σήμερα. 1,2 ώρα εδώ στον Sport FM 104,2. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα Θεός.

Λοιπόν, απόψε θα ακούσετε βέβαια την Θύρα 8 με τον Γιάννη Σταματάκη. Θα υπάρχει σίγουρα και ανταπόκριση από τον Μάνο Ισαρή και τα νεότερα από τη συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι, όσα θα πει ο προπονητής της κριτικής ομάδας. Ενδεχομένως να έχουμε και νεότερα και από την ΤΣΣΚΑ, από το τι σκέφτεται ο Χρήστο Γιάννεφ για την ενδεκάδα της βουλγαρικής ομάδας, με τα προβλήματα και τις επιστροφές που έχει. Εμείς εδώ τα πούμε, όπως είπαμε, πρώτο Θεός, αύριο το μεσημέρι, ημέρα του αγώνα, λίγο μετά τις 2, στο Sport FM 104,2. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, νεκρός 27χρονος κρατούμενος που εντοπίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο μέσα σε αστυνομικό τμήμα των Χανίων. ΕΔΕ θα διενεργηθεί για την υπόθεση. Θρήνο στην Κρήτη για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος του Βενεράτου με θύμα ηλικιωμένο άνδρα. Εκατοντάδες μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες ώρες στα νότια παράλια της Κρήτης, κινητοποιώντας το λιμενικό και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις συντάξεις χειρίας. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία, απαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς που επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών προχωρά το πολεμικό ναυτικό. Την Τρίτη θα πέσουν οι υπογραφές στη Ρώμη. Ανησυχία από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου για την ανήλικη εργασία που οχταπλασιάστηκε, αλλά και για την έλλειψη ελέγχων. Επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής στήθηκε για γυναίκα που αισθάνθηκε αδιαθεσία στην περιοχή Λιβάδη Χανίων. Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας Αττικής θα αναλάβει τα έξοδα της κηδείας του αγαπημένου τραγουδιστή. Μυστήριο με το διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, που πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μόσχα. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών διμερών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Έφτασε στη Σόφια η αποστολή του Όφη, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφια στις 9 το βράδυ, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoulet.gr. Ζέστη και υγρασία και αύριο στο Ηράκλειο, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία τιμού, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: πες με αγάπη.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Είναι Τετάρτη, 26 Αυγούστου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 27 βαθμοί Κελσίου.

καέθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου. Ο βαθμός επικινδυνότητας για πυρκαγιά είναι 3. Δηλαδή, στο χάρτη, όλη η Κρήτη είναι στο κίτρινο.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με το Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδας, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου, για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από το Δήμο του για τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του αεροδρομίου Καστελίου 2 χρόνια από την αρχική. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον ειδικό κυβερνοασφάλειας, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, για να μας πει πώς κατάφεραν οι επιτίδη και έκλεψαν τα λεφτά από το λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα από την αντιπεριφέρεια Κρήτης. Με τον ίδιο τρόπο, όμως, βγήκε και μία άλλη είδηση που λέει ότι πήραν χιλιάδες ευρώ από λογαριασμό επιχειρηματία. Ποιος είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν και κλέβουν τα χρήματα με αυτόν τον τρόπο? Και έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πικράκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, για τη διαμαρτυρία των αστυνομικών της Κρήτης για κάλυψη υπηρεσιακών κενών στη μετακίνηση μεταναστών. Στη σχετική τους ανακοίνωση, όλα τα σωματεία, όλες οι ενώσεις αστυνομικών της Κρήτης λένε ότι χρησιμοποιούνται αστυνομικοί στη μεταφορά των μεταναστών, ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται λιμενικοί. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 35η εβδομάδα του 2026 και στην 238η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 47 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 54 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 14 ημερών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τους Αγίους Αδριανό και Ναταλία. Επίσης τιμώνται η Οσία Μαρία Ιβάνοβνα του Ντιβέεβο, ο Όσιος Ιωάσαφ, ο γιος του βασιλιά Αβενίρ, και γιορτάζουν ο Αδριανός, η Αδριανή, η Ναταλία, ο Ιωάσαφ. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Και δυστυχώς άνοιξα πάλι σήμερα το κομπιούτερ για να δω τα νεότερα και βλέπω άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο.

άλλο ένα ανόητο έγκλημα. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα τροχαία σε αυτή τη χώρα αποτελούν ένα περίλαμπρο, εάν μπορείς να το πει κανείς έτσι, ανόητο έγκλημα. Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα μας politica.gr. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο, στο ύψος του Βενεράτου. Σφοδρή ήταν η σύγκρουση δύο οχημάτων με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ηλικιωμένου που στη συνέχεια υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και η ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο.

Ξημερώματα, δεν ξέρω πώς συνέβη το ατύχημα, ξημερώματα που δεν έχει κίνηση να συγκρούονται δύο αυτοκίνητα. Κάτι υπέστη, κατ' εκτίμηση δική μου, ένας από τους δύο οδηγούς. Στο πεντακάθαρο που λέει κανείς, δεν μπορείς να συγκρουστείς, και μάλιστα από ό,τι είδα κάποιες φωτογραφίες από το δυστύχημα αυτό, τα αυτοκίνητα, ακόμη και αυτό το βαρύ αγροτικό που έχει εμπλακεί, έχουν γίνει συντρίμια.

Στην εσωτερική επικαιρότητα θα έλεγα ότι δεσπόζει ο θάνατος του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, μια μάχη που έδινε εδώ και 2,5 χρόνια. Και όπως διαβάζω εδώ στο βήμα.gr, ο αγαπημένος καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, ύστερα από νοσηλεία που διήρκεσε περισσότερα από 2 χρόνια λόγω του εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί το 2024. Ο πρώτος του δίσκος, οι διαδόσεις, ξεπέρασαν τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο δίσκος έγινε χρυσός. Το Νοέμβριο του 1995 κυκλοφόρησε ο δίσκος Συνείδηση, που εκτόξευσε την καριέρα του με πωλήσεις που άγγιξαν 60.000 αντίτυπα. Το άλμπουμ έγινε πλατινένιο. Αργότερα η Αχαριστία ξεπέρασε τις 80.000 πωλήσεις. Μέχρι και σήμερα η Αχαριστία παρέμενε η πιο εμπορική και επιτυχημένη δισκογραφική δουλειά της καριέρας του. Φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες, αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη τον Δημήτρη Κόκοτα. Πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου όπως η Ρούλα Κορομιλά, ο Χάρης Βαρθακούρης και η Τραϊάννα Ανανία μοιράστηκαν συγκινητικά μηνύματα και αναμνήσεις, εξαίροντας το ήθος, την ευγένεια και τη σεμνότητα που τον χαρακτήριζαν. Όλοι τους στάθηκαν στη γενναία μάχη που έδωσε μέχρι το τέλος, εκφράζοντας την αγάπη τους και τη συμπαράστασή τους στην οικογένειά του.

όμως και μια άλλη μορφή του καλλιτεχνικού χώρου, του διεθνούς καλλιτεχνικού στερεώματος, έφυγε χθες σε ηλικία 80 ετών. Πέθανε η Ντόλι Πάρτον. Η θρηλυκή τραγουδοποιός και είδωλο της country μουσικής, αν και εγώ την έχω δει και στον κινηματογράφο σε αξιόλογες εμφανίσεις της ως ηθοποιού. Σε ταινίες βέβαια της δεκαετίας του 80, γιατί δεν ξέρω εάν μετά έκανε ταινίες. Όπως διαβάζω στην ιστοσελίδα της ναυτεμπορικής, ναυτεμπορική.gr, ο ανιψιός της Brian Seaver αποκάλυψε την είδηση σε ένα βίντεο στο Instagram την ίδια μέρα, δηλαδή χθες. Το όνομά μου είναι Brian Seaver, γιος της Cassie Parton, και εκπροσωπώ σήμερα την οικογένεια Parton και Owens, ανακοινώνοντας το θάνατο της θείας μου, Dolly Rebecca Parton Dean, αδελφής και γιαγιάς, για τη μία γενιά, και της Gigi για την επόμενη, λέει στο βίντεο. Αυτή η βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση είναι κάτι που μου ζήτησε η Dolly πριν από χρόνια, πριν την αφομοιώσω πλήρως ως μελλοντική πραγματικότητα. Ως επικεφαλής ασφαλείας της για περισσότερες από 2 δεκαετίες, ένας ρόλος που είχε ο πατέρας μου Λάρι πριν από εμένα, έχω φανταστεί τη βαρύτητα αυτής της στιγμής, αλλά δεν την έχω νιώσει πραγματικά μέχρι τώρα.

Και ο Σίβερ λέει ακόμη ότι είναι τιμή, μια τιμή που είναι αναμεμειγμένη με απόλυτη υπερηφάνεια και μεγάλη θλίψη. Αλλά η θλίψη είναι δική μας, όχι της Ντόλη. Η Ντόλη έχει ζήσει στο φως και είναι στην αγκαλιά του Ιησού. Σίγουρα την έχουν συναντήσει ο Καρλ, οι γονείς της και αμέτρητοι άλλοι που την έχουν παρακολουθήσει και λαχταρούν να τη συναντήσουν στους ουρανούς.

και στα καθιερωμένα μας. Βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την earthnews.gr, ότι ποιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι το τέλος του 2026 τροποποιητικές δηλώσεις, και αναφέρει σχετικά η δημοσίευση: όσοι φορολογούμενοι έλαβαν το 2025 αναδρομικά θέλουν να καλύψουν τεκμήρια, είναι κάτοικοι εξωτερικού ή έχουν σε εκκρεμότητα δηλώσεις από βιοσάντων, θα πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, διότι διαφορετικά κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά, ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Και προσθέτει η δημοσίευση: από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στο λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη MyAdhe και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2025. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκαθαριστικό και ο φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ μέχρι τέλος Ιανουαρίου του 2027 είτε σε έως 24 δόσεις μέσω της πάγιας ρύθμισης.

τη Μέση Ανατολή έρχονται καλά νέα, δηλαδή ελπίδες ότι θα επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούζ και έτσι υπάρχει υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου. Και διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης: πτωτικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μετά τις τελευταίες εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent υποχώρησαν κατά 1,78 δολάρια ή 2% στα 86,8 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η τιμή του αμερικανικού αργού σημείωσε πτώση 1,49 δολαρίων ή 1,8% στα 80,87 δολάρια το βαρέλι. Άλλη μια είδηση για το πετρέλαιο που αφορά εμάς και που μας κάνει να κοιτάμε κάθε φορά τις τιμές των πρατηρίων, αν είναι 1,90, αν είναι 1,98, αν είναι 2, αν είναι 2,02 η τιμή του λίτρου της βενζίνης. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι μόνο τα καύσιμα που επηρεάζονται, η τιμή λέει των καυσίμων που επηρεάζεται από τις αυξομοιώσεις των τιμών στο πετρέλαιο, είναι και τα άλλα προϊόντα. Διότι το πετρέλαιο είναι βασική πηγή ενέργειας, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το πετρέλαιο ή τα παράγωγά του ως βασική πηγή ενέργειας, και όταν αυξάνεται η τιμή του αυξάνεται το κόστος παραγωγής και αυτό σημαίνει και αύξηση και στην τελική τιμή του προϊόντος που απολαμβάνουμε εμείς από τα ράφια ή του σούπερ μάρκετ ή ενός εμπορικού καταστήματος.

Και μην ξεχνάμε και τον καιρό, ο οποίος καιρό σας τον είπα στην αρχή, σήμερα μέχρι στην νότια Κρήτη θα έχουμε μέχρι 38 βαθμούς, μέχρι 35 στη βόρεια, και αυτός ο καιρός θα είναι και τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Μάλιστα στην υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου, όπως διαβάζω εδώ τις σχετικές προβλέψεις μετεωρολόγων στο διαδίκτυο. Την Κυριακή θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας, λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά μετά πάλι στο Σεπτέμβριο θα μπούμε με αυξημένη θερμοκρασία. Θα έχουμε δηλαδή πάλι ένα μίνι καύσωνα, να το πούμε έτσι, και στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.

Είπαμε προηγουμένως ποιοι υποχρεούνται να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις, φορολογικές δηλώσεις. Όμως στο επίκεντρο της φορολογικής επικαιρότητας βρίσκονται και τα κρυπτονομίσματα, με αφορμή πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που αφορά φορολογούμενο με σημαντικά κέρδη από συναλλαγές σε ψηφιακά νομίσματα. Όπως εξήγησε στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις ο φοροτεχνικός κύριος Στάθης Βελισσαράκος, στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν πιστωθεί περίπου 600.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό φορολογούμενου, ο οποίος είχε αποκτήσει τα χρήματα από κέρδη σε κρυπτονομίσματα. Καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδικός κωδικός στη φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία εισοδήματος, το ποσό δηλώθηκε με διαφορετικό τρόπο, γεγονός που είπε φορολογική διαμάχη. Το ζήτημα, λέει το ΕΡΤ News, αφορά χιλιάδες φορολογούμενους, καθώς αναμένεται η θεσμοθέτηση του τρόπου φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εξετάζεται φορολόγηση 15% στην υπεραξία, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σχετική οριστική νομοθετική ρύθμιση. Γενικά το σύστημα στην Ελλάδα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πολλές φορές το έχει δείξει και το έχει αποδείξει αυτό, είναι πολύ πίσω σε σχέση με το τι συμβαίνει στον ψηφιακό κόσμο και προσπαθεί να τον προλάβει, τρέχει δηλαδή από πίσω του. Δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο βρίσκονται στις άλλες χώρες, σίγουρα θα είναι σε καλύτερο επίπεδο. Εξάλλου εδώ στην Ελλάδα το ίντερνετ ακόμα υστερεί και σε ταχύτητα και σε ποιότητα, μόνο τα αστικά κέντρα ίσως απολαμβάνουν ένα ίντερνετ, ένα διαδίκτυο ποιότητας. Γενικά στον ψηφιακό κόσμο έχουμε ακόμα βήματα πολλά να κάνουμε. Γι' αυτό υπάρχει και φορολογική, υπάρχει και διαμάχη για το αν φορολογήθηκαν σωστά τα έσοδα από κρυπτονομίσματα ή όχι. Ένας από τους λόγους. Ένας, μάλλον μία μορφή της υστέρησης αυτής. Είναι όμως ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί, θα επιστρέψουμε πριν βγούμε και πάλι στον αέρα με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, έτσι για να αποτίσουμε φόρο τιμής στην αποδημία του. Θα είμαστε και πάλι σε λίγο μαζί.

Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι στην εκπομπή μας ο Δήμαρχος του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας, ο κύριος Βασίλης Γεγιαρογλού, διότι εχθές ο ίδιος έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ο Δήμος του διεκδικεί αποζημίωση για την απώλεια εσόδων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος για τον ίδιο λόγο που δόθηκε στον ΔΑΙΚ. Ο ΔΑΙΚ είναι η εταιρεία, ο οργανισμός, ο οποίος διαχειρίζεται το νέο αεροδρόμιο. Δόθηκε λοιπόν στο ΔΑΙΚ αποζημίωση επειδή η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου αεροδρομίου άλλαξε κατά 2 χρόνια. Δηλαδή, ενώ ήταν να λειτουργήσει σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα το αεροδρόμιο στις 6 Δευτέρου του 2025, μετατέθηκε στις 6 Δευτέρου 2027. Δόθηκε λοιπόν το αεροδρόμιο στις 6 Δευτέρου του 2025, μετατέθηκε στις 6 Δευτέρου 2027.

0: Ναι.
1: Το ένα αφορά την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. Έχει ναι. ήδη γίνει μια τροποποίηση η οποία μετέθεσε την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας από 6 Δευτέρου του 25 σε 6 Δευτέρου του 27 και επίσης μια νέα μετάθεση
0: ναι.
1: από 6 Δευτέρου του 27
0: ναι.
1: Κατά την άποψή μου θα πάει 6 Δευτέρου του 29, δεν πρόκειται να πάει πιο νωρίς.
0: Άλλα δύο χρόνια δηλαδή.
1: Ναι. Πάμε εδώ όμως τώρα να δούμε την πρώτη
0: ναι.
1: μετάθεση και γιατί συνδέεται.
0: Ναι, ακριβώς. Να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος σου λέει τώρα ο Δήμος τι θέλει και ζητάει αποζημίωση. Γι' αυτό θα θέλω να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Όχι, αυτή είναι λίγη.
0: Είναι λίγη, ε.
1: Πιο πολύ το τι θέλει. Οι πιο πολλοί λένε καλώς. Αλλά όπως σωστά το θέσατε, χρειάζεται και η ενημέρωση πώς συνδέεται.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, σύμφωνα με τον νόμο και τη σύμβαση παραχώρησης, δικαιούται 1% επί του τζίρου, ας το πω έτσι, του ΔΑΗΚ. Επί του τζίρου του αεροδρομίου.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει υπολογιστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προϋπολογιστικά βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε 1.900.000 το χρόνο. Όμως αυτό είναι όταν έχουμε μια πραγματική λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε στην ικανοποίηση του αιτήματος του ΔΑΗΚ και της Τέρνα για διάφορες καταστάσεις. Ακούστε, αποζημιώθηκε, μάλλον δόθηκε χρηματοδότηση στην κατασκευάστρια εταιρεία για το θέμα του τούνελ, που είναι πρόσθετο έργο, και για κάποια άλλα, όπως η επέκταση του αεροσταθμού μετά τον COVID και τα νέα μέτρα που έπρεπε να εφαρμοστούν και να έχουμε περισσότερο ευρύ σταθμούς,
0: ναι.
1: αεροσταθμούς, και σε διάφορα άλλα έργα.
0: Μεγαλύτερες διάστασης, δηλαδή χώρους έπρεπε να είχαμε.
1: Ας το πούμε πρόσθετα έργα, δόθηκαν
0: ναι.
1: αποζημιώσεις.
0: Ναι.
1: Δόθηκε όμως και μία αποζημίωση για την απώλεια εσόδων λόγω της μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που απόλυτα συνδέεται το 1% που δικαιούται ο Δήμος με τα έσοδα του ΔΑΗΚ, είναι λογικό και νομικά τεκμηριωμένο ότι θα πρέπει να πάρει το 1% ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Με απλά πράγματα.
0: Άρα εσείς δηλαδή ζητάτε από την αποζημίωση του ΔΑΗΚ να πάρετε το 1%.
1: Ναι, αυτό λέει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Τώρα αν το Υπουργείο θέλει να τα δώσει χωριστά, γιατί δεν ξέρουμε ποιο τρόπο έδωσε την αποζημίωση, αν τα αφαίρεσε, κανονικά έπρεπε να τα έχει αφαιρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Κανονικά έπρεπε να έχει αφαιρέσει το 1% όπως αφαίρεσε και το τέλος αεροδρομίου που εισέπραξε αυτό το διάστημα που δεν προβλεπόταν που έδωσε στην εταιρεία και έβγαλε ένα ποσό, 121 εκατομμύρια έβγαλε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λοιπόν το πρώτο βήμα που κάναμε είναι να ζητήσουμε τα στοιχεία τι θεωρούν, ποιο τζίρο θεωρούν ότι δεν έγινε λόγω της μετάθεσης.
0: Από πού τα ζητήσατε τα στοιχεία, από το ΔΑΗΚ, από το Υπουργείο, από πού?
1: Από το Υπουργείο.
0: Από το Υπουργείο, μάλιστα.
1: Το Υπουργείο. Εμείς έχουμε να κάνουμε με την κυβέρνηση και το Υπουργείο. Δεν έχουμε να κάνουμε
0: μάλιστα.
1: με. Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να.
0: Θέλετε κάτι με την εταιρεία, τώρα. Ναι.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα θα ξεκαθαριστεί εάν το Υπουργείο αφαίρεσε από το ποσό που έδωσε στην εταιρεία αυτό που δικαιούται ο Δήμος και το έχει κρατήσει, άρα να μας το αποδώσει, ή αν παρέλειψε να προβεί σε αυτή την ενέργεια, οπότε πρέπει να το κάνει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν θα είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης κάθε φορά. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Το Υπουργείο Υποδομών έχει δείξει αδιαφορία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αισθάνεστε έτσι, δηλαδή η στάση του Υπουργείου σας κάνει να αισθάνεστε έτσι?
1: Το αεροδρομίου θέματα έχει δείξει αδιαφορία.
0: Ναι. Φαντάζομαι αναφέρεστε και στο θέμα της Παππούρας.
1: Όχι μόνο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Είναι άλλο θέμα, ναι, το ξέρω.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, διαφορετικής αντιμετώπισης, είμαστε στα δικαστήρια, η κρεμοδική, αλλά
0: ναι.
1: δεν έπρεπε το αεροδρόμιο να έχει ασχοληθεί το Υπουργείο με τα αντιπλημμυρικά έργα. Δεν έπρεπε
0: ναι, αυτό μας το είχατε πει και την άλλη φορά.

0: που είχαμε μιλήσει, ναι.
1: Ναι, δεν έπρεπε να έχει ασχοληθεί από την αρχή με το τούνελ, ασχολήθηκε στη μέση. Δεν έπρεπε να έχει ασχοληθεί με τη σύνδεση με τον Νότο. Δεν έπρεπε να έχει ασχοληθεί με τον αγωγό καυσίμων. Δεν έπρεπε να έχει ασχοληθεί με την αναβάθμιση του δρόμου Ηράκλειο-Αρκαλοχώρη, που θα είναι ο δεύτερος εναλλακτικός δρόμος και θα έχει τεράστιο φόρτο και που δεν μπορεί η περιφέρεια, κατά την άποψή μου, να σηκώσει το βάρος της αναβάθμισης αυτού του δρόμου σε τετράγωνο. Δεν μπορεί. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνει χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Είναι θέματα λοιπόν που δεν είναι η εμπειρία καλή από το Υπουργείο Υποδομών. Εμείς τους είχαμε υποβάλει αμέσως μόλις αναδειχθήκαμε ένα σχέδιο το οποίο περιλάμβανε μια σειρά από έργα γύρω από το αεροδρόμιο, όχι τα μεγάλα, δηλαδή τη σύνδεση με τον Νότο κτλ. Αυτά που έχουν σχέση με το Δήμο. Είχαμε υποβάλει ένα φάκελο 31 εκατομμύρια, απόλυτη αδιαφορία, απόλυτη αδιαφορία, και όχι μόνο αυτό, ζητάμε ραντεβού τα οποία δεν δίνονται, έτσι. Δεν γίνονται, αρνούνται και τις συναντήσεις. Οι συναντήσεις που κάνουμε επευκαιρία επισκέψεων στο αεροδρόμιο είναι στο πόδι, λέμε καμιά κουβέντα στο πόδι και παίρνουμε μια υπόσχεση ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε συνάντηση. Έχει συναντήσεις, δεν έχουν γίνει όμως στην Αθήνα, έτσι. Μας κοροϊδεύει και ο κύριος Δήμας, το λέω ευθέως, και κυρίως ο κύριος Τασιάος. Εμείς λοιπόν προχωρούμε νομικά και όπως προχωρήσαμε νομικά για την Παππούρα, προχωρήσαμε νομικά και τη διεκδίκηση των χρημάτων που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα του Δήμου. Εάν το κατανοήσουν στην πορεία ότι πρέπει να έχουν άλλη συμπεριφορά, καλό θα είναι για το Υπουργείο και την κυβέρνηση. Αν δεν το κατανοήσουν, προφανώς έχουν κάνει τις επιλογές τους.
0: Κύριε Δημαρχέ, για πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, πόση αποζημίωση προσδοκάτε να λάβετε εφόσον δικαιωθείτε?
1: Εξαρτάται από το ύψος που αποζημιώσανε το ΔΑΗΚ.
0: Το ΔΑΗΚ. Σας
1: είπα ότι συνδέεται. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Αν η αποζημίωση,
0: ναι, το καταλάβαμε αυτό, ναι,
1: στο ΔΑΗΚ, ναι, είναι 100, mm-hmm, 100, το λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, για παράδειγμα το λέμε αυτό, ναι.
1: Εμείς θα πάρουμε ένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν είναι 100 ευρώ, εσείς θα πάρετε ένα ευρώ.
1: Ναι, η αποζημίωση όμως που αντιστοιχεί τα έσοδα, έτσι, δηλαδή στο σύνολο των εσόδων.
0: Στο τζίρο εννοείται, όχι στα... Ναι, στο τζίρο.
1: Αυτοί πήρανε ναι, αποζημίωση για τα πολεσθέντα κέρδη. Εμάς το 1% είναι επί των εσόδων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα,
0: μάλιστα,
1: εδώ...
0: Πρέπει να υπολογιστούν λοιπόν τεκμαρτά, ο τζίρος πρέπει να υπολογιστεί τεκμαρτά.
1: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Εάν δεν μας υπολογίσουν έτσι και μας βάλουν επί της αποζημίωσης που δώσανε σε πραγματικούς αριθμούς, mm-hmm, είναι 121 εκατομμύρια υπολογίσανε την απώλεια, 121 εκατομμύρια, οπότε είναι ένα 200 περίπου σε αυτό, mm-hmm, τη διετία. Εάν πάμε με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που έκανε ένα υπολογισμό, ο οποίος είναι όμως μέσος όρος, γιατί στα πρώτα χρόνια δεν θα έχουμε τον αριθμό των επιβατών που προβλέπεται τελευταία, άρα ισχύει ως μέσος όρος. Ο μέσος όρος είναι, όπως σας είπα, 1.900 κατέτος. Ναι. Αυτό λοιπόν θα αποσαφινιστεί μετά την παροχή των εγγράφων που ζητούμε. Εμείς κάναμε ένα αίτημα στο Υπουργείο να μας δώσει συγκεκριμένα έγγραφα.
0: Ναι.
1: Αίτηση κατάθεσης εγγράφων.
0: Ναι.
1: Αυτό βέβαια το κάναμε και προς τους βουλευτές, το κοινοποιήσαμε προς όλα τα μέσα, στους βουλευτές. Οι βουλευτές μπορούν να κάνουν τώρα ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, έτσι λέγεται,
0: ναι,
1: να
0: σωστά
1: τα πάρουν.
0: Σωστά, έχετε κάνει βουλευτής και ξέρετε πάρα πολύ καλά τις διαδικασίες.
1: Είναι υποχρεωτική η παροχή των στοιχείων, αν όχι σε εμάς, στους βουλευτές.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν θα δώσουν τα στοιχεία, να μάθουμε πώς έγινε ο υπολογισμός και από εκεί και πέρα θα διεκδικήσουμε ακριβώς το ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω, σας είπα όμως τη βάση. Το ελάχιστο είναι 1.200.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να σας, αν και κάνατε ήδη μία αναφορά, να μας δώσετε έτσι μία γενική εικόνα πώς είναι τα πράγματα σήμερα με το αεροδρόμιο γενικά εκεί. Κάνατε
1: το
0: βέβαια.
1: Το αεροδρόμιο, οι εργασίες προχωρούν σε τέτοιους ρυθμούς. Η εταιρεία λέει ότι είναι γύρω στο 75%.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω το εξής, ότι οι υπεργολαβίες που έχουν δοθεί, οι υπεργολαβίες για διάφορα έργα, τελειώνουν όλες το Νοέμβρη, το φθινόπωρο του 28.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει το αεροδρόμιο του 28.
0: Ναι. Χθες που μιλούσαμε, κύριε Δήμαρχε, χθες που μιλούσαμε με τον αερολιμενάρχη εδώ, μας είπε ότι θεωρεί ότι θα έχει full σεζόν το αεροδρόμιο Ηρακλείου το σημερινό και το 29.
1: Το 29, ναι, μπορεί.
0: Ναι, ναι. Έτσι
1: μπορεί
0: μας είπε.
1: Το 29. Ναι. Ναι, ναι, μπορεί το 29, μπορεί, δεν είναι λάθος αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όμως όταν πέρυσι τέτοιο καιρό, το Νοέμβρη, είχαν καλέσει τους δημοσιογράφους, δεν ξέρω αν είχατε πάει κι εσείς.
0: Όχι, δεν είχα πάει, αλλά ξέρω πότε έγινε. Ναι.
1: Πέρυσι, προσέξτε. Δοκιμασίες πτήσεις το 26 και λειτουργία το 27. Ξέρετε, το είχαν πει. Γιατί επίσημα το χρονοδιάγραμμα δεν έχει αλλάξει ακόμα επίσημα από το δεύτερο του 27.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι είπα λοιπόν στους δημοσιογράφους. Τους είπα, παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Η σύμβαση για τα κάψιμα, παραδείγματος χάρη, είναι φθινόπωρο του 28. Άρα χωρίς κάψιμα πριν. Mm-hmm. Η σύμβαση για τα ραντάρ, τα μέσα αεροναυτιλίας, είναι επίσης φθινόπωρο του 28. Θα είναι το τελευταίο έργο που θα γίνει. Τέλος του 28, αν δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα, έτσι. Το δίκτυο ενέργειας, τα δίκτυα ίδρευσης, τα δίκτυα αποχέτευσης. Τα αποχέτευσης τα λέω, γιατί είναι κρίσιμο. Πρέπει να φτιάξουν το δίκτυο αποχέτευσης με τους γύρω οικισμούς, ούτως ώστε να συλλέγει ένα χρόνο πριν τη λειτουργία του βιολογικού. Πρέπει να συλλέγονται και να λειτουργούν τα υγρά απόβλητα από τους γύρω οικισμούς για να πιστοποιηθεί ο βιολογικός.
0: Nice.
1: Ο βιολογικός θέλει μια λειτουργία από 6 έως 12 μήνες προκειμένου να πιστοποιηθεί. Άρα όλα, αν τα βάλεις κάτω τα χρονοδιαγράμματα, χωρίς να έχουμε ενημέρωση για αυτά, έτσι, υπάρχει και μια κρυψίνια στα πράγματα. Αυτό που είπε ο Αρελινεμεράς είναι αυτό που μπορεί να συμβεί στην καλύτερη περίπτωση. Να έχουμε λειτουργία το 29. Στην καλύτερη περίπτωση. Από εκεί πέρα δεν είναι βέβαια συνήθι, ένα γεγονός το οποίο δεν υπάρχει στα μεγάλα έργα στη χώρα μας, έτσι. Ότι να πάνε 4 χρόνια πίσω, έτσι. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Γιατί κάποιοι
0: δεν είναι, όχι.
1: Ναι, κάποιοι μου γράφουν, λέει, μα αφού τα έργα έτσι αλλιώς τα στερούν. Καλά, εντάξει. Αυτό είναι ένα θέμα άλλο, άλλης τάξεως και άλλης συζήτησης. Η συζήτηση εμάς είναι αν, αφού αποζημιώθηκε ο ΔΑΗΚ για την απώλεια εσόδων και από αυτά τα έσοδα σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε ήδη να έχουν δώσει χωρίς να κάνουμε εμείς το αίτημα. Ο κύριος Δήμας έπρεπε να έχει ξεχωρίσει τα λεφτά που είναι για το Δήμο. Γιατί δεν το έκανε.
0: Μάλιστα.
1: Έπρεπε ήδη να το κάνει. Δηλαδή οι άλλοι επειδή τα διεκδικήσανε, okay.
0: Λοιπόν,
1: αφού εφαρμόζεις λοιπόν νόμο και τα δίδεις, θα εφαρμόσεις τον νόμο στην ολότητά του.
0: Και διαβάζω στην ανάρτησή σας ότι είστε αποφασισμένοι να πάτε ακόμα και νομικά δικαστικά, εάν δεν δικαιωθείτε.
1: Βέβαια, αν δεν ανταποκριθεί, βέβαια. Και όχι μόνο, θα πάμε και για παράβαση καθήκοντος να τους πάω. Ξέρεις τι σημαίνει παράβαση καθήκοντος.
0: Ξέρω, κύριε Γερού, ξέρω. Είσαστε πολύ αποφασισμένος από ό,τι βλέπω.
1: Δεν χρειαζόταν να το κάνουμε εμείς. Είναι ο νόμος που τους υποχρεώνει αυτός ο νόμος να το κάνουν. Ονοματίζεται. Υπάρχει άλλο 1% βέβαια που είναι για διάφορους φορείς και λοιπά. Και από αυτοί δικαιούμαστε. Αλλά επειδή εκεί δεν ονοματίζεται, δεν μπορεί να γίνει διεκδίκηση τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι με υπουργή.
0: Πρέπει να είναι η διεκδίκηση συγκεκριμένη δηλαδή, να έχει όνομα.
1: Ναι, στην σύμβαση
0: όνομα και έννοια.
1: Και στο νόμο 46-12 αναφέρεται συγκεκριμένα ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας 1% επί των εσόδων του αεροδρομίου. Τα πράγματα είναι πολύ απλά και λογικά.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν διδόταν αποζημίωση στο ΔΑΗ, φυσικά και δεν θα υπήρχε αντικείμενο για μας.
0: Οπότε,
1: από τη στιγμή όμως που δόθηκε αποζημίωση στο ΔΑΗ, γίνεται ζήτημα και για την αποζημίωση.
0: Για το Δήμο. Ακριβώς. Κύριε Δήμαρχε, περιμένουμε λοιπόν είτε την έμπρακτη είτε την θεωρητική απάντηση του Υπουργείου.
1: Και εμείς περιμένουμε τη στήριξη των βουλευτών και την ενεργοποίησή τους σε αυτόν τον τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη έχει κάνει μια ερώτηση ο κύριος Παρασίδης, δεν είδα, τώρα την είδα ότι μας έστειλε δελτίο τύπου, αλλά δεν είδα αν έχει κάνει έτσι κατάθεση εγγράφων.
0: Μάλιστα.
1: Να τα ζητήσει και ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, περιμένουμε από όλους τους βουλευτές. Έχει κάνει μια γενική για το αεροδρόμιο, μας την έστειλε η κυρία Βατσινά. Περιμένουμε και από τους κυβερνητικούς βουλευτές την παρέμβασή τους για ένα θέμα που είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και για να γίνουν κάποια από τα έργα τα οποία δεν έχουν γίνει ως όφιλε από την πολιτεία, ως όφιλε η πολιτεία να τα κάνει.
0: Εκεί θα τα διαθέσετε βέβαια. Λοιπόν.
1: Βέβαια. Θα Μάλιστα. διατεθούν για έργα γύρω από το αεροδρόμιο που θα το πω με απλά λόγια συγχρονίζουν τη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας των ανθρώπων με τη λειτουργία του αεροδρομίου.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συζήτηση, την διαφωτιστική θα έλεγα, για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς διεκδικείται. Νομίζω έγινε σαφές απόλυτα.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε για να κάνουμε αυτή την ενημέρωση.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Ήταν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, ο κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου. Διεκδικεί αυτό το 1% κατά τον νόμο που δικαιούται από το τζίρο της ΔΑΗΚ, ΔΑΗΚ ΑΕ, είναι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Πήρε αποζημίωση λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου, κατά συμφωνία και κατά νόμων. Αλλά από ό,τι ακούσατε, ο κύριος Γεγέρογλου λέει ότι δεν πρόκειται ούτε αυτή του 2027, δηλαδή Φεβρουάριο 2027, να ξεκινήσει το αεροδρόμιο, ούτε και εγώ, τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που έχω δει και τα έργα που γίνονται, που αυτά τα έχω δει live, δεν τα έχω δει μόνο από τις φωτογραφίες, δεν νομίζω τα έργα πρόσβασης εννοώ στο αεροδρόμιο, τα οδικά. Δεν νομίζω ότι το Φεβρουάριο του 27 θα είναι έτοιμη, θα πάρει και άλλη παράταση. Οπότε και τώρα λοιπόν ζητάει το μερίδιο του το 1% σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα. Και επίσης θα διεκδικήσει και εκείνη την θεωρητικά προς το παρόν νέα παράταση που θα δοθεί σίγουρα μέχρι το 2029, όπως εκτίμησε ο κύριος Κεγκέρογλου, αλλά όπως εκτιμούν, επαναλαμβάνω, και άλλοι, γιατί όπως είπαμε και χθες με τον αερολιμενάρχη, μάλλον και το 2029 θα υπάρχει full σεζόν στο σημερινό αεροδρόμιο, άρα να περιμένουμε από τον θεωρητικά πάντα από το φθινόπωρο του 29 να αρχίσει να λειτουργεί το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Καλεί και τους βουλευτές να πάρουν θέση. Ήδη δύο, λέει, έχουν πάρει θέση. Οι δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παρασύρης και η κυρία Βατσινά. Περιμένει και από τους κυβερνητικούς, όπως είπε, να θίξουν το θέμα αυτό για να εισπράξει τα χρήματα που δικαιούται ο Δήμος για να διαθέσει σε έργα υποδομής πέριξ του αεροδρομίου. Και πριν διακόψουμε, κάνουμε την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή, να σας πω ότι η μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση έρχεται ζωντανά. Την 5η 27 Αυγούστου, αύριο δηλαδή, στις 9 το βράδυ, Όφη αντιμετωπίζει την Τζέσσεκα Σόφιας και ο Sport FM 104,2 ταξιδεύει στη Σόφια με απεσταλμένο το Μανώλη Σαρή για να σας μεταφέρει όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Pre-game από τις 7, ζωντανά από τη Σόφια. Η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της GP Barbers, με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και πλέον στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, νεκρός 27χρονος κρατούμενος που εντοπίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο μέσα σε αστυνομικό τμήμα των Χανίων. ΕΔΕ θα διενεργηθεί για την υπόθεση. Θρήνο στην Κρήτη για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος του Βενεράτου με θύμα ηλικιωμένο άνδρα. Εκατοντάδες μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες ώρες στα νότια παράλια της Κρήτης, κινητοποιώντας το λιμενικό και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις συντάξεις χειρίας. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία, απαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς που επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών προχωρά το πολεμικό ναυτικό. Την Τρίτη θα πέσουν οι υπογραφές στη Ρώμη. Ανησυχία από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου για την ανήλικη εργασία που οχταπλασιάστηκε, αλλά και για την έλλειψη ελέγχων. Επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής στήθηκε για γυναίκα που αισθάνθηκε αδιαθεσία στην περιοχή Λιβάδη Χανίων. Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας Αττικής θα αναλάβει τα έξοδα της κηδείας του αγαπημένου τραγουδιστή. Μυστήριο με το διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, που πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μόσχα. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών διμερών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Έφτασε στη Σόφια η αποστολή του Όφη, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφια στις 9 το βράδυ με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoulet.gr. Ζέστη και υγρασία και αύριο στο Ηράκλειο, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου του 2026, αυτού του Νοεμβρίου, θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη νέα φάση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα και πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας προσωπικοσβοηθος.gov.gr. Αν γράψετε προσωπικός βοηθός στο ψαχτήρι σας, σίγουρα θα σας βγάλει την ιστοσελίδα, την πλατφόρμα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και προβλέπει εξατομικευμένη υποστήριξη, με τη μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας να μπορεί να ανέλθει έως και 1.939 ευρώ. Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του. Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθεί η αυτονομία των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητά τους και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν άτομα από 16 έως και 67 ετών, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής και για άτομα έως 75 ετών. Το πρόγραμμα αφορά άτομα με κινητική αναπηρία, νοητική αναπηρία, αναπτυξιακή αναπηρία, αισθητηριακή αναπηρία, ψυχική αναπηρία. Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθηση ή κατάσταση απόλυτης αναπηρίας. Εκτός από τα κριτήρια που αφορούν την ηλικία και την αναπηρία, οι υποψήφοι πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Παράλληλα, θα πρέπει να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπονται. Το βασικό ετήσιο όριο εισοδήματος για το νοικοκυριό ανέρχεται σε 35.000 ευρώ, ενώ το συγκεκριμένο όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Ο προσωπικός βοηθός είχε προηγουμένως εφαρμοστεί σε πιλωτικό επίπεδο και πλέον περνά σε νέα φάση, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να διεκδικήσουν την ένταξή τους. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 27 Νοεμβρίου του 2026, όπως είπαμε, με την υποβολή τους να γίνεται στην πλατφόρμα που προαναφέραμε.

0: Η αλήθεια είναι πως ήταν εντυπωσιακή είδηση που έσκασε τις προηγούμενες ημέρες, ότι κάποιοι επιτίδιοι του ίντερνετ μπόρεσαν και έσπασαν το λογαριασμό της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, πήραν μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ και με τον ίδιο τρόπο, δεν ξέρω αν ήταν οι ίδιοι ή ήταν άλλοι επιτίδιοι, πήραν και κάποιες χιλιάδες ευρώ από έναν επιχειρηματία. Όμως ποιος είναι αυτός ο τρόπος, ποιος είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν αυτοί οι άνθρωποι και κλέβουν τους λογαριασμούς των άλλων? Κάλεσα για να μας δώσει την απάντηση ένας άνθρωπος που δικεύεται στην κυβερνοασφάλεια και είναι ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου. Πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει μαζί του και μας λύνει απορίες σχετικά με αυτά τα σύγχρονα μέσα και τους σύγχρονες τρόπους εγκληματικότητας, θα έλεγα. Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ο στρατηγός εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και πρώην διευθυντής δίωξης κυβερνοεγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, ειδικός κυβερνοασφάλειας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελά και αγαπητέ Νίκο, καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας.
1: Ναι. Το παράδειγμα που αναφέρατε μόλις δείχνει το εξής, ότι πλέον δεν εξαιρείται ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας.
0: Έτσι.
1: Από τα θύματα, δηλαδή είτε αφορά μια ατομική επιχείρηση, είτε αφορά μια εταιρεία, είτε αφορά ένα κυβερνητικό οργανισμό, οποιαδήποτε μορφής.
0: Ναι.
1: Ας πούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση μια οντότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, βλέπετε ότι αυτό το πράγμα πλέον αγγίζει τα πάντα. Γι' αυτό και το έχουμε πει στην εκπομπή σας, θα πρέπει να, στην εποχή που ζούμε, στην εποχή που συμβαίνουν όλα αυτά, στην εποχή που όλα αυτά τα αναδεικνύεται από την εκπομπή σας, πολλές φορές το έχουμε πει, το λέμε και θα το ξαναλέμε, θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε και να δούμε τι
0: πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, ναι, πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Τι, μας πείτε πότε, καταρχάς, τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και πήραν τα χρήματα αυτά?
1: Σήμερα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην
0: δημοσιογραφία,
1: φαντάζομαι το κομμάτι αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά, μόνο οι αρχές που έχουν επιληφθεί.
0: Ναι. Εχθές και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καμπουράκης μίλησε στον συνάδελφο τον Νίκο τον Τζιλιπονιδάκη και έδωσε τις πληροφορίες αυτές που γνωρίζετε και εσείς ήδη.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Το θέμα είναι το εξής. Το κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις περιπτώσεις των απαντών είναι η αλίευση των δεδομένων. Η αλίευση των δεδομένων, γιατί χωρίς
0: την αλίευση... Και πώς την κάνουν αυτή την αλίευση, τι κάνουν?
1: Ο συνηθέστερος τρόπος είναι με την αποστολή μηνυμάτων που μπορεί να μας έρθουν είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με τη μορφή SMS, όπου εμφανίζεται στη συνέχεια, αν πατήσουμε το σύνδεσμο, τα χαρακτηριστικά της τράπεζας, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την οποία υποτίθεται ότι συνεργαζόμαστε. Έτσι. Δεν είναι η επιλογή της σελίδας που έχουμε κάνει εμείς από μόνοι μας, είναι κάτι το οποίο κατευθύνεται, είναι κατευθυνόμενο. Αντιλαμβάνεστε, πατώντας το σύνδεσμο αυτό, το όνομα, λέγαμε, μεταφερόμαστε σε μια ηθοφανή εικόνα προσομοιασμένης σελίδας με την τράπεζα με την οποία υποτίθεται συνεργαζόμαστε. Εδώ τώρα βάζουμε στην εξέλιξη των πραγμάτων ενδεχομένως και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αυτή τη φορά χρησιμοποιούμενα από τους δράστες, από τους
0: εγκληματίες. Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει, γιατί χρησιμοποιούν για παράδειγμα την τεχνητή νοημοσύνη οι δράστες? Δεν αναφέρουμε μόνο με αφορμή τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναφέρουμε γενικότερα σε παρόμοιες ακριβώς περιπτώσεις,
0: ναι,
1: που είναι σε εξέλιξη. Προσπαθούν να φτιάξουν ποιοτικά χαρακτηριστικά καλύτερα, έτσι ώστε να δελεάσουν και να πείσουν ότι όντως είναι η σελίδα του φορέα με τον οποίο καλούμαστε να συνεργαστούμε. Τώρα το ερώτημα που τίθεται το εξής είναι, κύριε Αγγελάκη, γιατί αυτό θα πρέπει για μένα να δούμε και να κρατήσουμε την όλη υπόθεση. Το θέμα είναι στη χώρα μας, που υποτίθεται ότι εδράδει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας.
0: Και μάλιστα εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ξεκίνησε από το Ηράκλειο και
0: μεταφέρθηκε
1: στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, ναι, μεταφέρθηκε στην Αθήνα, ναι.
1: Μην ξεχνούμε και μια άλλη παράμετρο, τέλος πάντων, το οποίο το αναδεικνύουμε. Οφείλουμε, όταν μιλάμε με το Ηράκλειο, έτσι οφείλουμε για λόγους ιδεοντολογίας και σεβασμού, να θυμηθούμε ότι 13 χρόνια πριν ξεκίνησε αυτός ο οργανισμός από εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι τι κάνουν οι φορείς. Δηλαδή τι κάνουν σήμερα οι Δήμοι στη χώρα μας. Είναι μόνο η αντιπεριφέρεια, ας πούμε, του Ρεθύμνου που έχει πληγεί? Δεν υπάρχουν άλλοι οργανισμοί που έχουν πληγεί? Και τι είδος ζητήματα και περιστατικά έχουν καταγραφεί? Θα σας θυμίσω περιπτώσεις από στοιχεία που αντλούν στην διάβια, τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου εξαπατούν τους προμηθευτές ή άλλα θύματα. Αντιλαμβάνεστε, σας λέω, σε άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Σας θυμίζω περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα που έχουν αδρανοποιηθεί. Περίπτωση χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πριν κάποιο, δεν είναι μακρινό το διάστημα που έχει συμβεί αυτό. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς βλέπω στη χώρα μας το κομμάτι να επενδύσουμε στην παιδεία των αρμοδίων υπαλλήλων και κλειστό. Μην ξεχνούμε, εδώ έχουμε να κάνουμε με διαχείριση δημοσίου χρήματος. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Και το ένα ευρώ είναι ευρώ όλων μας. Αντιλαμβάνεστε αυτά τα λεφτά.
0: Σωστά.
1: Και να πιάσουν τόπο εκεί που πρέπει.
0: Βέβαια.
1: Θα πρέπει δηλαδή να θωρακιστεί το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει των υπαλλήλων και να μην γίνονται έτσι ενημερώσεις βεγγαλικού τύπου, δηλαδή να είχαμε να λέγαμε για να πούμε ότι κάτι κάναμε.
0: Mm-hmm.
1: Στην ουσία στην καθημερινότητά μας να μην εφαρμόζουμε τις αρχές κυβερνοασφάλειας. Και εδώ γύρονται ζητήματα, ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους πρέπει να κάνουν, να συναλλάσσονται. Και βεβαίως εννοείται ότι η τεχνολογία προχωράει και θα πρέπει να είναι στη διάθεση ακόμη και των δημοσίων οργανισμών να έχουν την ευελιξία και την ταχύτητα να ανταποκρίνονται. Όμως αυτό προϋποθέτει βασικές δεξιότητες και ικανότητες. Γιατί είναι άλλο πράγμα αυτό, γιατί αν επιδεικνύεται βαριά ή ελαφρά αμέλεια, όλα αυτά τα πράγματα είναι στο τέλος ποιος πληρώνει τη ζημιά. Αυτή είναι η μία οπτική που θα μπορούσαμε να πούμε στο θέμα. Το έχω πει και άλλη φορά ότι 100% ασφάλεια δεν μπορούμε να έχουμε.
0: Ναι.
1: Το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι στην καθημερινότητά μας η διαρκής εγρήγορση, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτά τα πράγματα. Και επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι τι κάνουν οι ίδιες οι τράπεζες για να προστατεύουν τους πελάτες τους, είτε είναι δημόσιους οργανισμούς, είτε είναι εταιρείες, είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις, το καθένα μας γενικότερα,
0: mm-hmm.
1: όταν παρατηρείται μια ασυνήθιστη συναλλαγή που δεν κολλάει, δεν ταιριάζει με τις προηγούμενες συναλλαγές και εδώ θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να είναι σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή, έτσι ώστε να εντοπίζει αυτές τις ασυνήθιστες περιπτώσεις και να τις μπλοκάρει. Έτσι, ακόμη και στην περίπτωση της αμέλειας ή οτιδήποτε άλλο, να μπορεί αυτό το πράγμα να παίρνει ένας φραγμός. Και εδώ γίνεται ένα άλλο θέμα. Πόσο αποτελεσματική είναι στην προσπάθεια αυτή, ακόμη και αυτοί οι οργανισμοί της τράπεζας. Βεβαίως, προσπάθειες έχουν γίνει και από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, και από την Τράπεζα της Ελλάδος, υπάρχουν και σχετικές οδηγίες και ανακοινώσεις. Αλλά φοβάμαι, κύριε Αγγελάκη, πολλές φορές χανόμαστε σε έναν κυκαιώνα μεμονωμένων και σπασμωδικών ενεργειών και όχι σε κάτι οργανωμένο.
0: Μάλιστα. Άρα χρειαζόμαστε μόρφωση και επιμόρφωση ψηφιακή. Αυτό μας λέτε, κύριε Παπαπρόδρομου.
1: Το λέω αυτό, αγαπητέ Νίκο, παραμονές, γιατί σε λίγες μέρες ξεκινά τα σχολεία μας.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα πρέπει να ξαναδούμε στη σημερινή πραγματικότητα πόσο κοντά είμαστε στην πραγματικότητα που η τεχνολογία πλέον είναι πανταχού παρούσα και εδώ έχει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση, η οργανωμένη εκπαίδευση. Από αυτήν όμως δεν εξαιρούνται και οι ενήλικες και δεν εξαιρούνται και οι οργανισμοί και οι υπάλληλοι που θα πρέπει διαρκώς να επιμορφώνονται και να θα έλεγα να ξανααναβαπτίζονται, να αναβαθμίζουν τις ικανότητες και δεξιότητες που έχουν την κατεύθυνση της κυβερνοασφάλειας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα πράγματα πλέον τα έχουμε ανάγκη όλοι μας.
0: Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι αυτοί εμφάνισαν ενώπιον ενός υπαλλήλου στην προκειμένη περίπτωση αντιπεριφέρειας, θα μπορούσαν να σε κάποιο δήμο ή σε οποιοδήποτε αλλού, έτσι δεν προσωποποιούμε την περίπτωση, ναι δεν το προσωποποιούμε, εμφάνισαν ένα περιβάλλον το οποίο είναι παραπλανητικό. Πίστεψε ο υπάλληλος ότι αυτό είναι το περιβάλλον της τράπεζας, έβαλε όλα τα στοιχεία αλλά ήταν σε ένα ψεύτικο περιβάλλον και έτσι εδόθηκαν οι κωδικοί, έσπασαν το σύστημα, μπήκαν αυτοί μες στην τράπεζα και πήραν τα λεφτά αυτά από την περιφέρεια, όπως και στην περίπτωση του επιχειρηματία που λέγαμε, γιατί συνέπεσαν αυτές οι δύο περιπτώσεις.
1: Τώρα παρεμπιπτόντως να πούμε ότι σε πρωτοβουλίες επιχειρήσεων, να πούμε πρωτοβουλίες θετικές,
0: ναι,
1: που έχουν γίνει και στο Ηράκλειο, αναφέρομαι συγκεκριμένα στο επιμελητήριο.
0: Στο επιμελητήριο βέβαια, μια πολύ εξαιρετικά χρήσιμη ήταν αυτή η μερίδα, αυτή η εκδήλωση.
1: Με αφορμή την οδηγία την NIS, έχει παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: γιατί είμαστε σε εξέλιξη, θα υλοποιηθεί αυτή η οδηγία, υλοποιείται πλέον από όλους τους οργανισμούς, πολλών εμάς από τους δημόσιους οργανισμούς που είναι στις κρίσιμες υποδομές της χώρας,
0: mm-hmm.
1: θα πρέπει αυτό το πράγμα να το ξαναδούμε, γιατί είναι και επιτακτική ανάγκη, το επιτάσσει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι στις προτεραιότητες στρατηγικής της χώρας μας. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι οδηγός και πρωτοβουλία, σαν και αυτή του επιμελητηρίου Ηρακλείου συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση και από άλλες, και από άλλα σημεία της χώρας μας, και αυτό να είναι σε μια κοινή συλλογική προσπάθεια. Είναι συλλογική προτεραιότητα για την ασφάλεια. Ναι. Φυσικά και ατομική προτεραιότητα για τον καθένα μας, αλλά και συλλογική ταυτόχρονα. Ναι. Γιατί αφορά, θα έλεγα, ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Μην ξεχνούμε, κύριε Κυρλάκη, ότι οι απάτες είναι το σημαντικότερο, το συνυπέστερο ατύχημα που σημαίνει αυτή τη στιγμή στον κυβερνοχώρο και δεν έχει σύνορα, δεν γνωρίζει σύνορα.
2: Mm-hmm. Ακριβώς. Κύριε Παπαπροδρόμου, άρα πρέπει και άλλοι φορείς όπως το επιμελητήριο να κάνουν παρόμοιες, να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες, ακόμα και κρατικοί φορείς, όχι μόνο ιδιωτικοί, αλλά και κρατικοί φορείς, ούτως ώστε να δώσουν μια εκπαίδευση ψηφιακή προς τον κόσμο. Αυτό.
1: Να έχει ακριβώς το χαρακτήρα της διαρκούς υποστήριξης, mm-hmm. ότι είμαστε εδώ ανά πάσα στιγμή για το οτιδήποτε να το υποστηρίξουμε. Αυτό έχει σχέση mm-hmm. και για την ίδια πτυχή της εθνικής οικονομίας, έχει σχέση για τη χώρα μας και την προοπτική της. Καταλαβαίνετε ότι και ένα ευρώ να φεύγει από τη χώρα mm-hmm. αποτελεί μια πτυχή ανοιχτή και δεν έχουμε την πολυτέλεια στους καιρούς που ζούμε να γίνονται τέτοια πράγματα.
2: Κρίνετε ότι το διαδίκτυο στη χώρα μας, κύριε Παπαπροδρόμου, είναι ευάλωτο σε σχέση με άλλες χώρες, ενώ περισσότερο ευάλωτο σε αυτές τις επιθέσεις από ότι αλλού?
1: Θα έλεγα, αν θέλουμε να αποδώσουμε την πραγματικότητα, κύριε Αγγελάκη,
2: ναι.
1: το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες γύρω από αυτό, ας πούμε, οι λεγόμενες νέες τεχνολογίες ή τεχνολογίες αιχμής, έχουν δημιουργήσει ένα κοινό περιβάλλον, ένα κοινό παγκόσμιο περιβάλλον.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε θεωρώ τις στρωτότητες και τις ευαλωτότητες επίσης κοινές. Δεν το διακρίνω, δεν το ξεχωρίζω αυτό αν είναι στη χώρα μας, αν είναι στη διπλανή χώρα, αν είναι πιο πέρα. Γιατί ακριβώς έχει ανατρέψει, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για ανατρεπτικές τεχνολογίες όπου η τοπικότητα έχει καταργηθεί επί της ουσίας. Αντιλαμβανόμαστε.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Μιλάμε για παγκοσμιότητα πλέον.
1: Ακριβώς. Μάλιστα, η χαρακτηριστική δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Μάρκων πρόσφατη για την τεχνολογία, την τεχνής νοημοσύνης, ότι ξεπερνάει τους ρυθμούς που κινούνται οι θεσμικές, έτσι, η θεσμική θωράκιση, οι ταχύτητες με τις οποίες κινούνται τα κράτη, οι οργανισμοί για να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αργή η ταχύτητα προσαρμογής την ώρα που η τεχνολογία ξεπερνάει τα πάντα.
2: Mm.
1: Αυτό το η ταχύτητα είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση και θα πρέπει να το δουν και οι πολιτικοί οργανισμοί στην ατζέντα τους που έχουν, που διαμορφώνουν οτιδήποτε, ότι πλέον αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο. Δηλαδή ο οργανισμός, η χώρα, εκείνη η οποία θα μπορεί γρηγορότερα να ανταποκριθεί, γρηγορότερα να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις και να αυξήσει τις θετικές επιπτώσεις, αυτή θα έχει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό είναι ουσιαστικά το στοιχείο. Γι' αυτό έχει σημασία σε όλους τους κλάδους, έτσι, και οριζόντια και σε όλους τους κλάδους, είτε στον τουρισμό αφορά, είτε στην οικονομία, είτε στο επιχειρήν γενικότερα, είτε στους δημόσιους οργανισμούς που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την ευημερία μιας χώρας. Έτσι, αυτό το πράγμα, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αν δεν το καταλάβουμε και δεν το κατανοήσουμε, δεν θα γίνει ποτέ και θα επαναλαμβάνεται.
2: Μάλιστα. Κύριε Παπαπροδρόμου, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε επί του θέματος.
1: Εγώ θα έλεγα, με αφορμή αυτά τα περιστατικά γενικότερα, θα πρέπει οι οργανισμοί να αναθεωρήσουν τις πολιτικές που εφαρμόζουν στα θέματα κυβερνοασφάλειας. Το ερώτημα είναι αν έχουν ανακολουθούν πολιτικές κυβερνοασφάλειας. Αυτό πρέπει να δοθεί απάντηση. Τι περιλαμβάνουν αυτές οι πολιτικές, πώς υλοποιούνται, πώς ενημερώνονται τακτικά οι υπάλληλοι για όλα αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να προστατευόμαστε και να θεραπευόμαστε καλύτερα. Αυτά οφείλουν να δώσουν απαντήσεις οι αρμόδιοι, πέρα από την έρευνα που θα διεξαχθεί και θα διεξάγεται. Επίσης, εκείνο που λέω πάντοτε, να καταγγέλουμε τα περιστατικά. Γιατί αυτά είναι υποχρέωσή μας να το καταγγείλουμε, για να μπορέσουν και οι αρχές να προχωρήσουν στις εξυπνιάσεις των υποθέσεων, κάτι το οποίο το κάνουν πολλές φορές αυτό το πράγμα, αλλά θέλει τη δική μας συνεργασία και βοήθεια.
2: Κύριε Παπαπροδρόμου, να σας ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή
2: σημαντική. Να είστε καλά, γεια σας. Πρέπει να εντάξουμε στη ζωή μας την ψηφιακή μόρφωση και επιμόρφωση, όπως είπα και προηγουμένως. Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα από τα όσα μας είπε
0: ο κύριος Παπαπροδρόμου σήμερα, γιατί ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή που έχει γίνει πια μέρος της ζωής μας, για να μην πω όλη η ζωή μας.

Βαδίζοντας λοιπόν στην ψηφιακή εποχή του 21ου αιώνα, βαδίζουμε και προς τη νέα απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά, αγαπητοί φίλοι, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, νεκρός 27χρονος κρατούμενος που εντοπίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο μέσα σε αστυνομικό τμήμα των Χανίων. ΕΔΕ θα διενεργηθεί για την υπόθεση. Θρήνο στην Κρήτη για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος του Βενεράτου με θύμα ηλικιωμένο άνδρα. Εκατοντάδες μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες ώρες στα νότια παράλια της Κρήτης, κινητοποιώντας το λιμενικό και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις συντάξεις χειρίας. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία, απαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς που επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών προχωρά το πολεμικό ναυτικό. Την Τρίτη θα πέσουν οι υπογραφές στη Ρώμη. Ανησυχία από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου για την ανήλικη εργασία που οχταπλασιάστηκε, αλλά και για την έλλειψη ελέγχων. Επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής στήθηκε για γυναίκα που αισθάνθηκε αδιαθεσία στην περιοχή Λιβάδη Χανίων. Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας Αττικής θα αναλάβει τα έξοδα της κηδείας του αγαπημένου τραγουδιστή. Μυστήριο με το διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, που πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μόσχα. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών διμερών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Έφτασε στη Σόφια η αποστολή του Όφη, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφια στις 9 το βράδυ, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoulet.gr. Ζέστη και υγρασία και αύριο στο Ηράκλειο, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας για άλλη μια φορά. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε ξαναμιλήσει και ήταν παρόμοιο το θέμα. Τότε ήταν για τις συνθήκες μεταγωγής των μεταναστών. Τώρα είναι για το γεγονός ότι αστυνομικοί μεταφέρουν τους μετανάστες ενώ δεν θα έπρεπε. Και μιλάω βέβαια για τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Πικράκη, με τον οποίο θα συζητήσουμε το θέμα της ανακοίνωσης που έβγαλαν όλα τα σωματεία των αστυνομικών της Κρήτης και λένε σταματήστε τους αστυνομικούς από τις μεταγωγές των μεταναστών. Υπάρχει πρόβλημα πλήρωσης για άλλες υποθέσεις, να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει προσωπικό για να καλύπτει κενά που θα έπρεπε να καλύπτουν λιμενικοί. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Πικράκη. Κύριε Πικράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κύριε Πικράκη, δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν μερικούς μήνες είχατε βγάλει πάλι μια ανακοίνωση και την είχαμε συζητήσει σχετικά με τις συνθήκες μεταγωγής των μεταναστών. Εκεί μέσα σε κάτι μεταγωγικά του στρατού, όρθιοι αστυνομικοί, ξαπλωμένοι μαζί με τους μετανάστες, συνθήκες απαράδεκτες. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύουν ακόμα αυτές τις συνθήκες και αν είναι αυτό το οποίο σας έκανε να βγάλετε την καινούργια ανακοίνωση.
1: Κοιτάξτε, ενώ περάσαν τόσοι μήνες όπως λέτε, ναι, ενώ το πρόβλημα είναι υπαρκτό

0: το ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας με τις αυξημένες ωραίες από τα νότια παράλια της Κρήτης. Δυστυχώς η πολιτεία για άλλη μια φορά είναι ανέτοιμη, το Υπουργείο Μετανάστευσης κυρίως, διότι αν ήταν πρωτοφανές θα μπορούσαμε να δείξουμε μια ανοχή, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει διαχειριστεί πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς η Κρήτη έχει αφαιθεί στο έρμεο των ροών αυτών. Δεν υπάρχουν ενισχύσεις, ειδικότερα στο λιμενικό σώμα, διότι οι ροές είναι μέσω θαλάσσης, οπότε το κύριο φορτίο πέφτει στο λιμενικό σώμα. Οι συνάδελφοί μας λιμενικοί έχουν φτάσει στα όρια τους. Καθημερινά στηβάζονται στο λιμεναρχείο του Ηρακλείου εκατοντάδες μετανάστες, οι οποίοι φυλάσσονται από ελάχιστο προσωπικό. Στη συνέχεια καλούνται να τους μεταγάγουν είτε στα Χανιά είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το φορτίο αυτό μετατοπίστηκε το τελευταίο διάστημα και στην ελληνική αστυνομία, και όλο αυτό χωρίς να έχουμε ενισχυθεί ούτε με ένα αστυνομικό παραπάνω ή ένα λιμενικό, οι οποίοι προορίζονται για το σκοπό αυτό. Και όπως όλοι καλά ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί πάρα πολλά χρήματα για τη διαχείριση αυτών των ροών, θα μπορούσε το Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει προσλήψεις προσωπικού που να ασχολούνται μόνο για αυτό το κομμάτι, να την επιβαρύνει τις ίδιες οι ίδιες αστυνομικές δυνάμεις εν μέσω μιας πολύ δύσκολης τουριστικής περίοδου, το οποίο σημαίνει ότι θα κάνουμε εκτόσεις και από την αστυνόμευση, αλλά και από τον τουρισμό και από τα καθήκοντα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε μια προχειρότητα, κανείς δεν ενημερώνει για το τι θα γίνει. Οι συνάδελφοί μας μεταγάγουν εκατοντάδες μετανάστες σε σημεία που μαθαίνουν για τελευταία στιγμή. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε μια κοινή επιστολή προς την πολιτική και φυσική ηγεσία, το σύνολο των αστυνομικών της Κρήτης, να χτυπήσουμε λίγο το καμπανάκι του κινδύνου, διότι αν συνεχιστεί αυτό θα προσφύγουμε και σε άλλα μέσα.
1: Όταν λέτε σε άλλα μέσα, τι εννοείτε? Ας πούμε θα κάνετε κάποιες κινητοποιήσεις?
0: Εντάξει, αν χρειαστεί θα προσφύγουμε και στη δικαιοσύνη. Όταν εμείς διαπιστώσουμε ότι οι συνάδελφοί μας είτε κινδυνεύουν οι ίδιοι, διότι πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν περάσει ούτε τις απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις, θα πρέπει και εμείς να λάβουμε τα μέτρα μας. Επίσης δεν πρέπει να κάνουμε εκτός την αστυνόμευση, που πρέπει να μας αφορά όλους τους πολίτες του Ηρακλείου και της Κρήτης. Διότι όταν καλούμαστε να κάνουμε τέτοιες τόσο μεγάλες μεταγωγές, σίγουρα τα αστυνομικοί αυτοί θα λείψουν από τους δρόμους και από την περιπολία, κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους, ειδικότερα με την εγκληματικότητα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε προς το κομμάτι αυτό. Η παρουσία της αστυνομίας να είναι έξω στους δρόμους, στην περιπολία αλλά και στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, και όχι να μεταφέρει από το Α σημείο στο Β μετανάστες, οι οποίοι για τους χύψη λόγους δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία να τους αναλύσω, θέλουν να μπουν στην Ευρώπη.
1: Κύριε Πικράκη, έχετε συζητήσει το θέμα αυτό με τους συναδέλφους σας λιμενικούς?
0: Φυσικά το λιμενικό είναι στα όρια του, διότι το προσωπικό...
1: Στην κατάσταση με εσάς δηλαδή είναι για το λιμενικό.
0: Φυσικά και ακόμα χειρότερο. Το λιμενικό σχεδόν αποκλειστικά ασχολείται με αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, εδώ στην Κρήτη σίγουρα.
0: Και πραγματικά πολλές φορές έχω λυπηθεί τους συναδέλφους στις συνθήκες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να κρατήσει η Κρήτη αυτό το φορτίο, αν δεν ενισχυθεί όπως πρέπει. Και όπως είπα στην αρχή, υπάρχουν οι πόροι για να γίνει αυτό. Ας χρησιμοποιήσει το αρμόδιο Υπουργείο, όχι να μεταβάζει το πρόβλημα σε αστυνομία και λιμενικό. Διότι έχουμε πάρα πολλά άλλα καθήκοντα τα οποία μένουν πίσω.
1: Η ιδανική περίπτωση για να λυθεί το θέμα είναι να ενισχυθεί το λιμενικό, να κάνει αυτό τις μεταγωγές, και εσείς να ενισχυθείτε για να μπορέσετε να καλύψετε ακόμα περισσότερο καλύτερα την αστυνόμευση της Κρήτης. Σε αυτό το συμπέρασμα τουλάχιστον καταλήγω από αυτά που λέτε.
0: Σωστά. Χρειαστεί κάποια συνδρομή, φυσικά θα την παρέχουμε στο λιμενικό, που είναι μια υπηρεσία που είναι πραγματικά πολύ κοντά σε εμάς.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε, δεν αφορά το κομμάτι αυτό, αλλά θα πρέπει να γίνει με τις απαραίτητες δυνάμεις. Αλλά αν ενισχυθεί το λιμενικό με το κατάλληλο προσωπικό, δεν θα χρειαστεί και τη συνδρομή της αστυνομίας, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου υπήρχε μια οργανωμένη διαχείριση των ροών αυτών. Και όχι αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα, να στηβάζονται εκατοντάδες ανθρώποι σε συνθήκες πραγματικά απαράδεκτες και μέσα σε αυτούς και συνάδελφοι, οποίοι κινδυνεύουν και τη σωματική τους ακαιρεότητα και την υγεία τους, αλλά και πάντα επιφυλάσσει ένας κίνδυνος κατά τη μεταγωγή, διότι καλώς ή κακώς τυπικά κρατούμενοι είναι κατά τις μεταγωγές τους, οπότε θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη πρόσοχη.
1: Και μια και έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε, κύριε Πικράκη, να μας πείτε τη δική σας εκτίμηση για τη γενική εικόνα της εγκληματικότητας στην Κρήτη σήμερα από την πλευρά των αστυνομικών. Έχουν φτιάξει τα πράγματα, είναι χειρότερα τα πράγματα, πώς τα αντιμετωπίζετε?
0: Εντάξει, Κρήτη είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Έχουμε εγκληματικότητα η οποία δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Παρά αυτό υπάρχει εμπειρία από τους αστυνομικούς της Κρήτης και όπως βλέπουμε όλοι μας έχουμε σημειώσει πολύ μεγάλες επιτυχίες σε πάρα πολλά επίπεδα. Πλην όμως βλέπουμε και το τελευταίο διάστημα ότι η εγκληματικότητα αλλάζει μορφή, πάρα πολλές απάτες πρέπει ο κόσμος να προσέχει ιδιαιτέρως διότι πλέον είναι ηλεκτρονικές. Το οποίο πρέπει να γίνει μια πολύ καλή ενημέρωση, γίνεται από το Υπουργείο μας, θα πρέπει και εσείς και όλοι όσοι έχουν βήμα να το μεταδώσουν στους πολίτες ώστε να μην πέφτουν τόσο εύκολα θύματα. Κοιτάξτε, η Κρήτη πάντα είχε την κλιματικότητα, τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει αλλάξει και η μορφή και η αστυνομία, έχει εξυγχρονιστεί και στο νησί μας. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Βέβαια το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, οπότε εμείς πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο. Οπότε θέλουμε και τη βοήθεια της πολιτείας στο κομμάτι αυτό, τόσο με προσωπικό αλλά και υλικοτεχνική υποδομή.
1: Κύριε Πικράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας προσφέρατε για τη συζήτηση αυτή και εύχομαι να έχετε υγεία και εσείς και οι συνάδελφοί σας να αποδίδετε στο έργο σας. Να είστε καλά.
0: Πολύ, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

ήταν ο πρόεδρος των αστυνομικών του Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Πικράκης. Συζητήσαμε το θέμα αυτό της απασχόλησης αστυνομικών στις μεταγωγές μεταναστών ως μειόφυλαν, θα λέγαμε, γιατί όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο κύριος Πικράκης, εφόσον η υπόθεση της μετανάστευσης είναι θέμα του λιμενικού, και η διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών είναι υποχρέωση των λιμενικών. Όμως αυτό θα πρέπει να το λύσει η κυβέρνηση. Το γνωρίζουν και οι λιμενικοί, και εξάλλου πολλές φορές και με τον κύριο Σφαχιανάκη που έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, αυτό επισημαίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Εάν στο λιμενικό υπήρχε προσωπικό, τις μεταγωγές θα τις έκαναν οι άντρες του λιμενικού, δεν θα χρειαζόταν να απασχολούν αστυνομικούς σε συστηματικό τρόπο. Γιατί, όπως είπε ο κύριος Πικράκης, δεν έχουν αντίρρηση, ας πούμε, σε κάποια περίπτωση να μπορέσουν να βοηθήσουν, να συνδράμουν. Αλλά όχι με συστηματικό τρόπο όπως γίνεται σήμερα, διότι απασχολείται προσωπικό αστυνομικών που θα μπορούσαν να απασχοληθούν σε άλλες υποθέσεις, να το πούμε έτσι.

νεότερα για τα όσα θα ανακοινωθούν πρόσφατα στη, όχι πρόσφατα, στο άμεσο μέλλον, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πακέτο μέτρων τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027, λέει η ΕΡΤ News, στο επίκεντρο φόροι, οικογένειες, αγρότες και ενέργεια. Και λέει η δημοσίευση, πακέτο νέων μέτρων συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στο νέο πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, διορθώσεις στον τρόπο φορολόγησης με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών και των αγροτών. Παράλληλα, θα προχωρήσουν και οι ήδη δρομολογημένες παρεμβάσεις συνολικού ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αφορούν την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, τη νέα φορολογική κλίμακα για τους επαγγελματίες, τον μηδενικό ένφια σε 2.700 περιοχές, τις αυξήσεις στους μισθούς, αλλά και τις μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας στα ενοίκια. Στο συνολικό πακέτο, λέει η δημοσίευση, προστίθενται και τα στοχευμένα προγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, αλλά και του αυξημένου ενεργειακού και μεταφορικού κόστους. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην ενέργεια. Η άνοδος της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου δημιουργεί νέες πιέσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Οικονομικό Επιτελείο, η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου έχει επιβαρύνει σημαντικά το ευρωπαϊκό ενεργειακό κόστος. Σε αυτό το περιβάλλον, η ενεργειακή πολιτική και η αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών εργαλείων αποκτούν αυξημένη σημασία.

Alert News έβγαλε και εξέλιξη σχετικά με τη συμφωνία, την Ελληνοϊταλική συμφωνία για τις δύο φρεγάτες Μπεργαμίνη και τι προβλέπει αυτή η συμφωνία. Αναφέρει λοιπόν ότι η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM, κλάσης Μπεργαμίνη, πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Η εφαρμοστική ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη Ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας και της Δήλωσης Προθέσεων για την Απόκτηση των Ιταλικών Φρεγατών που υπογράφηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου στη Λασπέτσια της Ιταλίας κατά τη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον κύριο Κροσέτο. Με την εφαρμοστική ρύθμιση οριστικοποιούνται οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο πρώτων φρεγατών τύπου FREM. Συγκεκριμένα καθορίζεται η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάσταση και το χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης και ένταξης των πλοίων στο πολεμικό ναυτικό. Η αρχική και εν συνεχεία υποστήριξη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των μονάδων. Η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Η πρόσκτηση των δύο φρεγατών FREM με δυνατότητα πρόσκτησης επιπλέον πλοίων μελλοντικά μαζί με τις τέσσερις φρεγάτες τύπου FDI και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου MECO δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Και όπως στην αρχή της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, το πρώτο μας τραγούδι ήταν σε έναν άνθρωπο του ελληνικού τραγουδιού που έφυγε από τη ζωή χθες, στον Δημήτρη Κόκοτα, γιο του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, δύο φωνές που έλαμψαν στο ελληνικό πεντάγραμμο, πατέρας και γιος. Θα κλείσουμε με την απώλεια μιας άλλης μεγάλης φωνής του διεθνούς πεντάγραμμου, που και αυτή κατά σύμπτωση έφυγε χθες, και μιλάμε βέβαια για την Ντόλι Πάρτον. Και πάντα ενημερωμένη η Wikipedia, και το λέω αυτό διότι ήδη έχει καταχωρήσει την ημερομηνία θανάτου της, αναφέρει για την Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον. 19 Ιανουαρίου του 1946 γεννήθηκε, πέθανε στις 25 Αυγούστου του 2026. Ήταν Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας, γνωστή κυρίως για το έργο της στην country μουσική. Και λέει η Wikipedia, η Πάρτον θεωρείται η σπουδαιότερη country τραγουδίστρια όλων των εποχών, έχοντας καταφέρει επιτυχίες στο επίσημο Billboard Country των Ηνωμένων Πολιτειών, 25 επιτυχίες, ενώ 41 άλμπουμ της έχουν φτάσει στη δεκάδα των πιο εμπορικών country άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη της country. Μέσα στα τελευταία 60 χρόνια, 110 τραγούδια της έχουν καταφέρει να φιγουράρουν στις λίστες country επιτυχιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και διεθνώς. Είχε πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως από το 1964 μέχρι σήμερα. Έχει βραβευτεί με 9 βραβεία Grammy, 2 υποψηφιότητες στα βραβεία Oscar, 10 βραβεία CMA, 7 βραβεία από την Ακαδημία Country Μουσικής, 3 βραβεία Αμερικανικής Μουσικής και έχει λάβει επίσης υποψηφιότητες για βραβεία Tony και Emmy για το έργο της στην Υποκριτική. Να κάνουμε και μία αναφορά στην Ντόλι Πάρτον ως ηθοποιού. Έχει ξεχωρίσει η συμμετοχή της σε βραβευμένες ταινίες, λέει η Wikipedia, όπως το 9 to 5, 9 με 5, λέω τους ελληνικούς τίτλους, το καλύτερο πορνείο του Τέξας, γκρίνια μεταμουσικής και ανθισμένες μανόλιες. Και στον επιχειρηματικό τομέα η Πάρτον έχει καταφέρει να χτίσει ένα κολοσσό επικερδών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και το Dollywood, μια αλυσίδα θεματικών πάρκων και τουριστικών εγκαταστάσεων που καταλαμβάνουν τεράστια έκταση στο Τενεσί και δέχονται ετησίως εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Δώσουμε λοιπόν το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα στην όμορφη ημέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της σημερινής επικαιρότητας, μέχρι αυτή την ώρα βεβαίως, γιατί η ημέρα είναι σε εξέλιξη. Σταθήκαμε στο αεροδρόμιο το καινούριο του Καστελίου, συνομιλώντας με τον Δήμαρχο του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας ανήκει χωρικά το νέο αεροδρόμιο, το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου, και για τη διεκδίκηση στις αποζημιώσεις της ΔΑΗΚ που έχει γύρει ο Δήμος λόγω της μετάθεσης έναρξης, της επίσημης ημερομηνίας έναρξης του αεροδρομίου κατά 2 χρόνια. Διαφυγόντα κέρδη διεκδίκησε ο ΔΑΗΚ, ο οργανισμός που διαχειρίζει το αεροδρόμιο, διαφυγόντα κέρδη να διεκδικεί και ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, και από τα χρήματα αυτά που εφόσον τα πάρει θα προχωρήσει σε έργα υποδομής γύρω από το αεροδρόμιο, από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας, ο κύριος Γιγκέρογλου, τον οποίο φιλοξενήσαμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Επίσης, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον ειδικό κυβερνοασφάλειας, για το πώς οι επιτίδιοι αυτοί μπόρεσαν και έκλεψαν το λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης, αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, και ενός επιχειρηματία. Μας εξήγησε τον μηχανισμό, αλλά αυτό που μας τόνισε είναι ότι χρειαζόμαστε μόρφωση και επιμόρφωση ψηφιακή σε όλα τα επίπεδα για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις περιπτώσεις κυβερνοεπίθεσης. Και συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Πικράκη, για την διαμαρτυρία την οποία έχουν εκφράσει και γραπτός βεβαίως οι αστυνομικοί της Κρήτης, όλης της Κρήτης, να μην συμμετέχουν στις μεταγωγές των μεταναστών, γιατί αυτό, να το πούμε κοινώς, δεν είναι δουλειά τους. Και έτσι στερούνται ανθρώπινοι πόροι από τις άλλες αστυνομικές υποθέσεις. Και όπως είπαμε, θα κλείσουμε την εκπομπή μας με Dolly Parton και το περίφημο Jolene. Να περάσετε μια όμορφη μέρα, να έχετε όμορφες μέρες στη ζωή σας. Γεια σας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Επιστρέψαμε. Μέχρι να ξαναφύγουμε. Γιατί έτσι είμαστε εμείς. Παρότι όχι πολλοί φίλοι του καλοκαιριού, το εκμεταλλευόμαστε δεόντως. Τετάρτη 26 Αυγούστου. Συντονισμένοι εδώ στα ραδιοφωνία του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά, και σήμερα μετά την Σαββατοκύριακη. Σαββατοκύριακο, Δευτέρα και Τρίτη ανάπαυλα. Τετραημεράκι δηλαδή. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Θα ξεκινήσουμε σήμερα με μια είδηση που δεν είναι από την παίζει, στενά παίζει επικαιρότητα. Έρχεται από την παγκόσμια επικαιρότητα. Έχει όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όμως μέσα από αυτή θα δείτε πού θα το καταλήξουμε, πού θα το φτάσουμε. Θα φτάσουμε και στην στενή δική μας πολιτική επικαιρότητα, καθώς έχουμε εντοπίσει έτσι ένα κοινό παρονομαστή. Ποια είναι η είδηση λοιπόν? Ο Bill Gates, γνωστός και μη εξαιρετός, συνειδητής της Microsoft, παραδέχθηκε πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι το πιο επικίνδυνο εργαλείο που έχει εφευρεθεί ποτέ. Και εξηγεί ότι η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει όσα φέρνει η άνευ προηγουμένου ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς η επικινδυνότητα δεν αφορά μόνο το προφανές που είναι, για παράδειγμα, αυτό που όλοι συζητούν, η αλλαγή του χάρτη, του εργασιακού χάρτη, με την ανατροπή στις θέσεις εργασίας. Αλλά έρχονται ανατροπές και στην ίδια την ανθρώπινη ζωή.

Σήμερα λοιπόν ο κύριος Gates δημοσίευσε στο προσωπικό του ιστότοπο ένα κείμενο σχεδόν 6.000 λέξεων, στο οποίο αναλύει τις ανησυχίες του για την τεχνητή νοημοσύνη και προτείνει λύσεις, μεταξύ των οποίων νέους φόρους και απαγορεύσεις. Ο λόγος που αποφάσισε να μιλήσει τώρα είναι, όπως λέει, επειδή οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες του, θα τα λέει ο Bill Gates, έτσι, αλλά και επειδή ο κλάδος αγνόησε τεχνολογικά ορόσημα που κάποτε υποστήριζε ότι θα δικαιολογούσαν πολύ μεγαλύτερη προσοχή, όπως το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον έλεγχο των δημιουργών της ή να μπορεί να παρέχει συνταγές για την κατασκευή βιολογικών όπλων, υποστήριξε ότι απλώς προχωρούμε με τέρμα τον γκάζι και όταν πατάς στο αυτοκίνητο τέρμα τον γκάζι, πολλά μπορούν να συμβούν.

Όλα αυτά λοιπόν τα λέει ο Bill Gates, συνιδρυτής της Microsoft, δηλαδή ένας από τους εντός ή εκτός αγωγικών όρος συνεφευρέτες της τεχνητής νοημοσύνης, ένας από τους ανθρώπους πάνω στην από τους οποίους έχει επενδύσει πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Και έρχεται ο συνδημιουργός της τεχνητής νοημοσύνης να μας πει ότι, παιδιά, αυτό που συνδημιουργήσαμε και εγώ συνδημιούργησα ως Bill Gates είναι καταστροφικό. Χιλιάδες λέξεις, επειδή μιας προσωπικής εξομολόγησης, σε προσωπική είναι μεν εξομολόγηση, αλλά σε παγκόσμια πρώτη, κοινό κτήμα πλέον μερικών δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Ο Bill Gates είναι ο πιστός και όλοι εμείς είμαστε, οι 8 πόσοι είμαστε δισεκατομμύρια κόσμος, είμαστε οι ιερείς που εξομολογούμε τον Bill Gates.

0: Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, να τα λες αμαστίγωτα. Κάτι τέτοιο ισχύει και με τον Bill Gates. Πρώτα δημιουργείς την καταστροφή και μετά την περιγράφεις. Α, για παράδειγμα, για να έρθουμε εδώ στα δικά μας και να το κάνουμε έτσι και πιο δικό μας, γι' αυτό είπαμε να καταλήξουμε εδώ στη στενή πολιτική επικαιρότητα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εξομολόγηση του Άδωνη Γεωργιάδη, μία ακόμη εξομολόγηση του Άδωνη Γεωργιάδη, σαν αυτή, ας πούμε, που μας εξομολογήθηκε πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγες εβδομάδες, ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξεπληρώσει η Νέα Δημοκρατία τα δάνειά της, το μισό και πλέον δισεκατομμύριο ευρώ, καθώς και το Πασόκ το ίδιο. Γράψτε τα στο χιόνι μας, είπε ο κ. Γεωργιάδης, ήταν η προσωπική του εξομολόγηση, ενώπιον 10 εκατομμυρίων Ελλήνων που είναι όλοι οι υπόλοιποι ηλίθιοι τουλάχιστον, οι οποίοι αποπληρώνουν ή πασχίζουν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, και αν δεν τα αποπληρώσουν, τους κατάσχουν επιχειρήσεις, σπίτια και όλα τα συναφή και χάνουν τον ύπνο τους. Στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, δεν χάνουν απολύτως τίποτα και συνεχίζουν να μας φεσώνουν. Αυτό λοιπόν ο κ. Γεωργιάδης το εξομολογήθηκε δημόσια. Και σήμερα λοιπόν προχώρησε μία ακόμη εξομολόγηση με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και επειδή πλησιάζουμε στη ΔΕΘ και επειδή θα είναι ένα ακόμη από τα θέματα που θα απασχολήσουν στη συνέντευξη τύπου, το προεξοφλούμε αυτό. Τον Πρωθυπουργό με τις ερωτήσεις που θα δεχθεί από τους δημοσιογράφους, και δεν είναι άλλο βέβαια από αυτό που αποτελεί πλέον την τελευταία τουλάχιστον τριετία λαϊκή απέτηση, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί ό,τι άλλο έχει δοκιμαστεί έχει αποτύχει παταγωδώς, η μείωση του ΦΠΑ. Ακούμε μονότονα την επιχειρηματολογία ότι ο ΦΠΑ, εάν μειωθεί, δεν θα περάσει στην τσέπη του καταναλωτή, θα περάσει μόνο στις τσέπες των μεγάλων. Διότι λέει, με τα οριζόντια μέτρα εφελούνται οι μεγάλοι. Και εμείς τι λέμε, εμείς, ωφεληθούν οι μεγάλοι, μας πειράζει. Δεν μας πειράζει. Το χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα απέναντί μας. Ρε παιδιά, πώς δέχεστε εσείς οι μικροί να ωφεληθούν οι μεγάλοι, αυτό το οριζόντιο μέτρο? Δεν με πειράζει, ρε παιδάκι μου, δεν με πειράζει. Να ωφεληθεί ο μεγάλος. Μείωσε εσύ το ΦΠΑ και ξάμου μένα. Μείωσε εσύ το ΦΠΑ, τι καραμέλα θα ωφεληθεί ο μεγάλος, σου δημιουργούν τα τύψεις, ρε παιδί μου. Α, μην το κάνουμε. Εάν με ωφεληθεί ο μεγάλος. Και στο τέλος δεν ωφελείς έτσι. Εμείς τι λέμε, να ωφεληθεί ο μεγάλος, δεν μου κάνει πρόβλημα. Μειώστε το ΦΠΑ, να νιώσουμε κι εμείς μία μείωση πραγματική στο καλάθι του νοικοκυριού και να μπορέσουμε να συζητήσουμε σοβαρά. Τώρα, αν θα ωφεληθεί ο μεγάλος, πόσος μας ενδιαφέρει. Άλλωστε, δεν περιμένει ο μεγάλος να ωφεληθεί από την μείωση του ΦΠΑ. Δεν περιμένει Μυτιλινέος Κοπελούζος, Περιστέρης, Εξάρχου, λέω τώρα ονόματα μεγάλων επιχειρηματιών, να ωφεληθούν από το καλάθι του νοικοκυριού για τη μείωση του ΦΠΑ. Α, ο κύριος Εξάρχου, ο κύριος Περιστέρης θα πάρουν φτηνότερο το γάλα. Αν είναι να ωφεληθούν, και όποτε είναι να ωφεληθούν, να είστε σίγουροι ότι υπερβαίνει κατά πολύ το καλάθι του νοικοκυριού. Επανερχόμαστε στον κύριο Γεωργιάδη λοιπόν, ο οποίος τώρα μας τα λέει αμαστίγωτα και εκείνος σαν τον Bill Gates. Πρώτα φτιάχνουν την καταστροφή και μετά την περιγράφουν. Ακούστε τώρα την αλήθεια, γιατί εμείς τη λέγαμε, ότι πάνω στον πληθωρισμό των τιμών, και όχι μόνο εμείς, πάρα πολύ, πάνω στον πληθωρισμό των τιμών, πάνω στην αύξηση των τιμών, η κυβέρνηση εσχροκερδεί. Πριν εσχροκερδίσουν όλοι οι γνωστοί άγνωστοι εταιρείες τροφίμων, μεσάζοντες και πάει λέγοντας, εσχροκερδεί πρώτα η ίδια κυβέρνηση. Το ίδιο το κράτος απέναντί μας. Εξαιτίας του ότι αποκομίζει τεράστια έσοδα από τις υψηλές τιμές, για τις οποίες καταγγέλνουν όλοι οι υπόλοιποι ότι υπάρχει εσχροκέρδεια. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Γεωργιάδης και καταλάβετε.
1: Είμαι κατά της μείωσης του ΦΠΑ. Πρώτον, γιατί ο φόρος προστιθέμενης αξίας δεν πληρώνεται μόνο από εμάς. Πληρώνεται και από όλους τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα.
2: Σύμφωνο.
1: Άρα αυξάνει κατά πολύ μεγάλο βαθμό τα έσοδά μας. Έχουμε 35 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους που πληρώνουν αυτό το ΦΠΑ.
2: Μάλιστα.
1: Και μας επιλέγουν και έρχονται και μας θέλουν και φτηνούς.
2: Mm-hmm.
1: Αν μειώσεις το ΦΠΑ, θα μειώσεις το ΦΠΑ και σε αυτούς.
2: Ναι, έτσι.
1: Άρα θα χάσεις αναλογικά τεράστιο ποσό χρημάτων που παίρνεις από έξω και το φέρνεις μέσα. Αν λοιπόν εσύ πας και μειώσεις οριζόντα το ΦΠΑ, και θα χάσεις τα λεφτά τα 35 εκατομμύρια τουρίστες που μπαίνουν μέσα στη χώρα που θα πληρώνουν λιγότερο ΦΠΑ, μία μεγάλη ζημιά, και θα αυξήσεις την κατανάλωση, άρα θα αυξήσεις το εμπορικό σου έλλειμμα.
3: Ναι, αλλά χάνεις τον Έλληνα. Το θέμα είναι να μπορείς να πάρεις και τα βασικά σου πράγματα.
1: Μα αν δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε
3: εδώ,
1: τα πράγματα.
3: Εδώ έχει μειώσει ο κόσμος τα βασικά του αγαθά, τα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Εγώ,
3: τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Όχι, δεν είναι η πραγματικότητα έτσι. Δεν είναι.
0: έχουμε το υπόλοιπο. Ας πούμε, τι εννοούσε, δεν έχουμε την πραγματικότητα. Δεν είναι η πραγματικότητα έτσι. Όλοι λέει διασκεδάζουν, πάνε διακοπές. Τα λέει ο κ. Γεωργιάδης. Τα καράβια βουλιάζουν, τα αεροπλάνα πέφτουν. Μακριά από εμάς. Εννοούσε, ξέρω εγώ, γεμάτα. Τέλος πάντων, πέφτουν από κόσμο. Άρα, όλοι περνάνε καλά. Γιατί κρυλιάζεται, λέει στους δημοσιογράφους ο κ. Γεωργιάδης. Ένα-ένα. Πρώτον, επιβεβαιώνει λοιπόν γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ. Γιατί έχουμε πιάσει κότσους τους ξένους και τους παίρνουμε πολλά από αυτά που εμείς έχουμε ανάγκη. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι 10 εκατομμύρια, οι Έλληνες δηλαδή, οι αυτόχθονες αυτής της χώρας, πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα, αυτό είναι μια λεπτομέρεια για τον Γεωργιάδη. Μένει στα 35 εκατομμύρια των τουριστών που λέει, παιδί μου, πληρώνει μεγαλύτερο ΦΠΑ. Άρα καλά κάνουν και το διατηρούμε τόσο υψηλά, διότι έτσι διατηρούμε και τα έσοδά μας. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο ακριβές είναι οι τιμές, τόσο καλύτερα για το κράτος. Το καταλάβατε. Όσο πιο ακριβές είναι οι τιμές στα πάντα, τόσο καλύτερα για το κράτος. Θέλετε στα καύσιμα, θέλετε στην ενέργεια, θέλετε στα τρόφιμα, θέλετε στις μεταφορές, θέλετε οπουδήποτε. Και αν αυξήσουμε τις τιμές, κερδίζει παραπάνω το κράτος. Τόσο απλά. Εξαιτίας του ΦΠΑ.

δεύτερο. Μα λέει ο κύριος Φιγκεριάδης ότι. Δεν είναι, γιατί το κάνετε στην υπερβολή, ας πούμε. Γεμάτες παραλίες, γεμάτα εστιατόρια, γεμάτα τα καφετέρειες, τα καράβια, τα αεροπλάνα, τα ξενοδοχεία, Airbnb και όλα τα συναφή. Πάει να πει ότι ο κόσμος έχει και ξοδεύει. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Γεωργιάδης βλέπει τις εικόνες, ας πούμε, στα δελτία ειδήσεων, ξέρω εγώ, στα αφιερώματα που γίνονται, είπα σε τόσες τις, στα στοιχεία από τις κρατήσεις και όλα τα συναφή, και τα οποία είναι πάνω κάτω έτσι, δεν τα αμφισβητούμε. Δεν μας λέει πόσοι μένουν στα σπίτια τους όμως. Δεν μας λέει πόσοι είναι αυτοί που δεν καταφέρουν να πάνε πουθενά. Έχουν αυξηθεί ή όχι? Διότι τα 35 εκατομμύρια τουριστών, που είναι ένας μεγάλος αριθμός, έρχονται να καλύψουν, και γι' αυτό δεν φαίνεται το κενό, του εγχώριου τουρισμού, των Ελλήνων τουριστών που μέχρι πρότινος μπορούσαν να κάνουν διακοπές κάποιες ημέρες, πλέον ή κάνουν λιγότερες ή δεν κάνουν καθόλου.

Άρα για την κυβέρνηση η αλήθεια είναι ότι καταγράφεται στην εικόνα της στιγμής. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Γιατί από την ενηλικίωσή μας τουλάχιστον, και ως έτυχε να παρακολουθούμε τις στενά τις πολιτικές εξελίξεις, θυμόμαστε το καλάθι της ΔΕΘ. Είναι, παιδί μου, σαν αρχαία τελετουργία που τιμούν απαραίτητα όλοι οι πρωθυπουργοί πάσης πολιτικής φύσεως και αποχρώσεως. Εκεί την άλλη εβδομάδα, το άλλο το Κυριακό και αυτό, ο πρωθυπουργός θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη, θα μοιράσει παροχές και κάτι σαν νεοφύλαρχος στα μέλη της φυλής θα αποθεωθεί για να επιστρέψει στην Αθήνα. Μην ξεχάσω και φέτος την κουστοδία υπουργών, λοιπόν, αξιωματούχων, παραγόντων και κάθε κατηγορίας ταραβερτζίδων, ξέρετε, αυτών που κάνουν τις επαφές, ζυμώσεις, παρασκήνιο, διεργασίες κτλ. Και κλείνουν τα deal, ναι, αυτοί.

αν υπάρχει ένα σύμβολο, πώς το πούμε, καθυστέρησης και υπανάπτυξης του πολιτικού συστήματος, ένα τοπόσημο, ρε παιδάκι μου, πώς το πω, που να αποδεικνύει ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά μια τουλάχιστον βαλκανική χώρα, τότε με διαφορά μπορεί να πει κανείς ότι τη θέση την κερδίζει η ΔΕΘ. Αυτό που αποδεχόμαστε χρόνια ολάκερα, και φυσικά δεν αφορά μόνο τον κύριο Μητσοτάκη ή τη Νέα Δημοκρατία, αφορά και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, κάθε Σεπτέμβριο να πηγαίνει ο Άι Βασίλης, με συγχωρείτε, ο Πρωθυπουργός, στη ΔΕΘ, σε κάθε Σεπτέμβριο, για να μοιράζει δώρα. Και αυτό το αποδεχόμαστε ως μια κανονικότητα. Δώρα που τα κρατάει στο σακί του, ξέρω εγώ, από το Γενάρη, το Φλεβάρι. Σου λέει, άστο, άρθει η ΔΕΘ, να έχω κάτι να δώσω στα παιδιά. Κανείς δεν έχει εξηγήσει, γιατί κανείς δεν έχει ερωτηθεί φυσικά, για ποιο λόγο μια κυβέρνηση μαζεύει πακέτα για να τα μοιράσει το Σεπτέμβριο. Γιατί εξαγγέλλονται μια φορά το χρόνο αυτά τα πακέτα, όλα μαζί. Για ποιο λόγο οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης να παίρνουν το σκυτάλι και να απαγγέλνουν το δικό τους πακέτο ή πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.

στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, πριν πουλήσουν οι εκθέτες τα εκθέματά του, τα εκθέματά τους, με συγχωρείτε, τα εμπορέματα τέλος πάντων, τους εξοπλισμούς που εκθέτουν στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, σπέβδει κάθε κυβέρνηση να πουλήσει στους πολίτες την πραγμάτια της. Εμπόριο ελπίδας και ψήφων. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που μπαίνουν ξανά σε μία περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας. Τα έρεμα νερά των τελευταίων ετών μπορεί να περιόρισαν τις εντάσεις στο πεδίο. Δεν εξαφάνισαν όμως ούτε τις διεκδικήσεις, ούτε και τον αναθεωρητισμό της Άγκυρας. Η Τουρκία επαναφέρει σταδιακά στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα, προχωρά σε κινήσεις που αποτυπώνουν τις πάγιες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου εξελίσσεται σε ένα από τα πλέον κρίσιμα τεστ για το πόσο, κατά πόσο η Αθήνα μπορεί να ασκήσει στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα, χωρίς αυτά να τελούν υπό την αίρεση κάθε φορά της τουρκικής αντίδρασης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιμένει να επιδιώκει το διάλογο και τις καλές σχέσεις γειτονίας, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αναγνωρίζει μία και μόνο διαφορά με Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και μέσα σε αυτό το ήδη σύνθετο γεωπολιτικό σκηνικό ανοίγει ένα ακόμη μέτωπο, η τύχη των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία. Το ΚΙΣΕΑ καλύτερα να αποφασίσει αν θα επιστρέψουν στην Ελλάδα σε μια περίοδο κατά την οποία η παρουσία και η επιρροή της Τουρκίας στην περιοχή αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Τώρα, τι απέδωσε ή δεν απέδωσε η στρατηγική των ήρεμων νερών, αν επιστρέφουμε σε μια περίοδο ένταση με Τουρκία, και όχι μόνο, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, τον κύριο Άγγελο Συρίγκο. Κύριε Συρίγκο, καλησπέρα σας από την Ηρακλείο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόνστα, από την Αθήνα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω με το βασικό. Εσείς ο ίδιος λέτε ότι η Τουρκία επιστρέφει σταδιακά στην συμπεριφορά που είχε πριν από το 2023. Αυτό δεν αποτελεί στην πράξη παραδοχή ότι η περίοδος των ήρεμων νερών τελειώνει και ότι η πολιτική αυτή ουσιαστικά δεν άλλαξε τον πυρήνα της τουρκικής στρατηγικής?
1: Διευθυνίζω ότι το πρώτο μέρος έχετε δίκιο στο πρώτο σκέλος. Δηλαδή αυτό αποδεικνύει ότι η Τουρκία απομακρύνεται εντελώς από τη λογική των ήρεμων νερών. Και αυτό το κάνει σταδιακά, προχωράει κάθε βήμα, δηλαδή είναι ένα βήμα απομακρύνσεως. Από εκεί και πέρα, τα ήρεμα νερά δεν ήταν μία πολιτική ούτε μία στρατηγική, ήταν μία τακτική περίοδος στην οποία οι δύο χώρες θα έπρεπε να επιλύσουν τις διαφορές τους. Αυτή τη στιγμή δεν επιλύουν τις διαφορές τους. Ήταν θέμα χρόνου που θα επανέλθουν τα πράγματα στην τότερα κατάσταση.
0: Άρα μετά
1: από... Στην προκειμένη περίπτωση, εκείνο που έχουμε είναι να παραμένουν οι θέσεις της κάθε πλευράς πάνω στο τραπέζι ζωντανές. Η Ελλάδα λέει ότι είναι μόνο μία διαφορά, η Τουρκία λέει ότι είναι πολλές διαφορές, ελάτε να τις συζητήσουμε όλες, η Ελλάδα λέει ότι είναι μόνο μία διαφορά, αυτή ελάτε να τις συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα, η τακτική των ηρεμών νερών δεν θα έχει μακροζωία εκ των πραγμάτων.
0: Μάλιστα. Επομένως, έναν απολογισμό, μήνυ απολογισμό αυτής της τελευταίας τριετίας, τι ακριβώς έχει κερδίσει η Ελλάδα από αυτή την περίοδο των τριών τελευταίων ετών?
1: Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο δεν επιλέγει τις φασαρίες, δεν επιλέγει τις πολεμικές εντάσεις. Άρα αυτό ήταν κάτι θετικό και επίσης ήταν η μοναδική περίοδος από το 1974 και μετά που είχαμε τόσο παρατεταμένα παντελή διακοπή των παραβάσεων των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας από τον Μάρτιο του 2023. Τόσο παρατεταμένα παντελή διακοπή των παραβάσεων των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας από τον Μάρτιο

0: και επιμένει να βάζει στο τραπέζι αποστρατιωτικοποίηση νησιών, γκρίζες ζώνες και μια σειρά άλλων ζητημάτων. Άρα, υπό αυτές τις συνθήκες, έχει νόημα να διατηρείται ένας πολιτικός διάλογος και με ποια ατζέντα?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα έχει τεθεί παλαιότερα τη δεκαετία του 70 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι με τους Τούρκους δεν συζητάς, διότι η συζήτηση μαζί τους νομιμοποιεί τις θέσεις τους. Και οι Τούρκοι να ζητούν νομιμοποίηση δι' αυτού του τρόπου. Το θέμα το έλυσε η ζωή. Το 1987 έγινε η κρίση των τριών ημερών του Μαρτίου, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας δεν υπήρχαν απευθείας διάβλη επικοινωνίας πλην των δύο πρεσβειών των δύο χωρών. Υπήρξαν μια σειρά από αμοιβαίες παρανοήσεις, κοντέψαν να φτάσουν σε πόλεμο και έτσι και ο Ανδρέας Παπανδρέου δέχτηκε από το 1987 ότι με την Τουρκία συζητάς, έστω και αν είναι για να διαφωνείς, αλλά πρέπει να συζητάς. Πρέπει να συζητάς, να διευθυνήσω στους ακροατές που ίσως δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο πρέπει να συζητάς. Πρέπει να συζητάς γιατί είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος. Καλό είναι να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Άμα θέλει να σου κάνει το επεισόδιο, θα το κάνει. Το θέμα είναι μην γίνει το επεισόδιο κατά λάθος, όπως πήγε να γίνει το 1987. Άμα έχει πάρει η Τουρκία την απόφαση να προχωρήσει σε σύγκρουση, θα φτάσουμε σε σύγκρουση. Όσο και να μιλάς, δεν θα την αποτρέψεις. Μπορείς όμως να αποτρέψεις παρανοήσεις οι οποίες εύκολα συμβαίνουν μεταξύ δύο εξαιρετικά καχύποπτων κρατών το ένα για το άλλο, μπορεί να αποφύγεις, μπορεί να καταλάβεις πώς σκέφτεται ο άλλος και να αποτρέψεις εξελίξεις, είναι εξαιρετικά χρήσιμο και γι' αυτό το λόγο συζητάμε.
0: Πόσο σοβαρή λοιπόν εξέλιξη θεωρείται τον σχεδιαζόμενο τουρκικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα? Πρόκειται για μια κίνηση εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης ή για προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης των τουρκικών διεκδικήσεων? Γιατί ξέρετε, λένε πολλοί ότι από τη στιγμή που θα αποκτήσει την έννοια νόμου η γαλάζια πατρίδα, κάθε κράτος που σέβεται τον εαυτό του θα πρέπει να υπερασπιστεί και τον νόμο που θέσπισε. Και αυτό δεν γίνεται, αν δεν γίνει επί του πεδίου.
1: Σαφώς είναι ένας εσωτερικός νόμος. Το πρόβλημα για μένα είναι άλλο. Είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ πρέσβειων, μεταξύ υπουργών. Εάν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα λέμε στους Τούρκους, ξέρετε, αυτό που κάνατε είναι εντελώς αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο. Η απάντηση των Τούρκων θα είναι μπορεί, αλλά εμείς το κάνουμε κατ' εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου που έχουμε ψηφίσει. Και εκεί θα τελειώνει και η συζήτηση. Δηλαδή θα κάνει πολύ κακό στη διπλωματία. Και μένω στη διπλωματία, διότι υπάρχει και ένα δεύτερο στάδιο. Αν κάποιος επιχειρήσει να το εφαρμόσει αυτό το πράγμα στην πράξη, εκεί θα υπάρξει και πολεμική ένταση στην πράξη.
0: Μάλιστα. Ταυτόχρονα έχουμε και σε εξέλιξη και το νέο τουρκικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και καταδεικνύει σύμφωνα με το υλικό που έχουμε μπροστά μας την υπομονή της Άγκυρας στις αναθεωρητικές της θέσεις. Πώς πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα? Πώς πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα? Αρκούν τα διπλωματικά διαβήματα ή απαιτούνται πλέον συγκεκριμένες κινήσεις, ίσως και επί του πεδίου?
1: Προσέξτε, πρέπει να δει κανένας πού πονάει ο άλλος. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία επιθυμεί διακαώς να μπει μέσα στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα, στο ReArm EU, 650 δισεκατομμύρια ευρώ, και επιθυμεί να πάρει τα F-35. Αυτά που έκανε μας δίνουν εξαιρετικά όπλα για να ανάξουμε στον αέρα όλη αυτή την προσπάθεια της Τουρκίας. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε.
0: Μάλιστα. Τρίτο σημείο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ένα από τα βασικά πεδία πιθανής αντιπαράθεσης. Το είδαμε άλλωστε και με τα όσα συνέβησαν στην Κάσου. Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να παρεμποδίσει ξανά τις έρευνες ή την πόντιση του καλωδίου, μέχρι πού πρέπει να είναι διατεθειμένη η χώρα να φτάσει για να υπερασπιστεί το δικαίωμα υλοποίησης του έργου?
1: Το κρίσιμο σημείο είναι δύο κρίσιμα σημεία. Το ένα είναι να γίνει το έργο, να, για την στρατηγική σημασία. Το δεύτερο είναι να γίνει το έργο χωρίς σύγκρουση με την Τουρκία. Αυτός πολεμική σύγκρουση. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνει μια σειρά από κινήσεις, όπως έβαλε στη γαλλική εταιρεία Meridiam, όπως περνάει το μήνυμα από τη Γαλλία ότι εγώ θα είμαι στο πλάι σου εάν χρειαστεί στο πεδίο εκεί που θα είναι το πλοίο που θα κάνει τις έρευνες επί του βυθού. Αυτά είναι τα σημαντικά στοιχεία. Δηλαδή πώς χτίζεις ένα αφήγημα για να το παρουσιάσεις στην Τουρκία και να την πείσεις ότι να λειτουργήσει όλο αυτό το αφήγημα αποτρεπτικά και να την πείσεις να μείνει σε

0: κάποιες διαμαρτυρίες, να μείνει σε κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν θα έχουν πολεμικό χαρακτήρα.
1: Ο γαλλικός παράγοντας είναι η εγγύηση απέναντι στο έργο, και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω πόσο θετικά μπορεί να ακούγεται κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Ότι χρειαζόμαστε δηλαδή εξωγενείς παράγοντες για να μας εγγυηθούν να υλοποιήσουμε ένα έργο σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Παρακαλώ.
0: Ο Μακιαβέλη είναι συμβουλή στον ηγεμόνα του. Χρειάζεται, του έλεγε δύο πράγματα. Ισχυρό στρατό και ισχυρούς συμμάχους. Ισχυρό στρατό πρέπει να έχεις. Είναι κάτι που έχουμε. Ισχυρούς συμμάχους τους χρειάζεσαι για να περάσεις τα σωστά μηνύματα στον αντίπαλό σου, στον εχθρό σου. Στην προκειμένη περίπτωση, η Γαλλία και η Ελλάδα λειτουργούν σωρευτικά και πολλαπλασιαστικά. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είναι και η δεύτερη στρατιωτική δύναμη αυτή τη στιγμή στο δυτικό ημισφαίριο και κατ' ουσίαν η τρίτη μέχρι στιγμή στον κόσμο. Οπότε καλό είναι να μην τα βάλεις μαζί μας. Θα είμαστε εμείς στο πεδίο, θα είναι και οι Γάλλοι στο πεδίο. Μην τρέφουμε ψευδεστήσεις ότι θα έρθουν οι Λουξεμβουργιάνοι πεζοναύτες να υπερασπιστούν το Καστελόρισο. Εμείς πρέπει να το υπερασπιστούμε. Αλλά είναι διαφορετικό αυτό και διαφορετικό να ξέρεις ότι δίπλα στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό θα πετάνε από πάνω και τέσσερα γαλλικής ιδιοκτησίας Ραφάλ, δηλαδή η Ραφάλ θα ανήκουν στη γαλλική πολεμική αεροπορία, εκτός από τα δικά μας. Είναι διαφορετικό να ξέρεις ότι στο πεδίο θα βρίσκεται ένα πολεμικό πλοίο. Παίζει ρόλο. Η Τουρκία το υπολογίζει. Άρα δεν είναι ότι πας και βασίζεσαι στον άλλον. Πας να κάνεις τη δουλειά σου και έχεις και συμμάχους σε αυτή την ιστορία.
1: Μάλιστα. Κι όμως, γαλάζια πατρίδα, θαλάσσια πάρκα, ο εκνευρισμός που σίγουρα θα προκαλέσει, προεξοφλήτω θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Κι όμως εσείς επιμένετε ότι δεν βλέπετε αυτή τη στιγμή, παρακολούσα και κάποιες πρόσφατες δηλώσεις σας, αυτή τη στιγμή ενδείξεις σοβαρής έντασης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα θερμό επεισόδιο. Τι είναι αυτό που κόντρα σε αυτά που εμείς βλέπουμε σας κάνει να το πιστεύετε?
0: Αυτή τη στιγμή τα δύο θαλάσσια πάρκα δεν έχουν περιεχόμενο. Δηλαδή οι Τούρκοι όρισαν απλώς τις περιοχές τους και δεν έχουν κάποιο περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι για να βγουν πολεμικά οι πλοία του λιμενικού δεν έχουν κάτι να προστατεύσουν, κάτι να κάνουν. Είναι σαν να λέω ότι ένα κομμάτι δημόσιου δρόμου είναι δικό μου και μετά συνεχίζω να κάθομαι στο σπίτι μου. Θα είναι διαφορετικό να πεις αυτό το κομμάτι δημόσιου δρόμου είναι δικό μου και θα πάω να το περιφράξω γιατί δεν θέλω να μπαίνουν μέσα ληστές. Οι κλέφτες, γιατί θέλω να προστατεύσω τις ντομάτες, παραδείγμα, που φυτεύω. Στην προκειμένη περίπτωση απαγορεύω, παραδείγμα, το ψάρεμα μηχανότρατας. Ή απαγορεύω συγκεκριμένα εργαλεία, ή απαγορεύω την αλληλεία συγκεκριμένες περιοχές ημερομηνίες στον χρόνο. Τίποτα από αυτά δεν έχει τεθεί. Υπ' αυτή την έννοια δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ενώπιον θερμού επεισοδίου για το λόγο που σας εξήγησα.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο Patriot. Έχετε πει ότι θα ήταν μεγάλο λάθος και αυτοκαταστροφικό να επιστρέψουν από τη Σαουδική Αραβία λόγω της συμφωνίας της Μέκας.
0: Λόγω της συμφωνίας της Μέκας. Δηλαδή είναι λάθος κατά τη γνώμη μου να επιστρέψουν στην Ελλάδα ως γυμνάτη για τη συμφωνία της Μέκας. Εάν χρειάζεται για επιχειρησιακούς λόγους να γυρίσουν, να γυρίσουν. Αλλά ως γυμνάτη, επειδή οι Σαουδάραβες έγραψαν συμφωνία με την Τουρκία, είναι λάθος.
1: Τι ακριβώς. Το χαρακτήρισε λάθος, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά τι ακριβώς κινδυνεύει να χάσει γεωπολιτικά η Ελλάδα αν επιστρέψουν οι Patriot?
0: Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο τον οποίο μετράει η διεθνής παρουσία σου. Δεν αρκεί να είσαι παθητικός παράγοντας ασφάλειας, πρέπει να είσαι ενεργητικός παράγοντας ασφάλειας σε αυτό το σύστημα. Το να είσαι ενεργητικός παράγοντας σημαίνει να καλύπτεις αμυντικά την Κύπρο, όπως κάνουμε. Άμα χρειαστεί να καλύψεις αμυντικά τη Βουλγαρία, να καλύπτεις αμυντικά άλλες χώρες, μετράει, σου λέει ο άλλος, με αυτόν συζητώ, δεν είναι ένας αδιάφορος, ένα αδιάφορο κράτος. Είναι ένα κράτος το οποίο μπορεί να έχει θέση στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Έχει πει ο Καναδός Πρωθυπουργός μία φράση. Ή θα κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, ή θα είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού. Η παρουσία μας στη Σαουδική Αραβία μας δίνει δυνατότητα να καθόμαστε γύρω από το τραπέζι.
1: Απολύτως σαφές αυτό που λέτε. Είπατε όμως και κάτι ακόμη, νομίζω χαρακτηριστικό, ότι όπου πηγαίνουν οι Τούρκοι, δεν μπορούν να φεύγουμε εμείς.
0: Δεν πρέπει να φύγουμε, δηλαδή αυτή η αντίληψη, σας λέω, το γυνάκι που σας είπα στην αρχή. Α, πήγαν οι Τούρκοι και υπέρασαν στην Ισπανία, να σηκωθούμε να φύγουμε εμείς να τους δείξουμε.
1: Άρα θεωρείτε ότι μια αποχώρηση των Patriot θα παραχωρούσε ουσιαστικά διπλωματικό και στρατηγικό χώρο στην Τουρκία, στη Σαουδική Αραβία.
0: Μια αποχώρηση των Patriot για τους λόγους συμφωνίας της Μέκκας. Μπορεί να είναι άλλοι επιχειρησιακοί λόγοι που χρειάζονται στον ελληνικό χώρο. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά αν είναι ως μήνυμα γιατί υπογράψα τη συμφωνία με τους Τούρκους, είναι λάθος.
1: Λάθος ακόμη και αν το αποφασίσει το ΚΙΣΕΑ.
0: Αν το αποφασίσει το ΚΙΣΕΑ λέγοντας ότι αυτό γίνεται για τη συμφωνία της Μέρκελ, ναι, εγώ προσωπικώς θεωρώ ότι είναι λάθος. Εάν θεωρήσει το ΚΙΣΕΑ ότι πρέπει να επιστρέψουν για άλλους επιχειρησιακούς λόγους, εκεί δεν μπορώ να έχω άποψη. Το ΚΙΣΕΑ γνωρίζει πολύ καλύτερα το θέμα. Εάν το κάνει όμως για πολιτικούς λόγους, ναι, θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνουμε στη Σαουδική Αραβία. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι, ξεκάθαρα αυτό που λέτε. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Συρίγο. Αν πράγματι η Τουρκία.
0: Μην παρεξηγηθώ.
1: Παρακαλώ.
0: Τονίζω τη συμφωνία της Μέκκας. Το κρίσιμο είναι η συμφωνία της Μέκκας.
1: Απόλυτο κατανοητό. Αν πράγματι, και κλείνω με αυτό, η Τουρκία επιστρέφει στην 1η του 2023 συμπεριφορά της, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξει και η Ελλάδα στρατηγική, ίσως δεν ξέρω, ανακαλώντας τη διακήρυξη των Αθηνών, απενεργοποιώντας τη, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει.
0: Αυτή είναι στην πράξη που τελειώ. Επαναλαμβάνω, η διακήρυξη των Αθηνών είχε τακτικό χαρακτήρα. Είναι μια φάση στην οποία περνούν τα δύο κράτη προκειμένου να συζητήσουν για να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους. Αν δεν βρίσκουν λύσεις στα προβλήματά τους, τότε το πρόβλημα θα επανέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Είναι από τους βουλευτές που βγήκαν μπροστά και πήραν ξεκάθαρη θέση απέναντι στις προθέσεις του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, όπως αυτές εκφράστηκαν και διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης, να απομακρύνει τους Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Και νομίζω ότι σε συνέχεια των αρχικών δηλώσεων του κυρίου Συρίγου περί λανθασμένης επιλογής, η αποστροφή του εδώ σήμερα στον Πολίτικα ότι δεν απομακρύνεις τους Patriot από Γινάτη, νομίζω ότι θα σηκώσει πολύ συζήτηση, ακόμη μεγαλύτερη από αυτή που ήδη έχει προκληθεί και έχει δημιουργηθεί από την αρχική διαφωνία του κυρίου Συρίγου. Και με να δούμε τι θα αποφασίσει βέβαια σχετικά και το ΚΙΣΕΑ που πρόκειται να συζητήσει το θέμα και να λάβει και τις οριστικές αποφάσεις, όχι μόνο προς την καθεαυτή αποφασία, αλλά και ως προς την επιχειρηματολογία για τη λήψη της όποιας απόφασης.

Και μιας και βρισκόμαστε στο κομμάτι της άμυνας, είναι γεγονός πλέον η απόκτηση από το πολεμικό ναυτικό δύο ιταλικών φρεγατών. Γνωστές ως Μπεργκαμίνι. Ολοκληρώθηκαν τα προπαρασκευαστικά στάδια για την ένταξή τους στον ελληνικό στόλο. Και στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Αμήνης του κυρίου Δένδια, θα υπογραφεί η σχετική συμφωνία απόκτησης, πρόσκτησης συγκεκριμένα των δύο ιταλικών φρεγατών.

ουσιαστικά, για να το πούμε με ποδοσφαιρικούς όρους, πρόκειται για μεταγραφή, δεν είναι νέες φρεγάτες. Μεταγράφονται από το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό στο Ελληνικό πολεμικό ναυτικό.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Νεκρός 27χρονος κρατούμενος που εντοπίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο μέσα σε αστυνομικό τμήμα των Χανίων. ΕΔΕ θα διενεργηθεί για την υπόθεση. Θρήνο στην Κρήτη για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος του Βενεράτου με θύμα ηλικιωμένο άνδρα. Εκατοντάδες μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες ώρες στα νότια παράλια της Κρήτης, κινητοποιώντας το λιμενικό και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις συντάξεις χειρίας. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία, απαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς που επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών προχωρά το πολεμικό ναυτικό. Την Τρίτη θα πέσουν οι υπογραφές στη Ρώμη. Ανησυχία από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου για την ανήλικη εργασία που οχταπλασιάστηκε, αλλά και για την έλλειψη ελέγχων. Επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής στήθηκε για γυναίκα που αισθάνθηκε αδιαθεσία στην περιοχή Λιβάδη Χανίων. Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας Αττικής θα αναλάβει τα έξοδα της κηδείας του αγαπημένου τραγουδιστή. Μυστήριο με το διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, που πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μόσχα. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών διμερών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Έφτασε στη Σόφια η αποστολή του Όφη, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφια στις 9 το βράδυ, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoulet.gr. Ζέστη και υγρασία και αύριο στο Ηράκλειο, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Και σήμερα μαζί και σήμερα παρέα για να δούμε την επικαιρότητα, να μοιραστούμε ειδήσεις, νέα και να σας δώσουμε εκείνες τις πληροφορίες που ενδεχομένως, όπως λέω εγώ, να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητά σας. Για δύο λοιπόν ωρίτσες μαζί, όπως κάθε μέρα άλλωστε, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 48 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 5 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία. Οι Άγιοι Ανδριανός λοιπόν και η Ναταλία σήμερα έχουν την τιμητική τους. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που έχετε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Ακόμη περισσότερες όμως ευχές στέλνω σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, η σημερινή ημέρα, Summer Bank Holiday, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ημέρα της ισότητας των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μιας που σαν σήμερα το 1920 η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με την 19η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Επίσης, σήμερα στις ΗΠΑ είναι η Εθνική Μέρα Σκύλου. Οι Άγιοι λοιπόν Ανδριανός και Ναταλία έχουν σήμερα την τιμητική τους, ένα ανδρόγυνο χριστιανών από την Οικομίδια της Μικράς Ασίας. Η μνήμη τους τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε χρόνο σαν σήμερα στις 26 του Αυγούστου. Την ημέρα αυτή λοιπόν γιορτάζουν ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία. Η Καθολική Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους στις 8 Σεπτεμβρίου. Ο 28χρονος Ανδριανός ήταν στρατιωτικός, επικεφαλής του τοπικού πρετορίου της Νικομιδίας επί αυτοκράτορος Μαξιμιανού. Όταν ομολόγησε την πίστη του στο Θεό, συνελήφθηκε και υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Του έκοψαν τα πόδια και τα χέρια προτού παραδώσει το πνεύμα του. Η Ναταλία υπέμεινε καρτερικά το μαρτύριο του συζύγου της και πέθανε σε μεγάλη ηλικία.

πάμε στη στήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1346, όπου σαν σήμερα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στην μάχη του Κλεσί. 1959, και σαν σήμερα, η British Color Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης. 1968, και σαν σήμερα, οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με την δική τους δισκογραφική εταιρεία Apple. 1983, και σαν σήμερα, ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. 1998, και σαν σήμερα, η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή, που δέχεται σκληρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Σαν σήμερα το 1943 έχει γεννηθεί ο Δάκης, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρασίδα Χαρλαμπίδη. Βεβαίως μιλώ για τον γνωστό τραγουδιστή της pop μουσικής. Έφυγε από την ζωή τον Μάιο του 2022. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1980 έφυγε από τη ζωή ο Τεξ Άβερι, Αμερικανός καρτουνίστας, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο.

Προχωράμε να δούμε και τον καιρό. Επιμένει η ζέστη. Στο κόκκινο και σήμερα ο υδράργυρος με 39. Να δούμε έτσι αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ για σήμερα Τετάρτη. Οι άνεμοι λέει θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική. 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Σε υψηλά λοιπόν για την εποχή επίπεδα διατηρείται και σήμερα η θερμοκρασία και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38, κατά τόπου στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στη νότια Κρήτη 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και με μικρή πιθανότητα στα λοιπά ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Για την Αττική, ο καιρός γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός, στη Μακεδονία παροδικές νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 36 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 3 με 4, ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 και στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 38 τοπικά, στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 31, στην Κρήτη 34 με 35 τοπικά, στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Ηράκλειο, χειροπέδεσε δύο για ληστεία σε περίπτερο, άλλαξε κράνος για να γλιτώσει τη σύλληψη. Εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ανησυχία για την ανήλικη εργασία που οκταπλασιάστηκε. 1.600 άδειες απασχόλησης στο Ηράκλειο. Περιπέτεια για δύο εφήβους όταν παρασύρθηκε φουσκωτή βάρκα στην Κιανή Ακτή. Αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών στην Κρήτη, 67 ακόμη αλλοδαποί ανάμεσά τους ένα βρέφος. Μουσική 64.000 επισκέπτες στο φαράγγι της Σαμαριάς, προσβάσιμο στο κοινό το 90% της περίοδου σύμφωνα με τον ΟΦΗΠΕΚΑ. Μητσοτάκης για συντάξεις χειρίας. 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά. Διαζύγιο. Πόσο πληρώνει κανείς για μια νέα αρχή, ο απρόσμενος λογαριασμός. Εκτόσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς.

Τρύπα, 35.500 νέες θέσεις εργασίας. Ποιοι άνεργοι μπορούν να μπουν στα δύο νέα προγράμματα? Τραγωδία στο Πακιστάν, τουλάχιστον 13 βρέφη νεκρά από πυρκαγιά σε νοσοκομείο. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στο Βενεράτο.

Βλασίθη, δύο επιχειρήσεις διάσωσης για 113 μετανάστες νότια της Ιεράπετρας. Μεσαρά, σοβαρό τροχαίο στις μοίρες, τραυματίστηκε 73χρονος δικυκλιστής. Ηράκλειο, υποέλεγχο η φωτιά στους παρανύμφους, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ρέθυμνο, συνεχίζονται οι έρευνες για την ηλεκτρονική απάτη των 152.000 ευρώ. Χτυπήθηκε δεξαμενόπλιο του Θεόδωρου Αγγελόπουλου στα στενά του Ορμούζ. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr λοιπόν για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Να σας πω για μία ακόμη φορά, όπως σας λέω κάθε μέρα και σας το υπενθυμίζω, πως και μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά. Να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7.

0: Μαζί μας και σήμερα το VNY Store, ο χορηγός μας, ένα κατάστημα το οποίο πραγματικά σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσετε luxury γυαλιά ηλίου σε πολύ πολύ οικονομικές τιμές, και όχι μόνο γυαλιά ηλίου αλλά και αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Εάν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Σας έχω το VNY Store, όπου εκεί θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com, vnystore μία λέξη.com, και ανακαλύψτε luxury eyewear, συγγνώμη, με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ασυναγώνιστες τιμές.

Λοιπόν, και πάλι εδώ και πάλι κοντά σας. Δεύτερο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα.gr που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε ένοπλη ληστεία σε περίπτερο του Ηρακλείου. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούλιο όταν 44χρονος φορώντας κράνος και με την απειλή όπλου κατηγορείται ότι άρπαξε από τον υπάλληλο της εισπράξης και τράπηκε σε φυγή. Στην συνέχεια άλλαξε το κράνος που φορούσε, που φέρεται να ανήκε σε έναν 46χρονο, για να μην κινήσει υποψίες. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε την εξέλιξη της έρευνας και την ταυτοποίηση των δύο προσώπων. Στα σπίτια τους μάλιστα βρέθηκαν μαχαίρια, κροτίδες, αλλά και το επίμαχο κράνος.

Κινητοποίηση όμως υπήρξε από το λιμενικό για φουσκωτή βάρκα με δύο επιβαίνοντες ηλικίας 16 και 17 ετών, μιας που παρασύρθηκε στην Κιανή Ακτή του Δήμου Αποκορώνου. Το περιστατικό σημειώθηκε εχθές το απόγευμα και αμέσως στην περιοχή έσπευσε ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού από ξηρά στο ταχύπλοο σκάφος Ανδριάννα, καθώς και ο ναυαγωσός το απόγευμα και αμέσως στην περιοχή έσπευσε ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού από ξηρά στο ταχύπλοο σκάφος Ανδριάννα, καθώς και ο

σοβαρό τραυματισμό ηλικιωμένου που στην ασυνέχεια υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκε και επίσης και εκείνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας Ηρακλείου, το επιβατικό αυτοκίνητο το οδηγούσε ένας 20χρονος κινούμενος από την Αγία Βαρβάρα προς το Ηράκλειο και με το οποίο συγκρούστηκε με το εμπρόστιο μέρος του στην πίσω πλευρά προπορευόμενου γιοταχή φορτηγού. Το φορτηγό οδηγούσε ένας 76χρονος, ο οποίος είχε και συνεπιβάτηδα την 71 ετών σύζυγό του. Από την σφοδρή σύγκρουση, όπως είπαμε, ο οδηγός 76χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Ελαφρότερα τραυματίστηκαν ο 20χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος και 71 ετών συνεπιβάτηδα του φορτηγού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν, όπως είπαμε, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο στο Παγνί. Από την σύγκρουση προκλήθηκαν επίσης σημαντικές ηλικές ζημιές στα δύο οχήματα. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Ηρακλείου. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και να δείτε πραγματικά μια άκρος σοκαριστική φωτογραφία από το θανατηφόρο τροχαίο.

Είχαμε όμως άλλο ένα σοβαρό τροχαίο εχθές το βράδυ στις Μοίρες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών, αλλά βεβαίως και του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην κεντρική οδό 28 Οκτωβρίου, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ένα γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με μοτοσυκλέτα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο 73χρονος οδηγός της μηχανής, κάτοικος Μυρών, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες φορούσε κράνος. Ο άνδρας έπεσε στο οδόστρωμα και χρειάστηκε άμεσα ιατρική φροντίδα. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι γιατροί προχώρησαν στην σταθεροποίηση της κατάστασής του. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα Φεστού, ενώ για λίγη ώρα καταγράφηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο.

Αλλάζουμε θέμα. Συμπληρώνονται σήμερα 100 ημέρες από την έναρξη της περίοδου λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για το έτος 2026. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΠΚΑ, που προχώρησε στον απολογισμό του. Όπως αναφέρει, από αυτές ο δρυμός παρέμεινε προσβάσιμο στο κοινό στο 90%. Υποδεχόμενος έως σήμερα περισσότερους από 64.000 επισκέπτες. Η λειτουργία του Εθνικού Δρυμού πραγματοποιείται με απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οριακές τιμές ασφαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και τις αποφάσεις της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας κατά την αντιπυρική περίοδο. Κατά το 2025, η περίοδος λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς διήρκησε 179 ημέρες, εκ των οποίων ο δρυμός ήταν προσβάσιμος στους επισκέπτες 155 ημέρες και υποδέχτηκε 119.138 επισκέπτες. Οι ημέρες μη λειτουργίας οφείλονταν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες και σε κατάσταση συναγερμού λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Επειδή ο δρυμός παρέμεινε κλειστός κατά τη διάρκεια σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή. Για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού απασχολούνται συνολικά 59 εργαζόμενοι, ενώ για πρώτη φορά φέτος είχε εξασφαλιστεί η παρουσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού από την πρώτη μέρα λειτουργίας.

ενισχύοντας σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας και παροχής πρώτων βοηθειών προς τους επισκέπτες. Η λειτουργία του Εθνικού Δρυμού συνεχίζει να βασίζεται στην προστασία και την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του Φαραγγιού της Σαμαριάς, στην απρόληψη και στην ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας το απόγευμα εχθές μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή των Παρανύμφων στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπέβδουν στο σημείο λίγο μετά τις 7 και 4. Η επέμβαση ήταν άμεση και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η πυρκαγιά δεν παρουσίαζε πλέον ενεργό μέτωπο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν συνολικά 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΒΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, 2 ελικόπτερα πραγματοποίησαν ρήψεις νερού, ενώ στην προσπάθεια συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιά. Να σημειωθεί ότι για εχθές Τρίτη η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Την ίδια ώρα το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ηρακλείου έχει αναλάβει την διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Και πάμε να γυρίσουμε και πάλι σελίδα. Αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. 67 ακόμη αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένα βρέφος. Με την βελτίωση των καιρικών συνθήκων και την υποχώρηση των ανέμων, από ό,τι φαίνεται αυτό ευνόησε την όλη κατάσταση και έτσι είχαμε αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών στο νησί μας. Μια νέα επιχείρηση διάσωσης για 67 μετανάστες στήθηκε στα νότια παράλια της Κρήτης. Πρόκειται για 35 άτομα από το Σουδάν, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες και ένα βρέφος μόλις 9 μηνών, καθώς και 30 υπήκοοι Μπαγκλαντές, ένας υπήκοος Αιγύπτου και ένας υπήκοος Ερυθρέας. Εν τω μεταξύ, δύο επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν και εχθές για 113 μετανάστες νότια της Ιεράπετρας και 84 ακόμη αλλοδαπούς, οι οποίοι έφτασαν στους καλούς λιμένες.

βραβεία αγωνίας από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου μέσω του Προέδρου Στέλιου Βοριά και με την ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής για το ζήτημα της ανήλικης εργασίας και της έλλειψης ελέγχων. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, σκοπός δεν είναι η κατάργηση της εργασίας, αφού λόγω της οικονομικής ανέχειας οι γονείς οδηγούνται να δώσουν την ασυναίνεσή τους, αλλά ως Περιφερειακό Συμβούλιο και σαν κοινωνία να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τα παιδιά μας. Η κυβέρνηση παραβιάζει διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες έχει υπογράψει, προκαλώντας τις επανειλημμένες αντιδράσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ιδιαίτερα με την απασχόληση των 15χρονων. Δυστυχώς όμως παραβιάζεται και η υπάρχουσα νομοθεσία, αφού η επιθεώρηση εργασίας θα έπρεπε πριν την έκδοση της ειδικής άδειας να ελέγχει τον εργασιακό χώρο του ανηλίκου, που λόγω της υποστελέχωσης δεν το πράττει. Προκλητική δε είναι η στάση της κεντρικής διοίκησης της επιθεώρησης εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που παρά τις αλλεπάλληλες αιτήσεις του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, καθώς και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης, για δημοσιοποίηση των στοιχείων εργασίας των ανηλίκων, αρνείται να το πράξει. Ζητήματα όπως η ανήλικη εργασία είναι ζητήματα όλων μας. Η υγιεινή και η ασφάλεια εργασίας είναι υψηλά στη λίστα των διαχρονικών αιτημάτων μας και μη διαπραγματεύσιμα. Η ανθρώπινη ζωή είναι το μέγιστο αγαθό.

Ξεκινούν όμως κινητοποιήσεις οι δικαστικοί υπάλληλοι Ηρακλείου. Υψώνει ανάστημα απέναντι στην πολιτική της υποστελέχωσης, της εντατικοποίησης και της συστηματικής υποβάθμισης των δικαστικών υπηρεσιών ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Προχωρά σε καθημερινή δίωρη αποχή από τις 9 έως τις 11 το πρωί, από την Τρίτη έως την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου, έχουμε την Τρίτη έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, καταγγέλλοντας συνθήκες οριακής κατάρρευσης στην 4η μεγαλύτερη εισαγγελία της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, η πραγματικότητα των εργαζομένων είναι η εξής: ένας υπάλληλος για 12.000 πολίτες. Στην εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, μόλις 25 εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν έναν νομό 300.000 κατοίκων, ο πληθυσμός του οποίου τριπλασιάζεται το καλοκαίρι. Όχι μόνο κάλυψη κενών, αύξηση οργανικών θέσεων. Η απλή κάλυψη των υφιστάμενων κενών δεν αρκεί. Απαιτείται γενναία αύξηση των οργανικών θέσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και να σταματήσει η μετακύληση του βάρους στην υγεία των εργαζομένων. Συνθήκες εξουθένωσης. Στην εισαγγελία, στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου και στην Περιφερειακή Έδρα Μυρών, οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονται σε εξαντλητικούς ρυθμούς, με τη μηδενική ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων να καθιστά το συλλογικό αγώνα τη μοναδική επιλογή. Στην 4η μεγαλύτερη σε όγκο εργασίας εισαγγελία πρωτοδικών της χώρας, καθώς και στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου, το καλοκαίρι δεν φέρνει αποσυμφόρηση, αλλά εργασιακή παράνοια. Οι γραμματείς στις έδρες των αυτοφόρων και στα ανακριτικά γραφεία παραμένουν καθυλωμένοι στις θέσεις τους για ώρες συνεχόμενα, αποχωρώντας αργά το απόγευμα. Την επομένη καλούνται να παρουσιαστούν κανονικά στο πόστο τους για να φέρουν εις πέρα στον τεράστιο όγκο υποθέσεων ενός νομού 300.000 κατοίκων, ο οποίος το καλοκαίρι, όπως είπαμε, τριπλασιάζεται. Κατά το χρονικό διάστημα της δίωρης διακοπής εργασιών από τις 9 το πρωί ως τις 11 δεν θα εξυπηρετούνται δικηγόροι, πολίτες και δικαστές και θα διακόπτονται οι έδρες των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων. Τα αιτήματα είναι αύξηση και κάλυψη των οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό σε εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, Πρωτοδικείο Ηρακλείου και Περιφερειακή Έδρα Μυρών, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, προστασίας της υγείας, τήρηση του νόμιμου ωραρίου και πληρωμή κάθε ώρας υπεροριακής ή νυχτερινής εργασίας και επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων, αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά 13ου-14ου μισθού.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας ενημέρωση. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε το δεύτερο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε σε μία ακόμη διακοπή και θα επιστρέψουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι πίσω στο στούντιο για να πούμε πολύ πολύ περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Και προχωράμε σε άλλα, προχωράμε έτσι σε πιο, να το πω, πρακτικά θεματάκια, κοινωνικά θεματάκια τα οποία ενδιαφέρουν όλους εμάς τους πολίτες, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινάμε σιγά σιγά και να ρολάρουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής μας.

ένας χωρισμός δεν τελειώνει πάντα με μία βαλίτσα στην πόρτα. Για όσους μοιράζονταν το ίδιο σπίτι, η απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μπορεί να συνοδεύεται από έναν δεύτερο λιγότερο ορατό, αλλά εξίσου πιεστικό λογαριασμό. Την μετακόμιση, το νέο ενίκιο, την εγγύηση, τα έπιπλα και όλα όσα χρειάζονται για να στηθεί ξανά ένα σπίτι από την αρχή. Νέα λοιπόν ανάλυση της iSelect, ειδική σε θέματα ασφάλισης κατοικίας και περιεχομένου, υπολογίζει ότι το μέσο κόστος για ένα νέο ξεκίνημα μετά από χωρισμό ανέρχεται στα 3.159 ευρώ. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 4.400 ευρώ, ενώ στις ακριβότερες περιπτώσεις που αναλύθηκαν αγγίζει σχεδόν τα 6.400 ευρώ. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα, όπου οι χωρισμοί και τα διαζύγια βρίσκονται σε ανωδική τροχιά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, το 2024 καταγράφηκαν 15.532 διαζύγια, ενώ η αναλογία διαζυγίων προς γάμους έφτασε τα 42,4 διαζύγια ανά 100 γάμους από 37,5 το 2023. Σε μια περίοδο που τα ενίκια και το κόστος ζωής πιέζουν ήδη τα νοικοκυριά, η έρευνα φωτίζει μια πλευρά των χωρισμών που συχνά μένει εκτός συζήτησης. Πόσο ακριβό μπορεί να είναι να φύγει κάποιος από ένα κοινό σπίτι και να ξανασταθεί οικονομικά μόνος του? Το κόστος που υπολόγισε η iSelect περιλαμβάνει το πρώτο ενίκιο, την εγγύηση κατοικίας, βασική επίπλωση για υπνοδωμάτιο, σαλόνι και κουζίνα, καθώς και απαραίτητες οικιακές συσκευές και είδη κουζίνας. Στο καλάθι της νέας αρχής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κρεβάτια, τη στρώμα, συρταριέρα, καναπές, τραπεζάκι, τηλεόραση, κουρτίνες, ψυγείο καταψύκτης, φούρνος μικροκυμάτων, μαγειρικά σκεύη, μαχαιροπύρνα και σερβίτσιο. Για όσους ζούσαν μαζί, ο χωρισμός σημαίνει ότι έξοδα που μέχρι χθες μοιράζονταν στα δύο, ενίκιο, λογαριασμοί, εξοπλισμό σπιτιού, παίρνουν ξαφνικά σε έναν άνθρωπο. Σύμφωνα με την ανάλυση, το κόστος μιας νέας αρχής αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 3,1 εβδομάδες εισοδήματος, ενώ στις λιγότερο προσιτές περιοχές μπορεί να φτάσει έως και τις 6,5 εβδομάδες μισθού. Με άλλα λόγια, σε ορισμένες περιπτώσεις, το οικονομικό βάρος ενός χωρισμού μπορεί να ξεπεράσει τον 1,5 μήνα εισοδήματος, πριν καν υπολογιστούν τα καθημερινά έξοδα όπως λογαριασμοί, τρόφιμα και μεταφορές. Ο Γενικός Διευθυντής της iSelect επισημαίνει ότι το κόστος της μετακόμισης μετά από έναν χωρισμό μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τα προσωπικά οικονομικά. Όπως σημειώνει, όπου είναι δυνατόν, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα οικονομικό μαξιλάρι για απρόβλεπτες καταστάσεις, ώστε το άτομο που ξεκινά από την αρχή να μπορέσει να ανακάμψει και να βρει ξανά την ισορροπία του. Ο ίδιος προσθέτει ότι σε μια τέτοια περίοδο μπορεί να βοηθήσει και ο περιορισμός των πάγιων εξόδων, όπως η σύγκριση ασφαλιστικών προγραμμάτων κατοικίας και περιεχομένου, προκειμένου να βρεθεί μια λύση που καλύπτει τις ανάγκες χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τον προϋπολογισμό. Η οικονομική διάσταση ενός χωρισμού δεν αναιρεί το συναισθηματικό του βάρος, δείχνει όμως ότι για πολλούς ανθρώπους η νέα αρχή δεν είναι μόνο προσωπική απόφαση, αλλά και οικονομική δοκιμασία, ειδικά όταν πρέπει να στηθεί από την αρχή ένα σπίτι, ένας προϋπολογισμός και μια καθημερινότητα.

Αλλάζουμε θέμα. Δύο νέα προγράμματα που θα ανοίξουν τον δρόμο για 35.500 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας ετοιμάζει η ΔΥΠΑ, με τις νέες δράσεις να βάζουν στο επίκεντρο νέους, γυναίκες, άνεργους άνω των 50 ετών, αλλά και πολίτες που δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα αναμένεται να ενεργοποιηθούν έως το τέλος του 2026 και θα λειτουργήσουν παράλληλα με τις δράσεις απασχόλησης που ήδη τρέχουν. Ο σχεδιασμός προβλέπει δύο διαφορετικές δεξαμενές ωφελουμένων. Η πρώτη αφορά 5.500 νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, ενώ η δεύτερη και μεγαλύτερη παρέμβαση προβλέπει 30.000 θέσεις για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Στόχος της διοικήτριας Γιάννας Χορμόβα είναι από τη μία πλευρά να αποκτήσουν την πρώτη ουσιαστική εργασιακή εμπειρία νέοι που δυσκολεύονται να μπουν στην αγορά εργασίας και από την άλλη να επιστρέψουν στην απασχόληση άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας. Το πρώτο πρόγραμμα θα αφορά 5.500 εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών και θα έχει διάρκεια 12 μηνών. Η δράση θα επικεντρώνεται στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι η χρηματοδότηση προβλέπεται να καλύπτει έως και το 100% του κόστους απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται δραστικά το κόστος για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν και δημιουργείται ισχυρό κίνητρο για την τοποθέτηση νέων ανέργων. Η δράση απευθύνεται ουσιαστικά σε νέους που χρειάζονται την πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας και δυσκολεύονται να βρουν δουλειά επειδή δεν διαθέτουν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. Για τις επιχειρήσεις θα προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε οι επιδοτούμενες θέσεις να οδηγούν σε πραγματική ενίσχυση της απασχόλησης και να μην χρησιμοποιούνται για αντικατάσταση εργαζομένων. Ακόμη μεγαλύτερο είναι το δεύτερο πρόγραμμα, καθώς θα δημιουργήσει 30.000 θέσεις για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Η διάρκεια της επιδότησης αναμένεται επίσης να είναι 12 μήνες, ενώ το ύψος της θα μπορεί να φτάνει περίπου στο 80% του μισθολογικού κόστους. Η ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες και στους άνεργους άνω των 50 ετών. Πρόκειται για ομάδες στις οποίες η επιστροφή στην αγορά εργασίας μπορεί να αποδειχθεί δυσκολότερη, ιδιαίτερα όταν έχει προηγηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα ανεργίας. Μέσω της κάλυψης σημαντικού μέρους του μισθολογικού κόστους, οι επιχειρήσεις θα έχουν ισχυρότερο οικονομικό κίνητρο για να πραγματοποιήσουν νέες προσλήψεις. Οι 35.500 νέες θέσεις δεν είναι οι μοναδικές ευκαιρίες για ανέργους, καθώς αυτήν την περίοδο υπάρχουν και άλλα προγράμματα της ΔΥΠΑ με διαθέσιμες θέσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η δράση για 10.000 άνεργες γυναίκες, με ιδιαίτερη έμφαση στις μητέρες παιδιών ηλικίας έως 15 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θέσεις πλήρους αλλά και μερικής απασχόλησης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εργασιακής και επαγγελματικής εμπειρίας για ανέργους άνω των 30 ετών, με περισσότερες από 45.000 θέσεις σε επιχειρήσεις. Διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν και στο πρόγραμμα πρόσληψης 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα. Στο πλέγμα των δράσεων περιλαμβάνονται επίσης τα προγράμματα για ανέργους 55 ετών και άνω σε φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και ειδική δράση για 1.500 ανέργους ηλικίας 57 ετών και άνω στο χώρο της υγείας. Τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης αποτελούν πλέον ένα από τα βασικά εργαλεία για την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας. Από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2026 έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 72 προγράμματα απασχόλησης, από τα οποία έχουν ευφεληθεί συνολικά 298.408 άτομα. Οι γυναίκες αντιστοιχούν περίπου στο 64% των ωφελουμένων, δηλαδή σχεδόν
ετών 190.000 άτομα, ενώ οι νέοι έως 29 ετών αποτελούν το 39%. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή των μεγαλύτερων ηλικιών, καθώς περίπου 59.100 ωφελούμενοι είναι ηλικίας 55 ετών και άνω. Παράλληλα, περίπου 4 στους 10 από όσους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη διάρκεια της ανεργίας ήταν μακροχρόνια άνεργοι, έχοντας μείνει χωρίς δουλειά για περισσότερο από έναν χρόνο.

Στην έναρξη της καταβολής των νέων αυξημένων συντάξεων χειρίας αναφέρεται με αναρτησή του ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλ. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει αναλυτικά στην ανάρτησή του: στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε.

Στο επίκεντρο των μέτρων στήριξης που πρόκειται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στην ΑΔΕ θα είναι οι συνταξιούχοι, όπως επανέλαβε άλλωστε και τις τελευταίες ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την κάλυψη μέρους του υψηλού πληθωρισμού. Αν και δεν αναμένονται διαρροές από το Οικονομικό Επιτελείο, προκειμένου ο Πρωθυπουργός να βγάλει κρυμμένους άσους, εκπλήσοντας θετικά αυτή την μεγάλη και ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα που έχει υποστεί περισσότερες από 20 περικοπές τα χρόνια των μνημονίων. Άλλωστε, όπως έχει διαμηνήσει το Οικονομικό Επιτελείο, κάθε φορά που προκύπτουν επιπλέον χρήματα, οι πρώτες κοινωνικές ομάδες που ενισχύονται είναι οι συνταξιούχοι. Παράλληλα, θα ανακοινωθούν μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των μισθωτών και των οικογενειών. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αναμένεται περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα από 1η Απριλίου 2027, η οποία θα ελαφρύνει αποκλειστικά τους εργοδότες. Ωστόσο, εάν το επιτρέψει ο δημοσιονομικός χώρος, η ελάφρυνση θα ανέλθει έως και μία ποσοστιαία μονάδα, η οποία θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Για την ενίσχυση των οικογενειών εξετάζεται μια γενναία αύξηση των βασικών ποσών του επιδόματος παιδιού Α21 χωρίς αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων. Το κόστος εκτιμάται σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, εφόσον η αύξηση ανέλθει σε 30%, με την παρέμβαση να θεωρείται ιδιαίτερα στοχευμένη προς τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Στο ίδιο πακέτο μέτρων για τις οικογένειες με παιδιά, υποσυζήτηση βρίσκεται και μια πιθανή αύξηση της έκτασης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. Με το βλέμμα στραμμένο στην άνοδο του πληθωρισμού στο 3,8% με 4%, αλλά και στις επερχόμενες εκλογές, το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται σενάρια για νέες παροχές που θα δοθούν είτε οριζόντια είτε σε μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων. Το σενάριο που κερδίζει έδαφος είναι να δοθεί ενίσχυση μεγαλύτερη από 300 ευρώ το Νοέμβριο του 2026. Τα ποσά που εξετάζονται είναι να δοθούν 400 ευρώ ή και 446, που είναι το ύψος της εθνικής σύνταξης σήμερα. Σημειώνουμε ότι ήδη οι δικαιούχοι έχουν αυξηθεί κατά 420.000 λόγω της διεύρυνσης των ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας. Η ενίσχυση αφορά 1,87 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή περίπου το 85% των συνταξιούχων, ανασφάλιστους υπερήλικες καθώς άτομα με αναπηρία, εντάσσοντας έτσι στον κύκλο των παροχών ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που συχνά αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες διαβίωσης. Το επίδομα θα δικαιούνται στο εξής και οι χείρες χείρια από τα 60 τους χρόνια και όχι από τα 65, εφόσον η σύνταξη χειρίας είναι η μοναδική πηγή εσόδων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει περαιτέρω διεύρυνση των ορίων, ίσως και των ηλικιακών, προκειμένου να αυξηθούν οι ωφελημένοι. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις συντάξεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, ο πληθωρισμός θα κλείσει στο 3,8 με 4% και η ανάπτυξη στο 1,8%. Οπότε, με βάση το μαθηματικό τύπο, πληθωρισμός και ανάπτυξη δια 2, η αύξηση του 2027 που θα χορηγηθεί πριν από τα Χριστούγεννα θα κυμανθεί στο 2,7 με 2,8% αντί για 2,4% που είχε αρχικώς προβλεφθεί. Δηλαδή, ο συνταξιούχος των 1.000 ευρώ θα λάβει αύξηση 27 ευρώ μηνιαίως και 324 ευρώ ετησίως. Ωστόσο, είναι εμφανές ότι η αύξηση υπολείπεται του πληθωρισμού, πιέζοντας την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων. Το Οικονομικό Επιτελείο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπερβεί το μαθηματικό τύπο, χορηγώντας μεγαλύτερη ετήσια αύξηση. Θα έρθει όμως, όπως φαίνεται, και lifting της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση εξετάζει την ελάφρυνση της εισφοράς, η οποία επιβάλλεται σε 400.000 συνταξιούχους με κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Προς το παρόν έχει εφαρμοστεί το πάγωμα των κλιμάκων της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, ώστε όταν δίνονται αυξήσεις στις συντάξεις να αναπροσαρμόζονται αναλογικά και τα όρια των κλιμακίων, εμποδίζοντας
τη μετάβαση σε ανώτερο πιο επιβαρυντικό συντελεστή. Κλειδωμένο μέτρο πάντως είναι η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Στον κύκλο των αυξήσεων εισέρχονται από το Δεκέμβριο του 2026 το σύνολο των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, καθώς καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς και θα χορηγείται πλέον ολόκληρη η αύξηση και σε 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Θυμίζουμε ότι το 2026 με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις, μεγάλη μερίδα συνταξιούχων πήρε μόνο τη μισή αύξηση. Με την πλήρη κατάργηση της διαφοράς, όλοι οι συνταξιούχοι λαμβάνουν πλέον πραγματικές αυξήσεις, καθώς η διαφορά δεν εξανεμίζει το ποσό της αύξησης. Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό τμήμα της σύνταξης, το οποίο ωστόσο δεν θα προσαυξάνεται, αλλά θα παραμένει σταθερό. Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις ασθένειας και ΕΑΣ, αλλά μόνο ο φόρος εισοδήματος.

Όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν θα τεθούν στο τραπέζι. Ελπίζω και εύχομαι να υπάρχει έτσι ένα αίσιο, να το πω, όλα αυτά, να βρεθεί η λύση και όλοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο έτσι να αντλήσουν μια σχετική ικανοποίηση. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε θα βάλουμε μια άνω τελεία, θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε και πάλι.

0: Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν παρέα με τον Ανίκο τον Αγγελάκη να συζητήσουμε 2-3 θεματάκια τα οποία φιλοξένησε στην σημερινή του εκπομπή. Οπότε να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Χαίρομαι, καλά είμαι και εγώ. Πώς πήγε η όμορφη μέρα?
1: Καλά πήγε.
0: Πήγε καλά?
1: Ναι, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ ωραία. Είχες και εξαιρετικούς καλεσμένους. Πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα τα οποία σήμερα φιλοξένησες. Είχες τον κύριο Γεγέρογλου, τον δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας, που ουσιαστικά μιλήσατε για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τον Δήμο. Για την μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του αεροδρομίου. Έτσι, γιατί άλλα ξέραμε, άλλα μαθαίνουμε στη συνέχεια. Ουσιαστικά θα είναι γύρω στα 2 χρόνια μετά από την αρχική.
1: Επίσημη, από την αρχή επίσημη ημερομηνία.
0: Ημερομηνία, ακριβώς,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Το συζητήσαμε με τον κύριο Γιώργλου, υπάρχουν πολλά πράγματα.
0: Πεις,
1: ναι.
0: Θα μας πεις τι ακριβώς συζητήσατε. Είχες επίσης καλεσμένος τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον ειδικό κύβερνο ασφάλειας, οπότε μιλήσατε για το πώς κατάφεραν αυτοί οι επιτίδιοι να κλέψουν χρήματα από το λογαριασμό της περιφέρειας, έτσι. Και τρίτος ο καλεσμένος, ο κύριος Γιώργος Πικράκης, ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Οπότε μιλήσατε για την διαμαρτυρία των αστυνομικών της Κρήτης σε σχέση με την ακάλυψη υπηρεσιακών κενών Ηρακλείου. Οπότε μιλήσατε για την διαμαρτυρία των αστυνομικών της Κρήτης σε σχέση με την ακάλυψη υπηρεσιακών

0: Μετατέθηκε η έναρξη ημερομηνία το 2027, αλλά και αυτή είναι μια ουτοπική ημερομηνία. Διότι όπως συμφωνήσαμε με τον κύριο Γκεγκέρογλου, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, γύρω στο 2029 θα πάρει σίγουρα άλλα δύο χρόνια.
1: Τουλάχιστον.
0: Παράταση. Και, ναι, ακριβώς. Γιατί μιλώντας εχθές και με τον κύριο Ουρανό, που συζητούσαμε, το είπαμε εξάλλου και χθες, ότι το αεροδρόμιο το σημερινό θα κρατήσει σίγουρα μέχρι το 2029, την τουριστική ζώνη του 2029. Οπότε το σημαίνει αυτό ότι δεν θα είναι έτοιμο το αεροδρόμιο.
1: Μία τριετία λοιπόν έχουμε μπροστά μας, εγώ πιστεύω.
0: Ακριβώς, δεν θα είναι έτοιμο το αεροδρόμιο Καστελίου. Mm-hmm. Λοιπόν, ο κύριος Γκεγκέρογλου τι ζητάει τώρα, πατώντας το νόμο και στη συμφωνία παραχώρησης, ζητάει να πάρει αυτά που δικαιούται ο Δήμος Ηρακλείου. Ο Δήμος Μηνώ Απεδιάδος, ναι, mm-hmm. από το Υπουργείο. Τι συμβαίνει, η ΔΑΗΚ, που είναι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, εξαιτίας της καθυστέρησης επικαλέστηκε διαφυγόντα κέρδη, όπως καταλαβαίνεις, διαφυγόντα έσοδα ολότελα, και αποζημιώθηκε. Mm-hmm. Επειδή καθυστέρησε η έναρξη του αεροδρομίου. Και θα πάρει κι άλλα από ό,τι μας είπε ο κ. Γκέρογλου, γιατί όπως είπαμε δεν πρόκειται να ανοίξει το 27 το αεροδρόμιο και να λειτουργεί. Και επειδή η συμφωνία προβλέπει 1% επί του τζίρου της ΔΑΗΚ να αποδίδεται στο Δήμο, σου λέει, αφού αποζημίωσε στη ΔΑΗΚ, θέλω να πάρω κι εγώ το 1% μου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχει αρχίσει μια πρώτη διεκδίκηση σε πολιτικό επίπεδο.
1: Έχει ξεκινήσει διαδικασίες δηλαδή,
0: ναι, ο Δήμος. Έχουν ξεκινήσει πολιτικές διαδικασίες. Mm. Έχει στείλει επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών, από αυτό ζητάει τα χρήματα. Έχει κοινοποιήσει στους βουλευτές την επιστολή αυτή. Μάλιστα ήδη έχουν κάνει κινήσεις ο κύριος Παρασύρης και η κυρία Βατσινά, και σήμερα στην συνέντευξη ο κύριος Γκεγκέρογλου ζήτησε και από τους κυβερνητικούς βουλευτές να πάρουν θέση απέναντι σε αυτό. Ουσιαστικά ζητάει επίσης και κατάθεση εγγράφων, δηλαδή να του κατατεθούν στο Δήμο τα έγγραφα βάσει των οποίων αποζημιώθηκε η ΔΑΗΚ, ούτως ώστε να δει το αναλογούν ποσόν το οποίο είναι και για τον Δήμο Μηνώ Απεδιάδας. Ο κύριος Γκεγκέρογλου μας είπε ότι εφόσον δικαιωθεί, τα χρήματα αυτά θα τα διαθέσει σε έργα υποδομών πέριξ του αεροδρομίου, γύρω από το αεροδρόμιο. Και εάν τυχόν δεν δικαιωθεί σε πολιτικό επίπεδο, θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, στα νομικά ή δικαστικά μέσα, για να πάρει την αποζημίωση αυτή την οποία δικαιούται.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που αφορά στον λογαριασμό της περιφέρειας, ο οποίος χακαρίστηκε. Τι ακριβώς συνέβη, τι είπε ο κύριος Παπαπροδρόμου.
0: Λοιπόν, ο κύριος Παπαπροδρόμου είπε ότι οι επιτίδοι αυτοί έστειλαν κάποιο email, έστειλαν κάποιο μήνυμα. Επειδή όμως αυτοί χρησιμοποιούν τώρα και AI, εμφάνισε το μήνυμα αυτό, προφανώς εμφάνισε περιβάλλον της τράπεζας που συναλλάσσεται η αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Ο υπάλληλος το είδε, πίστεψε ότι είναι της τράπεζας πραγματικό, έβαλε τους κωδικούς, πήραν αυτοί τους κωδικούς, σήκωσαν τα λεφτά από το λογαριασμό της αντιπεριφέρειας. Κάτι παρόμοιο έγινε και με έναν επιχειρηματία πρόσφατα, με τον ίδιο τρόπο του πήραν λεφτά από το λογαριασμό, και αυτό που επισήμανε ο κύριος Παπαπροδρόμου είναι ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις από την πολιτεία και από φορείς, και κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, να επιμορφώνονται οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα. Διότι δεν έχουν γνώσεις ψηφιακές, εύκολα πέφτουν θύματα phishing, όπως λέγεται αυτή η πράξη.
1: Και μπορεί να μπουν σε ένα περιβάλλον που να φαίνεται ότι είναι ασφαλές, αλλά τελικά
0: και φαίνεται ότι είναι ασφαλές, διότι...
1: Γιατί ξέρεις, βελτιώνονται όλα αυτά μέρα με τη μέρα.
0: Ακριβώς.
1: Το βλέπουμε, Νίκο. Ενώ παλιότερα έκανε μπάμ, ας πούμε, ότι βρίσκεσαι σε έναν χώρο μη ασφαλή, με ανορθόγραφα, κείμενα, με κεφαλαία μικρά, δηλαδή... υπήρχε έτσι ένας χώρος όπου σέβαζε σε σκέψη ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα όμως βλέπουμε ότι βελτιώνονται όλο ένα και περισσότερο τα συστήματα που χρησιμοποιούν αυτοί οι επιτίδοι, οπότε μπορεί εύκολα κάποιος να παραπλανηθεί.
0: Ακριβώς, πολύ εύκολα χρησιμοποιούν AI, η οποία είναι αληθοφόρη.

0: Ανέστατη, όπως γνωρίζεις, άμα είναι και καλά δουλεμένη, είναι αληθοφανέστατη. Έτσι λοιπόν είπε ότι ο μόνος τρόπος είναι να μορφωθούμε ψηφιακά. Mm-hmm. Και επίσης να αναλάβουν και την ευθύνη τους οι τράπεζες, ούτως ώστε να προστατεύσουμε ακόμα περισσότερα
1: τους
0: μέτρα
1: πολίτες,
0: τους πολίτες.
1: Θα πρέπει να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας. Δεν γίνεται τώρα τόσο εύκολα να κάνουν φτερά τόσο μεγάλα ποσά. Δεν το συζητάμε.
0: Και μάλιστα είπε ότι τώρα που ανοίγουν τα σχολεία, καλό θα είναι και τα σχολεία να αρχίσουν από τα μικρά παιδιά να τους μιλάνε για την ψηφιακή προστασία, αν θέλεις, την ψηφιακή ασφάλεια και πώς μπορούν να προστατευτούν, να έχουν μια γνώση. Mm-hmm. Ούτως ώστε να καταλαβαίνουν πότε είναι ψεύτικο το μήνυμα το οποίο λαμβάνουν και να το απορρίπτουν.
1: Έτσι,
0: να το διαγράφουν.
1: Να μην κακοτοπιές.
0: Ακριβώς. Το κλικ που θα κάνεις εκεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαπροδρόμου, είναι το δόλωμα.
1: Ναι.
0: Για να τζιμπήσεις και να σου πάρουν τα χρήματα.
1: Να σου πάρουν τα χρήματα. Μάλιστα. Και πάμε να κλείσουμε με όλα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Πικράκη τον Γιώργο, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Η αλήθεια είναι πως η συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και συνεχίζει να ταλαιπωρείται, μαζί με τους λιμενικούς βεβαίως, γιατί όπως είπαμε οι μεταναστευτικές ροές είναι σχεδόν πια καθημερινές στο νησί μας.
0: Ακριβώς. Και θα είναι καθημερινές και στο εξής, αγάπη. Ο κύριος όχι ο κύριος Πικράκης μόνο, όλες οι ενώσεις. Εμείς μιλήσαμε με τον κύριο Πικράκη, επειδή είναι ο πιο κοντινός μας εδώ, στο Ηράκλειο, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Όλες οι αστυνομικές ενώσεις, αστυνομικών υπαλλήλων της Κρήτης, έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στις μεταγωγές μεταναστών. Διότι με αυτόν τον τρόπο υπολείπεται προσωπικό από τις άλλες αστυνομικές δράσεις. Επισημαίνουν στην ανακοίνωση, όπως το επισήμανε και ο κύριος Πικράκης μιλώντας σε εμάς σήμερα, ότι υπολείπονται αυτοί οι άνθρωποι από άλλες αστυνομικές πράξεις και έτσι δεν γίνεται η αστυνόμευση έτσι όπως πρέπει να γίνεται. Επισήμανε ότι αυτό πρέπει να γίνεται από τους λιμενικούς. Είναι κάτι το οποίο έχουν επισημάνει, βέβαια, να πούμε και οι λιμενικοί. Ότι ναι,
1: έχουν
0: υπομειστεί τεράστιο
1: βάρος, Νίκο, κατά τα ψέματα. Έτσι παλεύουν καθημερινά
0: και
1: οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή το πρόβλημα που έχει η αστυνομία το έχει το λιμενικό. Δεν το έχει μόνο η αστυνομία.
1: Με αυτό λέω. Και οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί ταλαιπωρούνται. Δεν το συζητάμε.
0: Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι ο κύριος Πικράκης ζήτησε περισσότερους αστυνομικούς, είπε ότι πρέπει να δοθούν περισσότεροι λιμενικοί και λιμενικοί στο λιμενικό ταμείο, στο λιμενικό σώμα και εάν τυχόν χρειαστεί μια συνδρομή έκτακτης μορφής, δεν έχουν αντίρρηση να την κάνουν οι αστυνομικοί, αλλά όχι με αυτό το συστηματικό τρόπο που γίνεται σήμερα.
1: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

Λίγο χρόνο έχουμε ακόμη στην διάθεσή μας, οπότε πάμε έτσι να δούμε τι προφταίνουμε να πούμε. Σε σχέση με τα ακίνητα, τελευταία κλίση από ό,τι φαίνεται για επιδοτήσεις και φτηνά στεγαστικά. Ανακαίνιση κατοικίας και σπίτι μου 2 μπαίνουν στην τελική ευθεία. Να δούμε ποιοι θα πρέπει να κινηθούν έως στις 31 Αυγούστου για επιδότηση ανακαίνησης ή αγορά πρώτης κατοικίας και τι ακριβώς πρέπει να προλάβουν. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για 2 από τα μεγαλύτερα στεγαστικά προγράμματα, καθώς η 31η Αυγούστου αποτελεί κρίσιμη ημερομηνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες και νοικοκυριά που διεκδικούν είτε επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση κατοικίας, είτε προνομιακό στεγαστικό δάνειο για την αγορά πρώτης κατοικίας. Η ίδια ημερομηνία, ωστόσο, δεν σημαίνει το ίδιο για όλους. Στην ανακαίνιση κατοικίας αφορά την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τα κλειστά ακίνητα, ενώ στο σπίτι μου 2 αφορά τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους που πρέπει να φτάσουν στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Πρόκειται ουσιαστικά για 2 διαφορετικές τελευταίες κλήσεις. Η πρώτη αφορά ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων που θέλουν να τα ανακαινήσουν και να τα επαναφέρουν σε χρήση, ενώ η δεύτερη νοικοκυριά που έχουν ήδη προχωρήσει αρκετά στην διαδικασία του σπίτι μου 2 για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Το κρίσιμο επομένως για τους ενδιαφερόμενους είναι να γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να έχουν ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του μήνα. Ανακαίνιση κατοικίας έως 36.000 ευρώ. Λίγες ημέρες έχουν στην διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών για να εκδώσουν την βεβαίωση επιλεξιμότητας, η οποία αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βήμα για τη συμμετοχή στην δράση συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η παράταση έως τις 31 Αυγούστου αφορά αποκλειστικά τα κλειστά ακίνητα, καθώς για τις ανοιχτές κατοικίες η αντίστοιχη προθεσμία έληξε στις 31 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για κλειστές κατοικίες με βεβαίωση επιλεξιμότητας πλησιάζουν πλέον το στόχο των 10.000 ευρώ, ενώ αισθητά μεγαλύτερος είναι ο αριθμός για τις ανοιχτές κατοικίες που αγγίζει τις 80.000. Το πρόγραμμα καλύπτει εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης, με το ανώτατο ποσό επιχορήγησης να φτάνει τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Προβλέπονται επιπλέον έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους, ενώ το ποσοστό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 70% έως 95% ανάλογα με το εισόδημα και τα πρόσθετα κριτήρια του δικαιούχου. Για τα χαμηλά εισοδήματα η βασική επιδότηση ανέρχεται στο 80% και για τα μεσαία στο 70%. Προβλέπονται προς αυξήσεις κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες που μπορούν να λειτουργήσουν σωρευτικά για κατοικίες σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους, καθώς και δικαιούχους με αναπηρία ή οικογένειες με μέλος με αναπηρία, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπει η δράση. Επιλέξιμες είναι οι κατοικίες με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου του 1990, οι οποίες υφίστανται νόμιμα, δεν έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστές και βρίσκονται στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερα. Η επιφάνεια των κύριων χώρων μπορεί να φτάνει έως τα 120 τετραγωνικά μέτρα και έως τα 150 τετραγωνικά μέτρα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, χωρίς όμως στην τελευταία περίπτωση να αυξάνεται το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης πάνω από τις 36.000 ευρώ. Για να ανοίξει το πρόγραμμα σε περισσότερα κλειστά ακίνητα, τα κριτήρια διευρύνθηκαν τον Ιούλιο. Το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας μειώθηκε από το 50% στο 20%, ενώ χαλάρωσε και το κριτήριο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, ένα ακίνητο μπορεί να θεωρηθεί κλειστό ακόμη και αν εξακολουθεί να ηλεκτροδοτείται, εφόσον η συνολική καταγεγραμμένη κατανάλωση για το 2024 και το 2025 είναι μικρότερη από 100 κιλοβατόρες. Για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την υποβολή του αιτήματος εφαρμόζεται αναλογικά το ίδιο όριο με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του ΔΔΕ.
επιδότηση συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους. Η κλειστή κατοικία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη ή να διατεθεί σε μακροχρόνια μίσθωση. Εφόσον επιλεγεί η ενοικίαση, προβλέπεται σταθερό μίσθωμα τουλάχιστον για τα πρώτα 3 χρόνια. Παράλληλα, οι κατοικίες που εντάσσονται στην δράση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βαρχιχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος ή μέσω του gov.gr. Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται με τους κωδικούς TaxisNet και η πλατφόρμα αντλεί στοιχεία για το εισόδημα και τα ακίνητά του, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Χρειάζεται όμως προσοχή. Η έκδοση της βεβαίωσης δεν αποτελεί έγκριση της χρηματοδότησης. Είναι το εισιτήριο για το δεύτερο στάδιο, όταν οι κάτοχοι της βεβαίωσης θα κληθούν να υποβάλουν την κανονική αίτηση χρηματοδότησης σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Διαφορετική είναι η κατάσταση στο σπίτι μου 2. Η 31η Αυγούστου δεν αποτελεί νέα ευκαιρία εισόδου στο πρόγραμμα, αλλά καταληκτική ημερομηνία για τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους, ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να υπογράψουν τις δανειακές συμβάσεις. Το πρόγραμμα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Η απορρόφηση έχει κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ έχουν ήδη εγκριθεί περισσότερα από 15.000 δάνεια συνολικού ύψους περίπου 1,8 δις ευρώ. Για όσους λοιπόν έχουν ήδη λάβει έγκριση, οι επόμενες ημέρες είναι καθοριστικές. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι του ακινήτου, οι τραπεζικές και νομικές διαδικασίες και βεβαίως να υπογραφεί εγκαίρως η δανειακή σύμβαση. Στην απράξη, η ημερομηνία κλειδί χωρίζει τους ενδιαφερόμενους σε 2 κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης κλειστής κατοικίας που θέλει να διεκδικήσει έως 36.000 ευρώ από την ανακαίνιση κατοικίας πρέπει να έχει εκδώσει την βεβαίωση επιλεξιμότητας. Ο ήδη εγκεκριμένος δικαιούχος του σπίτι μου 2 από την άλλη πλευρά πρέπει να έχει φτάσει στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

0: και με αυτά λοιπόν φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εμείς θα ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Γεια σας και χαρά σας. Ακούτε Πολιτικά 89 και 8, είναι η πηξίδα που ήρθε στα ραδιοφωνά σας και που σήμερα, 26 του μήνα, αν μας ακούτε στην επανάληψη 27, θα είμαστε μαζί για μια ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το Σάββατο μας ακούτε σε επανάληψη, γιατί ακούγόμαστε και το Σάββατο, και έχουμε να πούμε και να σχολιάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Μαζί μου και σήμερα, Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρής που ταξιδεύει για την Βουλγαρία και όπου Όφη δίνει έτσι επάξια, θα έλεγα, για την πρόκριση, την επανάληψη του μάτς, τον επαναληπτικό αγώνα δηλαδή, με την ΤΣΕΣΚΑ αύριο 5η 27 Αυγούστου στις 9, ο Σπορ FM ταξιδεύει μαζί και ο Πολιτικά βεβαίως, με απεσταλμένο τον Μανώλη Σαρή για να σας μεταφέρει όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Pre-game από τις 7, ζωντανά από τη Σόφια. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολιτικά 89 και 8, αλλά ταυτόχρονα μπορείτε να ακούτε τα πάντα και από την δεύτερη επιλογή που έχουμε εδώ στην ενημερωτική μας οικογένεια, τον Sport FM 104,2. Η μετάδοση πραγματοποιείται με την μεγάλη χορηγία της GP Barbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και πλέον στην Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος. Είναι μαζί μου επίσης ο Βαγγέλης Ολίτινας στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολοβού πάντα στη Λοβάτης εδώ. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και μαζί μας επίσης ένας γίγαντας στην ακτοπλοεία, η C-Jets, που από σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε και έναν πολύ ενδιαφέρον διαγωνισμό για να σας δώσουμε για κάθε προορισμό 2 εισιτήρια. Όπου θέλετε, από Ηράκλειο, ταξιδεύετε μετεπιστροφής δωρεάν με την C-Jets. Θα σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σε λίγο, πώς θα πάρετε μέρος για αυτόν τον διαγωνισμό που ξεκινά σήμερα και θα κρατήσει για αρκετές μέρες, πιστεύω, ώστε να σας δώσουμε τη δυνατότητα ένα Σαββατοκύριακο, όποτε θέλετε, δεν υπάρχει θέμα. Λέω γιατί αν έχετε φάει την άδεια, θα πει κάποιος, καλά, τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι. Δεν τελειώνει το καλοκαίρι. Η C-Jets θα είναι εδώ στο τέλος του Οκτώβρη, καταρχήν. Και δεύτερον, σας δίνει τη δυνατότητα για μια απόδραση ενό Σαββατοκύριακο να πάρετε το πλοίο την Παρασκευή το πρωί, το Σάββατο το πρωί και να γυρίσετε την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα εντελώς δωρεάν για να ταξιδέψετε απευθείας από Ηράκλειο με τον μεγαλύτερο, τον γρηγορότερο στόλο παγκοσμίως από την C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλό.

Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ενισχύονται και οι άνεμοι, εκρηκτικό το μείγμα, προσοχή στις πυρκαγιές, μόλις εντοπίσουμε καπνό ειδοποιούμε αμέσως την πυροσβεστική, αλλά και προσοχή στις δικές μας τις συμπεριφορές, γιατί δυστυχώς, το λέω και το επαναλαμβάνω, βλέπω κάποιους κινούμε πολλές φορές περιαστικά, πετάνε τσιγάρα με πολύ μεγάλη άνεση, κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα που για μένα είναι τσαρλατανισμός.

Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, να δούμε τι παίζει δυνατά αυτή την ώρα, τι παίζει ψηλά στο χρηματιστήριο της επικαιρότητας. Καταρχήν, έχουμε μία συμφωνία την οποία την είχαν προαναγγείλει αρκετοί και η οποία είναι μία συμφωνία που δίνει ακόμα ένα βήμα υπεροχής στη θάλασσα μέγατο της θαλάσσης κράτος με την συμφωνία Αθήνας-Ρώμης στις 8 του Σεπτέμβρη στη Ρώμη, όπου η Κάρλο Μπεργκαμίνη εντάσσεται στο πολεμικό ναυτικό το 2028, σε ένα χρόνο και κάτι δηλαδή, και το 29 η Βιρτζίνιο Φασάν, το πολεμικό ναυτικό της Ιταλίας, έρχεται σε συμφωνία λοιπόν με το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδας και αποκτά δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη μετά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών. Η επίσημη υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη την 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Η συμφωνία οριστικοποιεί τους νομικούς, οικονομικούς και τεχνικούς όρους για την ένταξη των δύο πλοίων στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό και στο στόλο του. Η μεταβίβαση των φρεγατών προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 για το πρώτο πλοίο και του πρώτου εξαμήνου της επόμενης χρονιάς, του 2029, για το δεύτερο. Η συμφωνία προβλέπει την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και την υποστήριξη της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των νέων μονάδων. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα θωρακίζεται για τις επόμενες γενιές, για τα επόμενα χρόνια. Και το αναφέρω αυτό διότι πολύ απλά με τις 4 Μπελάρα και τις 2 Μπεργκαμίνη νομίζω είμαστε πολύ ισχυροί πλέον, πάρα πολύ ισχυροί στο Αιγαίο. Και φυσικά εννοείται ότι δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε τα όπλα αυτά, αλλά αν χρειαστεί θα τα χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς πάσαν κατεύθυνση της ελληνικής πολιτείας που θα πρέπει να μεταδοθεί δυνατά και καθαρά, παίρνοντας εξαιρετικού τύπου μαθήματα από το Ισραήλ. Ξέρετε γιατί σας το αναφέρω, φίλες και φίλοι? Θα σας το αναφέρω για δύο λόγους. Διότι έχουν συμβεί δύο γεγονότα μετά τον ισχυρό βομβαρδισμό από τις δυνάμεις τις αεροπορικές του Ισραήλ στην αεροπορική βάση στην Συρία.

0: σας πω λοιπόν έτσι κάποια πράγματα προκειμένου να έχετε μια εικόνα για αυτά τα οποία έχουν συμβεί μετά από αυτό, διότι αυτά τα γεγονότα πρέπει να αναλύσουμε με μια πολύ προσεκτική και διεισδυτική ματιά. Οι Τούρκοι λοιπόν, προσέξτε, δεν σήκωσαν ούτε χαρταετό απέναντι στα Ισραηλινά αεροσκάφη. Ούτε χαρταετό για τους τύπους. Δεν δόθηκε καμία εντολή απογείωσης. Στη συνέχεια την επόμενη μέρα απλά έβγαλαν μία αστεία ανακοίνωση και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου με μία αστεία επίσης τοποθέτηση που έβγαλε η Προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας, που έλεγε ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε στο ολίσθημα του Νετανιάχου που υπονομεύει την ειρήνη στην περιοχή. Συγγνώμη που θα το πω, είναι αδόκιμη ραδιοφωνικά και δημοσιογραφικά η έκφραση, αλλά δεν βρίσκω άλλο τρόπο να το εκφράσω και θα το πω έτσι όπως το νιώθω, με όλο το σεβασμό προς τους ακροατές μου, προς τη δημόσια συχνότητα και βεβαίως προς τους θεσμούς που μας ελέγχουν. Κοινώς τους πήγε το σκατό στην κάλτσα. Και δεν σταματάμε εκεί, διότι 19 ώρες πριν, περίπου 20, μαθαίνουμε ότι φεύγουν οι Τούρκοι από τη Συρία. Τούρκος δημοσιογράφος, συνάδελφος, παραδέχθηκε ότι τα τουρκικά ραντάρ δεν είδαν τα 28 Ισραηλινά αεροπλάνα κατά τον βομβαρδισμό της αεροπορικής βάσης της Συρίας, μόλις 65 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία. Ξέρετε πόσο είναι τα 65 χιλιόμετρα στη θάλασσα? Είναι περίπου η μισή απόσταση Κρήτης-Σαντορίνης. Αν έχετε πετάξει ποτέ πιλωτήριο από τη Σαντορίνη, η Κρήτη φαίνεται πάρα πολύ άνετα και καθαρά, διαγυμνού οφθαλμού. Και εδώ σας μιλάω για μια απόσταση που είναι η μισή. Και δεν τους είδαν. Δεν τους είδαν. Η Σαντορίνη από εδώ, να σας το πω σε χιλιόμετρα για να συνεννοούμαστε, είναι περίπου 130 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι περίπου 65-68 μίλια. Να το πω έτσι πολύ απλά. 130 χιλιόμετρα. Αυτή στα 65 χιλιόμετρα, άρα στη μισή απόσταση. Ε? Άρα που θα μπορούσαν να τους δουν με τα μάτια. Με τα μάτια θα μπορούσαν να τους δουν. Δεν τους είδαν. Έγιναν αόρατοι, είναι αόρατοι οι Ισραηλινοί, ή τους είδαν, θα συμπληρώσω εγώ, και είπαν κάνε το κορόιδο, κάντε, έπαθαν ΣΥΡΙΖΑ στην Τουρκία, κάντε ό,τι κοιμάστε. Αν έρθουν οι Ισραηλινοί, κάντε ό,τι κοιμάστε. Έχουμε λοιπόν απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων από 3 μικρά στρατόπεδα της περιφέρειας του Ιντλίμπ. Έφυγαν από τα στρατόπεδα της περιοχής Αφρίν, Μαστούμα και του Τελ Σαντάλ. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε, διότι επιβεβαιώνεται, αγαπητέ μου Βαγγέλη, αυτό που έχω πει πάρα πολλά χρόνια, ότι η Τουρκία δεν καταλαβαίνει ούτε με διαπραγματεύσεις, ούτε με χαρούλες, ούτε με αναγκαλισμούς και χαιρετούρες. Η Τουρκία καταλαβαίνει μόνο την ισχύ. Δεν έφτασε όμως αυτό. Δεν τελειώνουμε εδώ. Υπάρχει και κάτι ακόμα που θα μοιραστώ μαζί σας και που είναι έτσι το προϊόν της δικής μου της έρευνας από όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες εκεί, όπου η δύναμη του Ισραήλ πραγματικά είναι ξεκάθαρη και απλή. Θα θυμίσω ότι ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος βεβαίως σε απόλυτη συνεννόηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, διότι δεν μιλάει μόνος του, ένας Υπουργός Άμυνας, συνεννοείται πρώτα από τον Πρωθυπουργό. Άρα με τις ευλογίες του αρχηγού, αφού βγήκε και κατακεράβνωσε τον Ερντοάν, τον οποίο ελάχιστοι τολμούν πολιτικοί εδώ στην Ελλάδα να κατακεραυνώσουν, λέγοντας ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, θυμίζοντάς του το, και κρατήστε ότι εκεί θα έχουμε μπερδέματα το επόμενο διάστημα, σας το έχω πει αυτό, κρατήστε το αυτό, βλέπω την τάση του Ισραήλ να είναι καθαρή. Το Ισραήλ, ένα μικρό κράτος, παλεύει με όλη αυτή τη βρώμα και τη δυσοδεία που βρίσκεται γύρω του. Το λέω ξεκάθαρα. Οι οποίοι τι κάνουν, επιβουλεύονται την ύπαρξή του. Δηλαδή, στο Ισραήλ είναι ο θάνατός σου η ζωή μου. Κατηγορείτε το Ισραήλ, ναι, εσείς τι θα κάνατε? Θα παραδιδόσασταν? Θα καθόσαστε και θα λέγατε κοπιάστε? Το Ισραήλ αυτό κάνει, παιδιά. Προσπαθεί να υπερασπιστεί την ύπαρξή του, τίποτα περισσότερο. Δεν διεκδικεί εδάφη. Το Ισραήλ προσπαθεί να υπερασπιστεί αυτό που είναι και την ύπαρξή του, τίποτα άλλο. Και το λαό του. Τους είχε πει λοιπόν τότε, πριν αποχωρήσουν, πριν πάρουν τα μπογαλάκια τους και φύγουν, τους είχε πει ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Κάνε Ισραήλ, ότι προσέξτε καλά, μην παίζετε στη Συρία, στα βόρεια του Ισραήλ, διότι εάν δεν συμμορφωθείτε, θα δοκιμάσετε την αποφασιστικότητα και την ισχύ του κράτους του Ισραήλ. Ωραία λόγια. Ωραία λόγια. Ωραία λόγια. Και βέβαια, προσέξτε, λίγο πριν πάρουν τα μπουγαλάκια τους και φύγουν, υπήρξε ένα νέο μήνυμα προς την Τουρκία. Παιδιά, το Ισραήλ κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε, δηλαδή αν δεν υπήρχε το Ισραήλ θα έπρεπε να το είχαμε εφεύρει. Κάνει δουλειά για όλους. Έβγαλε ένα νέο μήνυμα προς την Τουρκία το Υπουργείο Άμυνας, όπου είπε το εξής απίστευτο. Όσοι Τούρκοι διαμένετε στη Συρία, ακούστε πως τους προειδοποίησε, όσοι Τούρκοι διαμένετε στη Συρία και προσπαθείτε να αποσταθεροποιήσετε την περιοχή και να επιβουλευτείτε την ασφάλειά μας, να ξέρετε ότι από το όρος Χέρμον έχουμε εξαιρετική οπτική και σας βλέπουμε όλους. Την προηγούμενη φορά σας προειδοποιήσαμε και ήταν η τελευταία φορά που το κάνουμε. Τι ωραία λόγια. Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία ξεκάθαρες θέσεις, ρε παιδί μου. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το ξεκάθαρο? Να ξέρεις με ποιους έχεις να κάνεις, ξεκάθαρα πράγματα. Υπό τον τρόμο λοιπόν, το φόβο της αποφασιστικότητας, της στρατιωτικής βούλησης του Ισραήλ, οι Τούρκοι τα μάζεψαν και έφυγαν. Φαντάζεσαι να το δεις αυτό στην Βόρεια Κύπρο, όπου το σύμφωνο στο ΝΑΤΟ δεν προβλέπει προστασία από νατοικές δυνάμεις στην Βόρεια Κύπρο, διότι είναι κράτος κατοχής? Να τους πει αύριο δηλαδή το Ισραήλ, που κάποιοι δεν το θέλουν εδώ και πάνε στα Free Palestine και λοιπά και λοιπά, αυτά τα καραγκιοζηλίκια και τις μπούρδες αυτών των ύποπτων Ελλήνων. Είναι ύποπτοι οι Έλληνες που πάνε σε αυτά τα Free Palestine. Το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω ποιους σκοπούς υπηρετούν, από πού πληρώνονται και γιατί πάνε εκεί. Αλλά τι θα κάνουν τότε? Θα βγουν και θα υπερασπιστούν οι Free Palestine και ο Γιάσονας και όλοι αυτοί οι μπουρδοκαμωμένοι τον Ερντογάν ξεκάθαρα στη Βόρεια Κύπρο? Εάν θα πάει να τους πει το Ισραήλ μαζέψτε τα και φύγετε, και πάει και πετάξει και με τα αόρατα F-35 δύο πυράβλους στα κατεχόμενα, ρωτώ τι θα κάνουν. Σας είπα ότι το φθινόπωρο θα είναι ζόρικο. Κρατήστε το, επαναλαμβάνω, συνεχίζω να το λέω. Και για να επιστρέψω εκεί από όπου ακριβώς ξεκίνησα, θα σας πω ότι τα όπλα που αγοράζουμε, φυσικά και τα αγοράζουμε προκειμένου να θωρακίσουμε τη χώρα. Γιατί έχουμε ένα γείτονα που, όπως αποδεικνύεται με αυτά που λέμε και σήμερα εδώ, δεν καταλαβαίνει από τίποτα άλλο παρά από την αποφασιστικότητα. Αλλά για να είσαι αποφασιστικότητα όπως έχει το Ισραήλ, εκτός από νεφρά, πρέπει να έχεις και τα όπλα. Δηλαδή, ό,τι αποφασιστικότητα αν έχω εγώ, εάν έχω μόνο νερομπίστολο και εσύ είσαι απέναντι με μπαζούκας, τι αποφασιστικότητα να έχω, κακομοίρης? Άρα επενδύουμε στο στράτευμα, εξοπλιζόμαστε, γινόμαστε δυνατοί και αδιαμφισβήτητα ισχυροί στον αέρα και στη θάλασσα, και μετά μπορούμε να τους πούμε τσαμπουκά γιοκ. Απλά και ξεκάθαρα πράγματα. Στη Jets και σήμερα μαζί μας κλείσαμε το πρώτο μέρος, θα πάμε σε ανάπαυλα. Μην ξεχνάτε ότι εκδίδοντας τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης έχετε έκπτωση της τάξης του 50%, μισό εισιτήριο δηλαδή, στο εισιτήριο της επιστροφής. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι θα σας ανακοινώσουμε την έναρξη του διαγωνισμού, την είπαμε, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσετε τα δύο εισιτήρια δωρεάν προς κάθε προορισμό από το Ηράκλειο. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας που σας προσφέρει και σήμερα η SeaJets και σας ταξιδεύει απευθείας από το Ηράκλειο προς πάσαν κατεύθυνση. Ο κύριος κορμός, το κύριο δρομολόγιο, το βασικό δρομολόγιο είναι το Ηράκλειο Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Από εκεί και πέρα η Νάξος στις 3 ώρες, η Πάρος στις 3 ώρες και 35 λεπτά και ακολουθεί Τίνος Ηρωμίκονο με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, το μεγάλο λιμάνι. Άνετα, γρήγορα, οικονομικά κερδίζετε καλοκαίρι και κερδίζετε και 50% έκπτωση, όπως έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, εκδίδοντας ταυτόχρονα τα εισιτήρια της αναχώρησης με αυτά της επιστροφής. Και τώρα έχω μια σημαντική δημοσιογραφική επιτυχία να σας επιδείξω. Έχω πείσει τη δυσκολότερη καλεσμένη που θα μπορούσα να έχω να είναι δίπλα μου, την οποία οφείλω να σας πω ότι έχω απειλήσει ότι αν τα πάει καλά θα βρει μπελά μαζί μου. Κυρίες και κύριοι, η μία και μοναδική Ζέτα μας, η Ζέτα Κολοβού, είναι μαζί μας εδώ, γιατί θα μιλήσουμε μαζί για την κλήρωση την οποία σας έχω προαναγγείλει από το ξεκίνημα των δύο εισιτηρίων μετεπιστροφής. Ένας θα είναι ο νικητής, αλλά θα πάρει μαζί τη σύντροφο, τον σύντροφο, το σύζυγο, τη σύζυγο, το παιδί, το φίλο, το συνεργάτη, όπως θέλει, εν πάση περιπτώσει, για να ταξιδέψει στο Αιγαίο στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σε καλωσορίζω στην πηξίδα επιτέλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μα τι ωραία που μας τα λες. Λοιπόν, η Ζέτα Κολοβού είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι ένας πραγματικά εξαιρετικός συνεργάτης από όλες τις πλευρές και τις απόψεις και χαίρομαι που σήμερα μου έκανε το μεγάλο χατήρι να έρθει να μας παρουσιάσει ως υπεύθυνη της παραγωγής εδώ στην Πηξίδα τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε το διαγωνισμό που ξεκινάει σήμερα για τα δύο εισιτήρια της SeaJets μέσα από τα social,
1: έτσι,
0: των δικών μας μέσων και κυρίως μέσω από το κομμάτι του Πολίτικα στην παρουσία του στο Facebook και στο Instagram. Λοιπόν, θα μας τα πεις, διότι εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα.
1: Λοιπόν, θα ανεβάσουμε λοιπόν ένα διαγωνισμό στα social του Πολίτικα και στο Facebook και στο Instagram, στα οποία θα μπορεί να μπει ο καθένας να ακολουθήσει τα βήματα που θα έχουμε. Συνήθως τα βήματα που βάζουμε σε αυτά είναι να ακολουθήσει τη σελίδα του Πολίτικα, τη SeaJet, να ταγκάρουν και ένα φίλο τους για να μπορεί και αυτός να συμμετάσχει και μετά θα ακολουθήσει η κλήρωση η οποία...
0: Αφού δούμε λοιπόν αυτούς που έχουν κάνει like στη σελίδα του Πολίτικα στο Facebook,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Και στο Instagram,
1: ναι.
0: Άρα για παράδειγμα ο εξαιρετικός Βαγγέλης Λίτινας που είναι εδώ μαζί μας.
1: Ναι,
0: λέω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι είναι. Καταρχήν να πω, θέλω να πω ότι δεν εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και οι συνάδελφοι.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά, μπορείς να λάβεις και εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν μας έχει δώσει τέτοιο περιορισμό η SeaJets, οπότε πάει
1: ευχαριστούμε
0: ελεύθερα.
1: Γενικότερα ευχαριστούμε τη SeaJets.
0: Βεβαίως.
1: Για όλο αυτό που
0: λέω
1: είναι.
0: Λοιπόν το εξής, ότι ο Βαγγέλης λοιπόν για παράδειγμα, εάν δεν είναι φίλος της σελίδας στο Facebook, θα μπει να γίνει ακόλουθος. Θα πατήσει το ακολουθείς. Εντάξει. Ακολουθήστε.
1: Ναι.
0: Και στη συνέχεια, έτσι, θα βάλει από κάτω και το όνομά του.
1: Όχι, όχι. Θα πατήσει
0: το ακολουθήστε.
1: Και θα κάνει και. Ναι, το ακολουθήστε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σχολιάσει και θα ταγκάρει ένα φίλο του. Δηλαδή, το σχόλιο του θα είναι να ταγκάρει.
0: Θα ταγκάρει, ας πούμε, τη Ζέτα.
1: Θα ταγκάρει εμένα. Ναι, πολύ σωστά. Θα ακολουθήσει και τη σελίδα του SeaJet στα social και έτσι θα έχει λάβει μέρος στο διαγωνισμό.
0: Τι ωραία.
1: Απρόσφατα.
0: Μετά,
1: εγώ πες που ακολουθώ. Το Πολίτικα, σωστά.
0: Ωραία, εσύ,
1: λέμε, τώρα δεν μιλήσαμε και δώσαμε ένα παράδειγμα για τον Βαγγέλη.
0: Το Βαγγέλη που δεν
1: ακολουθεί.
0: Έτσι και δεν ακολουθεί.
1: Ναι. Εγώ ακολουθώ το Πολίτικα. Βλέπω λοιπόν την ανάρτηση αυτή που θα έχει γίνει, έτσι το ποστάρισμα. Ακολουθώ τα υπόλοιπα βήματα, δηλαδή ακολουθώ τη SeaJet, αν δεν την ακολουθώ, που την ακολουθώ. Αγαπάμε SeaJet άλλωστε. Έτσι, ταγκάρω και το φίλο μου το Βαγγέλη για να το δει και παίρνουμε μέρος πάρα πολύ απλά στο διαγωνισμό.
0: Άρα πρέπει να ταγκάρεις ένα άτομο λοιπόν, δικό σου, τη γυναίκα σου, το παιδί σου, το φίλο σου, συνεργάτη σου, το γειτονά σου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Για να έχει και αυτός την ευκαιρία, αν θέλει.
0: Και αυτός μπαίνει αυτομάτως λοιπόν.
1: Και μετά, αν και αυτός, μπει σε αυτή τη διαδικασία, βεβαίως αυτόματα και αυτός μπαίνει στην κλήρωση. Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: είναι πάρα πολύ απλά αυτά τα βήματα.
0: Επειδή δεν μου τα είπες καλά.
1: Θα
0: σε ξαναφωνάξω αύριο να μας τα ξαναπείς ακόμα καλύτερα. Εννοείται ότι τα είπες εξαιρετικά.
1: Πέντε βήματα τα οποία όλοι, ας πούμε, που έτσι μπαίνουμε καθημερινά στα social, τα βλέπουμε και γίνονται και είναι πάρα πολύ απλά για να πάρεις μέρος και να κερδίσεις ένα πολύ ωραίο δώρο.
0: Μα τι ωραία. Τι ωραία, τι εξαιρετικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Καλή τύχη μάλλον. Όποιος, να το πω επίσης, όποιος δεν έχει καταλάβει κάτι ή χρειάζεται κάποια διευκρίνηση, στέλνει ένα μήνυμα σε μένα. Υπάρχουν αρκετοί
1: αυτοκρατές. Θα τα γράψουμε κιόλας εσείς, δηλαδή. Εκεί στο ποστάρισμα θα γράψουμε ακριβώς τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα είναι πάρα πολύ απλά και κατανοητά.
0: Τραγουδάκι, για να επιστρέψω εγώ σε λίγο, να την ευχαριστήσω και να την αποχαιρετήσω.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αρκετά μηνύματα. Θα διαβάσω, θα επιλέξω να διαβάσω ένα-δύο μηνύματα, γιατί νομίζω ότι έχουν αξία. Ναι, Κώστα, θα τις χρησιμοποιήσουμε όπως τις Μπελαρά που μας έλεγαν ότι θα τις βάλουν νότια της Κρήτης για να μην έρχονται λαθρομετανάστες. Θέλω να απαντήσω πάνω σε αυτό. Είναι σωστή η τοποθέτηση. Θέλω να πω όμως το εξής. Δυστυχώς, οι διεθνείς κανονισμοί, η νομοθεσία που ισχύει δηλαδή, δεν ξέρω πόσο επιτρέπει τη δύναμη αποτροπής, τη στρατιωτική δύναμη αποτροπής σε ανθρώπους που έρχονται διαθαλάσσια όπλοι. Βάζω ένα ερωτηματικό. Συμφωνώ με το περιεχόμενο, συμφωνώ και είμαι φανατικός θειασότης το ότι πρέπει να προστατεύουμε τα θαλάσσια σύνορα. Δηλαδή είμαι το ακριβώς αντίθετο από τη θεωρία του αποτυχημένου πολιτικού που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Εγώ όχι απλά πιστεύω στα σύνορα της θάλασσας, αλλά λέω κιόλας ότι πρέπει να τα προστατεύουμε με τον πιο σκληρό τρόπο. Αλλά δεν ξέρω, γι' αυτό το λέω με ερωτηματικό, καλέ μου Γιώργο, αυτό το οποίο διαπιστώνω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, ναι, εδώ μου αναφέρει ο Δημήτρης, θα ήθελα να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος, είναι ωραίο αυτό που μου γράφεις, δεν το μοιράζομαι ακόμα όμως, αλλά γιατί θέλω να μου το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένα. Όποιος θέλει ειρήνη στο σπίτι του, επιλέγω το Θανάση τώρα, πρέπει να είναι έτοιμος για πόλεμο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Επίσης, Θανάση μου, η ιστορία έχει απαντήσει στο ερώτημα κανόνια. Η Βούτυρο έχει πει ότι, και το θυμίζουμε, ότι αν θέλεις να έχεις βούτυρο, πρέπει να έχεις κανόνια. Δηλαδή, δείτε το Ισραήλ, αν δεν είχε κανόνια, δεν θα είχαν βούτυρο. Εντάξει. Δεν θα υπήρχαν. Θα τους είχαν καταπιεί όλοι αυτοί. Μιλάμε για λαούς που είναι γύρω από το Ισραήλ και χώρες που είναι πολλά εκατομμύρια και το Ισραήλ είναι κάτω από 10 εκατομμύρια. Λοιπόν, το Ισραήλ είναι 3-4 φορές όσο είναι η Κρήτη, έκταση, συμφωνώ, με πολύ λιγότερο πληθυσμό από ότι η Ελλάδα, εννοείται, και διεξάγει αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα τόσους πολέμους. Δηλαδή, κάνει πόλεμο με την Τουρκία επί της ουσίας, κάνει πόλεμο με το Ιράν, ελέγχει όλη τη γειτονιά εκεί, πολεμάει τη Χαμάς, πολεμάει τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Είναι μια χώρα και προσέξτε, έχει και ανάπτυξη η οικονομία του, να το πούμε αυτό.

Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο. Μου λέει, επιβεβαιώνεσαι πανηγυρικά για αυτά που έχεις πει όλα αυτά τα χρόνια όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Σε παρακολουθώ με συνέπεια, μου γράφει, εδώ από την εποχή του Ράδιο Κρήτη. Και ο Δημήτρης στέλνει τώρα τη διευκρίνηση. Έτσι. Καλησπέρα σας. Κάνουν κατάληψη, λέει, οι κομμουνιστές σε εργοστάσιο γνωστής μπύρας. Σε 2 μήνες κυκλοφορούν 2 συσκευασίες μόνο, 50 ml και 50 ml. Μάλιστα. 500 ml και 500 ml. Έτσι. Λοιπόν, γράφει ο Δημήτρης εδώ. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ τις θέσεις που διατυπώνω δεν τις αλλάζω εύκολα. Και πολλές φορές παίρνω το ρίσκο να πω πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολα για μένα και είναι πολύ δύσκολα δυστυχώς και για αυτούς που κάθονται μπροστά σε ένα δημόσιο μικρόφωνο, σε ένα μικρόφωνο που έχει δημόσιο λόγο. Έχω δεχτεί πειρά και πολύ σκληρή κριτική για τις θέσεις μου, αλλά στο πέρασμα των χρόνων νιώθω ανακουφισμένος, γιατί έχει αποδειχτεί ότι πάντα ήμουνα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πάντα. Αυτό δείχνει τα γεγονότα. Αρέσει ή δεν αρέσει.

Έρχομαι σε ένα θέμα που έχει ουσιαστικά σηκώσει το μέσο μας, ο πολιτικά, σε νέα αντιπαράθεση με το Υπουργείο Υποδομών, οδηγείται ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, με αφορμή την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και λειτουργητικά, σε νέα αντιπαράθεση με το Υπουργείο Υποδομών, οδηγείται ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, με αφορμή την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και λειτουργητικά.

0: εκδίκηση μπορεί να φτάσει τουλάχιστον τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Για πάμε να ακούσουμε λίγο το χαρακτηριστικό απόσπασμα νωρίτερα.
1: Σε εσάς και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από τη συχνότητα του πολιτικά.
2: Να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Λοιπόν, πού βασίζεται αυτή η...
1: Ναι. Να πω δύο πράγματα. Το ένα αφορά την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. Έχει ήδη γίνει μια τροποποίηση η οποία μετέθεσε την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας από 6 Δευτέρου του 25 σε 6 Δευτέρου του 27 και επίσης μια νέα μετάθεση από 6 Δευτέρου του 27 κατά την άποψή μου θα πάει 6 Δευτέρου του 29, δεν πρόκειται να πάει πιο νωρίς. Άλλα δύο χρόνια δηλαδή. Ναι. Πάμε εδώ όμως τώρα να δούμε την πρώτη μετάθεση και γιατί συνδέεται.
2: Ναι, ακριβώς. Να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος σου λέει τώρα ο Δήμος τι θέλει και ζητάει αποζημίωση. Γι' αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Όχι, αυτή είναι λίγη.
2: Είναι λίγη,
1: πιο πολύ το τι θέλει. Οι πιο πολλοί λένε καλώς. Αλλά όπως σωστά το θέσατε, χρειάζεται και η ενημέρωση πώς συνδέεται.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, σύμφωνα με τον νόμο και τη σύμβαση παραχώρησης, δικαιούται 1% επί του τζίρου, ας το πω έτσι, του ΔΑΗΚ. Επί του τζίρου του αεροδρομίου. Αυτό έχει υπολογιστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προϋπολογιστικά βέβαια, έτσι. Σε 1.900.000 το χρόνο. Όμως αυτό είναι όταν έχουμε μια πραγματική λειτουργία. Τώρα πάμε στην ικανοποίηση του αιτήματος του ΔΑΗΚ και της Τέρνα για διάφορες καταστάσεις. Ακούστε, αποζημιώθηκε, μάλλον δόθηκε χρηματοδότηση στην κατασκευάστρια εταιρεία για το θέμα του τούνελ που είναι πρόσθετο έργο και για κάποια άλλα όπως η επέκταση του αεροσταθμού μετά τον COVID και τα νέα μέτρα που έπρεπε να εφαρμοστούν και να έχουμε περισσότερο ευρύχο σταθμούς, αεροσταθμούς και σε διάφορα άλλα έργα.
2: Μεγαλύτερες διάστασης, δηλαδή χώρους έπρεπε να είχαμε.
1: Ας πούμε πρόσθετα έργα, δόθηκε ένα αποζημιώσει. Δόθηκε όμως και μία αποζημίωση για την απώλεια εσόδων λόγω της μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος.
2: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που απόλυτα συνδέεται το 1% που δικαιούται ο Δήμος με τα έσοδα του ΔΑΗΚ, είναι λογικό και νομικά τεκμηριωμένο ότι θα πρέπει να πάρει το 1% ο Δήμος.

0: κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω θερμά τους φίλους και τις φίλες που και σήμερα ήταν μαζί μας, τους συνεργάτες που υποστήριξαν την παραγωγή και βεβαίως να σας θυμίσω ότι τρέχει το διαγωνιστικό κομμάτι από σήμερα της C-Jets. Θα δούμε μέχρι που θα το πάμε, όχι πολλές μέρες. Εσείς μπορείτε να ξεκινήσετε πολύ απλά, γίνετε ακόλουθος στη σελίδα του Πολίτικα στο Facebook. Θα πάρετε και πληροφορίες περισσότερες τις επόμενες ώρες από εκεί και κάντε tag ένα φίλο σας, τίποτα άλλο. Απλά πράγματα. Εμείς θα κάνουμε κλήρωση τις επόμενες μέρες και θα δώσουμε δύο εισιτήρια, ένα στον νικητή, θα πάρει δύο εισιτήρια για κάθε προορισμό από το Ηράκλειο. cjets.com και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για περισσότερες πληροφορίες.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Φεύγουμε από τα κεντρικά θέματα, την εξωτερική πολιτική και τη συζήτηση που είχαμε λίγο νωρίτερα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, σε φόντο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πάμε στην στενή τοπική επικαιρότητα. Σε μια υπόθεση που ξεκινά από ένα πολύ απλό και αυτονόητο δικαίωμα, το νερό. Το νερό που φαίνεται να αποκτά πλέον πολύ σοβαρότερες διαστάσεις σε αρκετές περιοχές του νησιού, όσο δηλαδή τα προβλήματα υδροδότησης με αφορμή την έλλειψη υδάτινου αποθέματος εντείνονται, και μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που ανέκυψαν τις τελευταίες ημέρες αφορά στο Δήμο Γόρτινας. Με επίκεντρο τις παρατεταμένες διακοπές υδροδότησης στο Λαράνι, που έχουν προκαλέσει αγανάκτηση και καταγγελίες κατοίκων, και είχαμε και την απάντηση της Δημοτικής Αρχής, που ανοίγει έναν εντελώς διαφορετικό κύκλο ερωτημάτων. Και αυτό γιατί ο Δήμαρχος Γόρτινας, ο κ. Μιχάλης Κοκολάκης, μιλά ανοιχτά για υδροκλοπές, για ποσότητες νερού που χάνονται στη διαδρομή προς τη Δεξαμενή, ακόμη και για νερό ίδρευσης που φέρεται να χρησιμοποιείται για άρδευση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, καταγγέλλεται πλέον δολιοφθορά σε γεώτρηση, με άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά να έχει καταγραφεί, σύμφωνα με το Δήμο, από κάμερα ασφαλείας, όπου παρεμβαίνει στο ηλεκτρολογικό πίνακα προκειμένου να προκαλέσει τη δολιοφθορά. Υπάρχει βέβαια και μία ακόμη παράμετρος, όπως ο ίδιος ο Δήμος αναγνωρίζει, μειωμένη απόδοση των γεωτρήσεων με προβλήματα στο δίκτυο και αστοχίες υλικού σε έργο που ακόμη δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Επομένως, το ερώτημα είναι πολύ έτσι, συγκεκριμένο. Πόσο από το πρόβλημα, το συνολικό πρόβλημα του νερού στην Γόρτινα οφείλεται στη λειψιδρία και στις υποδομές, πόσο σε παράνομες παρεμβάσεις και υδροκλοπές, και ποιος τελικά έχει την ευθύνη για το γεγονός ότι ολόκληρα χωριά μένουν χωρίς νερό. Πάμε να αναζητήσουμε απαντήσεις, και όχι μόνο, ανήκοντας την συζήτηση για ένα θέμα που θα τολμήσω να πω ότι δεν αφορά και δεν απασχολεί μόνο το Δήμο Γόρτινας. Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολλούς Δήμους της ενδοχώρας, θα έλεγα και του Δήμου Ηρακλείου, για τις αγροτικές περιοχές. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση, να καλησπέρισουμε τον Δήμαρχο Γόρτινας, τον κύριο Μιχάλη Κοκολάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δημαρχέ.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Δημαρχέ, στην ανακοίνωσή σας χρησιμοποιείτε μια εξαιρετικά σοβαρή λέξη, όπως δολιοφθορά. Τι ακριβώς λοιπόν έχει καταγράψει η κάμερα και τι σας κάνει βέβαιους ότι πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια και όχι για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό?
2: Επειδή σας άκουσα λίγο, κύριε Κώστα, στην τοποθέτηση που κάνατε στην αρχή της ακρόασης που είχα στο ραδιόφωνο τώρα, όντως ο Δήμος Γόρτινας είναι από τους Δήμους που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λειψιδρίας, και δυστυχώς ενώ φέτος είχαμε ένα πολύ καλό χειμώνα, δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την αναπλήρωση του υδροφορέα. Ενώ οι πηγές μας δώσανε περισσότερο νερό, τα επιφανειακά νερά ήταν πολύ ικανοποιητικά μέχρι πριν από λίγο καιρό, γιατί έχουμε και αρκετές πηγές στο Δήμο, οι γεωτρείς δυστυχώς δεν πήγανε καθόλου καλά, και μάλιστα όσο περνά ο καιρός χειροτερεύει η απόδοσή τους. Δηλαδή παίρνουμε όλο και λιγότερο νερό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το δύσκολο κλίμα που υπάρχει στο Δήμο, σε όλη την επικράτεια του Δήμου Γόρτινας και σε όλη την Κρήτη θα έλεγα, η Δημοτική Αρχή αυτό που οφείλει και πρέπει να κάνει είναι να περιορίσει τη σπατάλη του νερού που έχει να κάνει με ζημιές, γιατί αυτό υπάρχει και με διαρροές. Και ένα πολύ σημαντικό, να περιορίσει την υδροκλοπή που γίνεται από υδρευτικό νερό σε νερό... σε νερό άρδευση. Ναι. Γιατί αυτό πραγματικά στα μάτια τα δικά μου και όλων των δημοτών του Δήμου μας είναι ένα έγκλημα. Όταν έχει νερό που προορίζεται για ίδρυση και κάποιος να το κλέβει και να το κλέβει, που σημαίνει μια μεγάλη οικονομική ζημιά για το Δήμο, και να το πηγαίνει στην άρδευση. Αυτό πραγματικά είναι έγκλημα.
1: Θα έρθω αυτά. Να ξεκινήσουμε τη δολιοφθορά. Το πρόσωπο που εμφανίζεται στο υλικό, το οποίο έχει συγκεντρωθεί από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος, έχει ταυτοποιηθεί, ή υπάρχει κάποια ένδειξη για το ποιος είναι, ή για ποιο κίνητρο θα μπορούσε να έχει κάποιος να προκαλέσει ζημιά σε μια γεώτρηση που υδροδοτεί ολόκληρα χωριά?
2: Κύριε Κώστα, εμείς αυτό που οφείλαμε να κάνουμε, το κάναμε. Καταθέσαμε μήνυση στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Πήγαμε όλο το βιντεογυπτικό υλικό, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το βιντεογυπτικό. Αυτό η ταυτοποίηση πλέον προφανώς είναι θέμα των άλλων, δεν είναι θέμα δικό μας. Αυτό που κάναμε εκεί πέρα με την τοποθέτηση των καμερών ήταν επιβεβλημένο, γιατί υπήρξε μια μεγάλη καμπάνια παραπληροφόρησης του κόσμου που ζούσε έξω από το Λαράνι, γιατί οι Λαρανιανοί στη συντριπτική πλειοψηφία ξέρανε ότι εξυπηρετούνταν όσον αφορά την ίδρυση του χωριού. Υπήρξε λοιπόν μια μεγάλη παραπληροφόρηση σε αυτούς που διαβάζανε κάποιες ανακοινώσεις που βγήκανε το προηγούμενο διάστημα στον κόσμο εκτός Λαρανίου. Ο οικισμός ιδρεύεται κανονικά, πλην ελαχίστων περιπτώσεων που είναι κάποια ψηλά σπίτια, και αυτά τα σπίτια δυστυχώς ένα-δύο δεν είναι παραπάνω, δεν παίρνουν ικανοποιητικό νερό, που πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις εκεί από τους δημότες, να βάλουν κάποια μοντεράκια που λέμε, να τραβάνε το νερό που πάει να πηγαίνει προς το ψηλό σημείο του σπιτιού που είναι το τεπόζιτό τους. Είχαμε λοιπόν μια παραπληροφόρηση και δυστυχώς είχαμε και κάποιες δολιοφθορές στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής να μπορέσει να πατάξει το φαινόμενο της υδροκλοπής. Γιατί, όπως σας είπα, οι πηγιοτρεις...
1: Άρα είχαν προηγηθεί... Μισό λεπτάκι, κύριε Δημαρχέ.
2: Σωστό.
1: Άρα, δεν είναι κεραυνός ενεθρία η δολιοφθορά στο Λαράνι. Εδώ υπάρχει δουλειά από πίσω. Δηλαδή, δεν είναι πρωτοφανές το φαινόμενο της δολιοφθοράς. Αυτό άλλωστε...
2: Είχαν προηγηθεί κάποιες δολιοφθορές, δύο συγκεκριμένα, το προηγούμενο, δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες,
1: ναι.
2: Και γι' αυτό είναι και η τοποθέτηση των καμερών, για να μπορέσουμε πλέον αυτό το φαινόμενο να το πατάξουμε και να ζητήσουμε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων από την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πλέον στα χέρια των αρχών όλο το υλικό το οποίο συγκεντρώσει ο Δήμος. Οι αρμόδιοι πάλι μαζί με τον αντιδήμαρχο του αρμόδιου προχώρησαν σε μια μήνυση, έδωσαν τις καταθέσεις μέχρι εκεί που μπορούσαν να δώσουν και που γνώριζαν, και περιμένουμε πραγματικά την πραγματική τιμωρία των ενόχων, γιατί με το να γίνει μια δολιοφθορά Σαββάτο βράδυ έμειναν τρεις κοινότητες χωρίς νερό Κυριακή και μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, και το ίδιο το Λαράνι έμεινε χωρίς νερό μέχρι και χθες το απόγευμα.
1: Ερώτημα, κύριε Δημαρχέ.
2: Του Δήμου μάστε. Και εξωτερικοί συνεργάτες να αποκαταστήσουν αυτή τη ζημιά.
1: Ερώτημα.
2: Η οποία δυστυχώς για μας ταλαιπώρησε τους ανθρώπους εκεί, τους κατοίκους του Λαρανιανούς, για τρεις μέρες χωρίς κανένα πραγματικά λόγο.
1: Ερώτημα. Συσχετίζεται τη δολιοφθορά με την υδροκλοπή? Θέλω να πω δηλαδή, ποιος ο στόχος της δολιοφθοράς? Να μείνουν χωριά, περιοχές χωρίς νερό, με τι κέρδος? Αυτό είναι το ένα. Και αν,
2: κύριε Κώστα, ναι, πείτε.
1: Και αν το συσχετίζετε με την υδροκλοπή που είναι από μόνο το ένα γεγονός ξεχωριστό.
2: Κύριε Κώστα, εμείς προφανώς δεν είμαστε οι αρμόδιοι να απαντήσουμε σε αυτό που με ρωτάτε. Αν και εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, που το ευχόμαστε, το ελπίζουμε, να βρεθεί ο άνθρωπος αυτός που εικονίζεται με μάσκα κλέφτη στην ουσία, με μια full face μάσκα, να βρεθεί, αυτός θα πρέπει μετά να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που μου κάνετε προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Αυτό είναι. Τώρα εμείς να κάνουμε εικασίες και να...
1: Ωραία, δεν σας ρώτησα. Ωραία.
2: Εγώ σας παραθέτω τα πραγματικά περιστατικά.
1: Σύμφωνοι.
2: Ότι υπήρχε μια γεώτρηση η οποία ήταν ένα χιλιόμετρο, 1200 μέτρα από τον οικισμό περίπου.
1: Ναι.
2: Το οικισμό υπήρχε μια δεξαμενή. Βάλαμε μετρητή στη γεώτρηση να δούμε πόσο νερό φεύγει προς τον οικισμό, και βάλαμε και μετρητή στη δεξαμενή του οικισμού να δούμε πόσο νερό πάει. Έφευγαν λοιπόν στην αρχή ημερησίως 230 κυβικά και έκλεβαν το μισό περίπου σε αεροδρομή, χανόταν το μισό. Δηλαδή είδαμε πόσο νερό φεύγει την ημέρα από τη γεώτρηση και πόσο πάει στη δεξαμενή. Μειώσαμε τον ορομετρητή σε σε 12 ώρες την παροχή νερού προς το Λαράνι που έχει 58 υδρόμετρα, δηλαδή τα 58 υδρόμετρα πιστεύω ότι με ένα κυβικό την ημέρα είναι μια πολύ αξιοπρεπή ποσότητα να ζήσει ένα νοικοκυριό, ναι, όσα παιδιά και να έχει. Εμείς δώσαμε 120 κυβικά παροχή προς το Λαράνι, από τα 120 πηγαίναν τα 90 στην δεξαμενή. Κλέβανε δηλαδή, κάποιος έκλεβε περίπου 30 κυβικά στις 12 ώρες, που σημαίνει 60-24 ώρες, τεράστια ποσότητα νερού, προφανώς για αδρευτικές, και όταν αποφασίσαμε σαν δημοτική αρχή κάποια στιγμή, επειδή δεν μπορούσαμε να βρούμε πού γινότανε στα 1200 μέτρα του δικτύου, 1300 που είναι η υδροκλοπή, κάναμε παρεμβάσεις, κάψαμε, δεν βρίσκαμε, γιατί τα δίκτυα αυτά είναι θαμένα με στη γη, και είπαμε να αντικαταστήσουμε όλο το δίκτυο. Από εκεί μετά αρχίσανε κάποιοι και μας έκαναν κάποιες
1: ενώσεις. Μισό λεπτάκι, άρα μισό λεπτάκι. Τους κόψατε το τζάμπα νερό, το κλεψιμέικο, αυτό μας λέτε. Ωραία, τώρα συνεννοηθήκαμε. Τώρα βγαίνει νόημα, κύριε Δήμαρχε. Τώρα βγαίνει νόημα, γιατί προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι έχει συμβεί.
2: Με τη λογική όταν πηγαίνει κανείς πάντα βγάζει κάποιο νόημα. Φτάσαμε, κύριε Κώστα, να έχουμε κάποιες δολιοφθορές στο προηγούμενο διάστημα εκεί στις εγκαταστάσεις μας και αποφασίσαμε σαν δημοτική αρχή, και αυτό ήταν το σωστό, αυτό έπρεπε να κάνουμε, να τοποθετήσουμε κάμερες, ώστε να φτάξουμε αυτό το φαινόμενο, και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που είδε όλος ο κόσμος στην ανακοίνωση που βγάλαμε. Από εκεί και μετά θα σε έρθει δικαιοσύνης. Εμείς αυτό που θέλουμε σαν δημοτική αρχή, ο οικισμός του Λαρανίου, όπως όλοι οι οικισμοί του Δήμου, να έχουν μια αξιοπρεπή ποσότητα νερού σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε καθημερινά. Θα σας πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου πάνω από 40 μόνο θερμοκρασία. Δυστυχώς δεν είναι μόνο η ψυδρία, είναι και έντονη ζέστη που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στις περιοχές του Δήμου μας, η οποία επιτείνει αυτό το οξύ πρόβλημα της ψυδρίας, και η πρώτη προτεραιότητα όλων μας είναι η ίδρυυση, κύριε Κώστα. Πρέπει πρώτα να έχουμε νερό να πληθούμε για την υγιεινή μας, να μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του σπιτιού μας, και μακάρι να περισσεύει νερό να δίνουμε και στην άρδευση. Κάνουμε λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, σε όλο το Δήμο, να πατάξουμε το φαινόμενο της νεροκλοπής, να αντιμετωπίσουμε τις οποιασδήποτε διαρροές υπάρχουν, που είναι πραγματικά και αυτός ένας μεγάλος αγώνας. Δηλαδή το Δήμος Γόρτινας έχει 72 οικισμούς και τη μεγαλύτερη έκταση του νομού Ηρακλείου με τεράστια δίκτυα αρδευτικά. Κάνουμε λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια, και είναι κακό και άσχημο να τη μηδενίζουν κάποιοι ανεγκέφαλοι με τέτοιου είδους ενέργειες, κύριε Κώστα, γιατί αυτό πραγματικά στρέφεται κατά ολόκληρη τη κοινωνία εκεί πέρα. Αυτό που έχει κάνει, αυτό έχει κάνει. Έχει στραφεί κατά ολόκληρη τη κοινωνία.
1: Κύριε Δημαρχέ, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν μπορούν να υποθούν δημοσίως. Το αντιλαμβάνομαι, το σέβομαι. Αλλά οφείλω να ρωτήσω, η εικόνα που έχετε από την απώλεια του νερού σας δίνει την δυνατότητα να πιστέψετε ότι είναι ένα-δυο εκεί που κάνουν τη δουλειά, ή είναι πολύ περισσότεροι?
2: Αυτό, κύριε Κώστα, δυστυχώς δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει ένας ή δύο που είχαν το θράσος και σκάψανε στο κεντρικό δίκτυο που πάει από τη Γιώτηση μέχρι την δεξαμενή του χωριού του Λαρανίου, εννοώ, σκάψανε και συνδεθήκανε, γιατί εκεί χάνουμε το νερό, τη μεγάλη ποσότητα. Αυτό δεν ξέρω αν είναι ένα ή δύο άτομα. Αυτό, παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε και τις παρεμβάσεις σαν δημοτική αρχή, με σκαψίματα σε πολύ μεγάλο κομμάτι του δικτύου δεν καταφέραμε.
1: Εσείς πουθενά δεν βρήκατε τις σύνδεση, την παράνομη σύνδεση. Πουθενά δεν τη βρήκατε.
2: Δεν το καταφέραμε, δυστυχώς.
1: Και επειδή δεν το βρήκατε, αλλάξατε όλο το δίκτυο?
2: Σωστό, επειδή δεν το βρήκαμε, κάναμε μια προσπάθεια. Τοποθετήσαμε καινούριο λάστιχο, υπήρχε μια αστοχία στο υλικό.
1: Ναι.
2: Δεν υπηρεσία από αμέλεια τώρα, δεν ξέρω να πω, από βιασύνη, δεν έβαλε τα κατάλληλα υλικά. Τώρα έχουμε προμηθευτεί τα κατάλληλα υλικά και το επόμενο διάστημα θα γίνει αντικατάσταση όλου του δικτύου, το οποίο αυτό σημαίνει ότι θα ξέρουμε πού είναι το δίκτυό μας, γιατί το παλιό δίκτυο είναι 30 χρονών και δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκεται, για να ψάξουμε, θα το ψάξουμε όλο, να το πω έτσι απλά. Τώρα λοιπόν θα ξέρουμε πού είναι το καινούριο δίκτυο, θα το επιβλέπουμε, να μην δώσουμε την ευκαιρία σε κανένα να κάνει αυτό το επέσχυντο φαινόμενο, να κλέβει νερό υδρευτικό και να ποτίζει. Γιατί αυτό πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο.
1: Μάλιστα. Η τοπική κοινότητα εκεί τι λέει? του Λαρανιού.
2: Τοπική κοινότητα. Εγώ θα σας πω τι λέει η τοπική κοινωνία, κύριε Κώστα, ναι. Τοπική κοινωνία και σε πολλά τηλέφωνα που είχα και χθες μετά που έβγαλα που είχε ανακοίνωση και σήμερα λέει ότι να μην φοβηθώ, θα συνεχίσω την προσπάθεια αυτή που κάνω, έχει αποτελέσματα. Είναι μια προσπάθεια προς μια κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί το νερό είναι αγαθό και πρέπει να μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση ισότιμα με τον γείτονά του και με τον συντοπίτη του. Και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα τηλέφωνα και τα μηνύματα που μου δίνουν κουράγιο και σε μένα και στη Δημοτική Αρχή να συνεχίσουμε αυτή τη μάχη, γιατί πραγματικά κύριε Κώστα το νερό θα είναι το μήλο της έρδος τα επόμενα χρόνια για να δίνονται μάχες. Και εμείς στα Δημοτική Αρχή πιστεύω ότι προσπαθούμε και θέλουμε να τη δώσουμε αυτή τη μάχη για να υπάρχει ισονομία σε όλους τους δημότες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο νερό μας, στο υδρευτικό νερό και στο αρδευτικό.
1: Αυτό είναι και το μήνυμα που στέλνετε στους δολιοφθορείς, ότι δεν πρόκειται να τους φοβηθείτε?
2: Ούτε να τους φοβηθούμε, ούτε να μπούμε σε μια λογική συγχώρεσης. Γιατί είναι μια συνειδητή πράξη η οποία γίνεται σε ένα υπερπολίτιμο αγαθό, το οποίο στις μέρες μας περνάνε τα χρόνια και όσο περνάει οι εποχές γίνεται ακόμα πιο πολύτιμο. Οπότε πρέπει να πει ότι γίνεται μια αδικία σε βάρος πολλών ανθρώπων και δεν πρέπει να τις χωρούμε αυτές τις αδικίες.
1: Κύριε Δημαρχέ, σας ευχαριστώ θερμά. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα καλά. Από την αστυνομική έρευνα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο Δήμαρχος Γόρτινας, ο κύριος Μιχάλης Κοκολάκης. Επαναλαμβάνω ότι αυτό έχει προκύψει τώρα με το Δήμο Γόρτινας και την περιοχή του Λαρανίου. Γιατί έτυχε εκεί να έχουμε τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα δολιοφθοράς και να ευτυχώς να προνοήσουν να βάλουν κάμερες και έτσι να επιβεβαιωθεί στην πορεία ότι εδώ δεν είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως έγινε, αλλά έγινε η δολιοφθορά, δηλαδή με αποτέλεσμα να μείνουν περιοχές χωρίς νερό. Δεν αφορά, επαναλαμβάνω, όμως μόνο το Δήμο Γόρτινας. Αυτή η κατάσταση της απώλειας νερού, είτε της ίδρυυσης που καθοδηγείται για ανάγκες άρδευσης, είτε του αρδευτικού νερού που καταφέρουν και το κλέβουν από το δίκτυο χωρίς να το χρεώνονται, είναι ένα πρόβλημα που αφορά πάρα πολλές περιοχές σε όλα τα χωριά, σε όλες τις αγροτικές περιοχές του νησιού, ούτε καν του Δήμου Ηρακλείου ή του νομού Ηρακλείου. Σε ανύποπτο χρόνο, δημοτικός παράγοντας του Δήμου Ηρακλείου περιέγραφε με βαθιά ανησυχία από την εικόνα που είχε αποκομίσει τι θα προκύψει όταν ξεκινήσει μία σοβαρή και ενδελεχής έρευνα για την κατανομή του νερού στις αγροτικές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου. Και πως ένα μεγάλο μέρος ποσοτήτων που δικαιολογούνται ως απώλεια από το απαρχαιωμένο δίκτυο δεν είναι απώλεια δικτύου, αλλά είναι προϊόν κλοπής. Πάμε διακοπή, μουσική, ένα σαν και επιστρέφω.

Να και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει και τα επόμενα λίγα λεπτά για την τελευταία αυτή στροφή τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Να πούμε ότι όπως άλλωστε είχαμε επισημάνει από τις προηγούμενες ημέρες με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων ότι θα αυξηθούν οι ροές των μεταναστών. Σε κατάσταση λοιπόν συναγερμού βρίσκονται οι λιμενικές αρχές σε όλο το νησί, καθώς σήμερα εξελίσσεται μία από τις, όπως όλα δείχνουν, μία από τις δυσκολότερες στιγμές για το λιμενικό σώμα του φετινού καλοκαιριού, με βασικές αφήξεις μεταναστών σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Οι αρχές εκτιμούν πως θα ξεπεράσουν τους 800 οι μετανάστες κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάνουν λόγο για πραγματική απόβαση. Περισσότεροι από 550 άνθρωποι είχαν φτάσει στο νησί σε 10 διαφορετικά περιστατικά, με τις 9 περιπτώσεις, 9 υποθέσεις να καταγράφονται στην Ανατολική Κρήτη και μία στα Δυτικά. Οι λιμενικοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή περιγράφουν μια κατάσταση εξαιρετικά αυξημένης πίεσης, κάνουν λόγο για κανονική απόβαση στο νησί και ταυτόχρονα καλούνται να διαχειριστούν ένα μεγάλο πλήθος περιστατικών σε διαφορετικά σημεία του νησιού, προκαλώντας ένα τεράστιο πονοκέφαλο για τις δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Ένα από τα τελευταία κύματα αφήξεων ήταν στην περιοχή της Σιτίας. Περίπου 40 μετανάστες βγήκαν στεριά στην περιοχή της Μονής Καψά, κοντά στο Γούδουρα.

Και εκτιμάται ότι μέχρι και τις βραδινές ώρες ο αριθμός μόνο για σήμερα των μεταναστών θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 1000 άτομα.

Υπό αυτό το πρίσμα, είχαμε σήμερα παρέμβαση και από το Επιμελητήριο Ηρακλείου για την δομή στις πρώην αποθήκες Σκουλουδί, τη δομή που σχεδιάζεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της μέσα στο Σεπτέμβριο. Καλώς ερχόντων των πραγμάτων και εφόσον δεν έχουμε κάποια θεαματική ανατροπή, το λέω αυτό με αφορμή τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους κατοίκους και τους φορείς περιοχής. Το εμπορευμηχανικό μελητήριο Ηρακλείου ζητά μέσω του Προέδρου, τον κύριο Καρκανάκη, πλήρη και επίσημη ενημέρωση για το σχεδιασμό της δομής. Και είναι η δεύτερη παρέμβαση του επιμελητηρίου, με φόντο την πρώτη παρέμβαση που είχε γίνει τον περασμένο Μάρτιο. Παρέμβαση και τότε προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το επιμελητήριο επιμένει και επαναλαμβάνει ότι υλοποιείται ένας σχεδιασμός από ο οποίος προέκυψε χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής και μεταφέρει το επιμελητήριο τις ανησυχίες από κατοίκους και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή των αθανάτων, των μαλάδων της Φοινικίας, όπου θέτουν μια σειρά συγκεκριμένων ζητημάτων τα οποία κατά την άποψη και του επιμελητηρίου δεν μπορούν να παραμείνουν αναπάντητα. Ανάμεσά τους η ασφαλής και επαρκής οδική και συγκοινωνική πρόσβαση προς το ακίνητο των παλαιών αποθηκών Σκουλούδι, η πρόσθετη κυκλοφοριακή επιβάρηση στον άξονα Ηρακλείου Μερών, η ασφάλεια των εργαζομένων επαγγελματιών, πελατών και οχημάτων των επιχειρήσεων της περιοχής, η επάρκεια των υφιστάμενων υποδομών, όπως το αποχαιρετικό σύστημα και η διαχείριση των σχετικών δικτύων και καθώς ζητήματα πλημμυρικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας.

σώμα, οι αθρώες ροές των μεταναστών αποτελούν μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ένα τεράστιο πονοκέφαλο. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα προσπαθούν να λύσουν το γρίφο του ΟΣΔΕ. Τι και αν τα λέγαμε τόσες ημέρες. Τι και αν περιγράφαμε ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού μόλις πριν από 2 εβδομάδες κατά την επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ δεν προσδίδει τίποτα περισσότερο από το ήδη υπάρχον πρόβλημα, καθώς η πλατφόρμα δεν λειτουργεί. Τι και αν επιμέναμε και επισημέναμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την καταβολή των επιδοτήσεων, όπου ανακοινώθηκαν μάλιστα και οι ημερομηνίες παρουσία του Πρωθυπουργού της καταβολής των επιδοτήσεων μέσα στον Οκτώβριο, η υποβολή των δηλώσεων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

ουσιαστικά επί του πρακτέου τα χρονοδιάγραμματα έχουν τεθεί εκτός. Με τον κύριο Καβαλά, τον πρόεδρο της Ένωσης, αλλά και εκπροσώπους της, των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, να δηλώνουν ότι ουσιαστικά έχει διαμορφωθεί μια πρωτοφανής κατάσταση. Και καταλήγουν και συμφωνούν ότι οι ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούν να τηρηθούν. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο κίνδυνος καθυστέρησης των πληρωμών και τελικά απώλειας επιδοτήσεων και εγκεκριμένων προγραμμάτων για τους παραγωγούς είναι κάτι παραπάνω από ορατός.

περιγράφουν ένα, ένα μπάχαλο ουσιαστικά, καθώς σωρία τεχνικών προβλημάτων καθιστούν ουσιαστικά ανενεργό το σύστημα. Και ουσιαστικά επισημαίνω ότι είναι αντικειμενική πλέον η αδυναμία διεκπεραίωσης της διαδικασίας βάσει των δεδομένων ημερομηνιών. Μια διαδικασία που αφορά 650.000 παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα και από αυτούς οι 80.000 παραγωγοί βρίσκονται στην Κρήτη. Και ξέρετε, το πρόβλημα της αδυναμίας ενεργοποίησης έχει αλυσιδωτές συνέπειες. Έχει συνέπεια στο πρόγραμμα νέων αγροτών του 2022, έχει συνέπεια στα σχέδια βελτιώσεων, έχει συνέπεια στα χρηματοδοτικά προγράμματα των τραπεζών, ακόμη και στην ταξινόμηση ενός αγροτικού οχήματος. Δεν μπορούν ακόμη και η πυρόπληκτη παραγωγή του ρεθύμνου να αποζημιωθούν. Ούτε για τις καμένες εκτάσεις, ούτε για τα θανατωμένα από την πυρκαγιά ζώα. Καθώς σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το βασικό δικαιολογητικό που είναι η δήλωση.

όλα αυτά μόλις 2 εβδομάδες πριν, όταν ο Πρωθυπουργός, παρουσία του κυρίου Πιτσιλή, που πλέον στην ΑΔΕ έχει εσωματωθεί, ο επικεφαλής ΑΔΕ, στην οποία έχει εσωματωθεί ο ΠΚΠ, δήλωναν με περίσσια ικανοποίηση ότι η νέα πλατφόρμα ουσιαστικά έρχεται να δώσει την απάντηση οριστικά και αμετάκλητα στο ζήτημα της κατανομής των επιδοτήσεων, της διαδικασίας που ακολουθείται, στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες που είχαν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, δημιουργώντας ένα καθεστώς παράτυπο για αρκετούς παραγωγούς και επιτηδίους.

Η καταβολή των επιδοτήσεων και η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων μέσω του ΟΣΔΕ μπορεί να αποτυπωθεί έτσι με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα στην εξής φράση. Καλά θα πάει γι' αυτό.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στα Ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 2. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο Ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Τι φίλοι του Πολίτικα, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Είναι Τετάρτη, 26 Αυγούστου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 27 βαθμοί Κελσίου.

Ειδικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές σε βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου. Ο βαθμός επικινδυνότητας για πυρκαγιά είναι 3. Δηλαδή, στο χάρτη, όλη η Κρήτη είναι στο κίτρινο.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς σήμερα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με το Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου, για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από το Δήμο του για τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του αεροδρομίου Καστελίου 2 χρόνια από την αρχική. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον ειδικό κυβερνοασφάλειας, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, για να μας πει πώς κατάφεραν οι επιτίδη και έκλεψαν τα λεφτά από το λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα από την αντιπεριφέρεια Κρήτης. Με τον ίδιο τρόπο, όμως, βγήκε και μία άλλη είδηση που λέει ότι πήραν χιλιάδες ευρώ από λογαριασμό επιχειρηματία. Ποιος είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν και κλέβουν τα χρήματα με αυτόν τον τρόπο? Και έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πικράκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, για τη διαμαρτυρία των αστυνομικών της Κρήτης για κάλυψη υπηρεσιακών κενών στη μετακίνηση μεταναστών. Στη σχετική τους ανακοίνωση, όλα τα σωματεία, όλες οι ενώσεις αστυνομικών της Κρήτης λένε ότι χρησιμοποιούνται αστυνομικοί στη μεταφορά των μεταναστών, ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται λιμενικοί. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 35η εβδομάδα του 2026 και στην 238η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 47 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 54 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 14 ημερών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τους Αγίους Αδριανό και Ναταλία. Επίσης τιμώνται η Οσία Μαρία Ιβάνοβνα του Ντιβέεβο, ο Όσιος Ιωάσαφ, ο γιος του βασιλιά Αβενίρ, και γιορτάζουν ο Αδριανός, η Αδριανή, η Ναταλία, ο Ιωάσαφ. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Και δυστυχώς άνοιξα πάλι σήμερα το κομπιούτερ για να δω τα νεότερα και βλέπω άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο.

άλλο ένα ανόητο έγκλημα. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα τροχαία σε αυτή τη χώρα αποτελούν ένα περίλαμπρο, εάν μπορείς να το πει κανείς έτσι, ανόητο έγκλημα. Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα μας politica.gr. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο, στο ύψος του Βενεράτου. Σφοδρή ήταν η σύγκρουση δύο οχημάτων με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ηλικιωμένου που στη συνέχεια υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και η ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο.

ξημερώματα, δεν ξέρω πώς συνέβη το ατύχημα, ξημερώματα που δεν έχει κίνηση, να συγκρούονται δύο αυτοκίνητα. Κάτι υπέστη, κατ' εκτίμηση δική μου, ένας από τους δύο οδηγούς. Στο πεντακάθαρο που λέει κανείς, δεν μπορείς να συγκρουστείς, και μάλιστα από ό,τι είδα κάποιες φωτογραφίες από το δυστύχημα αυτό, τα αυτοκίνητα, ακόμη και αυτό το βαρύ αγροτικό που έχει εμπλακεί, έχουν γίνει συντρίμμια.

Στην εσωτερική επικαιρότητα θα έλεγα ότι δεσπόζει ο θάνατος του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, μια μάχη που έδινε εδώ και 2,5 χρόνια. Και όπως διαβάζω εδώ στο βήμα.gr, ο αγαπημένος καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, ύστερα από νοσηλεία που διήρκεσε περισσότερα από 2 χρόνια, λόγω του εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί το 2024. Ο πρώτος του δίσκος, οι διαδόσεις, ξεπέρασαν τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο δίσκος έγινε χρυσός. Το Νοέμβριο του 1995 κυκλοφόρησε ο δίσκος Συνείδηση, που εκτόξευσε την καριέρα του, με πωλήσεις που άγγιξαν 60.000 αντίτυπα. Το άλμπουμ έγινε πλατινένιο. Αργότερα η Αχαριστία ξεπέρασε τις 80.000 πωλήσεις. Μέχρι και σήμερα η Αχαριστία παρέμενε η πιο εμπορική και επιτυχημένη δισκογραφική δουλειά της καριέρας του. Φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες, αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη τον Δημήτρη Κόκοτα. Πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, όπως η Ρούλα Κορομιλά, ο Χάρης Βαρθακούρης και η Τραϊάννα Ανανία, μοιράστηκαν συγκινητικά μηνύματα και αναμνήσεις, εξαίροντας το ήθος, την ευγένεια και τη σεμνότητα που τον χαρακτήριζαν. Όλοι τους στάθηκαν στη γενναία μάχη που έδωσε μέχρι το τέλος, εκφράζοντας την αγάπη τους και τη συμπαράστασή τους στην οικογένειά του.

όμως και μια άλλη μορφή του καλλιτεχνικού χώρου, του διεθνούς καλλιτεχνικού στερεώματος, έφυγε χθες σε ηλικία 80 ετών. Πέθανε η Ντόλι Πάρτον. Η θρηλυκή τραγουδοποιός και είδωλο της country μουσικής, αν και εγώ την έχω δει και στον κινηματογράφο σε αξιόλογες εμφανίσεις της ως ηθοποιού. Σε ταινίες βέβαια της δεκαετίας του 80, γιατί δεν ξέρω εάν μετά έκανε ταινίες. Όπως διαβάζω στην ιστοσελίδα της ναυτεμπορικής, ναυτεμπορική.gr, ο ανιψιός της Brian Seaver αποκάλυψε την είδηση σε ένα βίντεο στο Instagram την ίδια μέρα, δηλαδή χθες. Το όνομά μου είναι Brian Seaver, γιος της Κάση Πάρτον, και εκπροσωπώ σήμερα την οικογένεια Πάρτον και Owens, ανακοινώντας το θάνατο της θείας μου, Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον, Ντίν, αδελφής και γιαγιάς, για τη μία γενιά, και της Τζίτζι για την επόμενη, λέει στο βίντεο. Αυτή η βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση είναι κάτι που μου ζήτησε η Ντόλι πριν από χρόνια, πριν την αφομοιώσω πλήρως ως μελλοντική πραγματικότητα. Ως επικεφαλής ασφαλείας της για περισσότερες από 2 δεκαετίες, ένας ρόλος που είχε ο πατέρας μου Λάρι πριν από εμένα, έχω φανταστεί τη βαρύτητα αυτής της στιγμής, αλλά δεν την έχω νιώσει πραγματικά μέχρι τώρα.

Και ο Σίβερ λέει ακόμη ότι είναι τιμή, μια τιμή που είναι αναμεμειγμένη με απόλυτη υπερηφάνεια και μεγάλη θλίψη. Αλλά η θλίψη είναι δική μας, όχι της Ντόλη. Η Ντόλη έχει ζήσει στο φως και είναι στην αγκαλιά του Ιησού. Σίγουρα την έχουν συναντήσει ο Καρλ, οι γονείς της και αμέτρητοι άλλοι που την έχουν παρακολουθήσει και λαχταρούν να τη συναντήσουν στους ουρανούς.

στα καθιερωμένα μας. Βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την earthnews.gr, ότι ποιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι το τέλος του 2026 τροποποιητικές δηλώσεις, και αναφέρει σχετικά η δημοσίευση: όσοι φορολογούμενοι έλαβαν το 2025 αναδρομικά θέλουν να καλύψουν τεκμήρια, είναι κάτοικοι εξωτερικού ή έχουν σε κρεμότητα δηλώσεις από βιοσάντων, θα πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, διότι διαφορετικά κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά, ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Και προσθέτει η δημοσίευση: από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στο λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη MyAdE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2025. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκαθαριστικό και ο φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ μέχρι τέλος Ιανουαρίου του 2027 είτε σε έως 24 δόσεις μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Από τη Μέση Ανατολή έρχονται καλά νέα, δηλαδή ελπίδες ότι θα επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούζ και έτσι υπάρχει υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου. Και διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης: πτωτικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μετά τις τελευταίες εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent υποχώρησαν κατά 1,78 δολάρια ή 2% στα 86,8 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η τιμή του αμερικανικού αργού σημείωσε πτώση 1,49 δολαρίων ή 1,8% στα 80,87 δολάρια το βαρέλι. Άλλη μια είδηση για το πετρέλαιο που αφορά εμάς και που μας κάνει να κοιτάμε κάθε φορά τις τιμές των πρατηρίων, αν είναι 1,90, αν είναι 1,98, αν είναι 2, αν είναι 2,02 η τιμή του λίτρου της βενζίνης. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι μόνο τα καύσιμα που επηρεάζονται, η τιμή των καυσίμων που επηρεάζεται από τις αυξομοιώσεις των τιμών στο πετρέλαιο, είναι και τα άλλα προϊόντα. Διότι το πετρέλαιο είναι βασική πηγή ενέργειας, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το πετρέλαιο ή τα παράγωγά του ως βασική πηγή ενέργειας, και όταν αυξάνεται η τιμή του αυξάνεται το κόστος παραγωγής και αυτό σημαίνει και αύξηση και στην τελική τιμή του προϊόντος που απολαμβάνουμε εμείς από τα ράφια ή του σούπερ μάρκετ ή ενός εμπορικού καταστήματος.

Και μην ξεχνάμε και τον καιρό, ο οποίος καιρό σας τον είπα στην αρχή, σήμερα μέχρι στην νότια θα έχουμε μέχρι 38 βαθμούς, μέχρι 35 στη βόρεια, και αυτός ο καιρός θα είναι και τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Μάλιστα στην υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου, όπως διαβάζω εδώ τις σχετικές προβλέψεις μετεωρολόγων στο διαδίκτυο. Την Κυριακή θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας, λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά μετά πάλι στο Σεπτέμβριο θα μπούμε με αυξημένη θερμοκρασία. Θα έχουμε δηλαδή πάλι ένα μίνι καύσωνα, να το πούμε έτσι, και στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.

Είπαμε προηγουμένως ποιοι υποχρεούνται να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις, φορολογικές δηλώσεις. Όμως στο επίκεντρο της φορολογικής επικαιρότητας βρίσκονται και τα κρυπτονομίσματα, με αφορμή πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που αφορά φορολογούμενο με σημαντικά κέρδη από συναλλαγές σε ψηφιακά νομίσματα. Όπως εξήγησε στο Earth News και στην εκπομπή συνδέσεις ο φοροτεχνικός κύριος Στάθης Βελισσαράκος, στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν πιστωθεί περίπου 600.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό φορολογούμενου, ο οποίος είχε αποκτήσει τα χρήματα από κέρδη σε κρυπτονομίσματα. Καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδικός κωδικός στη φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία εισοδήματος, το ποσό δηλώθηκε με διαφορετικό τρόπο, γεγονός που είπε φορολογική διαμάχη. Το ζήτημα, λέει το Earth News, αφορά χιλιάδες φορολογούμενους, καθώς αναμένεται η θεσμοθέτηση του τρόπου φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εξετάζεται φορολόγηση 15% στην υπεραξία, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σχετική οριστική νομοθετική ρύθμιση. Γενικά το σύστημα στην Ελλάδα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πολλές φορές το έχει δείξει και το έχει αποδείξει αυτό, είναι πολύ πίσω σε σχέση με το τι συμβαίνει στον ψηφιακό κόσμο και προσπαθεί να τον προλάβει, τρέχει δηλαδή από πίσω του. Δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο βρίσκονται στις άλλες χώρες, σίγουρα θα είναι σε καλύτερο επίπεδο. Εξάλλου εδώ στην Ελλάδα το ίντερνετ ακόμα υστερεί και σε ταχύτητα και σε ποιότητα, μόνο τα αστικά κέντρα ίσως απολαμβάνουν ένα ίντερνετ, ένα διαδίκτυο ποιότητας. Γενικά στον ψηφιακό κόσμο έχουμε ακόμα βήματα πολλά να κάνουμε. Γι' αυτό υπάρχει και φορολογική, υπάρχει και διαμάχη για το αν φορολογήθηκαν σωστά τα έσοδα από κρυπτονομίσματα ή όχι. Ένας από τους λόγους. Ένας, μάλλον μία μορφή της υστέρησης αυτής. Είναι όμως ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί, θα επιστρέψουμε πριν βγούμε και πάλι στον αέρα με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, έτσι για να αποτίσουμε φόρο τιμής στην αποδημία του. Θα είμαστε και πάλι σε λίγο μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι στην εκπομπή μας ο Δήμαρχος του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας, ο κύριος Βασίλης Γεγιαρογλου, διότι εχθές ο ίδιος έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ο Δήμος του διεκδικεί αποζημίωση για την απώλεια εσόδων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος για τον ίδιο λόγο που δόθηκε στον ΔΑΙΚ. Ο ΔΑΙΚ είναι η εταιρεία, ο οργανισμός, ο οποίος διαχειρίζεται το νέο αεροδρόμιο. Δόθηκε λοιπόν στο ΔΑΙΚ αποζημίωση επειδή η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου αεροδρομίου άλλαξε κατά 2 χρόνια. Δηλαδή, ενώ ήταν να λειτουργήσει σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα το αεροδρόμιο στις 6 Δευτέρου του 2025, μετατέθηκε στις 6 Δευτέρου 2027. Δόθηκε λοιπόν μια αποζημίωση επειδή ζημιώνεται ο ΔΑΙΚ από αυτή την καθυστέρηση. Όμως ο Δήμος λέει ότι και αυτός ζημιώνεται αυτή την καθυστέρηση και διεκδικεί την ανάλογη αποζημίωση. Είναι λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γεγιαρογλου για να συζητήσουμε το θέμα. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από τη συχνότητα του πολιτικά.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Λοιπόν, πού βασίζεται αυτή η...
1: Ναι. Να πω 2 πράγματα. Το ένα αφορά την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. Έχει ήδη γίνει μια τροποποίηση η οποία μετέθεσε την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας από 6 Δευτέρου του 25 σε 6 Δευτέρου του 27 και επίσης μια νέα μετάθεση από 6 Δευτέρου του 27 κατά την άποψή μου θα πάει 6 Δευτέρου του 29, δεν πρόκειται να πάει πιο νωρίς.
0: Άλλα δύο χρόνια δηλαδή.
1: Πάμε εδώ όμως τώρα να δούμε την πρώτη μετάθεση και γιατί συνδέεται.
0: Ναι, ακριβώς. Να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος σου λέει τώρα ο Δήμος τι θέλει και ζητάει αποζημίωση. Γι' αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Όχι, αυτή είναι λίγη.
0: Είναι λίγη, ε.
1: Πιο πολύ το τι θέλει. Οι πιο πολλοί λένε καλώς. Αλλά όπως σωστά το θέσατε, χρειάζεται και η ενημέρωση πώς συνδέεται.
0: Ακριβώς.
1: Ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδας, σύμφωνα με τον νόμο και τη σύμβαση παραχώρησης, δικαιούται 1% επί του τζίρου, ας το πω έτσι, του ΔΑΙΚ. Επί του τζίρου του αεροδρομίου. Αυτό έχει υπολογιστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προϋπολογιστικά βέβαια, έτσι, σε 1.900.000 το χρόνο. Όμως αυτό είναι όταν έχουμε μια πραγματική λειτουργία. Τώρα πάμε στην ικανοποίηση του αιτήματος του ΔΑΙΚ και της Τέρνα για διάφορες καταστάσεις. Ακούστε, δόθηκε χρηματοδότηση στην κατασκευάστρια εταιρεία για το θέμα του τούνελ που είναι πρόσθετο έργο και για κάποια άλλα, όπως η επέκταση του αεροσταθμού μετά τον COVID και τα νέα μέτρα που έπρεπε να εφαρμοστούν και να έχουμε περισσότερο ευρύκο σταθμούς, αεροσταθμούς και σε διάφορα άλλα έργα.
0: Μεγαλύτερες διάστασεις, δηλαδή χώρους έπρεπε να είχαμε.
1: Ας πούμε πρόσθετα έργα, δόθηκε ένα αποζημίωση. Δόθηκε όμως και μία αποζημίωση για την απώλεια εσόδων λόγω της μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που απόλυτα συνδέεται το 1% που δικαιούται ο Δήμος με τα έσοδα του ΔΑΙΚ, είναι λογικό και νομικά τεκμηριωμένο ότι θα πρέπει να πάρει το 1% ο Δήμος. Με απλά πράγματα.
0: Άρα εσείς δηλαδή ζητάτε από την αποζημίωση του ΔΑΙΚ να πάρετε το 1%.
1: Ναι, αυτό λέει ο νόμος. Τώρα αν το Υπουργείο θέλει να τα δώσει χωριστά, γιατί δεν ξέρουμε ποιο τρόπο έδωσε την αποζημίωση, αν τα αφαίρεσε, κανονικά έπρεπε να τα έχει αφαιρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Κανονικά έπρεπε να έχει αφαιρέσει το 1%, όπως αφαίρεσε και το τέλος αεροδρομίου που εισέπραξε αυτό το διάστημα που δεν προβλεπόταν που έδωσε στην εταιρεία και έβγαλε ένα ποσό. 121 εκατομμύρια έβγαλε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λοιπόν το πρώτο βήμα που κάναμε είναι να ζητήσουμε τα στοιχεία τι θεωρούν, ποιο τζίρο θεωρούν ότι δεν έγινε λόγω της μετάθεσης.
0: Από πού τα ζητήσατε τα στοιχεία, από το ΔΑΕΗΚ, από το Υπουργείο, από πού?
1: Από το Υπουργείο.
0: Από το Υπουργείο, μάλιστα.
1: Το Υπουργείο. Εμείς έχουμε να κάνουμε με την κυβέρνηση και το Υπουργείο. Δεν έχουμε να κάνουμε
0: μάλιστα.
1: Με. Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να.
0: Θέλετε κάτι με την εταιρεία, τώρα. Ναι.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα θα ξεκαθαριστεί εάν το Υπουργείο αφαίρεσε από το ποσό που έδωσε στην εταιρεία αυτό που δικαιούται ο Δήμος και το έχει κρατήσει άρα να μας το αποδώσει ή αν παρέλειψε να προβεί σε αυτή την ενέργεια, οπότε πρέπει να το κάνει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν θα είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης κάθε φορά. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Το Υπουργείο Υποδομών έχει δείξει αδιαφορία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αισθάνεστε έτσι, δηλαδή η στάση του Υπουργείου σας κάνει να αισθάνεστε έτσι?
1: Το αεροδρομίου θέματα έχει δείξει αδιαφορία.
0: Ναι, φαντάζομαι αναφέρεστε και στο θέμα της Παππούρας.
1: Όχι μόνο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Είναι άλλο θέμα, ναι, το ξέρω.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, διαφορετικής αντιμετώπισης, είμαστε στα δικαστήρια, εκκρεμωτική, αλλά
0: ναι.
1: Δεν έπρεπε το αεροδρόμιο να έχει ασχοληθεί το Υπουργείο με τα αντιπλημμυρικά έργα? Δεν έπρεπε,
0: ναι, αυτό μας το είχατε πει και την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει. Ναι.
1: Ναι, δεν έπρεπε να έχει ασχοληθεί από την αρχή με το τούνελ, ασχολήθηκε στη μέση. Δεν έπρεπε να έχει ασχοληθεί με τη σύνδεση με τον Νότο.
0: Άλλη φορά που είχαμε μιλήσει, ναι.
1: Ναι, δεν έπρεπε να έχει ασχοληθεί από την αρχή με το τούνελ, ασχολήθηκε στη μέση. Δεν έπρεπε να έχει ασχοληθεί με τη σύνδεση

0: γύρω από το αεροδρόμιο, όχι τα μεγάλα, δηλαδή τη σύνδεση με τον Νότο κτλ. Αυτά που έχουν σχέση με το Δήμο. Είχαμε υποβάλει ένα φάκελο 31 εκατομμύρια, απόλυτη αδιαφορία, απόλυτη αδιαφορία. Και όχι μόνο αυτό, ζητάμε ραντεβού τα οποία δεν δίνονται, έτσι. Δεν γίνονται, δεν αρνούνται και τις συναντήσεις. Συναντήσεις που κάνουμε επευκαιρία επισκέψεων στο αεροδρόμιο είναι στο πόδι, λέμε καμιά κουβέντα στο πόδι και παίρνουμε μια υπόσχεση ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε συνάντηση. Τέτοιες συναντήσεις δεν έχουν γίνει όμως στην Αθήνα, έτσι. Μας κοροϊδεύει και ο κύριος Δήμας, το λέω ευθέως, και κυρίως ο κύριος Τασιάος. Εμείς λοιπόν προχωρούμε νομικά και όπως προχωρήσαμε νομικά για την Παππούρα, προχωρήσαμε νομικά και τη διεκδίκηση των χρημάτων που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα του Δήμου. Εάν το κατανοήσουν στην πορεία ότι πρέπει να έχουν άλλη συμπεριφορά, καλό θα είναι για το Υπουργείο και την κυβέρνηση. Αν δεν το κατανοήσουν, προφανώς έχουν κάνει τις επιλογές τους.
1: Κύριε Δημαρχέ, για πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, πόση αποζημίωση προσδοκάτε να λάβετε εφόσον δικαιωθείτε?
0: Εξαρτάται από το ύψος που αποζημιώσανε το ΔΑΗΚ.
1: Το ΔΑΗΚ.
0: Σας είπα ότι συνδέεται. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Αν η αποζημίωση,
1: ναι, το καταλάβαμε αυτό, ναι,
0: στο ΔΑΗΚ, ναι, είναι 100, 100, mm-hmm, το λέμε.
1: Ναι, για παράδειγμα το λέμε αυτό, ναι.
0: Εμείς θα πάρουμε ένα.
1: Ναι. Αν είναι 100 ευρώ, εσείς θα πάρετε ένα ευρώ.
0: Ναι, η αποζημίωση όμως που αντιστοιχεί τα έσοδα, έτσι. Δηλαδή στο σύνολο των εσόδων.
1: Στο τζίρο εννοείται, όχι στα. Ναι, στο τζίρο.
0: Αυτοί πήρανε, ναι, αποζημίωση για τα πολεσθέντα κέρδη. Εμάς το 1% είναι επί των εσόδων.
1: Μάλιστα.
0: Άρα,
1: μάλιστα,
0: εδώ.
1: Πρέπει να υπολογιστούν λοιπόν τεκμαρτά ο τζίρος πρέπει να υπολογιστεί τεκμαρτά.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Εάν δεν μας υπολογίσουν έτσι και μας βάλουν επί της αποζημίωσης που δώσανε σε πραγματικούς αριθμούς, mm-hmm, είναι 121 εκατομμύρια υπολογίσανε την απώλεια, 121 εκατομμύρια, οπότε είναι ένα 200 περίπου σε αυτό, mm-hmm, τη διετία. Εάν πάμε με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που έκανε ένα υπολογισμό, ο οποίος είναι όμως μέσος όρος, γιατί στα πρώτα χρόνια δεν θα έχουμε τον αριθμό των επιβατών που προβλέπεται τελευταία, άρα ισχύει ως μέσος όρος. Ο μέσος όρος είναι, όπως σας είπα, ένα 900 κατέτος. Ναι. Αυτό λοιπόν θα αποσαφινιστεί μετά την παροχή των εγγράφων που ζητούμε. Εμείς κάναμε ένα αίτημα στο Υπουργείο να μας δώσει συγκεκριμένα έγγραφα.
1: Ναι.
0: Αίτηση κατάθεσης εγγράφων.
1: Ναι.
0: Αυτό βέβαια το κάναμε και προς τους βουλευτές, το κοινοποιήσαμε προς όλα τα μέσα, στους βουλευτές. Οι βουλευτές μπορούν να κάνουν τώρα ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, έτσι λέγεται,
1: ναι,
0: να
1: σωστά
0: τα πάρουν.
1: Σωστά, έχετε κάνει βουλευτής και ξέρετε πάρα πολύ καλά τις διαδικασίες.
0: Είναι υποχρεωτική η παροχή των στοιχείων, αν όχι σε εμάς, στους βουλευτές.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν θα δώσουν τα στοιχεία, να μάθουμε πώς έγινε ο υπολογισμός και από εκεί και πέρα θα διεκδικήσουμε ακριβώς το ποσό.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω, σας είπα όμως τη βάση. Το ελάχιστο είναι ένα 200.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να σας, αν και κάνατε ήδη μία αναφορά, να μας δώσετε έτσι μία γενική εικόνα πώς είναι τα πράγματα σήμερα με το αεροδρόμιο γενικά εκεί. Κάνατε
0: το
1: βέβαια.
0: Το αεροδρόμιο, οι εργασίες προχωρούν σε τέτοιους,
1: ναι,
0: ρυθμούς. Η εταιρεία λέει ότι είναι γύρω στο 75%.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σας πω το εξής, ότι οι υπεργολαβίες που έχουν δοθεί, οι υπεργολαβίες για διάφορα έργα, τελειώνουν όλες το Νοέμβρη, το φθινόπωρο του 28.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει το αεροδρόμιο του 28.
1: Ναι. Χθες που μιλούσαμε, κύριε Δήμαρχε, χθες που μιλούσαμε με τον αερολιμενάρχη εδώ, μας είπε ότι θεωρεί ότι θα έχει full σεζόν το αεροδρόμιο Ηρακλείου το σημερινό και το 29.
0: Το 29, ναι, μπορεί.
1: Ναι, ναι. Έτσι
0: μπορεί,
1: μας είπε.
0: Το 29. Ναι. Ναι, ναι, μπορεί το 29, μπορεί. Δεν είναι λάθος αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όμως όταν πέρυσι τέτοιο καιρό το Νοέμβρη είχαν καλέσει τους δημοσιογράφους, δεν ξέρω αν είχατε πάει κι εσείς.
1: Όχι, δεν είχα πάει, αλλά ξέρω πότε έγινε. Ναι.
0: Πέρυσι, προσέξτε, δοκιμασίες πτήσεις το 26 και λειτουργία το 27. Ξέρετε, το είχαν πει. Γιατί επίσημα το χρονοδιάγραμμα δεν έχει αλλάξει ακόμα, επίσημα, από το δεύτερο του 27.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι είπα λοιπόν στους δημοσιογράφους. Τους, ναι, είπα, παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Η σύμβαση για τα κάψιμα, παραδείγματος χάρη, ναι. Είναι

0: φθινόπωρο του 28. Άρα χωρίς καύσιμα πριν. Η σύμβαση για τα ραντάρ, τα μέσα αεροναυτιλίας, είναι επίσης φθινόπωρο του 28. Θα είναι το τελευταίο έργο που θα γίνει. Τέλος του 28, αν δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα, έτσι. Το δίκτυο ενέργειας, τα δίκτυα ίδρευσης, τα δίκτυα αποχέτευσης. Τα αποχέτευσης τα λέω, γιατί είναι κρίσιμο. Πρέπει να φτιάξουν το δίκτυο αποχέτευσης με τους γύρω οικισμούς, ούτως ώστε να συλλέγει ένα χρόνο πριν τη λειτουργία του βιολογικού, πρέπει να συλλέγονται και να λειτουργούν τα υγρά απόβλητα από τους γύρω οικισμούς για να πιστοποιηθεί ο βιολογικός. Ο βιολογικός θέλει μια λειτουργία από 6 έως 12 μήνες προκειμένου να πιστοποιηθεί. Άρα όλα, αν τα βάλεις κάτω τα χρονοδιαγράμματα, χωρίς να έχουμε ενημέρωση για αυτά, έτσι, υπάρχει και μια κρυψίνια στα πράγματα, αυτό που είπε ο Αρελινομεράς είναι αυτό που μπορεί να συμβεί στην καλύτερη περίπτωση. Να έχουμε λειτουργία το 29, στην καλύτερη περίπτωση. Από εκεί πέρα δεν είναι βέβαια ένα γεγονός το οποίο δεν υπάρχει στα μεγάλα έργα στη χώρα μας, έτσι. Ότι να πάνε 4 χρόνια πίσω, έτσι, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Γιατί κάποιοι
1: δεν μου είναι, όχι.
0: Ναι, κάποιοι μου γράφουν, λέει, μα αφού τα έργα έτσι αλλιώς τα στερούν. Καλά, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα άλλο, άλλης τάξεως και άλλης συζήτησης. Η συζήτηση εμάς είναι, αν αφού αποζημιώθηκε ο ΔΑΗΚ για την απώλεια εσόδων και από αυτά τα έσοδα σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε ήδη να έχουν δώσει χωρίς να κάνουμε εμείς το αίτημα, ο κύριος Δήμας έπρεπε να έχει ξεχωρίσει τα λεφτά που είναι για το Δήμο, γιατί δεν το έκανε.
1: Μάλιστα.
0: Έπρεπε ήδη να το κάνει. Δηλαδή οι άλλοι επειδή τα διεκδικήσανε,
1: Λοιπόν,
0: αφού εφαρμόζει λοιπόν νόμο και τα δίδεις, θα εφαρμόσει τον νόμο στην ολότητά του.
1: Και διαβάζω στην ανάρτησή σας ότι είστε αποφασισμένοι να πάτε ακόμα και νομικά δικαστικά, εάν δεν δικαιωθείτε.
0: Βέβαια, αν δεν ανταποκριθεί, βέβαια, και όχι μόνο, θα πάμε και για παράβαση καθήκοντος να τους πάω. Ξέρεις τι σημαίνει παράβαση καθήκοντος.
1: Ξέρω, Γεγερού, ξέρω. Είσαστε πολύ αποφασισμένος από ό,τι βλέπω.
0: Δεν χρειαζόταν να το κάνουμε εμείς. Είναι ο νόμος που τους υποχρεώνει αυτός ο νόμος να το κάνουν. Ονοματίζεται. Υπάρχει άλλο 1% βέβαια που είναι για διάφορους φορείς και λοιπά, και από αυτοί δικαιούμαστε, αλλά επειδή εκεί δεν ονοματίζεται, δεν μπορεί να γίνει διεκδίκηση τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι με υπουργικό.
1: Πρέπει να είναι η διεκδίκηση συγκεκριμένη, δηλαδή, να έχει όνομα.
0: Ναι, στην σύμβαση
1: όνομα και έννοια.
0: Και στο νόμο 46-12 αναφέρεται συγκεκριμένα ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας 1% επί των εσόδων του αεροδρομίου. Τα πράγματα είναι πολύ απλά και λογικά.
1: Μάλιστα.
0: Εάν δεν διδόταν αποζημίωση στο ΔΑΗ, φυσικά και δεν θα υπήρχε αντικείμενο για μας.
1: Οπότε,
0: από τη στιγμή όμως που δόθηκε αποζημίωση στο ΔΑΗ, γίνεται ζήτημα και
1: για το Δήμο. Ακριβώς. Κύριε Δήμαρχε, περιμένουμε λοιπόν είτε την έμπρακτη είτε την θεωρητική απάντηση του Υπουργείου.
0: Και εμείς περιμένουμε τη στήριξη των βουλευτών και την ενεργοποίησή τους σε αυτόν τον τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη έχει κάνει μια ερώτηση ο κ. Παρασίδης, δεν είδα, τώρα την είδα ότι μας έστειλε δελτίο τύπου, αλλά δεν είδα αν έχει κάνει έτσι κατάθεση εγγράφων.
1: Μάλιστα.
0: Να τα ζητήσει και ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε από όλους τους βουλευτές. Έχει κάνει μια γενική για το αεροδρόμιο, μας την έστειλε η κυρία Βατσινά. Περιμένουμε και από τους κυβερνητικούς βουλευτές την παρέμβασή τους για ένα θέμα που είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και για να γίνουν κάποια από τα έργα τα οποία δεν έχουν γίνει ως όφιλε από την πολιτεία, ως όφιλε η πολιτεία να τα κάνει.
1: Εκεί θα τα διαθέσετε και λοιπόν.
0: Βέβαια. Θα διατεθούν για έργα γύρω από το αεροδρόμιο που θα το πω με απλά λόγια, συγχρονίζουν τη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας των ανθρώπων με τη λειτουργία του αεροδρομίου.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συζήτηση, την διαφωτιστική θα έλεγα, για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς διεκδικείται. Νομίζω έγινε σαφές απόλυτα.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε για να κάνουμε αυτή την ενημέρωση.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Ήταν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, ο κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου. Διεκδικεί αυτό το 1% κατά τον νόμο που δικαιούται από το τζίρο της ΔΑΗΚ. ΔΑΗΚ ΑΕ είναι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Πήρε αποζημίωση λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου κατά συμφωνία και κατά νόμων. Αλλά από ό,τι ακούσατε, ο κύριος Γεγέρογλου λέει ότι δεν πρόκειται ούτε αυτή του 2027, δηλαδή Φεβρουάριο 2027, να ξεκινήσει το αεροδρόμιο, ούτε και εγώ, τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που έχω δει και τα έργα που γίνονται, που αυτά τα έχω δει live, δεν τα έχω δει μόνο από τις φωτογραφίες, δεν νομίζω τα έργα πρόσβασης εννοώ στο αεροδρόμιο, τα οδικά, δεν νομίζω ότι το Φεβρουάριο του 27 θα είναι έτοιμη, θα πάρει και άλλη παράταση. Οπότε και τώρα λοιπόν ζητάει το μερίδιο του το 1% σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα. Και επίσης θα διεκδικήσει και εκείνη την θεωρητικά προς το παρόν νέα παράταση που θα δοθεί σίγουρα μέχρι το 2029, όπως εκτίμησε ο κύριος Κεγκέρογλου, αλλά όπως εκτιμούν, επαναλαμβάνω, και άλλοι, γιατί όπως είπαμε και χθες με τον Ρογιμενάρχη, μάλλον και το 2029 θα υπάρχει full σεζόν στο σημερινό αεροδρόμιο, άρα να περιμένουμε από τον θεωρητικά πάντα από το φθινόπωρο του 29 να αρχίσει να λειτουργεί το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Καλεί και τους βουλευτές να πάρουν θέση. Ήδη δύο, λέει, έχουν πάρει θέση. Οι δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παρασύρης και η κυρία Βατσινά. Περιμένει και από τους κυβερνητικούς, όπως είπε, να θίξουν το θέμα αυτό για να εισπράξει τα χρήματα που δικαιούται ο Δήμος για να διαθέσει σε έργα υποδομής πέριξ του αεροδρομίου. Και πριν διακόψουμε, κάνουμε την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή, να σας πω ότι η μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση έρχεται ζωντανά. Την 5η 27 Αυγούστου, αύριο δηλαδή, στις 9 το βράδυ, Όφη αντιμετωπίζει την Τζέσσεκα Σόφιας και ο Sport FM 104,2 ταξιδεύει στη Σόφια με απεσταλμένο το Μανώλη Σαρή για να σας μεταφέρει όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Pre-game από τις 7, ζωντανά από τη Σόφια. Η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της GP Barbers, με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθινο, Σιτία και πλέον στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος.

Έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου του 2026, αυτού του Νοεμβρίου, θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη νέα φάση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα και πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας προσωπικοσβοηθος.gov.gr. Αν γράψετε προσωπικός βοηθός στο ψαχτήρι σας, σίγουρα θα σας βγάλει την ιστοσελίδα, την πλατφόρμα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και προβλέπει εξατομικευμένη υποστήριξη, με τη μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας να μπορεί να ανέλθει έως και 1.939 ευρώ. Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του. Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθεί η αυτονομία των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητά τους και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν άτομα από 16 έως και 67 ετών, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής και για άτομα έως 75 ετών. Το πρόγραμμα αφορά άτομα με κινητική αναπηρία, νοητική αναπηρία, αναπτυξιακή αναπηρία, αισθητηριακή αναπηρία, ψυχική αναπηρία. Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθηση ή κατάσταση απόλυτης αναπηρίας. Εκτός από τα κριτήρια που αφορούν την ηλικία και την αναπηρία, οι υποψήφοι πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Παράλληλα, θα πρέπει να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπονται. Το βασικό ετήσιο όριο εισοδήματος για το νοικοκυριό ανέρχεται σε 35.000 ευρώ, ενώ το συγκεκριμένο όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Ο προσωπικός βοηθός είχε προηγουμένως εφαρμοστεί σε πιλωτικό επίπεδο και πλέον περνά σε νέα φάση, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να διεκδικήσουν την ένταξή τους. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 27 Νοεμβρίου του 2026, όπως είπαμε, με την υποβολή τους να γίνεται στην πλατφόρμα που προαναφέραμε.

0: Η αλήθεια είναι πως ήταν εντυπωσιακή είδηση που έσκασε τις προηγούμενες ημέρες, ότι κάποιοι επιτίδιοι του ίντερνετ μπόρεσαν και έσπασαν το λογαριασμό της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, πήραν μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ και με τον ίδιο τρόπο, δεν ξέρω αν ήταν οι ίδιοι ή ήταν άλλοι επιτίδιοι, πήραν και κάποιες χιλιάδες ευρώ από έναν επιχειρηματία. Όμως ποιος είναι αυτός ο τρόπος, ποιος είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν αυτοί οι άνθρωποι και κλέβουν τους λογαριασμούς των άλλων? Κάλεσα για να μας δώσει την απάντηση ένας άνθρωπος που δικεύεται στην κυβερνοασφάλεια και είναι ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου. Πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει μαζί του και μας δίνει απορίες σχετικά με αυτά τα σύγχρονα μέσα και τους σύγχρονους τρόπους εγκληματικότητας, θα έλεγα. Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ο στρατηγός εναποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και πρώην διευθυντής δίωξης κυβερνοεγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, ειδικός κυβερνοασφάλειας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελά και αγαπητέ Νίκο. Καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας.
1: Ναι. Το παράδειγμα που αναφέρατε μόλις δείχνει το εξής, ότι πλέον δεν εξαιρείται ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας.
0: Έτσι.
1: Από τα θύματα, δηλαδή είτε αφορά μια ατομική επιχείρηση, είτε αφορά μια εταιρεία, είτε αφορά ένα κυβερνητικό οργανισμό, οποιαδήποτε πεις, στη συγκεκριμένη περίπτωση μια οντότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, βλέπετε ότι αυτό το πράγμα πλέον αγγίζει τα πάντα. Γι' αυτό και το έχουμε πει στην εκπομπή σας, θα πρέπει να, στην εποχή που ζούμε, στην εποχή που συμβαίνουν όλα αυτά, στην εποχή που όλα αυτά τα αναδεικνύετε από την εκπομπή σας, πολλές φορές το λέμε και να το ξαναλέμε, θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε και να δούμε τι
0: πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, Τι, για μας πείτε πρώτα, καταρχάς, τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και πήραν τα χρήματα αυτά?
1: Σήμερα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιογραφία,
0: ναι,
1: γιατί φαντάζομαι το κομμάτι αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά, ναι, μόνο οι αρχές που έχουν επιληφθεί.
0: Ναι. Εχθές και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καμπουράκης μίλησε στον συνάδελφο τον Νίκο Τζιλιπονιδάκη και έδωσε τις πληροφορίες αυτές που γνωρίζετε και εσείς ήδη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Το κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις περιπτώσεις των απαντών είναι η αλίευση των δεδομένων. Η αλίευση των δεδομένων, γιατί χωρίς
0: την αλίευση. Πώς την κάνουν αυτή την αλίευση? Τι κάνουν?
1: Ο συνηθέστερος τρόπος είναι με την αποστολή μηνυμάτων, που μπορεί να μας έρθουν είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με τη μορφή SMS, όπου εμφανίζεται στη συνέχεια, αν πατήσουμε το σύνδεσμο, τα χαρακτηριστικά της τράπεζας, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την οποία υποτίθεται ότι συνεργαζόμαστε. Έτσι. Δεν είναι η επιλογή της σελίδας που έχουμε κάνει εμείς από μόνοι μας, είναι κάτι το οποίο κατευθύνεται, είναι κατευθυνόμενο. Αντιλαμβάνεστε, πατώντας το σύνδεσμο αυτό, το όνομα, μεταφερόμαστε σε μια ηθοφανή εικόνα προσομοιασμένης σελίδας με την τράπεζα με την οποία υποτίθεται συνεργαζόμαστε. Εδώ τώρα βάζουμε στην εξέλιξη των πραγμάτων ενδεχομένως και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αυτή τη φορά χρησιμοποιούμε από τους δράστες, από τους εγκληματίες.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει, γιατί χρησιμοποιούν για παράδειγμα την τεχνητή νοημοσύνη οι δράστες? Δεν αναφέρουμε μόνο με αφορμή τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναφέρουμε γενικότερα σε παρόμοιες ακριβώς περιπτώσεις,
0: ναι,
1: που είναι σε εξέλιξη. Προσπαθούν να φτιάξουν ποιοτικά χαρακτηριστικά καλύτερα, έτσι ώστε να δελεάσουν και να πείσουν ότι όντως είναι η σελίδα του φορέα με τον οποίο καλούμαστε να συνεργαστούμε. Τώρα το ερώτημα που τίθεται το εξής είναι, κύριε Αγγελάκη, γιατί αυτό θα πρέπει για μένα να δούμε και να κρατήσουμε την όλη υπόθεση. Το θέμα είναι στη χώρα μας, που υποτίθεται ότι εδράδει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας.
0: Και μάλιστα εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ξεκίνησε από το Ηράκλειο και
0: μεταφέρθηκε
1: στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, ναι, μεταφέρθηκε στην Αθήνα, ναι.
1: Μην ξεχνούμε και μια άλλη παράμετρο, τέλος πάντων, το οποίο το αναδεικνύουμε. Οφείλουμε, όταν μιλάμε με το Ηράκλειο, έτσι οφείλουμε για λόγους διοντολογίας και σεβασμού, να θυμηθούμε ότι 13 χρόνια πριν ξεκίνησε αυτός ο οργανισμός από εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι τι κάνουν οι φορείς. Δηλαδή τι κάνουν σήμερα οι Δήμοι στη χώρα μας? Είναι μόνο η αντιπεριφέρεια, ας πούμε, του Ρεθύμνου που έχει πληγεί? Δεν υπάρχουν άλλοι οργανισμοί που έχουν πληγεί? Και τι είδος ζητήματα και περιστατικά έχουν καταγραφεί? Θα σας θυμίσω περιπτώσεις από στοιχεία που αντλούν στην διάβια με τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου εξαπατούν τους προμηθευτές ή άλλα θύματα. Αντιλαμβάνεστε, σας λέω, ναι, σε άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Σας θυμίζω περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα που έχουν αδρανοποιηθεί. Περίπτωση χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πριν κάποιο, δεν είναι μακρινό το διάστημα που έχει συμβεί αυτό. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς βλέπω στη χώρα μας το κομμάτι να επενδύσουμε στην παιδεία των αρμοδίων υπαλλήλων και κλειστό. Μην ξεχνούμε, εδώ έχουμε να κάνουμε με διαχείριση δημοσίου χρήματος. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Και το ένα ευρώ είναι ευρώ όλων μας. Αντιλαμβάνεστε.
0: Σωστά. Σωστά. Σωστά.
1: Να πιάσουν τόπο εκεί που πρέπει.
0: Βέβαια.
1: Θα πρέπει δηλαδή να θωρακιστεί το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει των υπαλλήλων και να μην γίνονται έτσι ενημερώσεις βεγγαλικού τύπου, δηλαδή να είχαμε να λέγαμε για να πούμε ότι κάτι κάναμε.
0: Mm-hmm.
1: Στην ουσία στην καθημερινότητά μας να μην εφαρμόζουμε τις αρχές κυβερνοασφάλειας. Και εδώ γύρονται ζητήματα. Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους πρέπει να κάνουν, να συναλλάσσονται. Και βεβαίως εννοείται ότι η τεχνολογία προχωράει και θα πρέπει να είναι στη διάθεση ακόμη και των δημοσίων οργανισμών να έχουν την ευελιξία και την ταχύτητα να ανταποκρίνονται. Όμως αυτό προϋποθέτει βασικές δεξιότητες και ικανότητες. Έτσι, γιατί είναι άλλο πράγμα αυτό, αν επιδεικνύεται βαριά ή ελαφρά αμέλεια, όλα αυτά τα πράγματα είναι στο τέλος ποιος πληρώνει τη ζημιά. Γιατί αυτή είναι η μία οπτική που θα μπορούσαμε να πούμε στο θέμα. Το έχω πει και άλλη φορά ότι 100% ασφάλεια δεν μπορούμε να έχουμε.
0: Ναι.
1: Το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι στην καθημερινότητά μας η διαρκής εγρήγορση, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτά τα πράγματα. Και επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι τι κάνουν οι ίδιες οι τράπεζες για να προστατεύουν τους πελάτες τους, είτε είναι δημόσιους οργανισμούς, είτε είναι εταιρείες, είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις, το καθένα μας γενικότερα,
0: mm-hmm.
1: όταν παρατηρείται μια ασύνηθιστη συναλλαγή που δεν κολλάει, δεν ταιριάζει με τις προηγούμενες συναλλαγές και εδώ θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να είναι σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή, έτσι ώστε να εντοπίζει αυτές τις ασυνήθιστες περιπτώσεις και να τις μπλοκάρει. Ακόμη και στην περίπτωση της αμέλειας ή οτιδήποτε άλλο, να μπορεί αυτό το πράγμα να παίρνει ένας φραγμός. Και εδώ γίνεται ένα άλλο θέμα. Πόσο αποτελεσματική είναι στην προσπάθεια αυτή, ακόμη και αυτοί οι οργανισμοί της τράπεζας. Βεβαίως, προσπάθειες έχουν γίνει και από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, κάποια τράπεζα της Ελλάδος, υπάρχουν και σχετικές οδηγίες και ανακοινώσεις. Αλλά φοβάμαι, κύριε Αγγελάκη, πολλές φορές χανόμαστε σε έναν κυκαιώνα μεμονωμένων και σπασμωδικών ενεργειών και όχι σε κάτι οργανωμένο.
0: Μάλιστα. Άρα χρειαζόμαστε μόρφωση και επιμόρφωση ψηφιακή. Αυτό μας λέτε, κύριε Παπαπρόδρομου.
1: Το λέω αυτό, αγαπητέ Νίκο, παραμονές, γιατί σε λίγες μέρες ξεκινά τα σχολεία μας.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα πρέπει να ξαναδούμε στη σημερινή πραγματικότητα πόσο κοντά είμαστε στην πραγματικότητα που η τεχνολογία πλέον είναι πανταχού παρούσα και εδώ έχει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση, η οργανωμένη εκπαίδευση. Από αυτήν όμως δεν εξαιρούνται και οι ενήλικες και δεν εξαιρούνται και οι οργανισμοί και οι υπάλληλοι που θα πρέπει διαρκώς να επιμορφώνονται και να θα έλεγα να ξανααναβαπίζονται, να αναβαθμίζουν ας πούμε, τις ικανότητες και δεξιότητες που έχουν την κατεύθυνση της κυβερνοασφάλειας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα πράγματα πλέον τα έχουμε ανάγκη όλοι μας.
0: Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι αυτοί εμφάνισαν ενώπιον ενός υπαλλήλου στην προκειμένη περίπτωση αντιπεριφέρεια, θα μπορούσαν να σε κάποιο δήμο ή σε οποιοδήποτε αλλού, έτσι δεν προσωποποιούμε την περίπτωση, ναι δεν το προσωποποιούμε, εμφάνισαν ένα περιβάλλον το οποίο είναι παραπλανητικό. Πίστεψε ο υπάλληλος ότι αυτό είναι το περιβάλλον της τράπεζας, έβαλε όλα τα στοιχεία αλλά ήταν σε ένα ψεύτικο περιβάλλον και έτσι εδόθηκαν οι κωδικοί, έσπασαν το σύστημα, μπήκαν αυτοί μες στην τράπεζα και πήραν τα λεφτά αυτά από την περιφέρεια, όπως και στην περίπτωση του επιχειρηματία που λέγαμε, γιατί συνέπεσαν αυτές οι δύο περιπτώσεις.
1: Τώρα παρεμπιπτόντως να πούμε ότι σε πολλές επιχειρήσεις, να πούμε πρωτοβουλίες θετικές,
0: ναι,
1: που έχουν γίνει και στο Ηράκλειο, αναφέρομαι συγκεκριμένα στο επιμελητήριο.
0: Στο επιμελητήριο βέβαια, μια πολύ εξαιρετικά χρήσιμη ήταν αυτή η μερίδα, αυτή η εκδήλωση.
1: Με αφορμή την οδηγία την NIS, έχει παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: γιατί είμαστε σε εξέλιξη, θα υλοποιηθεί αυτή η οδηγία, υλοποιείται πλέον από όλους τους οργανισμούς, πολλό δε μάλλον από τους δημόσιους οργανισμούς που είναι στις κρίσιμες υποδομές της χώρας.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει αυτό το πράγμα να το ξαναδούμε, γιατί είναι και επιτακτική ανάγκη, το επιτάσσει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι στις προτεραιότητες στρατηγικής της χώρας μας. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι οδηγός και πρωτοβουλία, σαν και αυτή του επιμελητηρίου Ηρακλείου συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση και από άλλες, και από άλλα σημεία της χώρας μας, και αυτό να είναι σε μια κοινή συλλογική προσπάθεια. Είναι συλλογική προτεραιότητα η κυβερνητική ασφάλεια. Ναι. Και φυσικά και ατομική προτεραιότητα για τον καθένα μας, αλλά και συλλογική ταυτόχρονα. Ναι. Γιατί αφορά, θα έλεγα, ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Μην ξεχνούμε, κύριε Κελάκη, ότι οι απάτες είναι το σημαντικότερο, το συνυπέστερο ατύχημα που σημαίνει αυτή τη στιγμή στον κυβερνοχώρο και δεν έχει σύνορα, δεν γνωρίζει σύνορα.
0: Ακριβώς. Κύριε Παπαπροδρόμου, άρα πρέπει και άλλοι φορείς όπως το επιμελητήριο να κάνουν παρόμοιες, να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες, ακόμα και κρατικοί φορείς, όχι μόνο ιδιωτικοί, αλλά και κρατικοί φορείς, ούτως ώστε να δώσουν μια εκπαίδευση ψηφιακή προς τον κόσμο. Αυτό.
1: Να έχει ακριβώς το χαρακτήρα της διαρκούς υποστήριξης. Mm-hmm. Ότι είμαστε εδώ ανά πάσα στιγμή για το οτιδήποτε να το υποστηρίξουμε. Αυτό έχει σχέση mm-hmm. και για την ίδια την τύχη της εθνικής οικονομίας, έχει σχέση για τη χώρα, μας και την προοπτική της. Καταλαβαίνετε ότι και ένα ευρώ να φεύγει από τη χώρα αποτελεί μια πηγή ανοιχτή και δεν έχουμε την πολυτέλεια στους καιρούς που ζούμε να γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Κρίνεται ότι το διαδίκτυο στη χώρα μας, κύριε Παπαπροδρόμου, είναι ευάλωτο σε σχέση με άλλες χώρες, ενώ περισσότερο ευάλωτο σε αυτές τις επιθέσεις από ότι. Αλλού.
1: Θα έλεγα, αν θέλουμε να αποδώσουμε την πραγματικότητα, κύριε Αγγελάκη,
0: ναι.
1: το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες γύρω από αυτό, ας πούμε, οι λεγόμενες νέες τεχνολογίες ή τεχνολογίες εχμής, έχουν δημιουργήσει ένα κοινό περιβάλλον, ένα κοινό παγκόσμιο περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θεωρώ τις στρωτότητες και τις ευαλωτότητες επίσης κοινές. Δεν το διακρίνω, δεν το ξεχωρίζω αυτό αν είναι στη χώρα μας, αν είναι στη διπλανή χώρα, αν είναι πιο πέρα. Γιατί ακριβώς έχει ανατρέψει, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για ανατρεπτικές τεχνολογίες όπου η τοπικότητα έχει καταργηθεί επί της ουσίας. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε.
0: Ναι, βέβαια. Μιλάμε για παγκοσμιότητα πλέον.
1: Ακριβώς. Μάλιστα, η χαρακτηριστική δήλωση του Γενικού Γραμματέα των ΟΗΕ πρόσφατη για την τεχνολογία, την τεχνής νοημοσύνης, ότι ξεπερνάει τους ρυθμούς που κινούνται οι θεσμικές, έτσι, η θεσμική θωράκιση, οι ταχύτητες με τις οποίες κινούνται τα κράτη ή οι οργανισμοί για να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αργή η ταχύτητα προσαρμογής την ώρα που η τεχνολογία ξεπερνάει τα πάντα.
0: Mm.
1: Αυτή η ταχύτητα είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση και θα πρέπει να το δουν και οι πολιτικοί οργανισμοί στην ατζέντα τους που διαμορφώνουν οτιδήποτε. Ότι πλέον αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο, δηλαδή ο οργανισμός, η χώρα εκείνη η οποία θα μπορεί γρηγορότερα να ανταποκριθεί, γρηγορότερα να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις και να αυξήσει τις θετικές επιπτώσεις, αυτή θα έχει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό είναι ουσιαστικά το στοιχείο. Γι' αυτό έχει σημασία σε όλους τους κλάδους, έτσι, και οριζόντια και σε όλους τους κλάδους, είτε στον τουρισμό αφορά, είτε στην οικονομία, είτε στο επιχειρήν γενικότερα, είτε στους δημόσιους οργανισμούς που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την ευημερία μιας χώρας. Γιατί αυτό το πράγμα, για αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αν δεν το καταλάβουμε και δεν το κατανοήσουμε, δεν θα γίνει ποτέ και θα επαναλαμβάνεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαπροδρόμου, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε επί του θέματος.
1: Εγώ θα έλεγα με αφορμή αυτά τα περιστατικά γενικότερα, θα πρέπει οι οργανισμοί να αναθεωρήσουν τις πολιτικές που εφαρμόζουν στα θέματα κυβερνοασφάλειας. Το ερώτημα είναι αν έχουν ανακολουθούν πολιτικές κυβερνοασφάλειας. Αυτό πρέπει να δοθεί απάντηση. Τι περιλαμβάνουν αυτές οι πολιτικές, πώς υλοποιούνται, πόσο ενημερώνονται τακτικά οι υπάλληλοι για όλα αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να προστατευόμαστε και να χαρακτηριζόμαστε καλύτερα. Αυτά οφείλουν να δώσουν απαντήσεις οι αρμόδιοι, πέρα από την έρευνα που θα διεξαχθεί και θα διεξάγεται. Επίσης, εκείνο που λέω πάντοτε, να καταγγέλουμε τα περιστατικά. Και αυτά είναι υποχρέωσή μας να το καταγγείλουμε για να μπορέσουν και οι αρχές να προχωρήσουν στις εξυπνιάσεις των υποθέσεων, κάτι το οποίο το κάνουν πολλές φορές αυτό το πράγμα, αλλά θέλει δική μας συνεργασία και βοήθεια.
0: Κύριε Παπαπροδρόμου, να σας ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σημαντική, κύριε Παπαπροδρόμου.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Πρέπει να εντάξουμε στη ζωή μας την ψηφιακή μόρφωση και επιμόρφωση, όπως είπα και προηγουμένως. Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα από τα όσα μας είπε ο κύριος Παπαπροδρόμου σήμερα, γιατί ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή που έχει γίνει πια μέρος της ζωής μας, για να μην πω όλη η ζωή μας.

Βαδίζοντας λοιπόν στην ψηφιακή εποχή του 21ου αιώνα, βαδίζουμε και προς τη νέα απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά, αγαπητοί φίλοι, θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας για άλλη μια φορά. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε ξαναμιλήσει και ήταν παρόμοιο το θέμα. Τότε ήταν για τις συνθήκες μεταγωγής των μεταναστών. Τώρα είναι για το γεγονός ότι αστυνομικοί μεταφέρουν τους μετανάστες ενώ δεν θα έπρεπε. Και μιλάω βέβαια για τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Πικράκη, με τον οποίο θα συζητήσουμε το θέμα της ανακοίνωσης που έβγαλαν όλα τα σωματεία των αστυνομικών της Κρήτης και λένε σταματήστε τους αστυνομικούς από τις μεταγωγές των μεταναστών. Υπάρχει πρόβλημα πλήρωσης για άλλες υποθέσεις, να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει προσωπικό για να καλύπτει κενά που θα έπρεπε να καλύπτουν λιμενικοί. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Πικράκη. Κύριε Πικράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κύριε Πικράκη, δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν μερικούς μήνες είχατε βγάλει πάλι μια ανακοίνωση και την είχαμε συζητήσει σχετικά με τις συνθήκες μεταγωγής των μεταναστών. Εκεί μέσα σε κάτι μεταγωγικά του στρατού, όρθιοι αστυνομικοί, ξαπλωμένοι μαζί με τους μετανάστες, συνθήκες απαράδεκτες. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύουν ακόμα αυτές τις συνθήκες και αν είναι αυτό το οποίο σας έκανε να βγάλετε την καινούργια ανακοίνωση.
1: Κοιτάξτε, ενώ περάσαν τόσοι μήνες όπως λέτε, ενώ το πρόβλημα είναι υπαρκτό, το ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας με τις αυξημένες δωρεές από τα νότια παράλια της Κρήτης, δυστυχώς η πολιτεία για μια φορά είναι ανέτοιμη, το Υπουργείο Μετανάστευσης κυρίως, διότι αν ήταν πρωτοφανές θα μπορούσαμε να δείξουμε μια ανοχή, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει διαχειριστεί πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς η Κρήτη έχει αφαιθεί στο έρμεο το ροών αυτών. Δεν υπάρχουν ενισχύσεις, ειδικότερα στο λιμενικό σώμα, διότι οι ροές είναι μέσω θαλάσσης, οπότε το κύριο φορτίο πέφτει στο λιμενικό σώμα. Οι συνάδελφοί μας λιμενικοί έχουν φτάσει στα όρια τους. Καθημερινά στηβάζονται στο λιμεναρχείο του Ηρακλείου εκατοντάδες μετανάστες, οι οποίοι φυλάσσονται από ελάχιστο προσωπικό και συνέχεια καλούνται να τους μεταγάγουν είτε στα Χανιά είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Το φορτίο αυτό μετατοπίστηκε το τελευταίο διάστημα και στην ελληνική αστυνομία και όλο αυτό χωρίς να έχουμε ενισχυθεί ούτε με ένα αστυνομικό παραπάνω ή ένα λιμενικό, οι οποίοι προορίζονται για το σκοπό αυτό. Mm-hmm. Και όπως όλοι καλά ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί πάρα πολλά χρήματα για τη διαχείριση αυτών των ροών, θα μπορούσε το Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει προσλήψεις προσωπικού που να ασχολούνται μόνο για αυτό το κομμάτι, να μην επιβαρύνει τις ίδιες οι ίδιες αστυνομικές δυνάμεις μέσω μιας πολύ δύσκολης τουριστικής περίοδου, το οποίο σημαίνει ότι θα κάνουμε εκτόσεις και από την αστυνόμευση, αλλά και από τον τουρισμό και από τα καθήκοντα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε μια προχειρότητα, κανείς δεν ενημερώνει για το τι θα γίνει. Οι συνάδελφοί μας μεταγάγουν εκατοντάδες μετανάστες σε σημεία που μαθαίνουν για τελευταία στιγμή. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε μια κοινή επιστολή προς την πολιτική και φυσική ηγεσία, το σύνολο των αστυνομικών της Κρήτης, να χτυπήσουμε λίγο το καμπανάκι του κινδύνου, διότι αν συνεχιστεί αυτό θα προσφύγουμε και σε άλλα μέσα.
0: Όταν λέτε σε άλλα μέσα, τι εννοείτε, ας πούμε θα κάνετε κάποιες κινητοποιήσεις?
1: Εντάξει, θα χρειαστεί να προσφύγουμε και στη δικαιοσύνη. Όταν εμείς διαπιστώσουμε ότι οι συνάδελφοί μας είτε κινδυνεύουν οι ίδιοι, διότι πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν περάσει ούτε τις απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις, θα πρέπει και εμείς να λάβουμε τα μέτρα μας. Επίσης δεν πρέπει να κάνουμε εκτός την αστυνόμευση, που πρέπει να μας αφορά όλους τους πολίτες του Ηρακλείου και της Κρήτης. Διότι όταν καλούμαστε να κάνουμε τέτοιες τόσο μεγάλες μεταγωγές, σίγουρα τα αστυνομικοί αυτοί θα λείψουν από τους δρόμους και από την περιπολία, κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους, ειδικότερα με την εγκληματικότητα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε προς το κομμάτι αυτό. Η παρουσία της αστυνομίας να είναι έξω στους δρόμους, στην περιπολία, αλλά και στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, και όχι να βοηθήσουμε προς το κομμάτι αυτό. Η παρουσία της αστυνομίας να είναι έξω στους δρόμους, στην περιπολία, αλλά και στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας,

0: δουλειά. Δεν ξέρω που θα πάει αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να κρατήσει η Κρήτη αυτό το φορτίο, αν δεν ενισχυθεί όπως πρέπει. Και όπως είπα στην αρχή, υπάρχουν οι πόροι για να γίνει αυτό. Ας τους χρησιμοποιήσει το αρμόδιο Υπουργείο, όχι να μεταβάζει το πρόβλημα σε αστυνομία και λιμενικό. Διότι έχουμε πάρα πολλά άλλα καθήκοντα τα οποία μένουν πίσω.
1: Άρα, η ιδανική περίπτωση για να λυθεί το θέμα είναι να ενισχυθεί το λιμενικό, να κάνει αυτό τις μεταγωγές και εσείς να ενισχυθείτε για να μπορέσετε να καλύψετε ακόμα περισσότερο καλύτερα την αστυνόμευση της Κρήτης. Σε αυτό το συμπέρασμα τουλάχιστον καταλήγω από αυτά που λέτε.
0: Σωστά. Χρειαστεί κάποια συνδρομή. Φυσικά θα την παρέχουμε στο λιμενικό, που είναι μια υπηρεσία που είναι πραγματικά πολύ κοντά σε εμάς.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε, δεν αφορά το κομμάτι αυτό, αλλά θα πρέπει να γίνει με τις απαραίτητες δυνάμεις. Αλλά αν ενισχυθεί το λιμενικό με το κατάλληλο προσωπικό, δεν θα χρειαστεί και τη συνδρομή της αστυνομίας, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου υπήρχε μια οργανωμένη διαχείριση των ροών αυτών. Και όχι αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα, να στηβάζονται εκατοντάδες άνθρωποι σε συνθήκες πραγματικά απαράδεκτες και μέσα σε αυτούς και συνάδελφοι, οι οποίοι κινδυνεύουν και τη σωματική τους ακαιρεότητα και την υγεία τους, αλλά και πάντα επιφυλάσσει ένας κίνδυνος κατά τη μεταγωγή, διότι καλώς ή κακώς τυπικά κρατούμενοι είναι κατά τις μεταγωγές τους, οπότε θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή.
1: Και μια και έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε, κύριε Πικράκη, να μας πείτε τη δική σας εκτίμηση για τη γενική εικόνα της εγκληματικότητας στην Κρήτη σήμερα από την πλευρά των αστυνομικών. Έχουν φτιάξει τα πράγματα, είναι χειρότερα τα πράγματα, πώς τα αντιμετωπίζετε?
0: Εντάξει, Κρήτη είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Έχουμε εγκληματικότητα η οποία δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Παρά αυτό υπάρχει εμπειρία από τους αστυνομικούς της Κρήτης και όπως βλέπουμε όλοι μας, έχουμε σημειώσει πολύ μεγάλες επιτυχίες σε πάρα πολλά επίπεδα. Πλην όμως βλέπουμε και το τελευταίο διάστημα ότι η εγκληματικότητα αλλάζει μορφή, πάρα πολλές απάτες πρέπει ο κόσμος να προσέχει ιδιαιτέρως, διότι πλέον είναι ηλεκτρονικές. Το οποίο πρέπει να γίνει μια πολύ καλή ενημέρωση, γίνεται από το Υπουργείο μας, θα πρέπει και εσείς και όλοι όσοι έχουν βήμα να το μεταδώσουν στους πολίτες ώστε να μην πέφτουν τόσο εύκολα θύματα. Κοιτάξτε, η Κρήτη πάντα είχε εγκληματικότητα. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει αλλάξει και η μορφή και η αστυνομία, έχει εξυγχρονιστεί και στο νησί μας. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Βέβαια το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, οπότε εμείς πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο. Οπότε θέλουμε και τη βοήθεια της πολιτείας στο κομμάτι αυτό, τόσο με προσωπικό αλλά και υλικοτεχνική υποδομή.
1: Κύριε Πικράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας προσφέρατε, για τη συζήτηση αυτή και εύχομαι να έχετε υγεία και εσείς και οι συνάδελφοί σας να αποδίδετε στο έργο σας. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: σας μέρα. Γεια σας.

ήταν ο πρόεδρος των αστυνομικών του Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Πικράκης. Συζητήσαμε το θέμα αυτό της απασχόλησης αστυνομικών στις μεταγωγές μεταναστών ως μειόφυλαν, θα λέγαμε, γιατί όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο κύριος Πικράκης, εφόσον η υπόθεση της μετανάστευσης είναι θέμα του λιμενικού και η διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών είναι υποχρέωση των λιμενικών. Όμως αυτό θα πρέπει να το λύσει η κυβέρνηση. Το γνωρίζουν και οι λιμενικοί και εξάλλου πολλές φορές και με τον κύριο Σφαχιανάκη που έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, αυτό επισημαίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Εάν στο λιμενικό υπήρχε προσωπικό, τις μεταγωγές θα τις έκαναν οι άντρες του λιμενικού, δεν θα χρειαζόταν να απασχολούν αστυνομικούς σε συστηματικό τρόπο. Γιατί όπως είπε ο κύριος Πικράκης, δεν έχουν αντίρρηση, ας πούμε, σε κάποια περίπτωση να μπορέσουν να βοηθήσουν, να συνδράμουν. Αλλά όχι με συστηματικό τρόπο όπως γίνεται σήμερα, διότι απασχολείται προσωπικό αστυνομικών που θα μπορούσαν να απασχοληθούν σε άλλες υποθέσεις, να το πούμε έτσι.

περισσότερα για τα όσα θα ανακοινωθούν πρόσφατα στη, όχι πρόσφατα, στο άμεσο μέλλον, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πακέτο μέτρων τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027, λέει η ΕΡΤ News, στο επίκεντρο φόροι, οικογένειες, αγρότες και ενέργεια. Και λέει η δημοσίευση πακέτο νέων μέτρων συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στο νέο πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, διορθώσεις στον τρόπο φορολόγησης με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών και των αγροτών. Παράλληλα, θα προχωρήσουν και οι ήδη δρομολογημένες παρεμβάσεις συνολικού ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αφορούν την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, τη νέα φορολογική κλίμακα για τους επαγγελματίες, τον μηδενικό ένφια σε 2.700 περιοχές, τις αυξήσεις στους μισθούς, αλλά και τις μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας στα ενοίκια. Το συνολικό πακέτο, λέει η δημοσίευση, προστίθενται και τα στοχευμένα προγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και του αυξημένου ενεργειακού και μεταφορικού κόστους. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην ενέργεια. Η άνοδος της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου δημιουργεί νέες πιέσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Οικονομικό Επιτελείο, η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου έχει επιβαρύνει σημαντικά το ευρωπαϊκό ενεργειακό κόστος. Σε αυτό το περιβάλλον, η ενεργειακή πολιτική και η αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών εργαλείων αποκτούν αυξημένη σημασία.

Dirt News έβγαλε και εξέλιξη σχετικά με τη συμφωνία, την Ελληνοϊταλική συμφωνία για τις δύο φρεγάτες Μπεργαμίνη και τι προβλέπει αυτή η συμφωνία. Αναφέρει λοιπόν ότι η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM, κλάσης Μπεργαμίνη, πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Η εφαρμοστική ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη Ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας και της Δήλωσης Προθέσεων για την Απόκτηση των Ιταλικών Φρεγατών που υπογράφηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου στη Λασπέτσια της Ιταλίας κατά τη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον κύριο Κροσέτο. Με την εφαρμοστική ρύθμιση οριστικοποιούνται οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο πρώτων φρεγατών τύπου FREM. Συγκεκριμένα καθορίζεται η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάσταση και το χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης και ένταξης των πλοίων στο πολεμικό ναυτικό. Η αρχική και εν συνεχεία υποστήριξη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των μονάδων. Η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Η πρόσκτηση των δύο φρεγατών FREM με δυνατότητα πρόσκτησης επιπλέον πλοίων μελλοντικά μαζί με τις τέσσερις φρεγάτες τύπου FDI και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου MECO δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

και όπως στην αρχή της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, το πρώτο μας τραγούδι ήταν σε έναν άνθρωπο του ελληνικού τραγουδιού που έφυγε από τη ζωή χθες, στον Δημήτρη Κόκοτα, γιο του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, δύο φωνές που έλαμψαν στο ελληνικό πεντάγραμμο, πατέρας και γιος. Θα κλείσουμε με την απώλεια μιας άλλης μεγάλης φωνής του διεθνούς πεντάγραμμου, που και αυτή κατά σύμπτωση έφυγε χθες, και μιλάμε βέβαια για την Ντόλι Πάρτον. Και πάντα ενημερωμένη η Wikipedia, και το λέω αυτό διότι ήδη έχει καταχωρήσει την ημερομηνία θανάτου της, αναφέρει για την Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον. 19 Ιανουαρίου του 1946 γεννήθηκε, πέθανε στις 25 Αυγούστου του 2026. Ήταν Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας, γνωστή κυρίως για το έργο της στην country μουσική. Και λέει η Wikipedia, η Πάρτον θεωρείται η σπουδαιότερη country τραγουδίστρια όλων των εποχών, έχοντας καταφέρει επιτυχίες στο επίσημο Billboard Country των Ηνωμένων Πολιτειών, 25 επιτυχίες, ενώ 41 άλμπουμ της έχουν φτάσει στη δεκάδα των πιο εμπορικών country άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη της country. Μέσα στα τελευταία 60 χρόνια, 110 τραγούδια της έχουν καταφέρει να φιγουράρουν στις λίστες country επιτυχιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και διεθνώς. Είχε πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως από το 1964 μέχρι σήμερα. Έχει βραβευτεί με 9 βραβεία Grammy, 2 υποψηφιότητες στα βραβεία Oscar, 10 βραβεία CMA, 7 βραβεία από την Ακαδημία Country Μουσικής, 3 βραβεία Αμερικανικής Μουσικής, και έχει λάβει επίσης υποψηφιότητες για βραβεία Tony και Emmy για το έργο της στην Υποκριτική. Να κάνουμε και μία αναφορά στην Ντόλι Πάρτον ως ηθοποιού. Έχει ξεχωρίσει η συμμετοχή της σε βραβευμένες ταινίες, λέει η Wikipedia, όπως το 9 to 5, 9 με 5, λέω τους ελληνικούς τίτλους, το καλύτερο πορνείο του Τέξας, γκρίνια μεταμουσικής και ανθισμένες μανόλιες. Και στον επιχειρηματικό τομέα η Πάρτον έχει καταφέρει να χτίσει ένα κολοσσό επικερδών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και το Dollywood, μια αλυσίδα θεματικών πάρκων και τουριστικών εγκαταστάσεων που καταλαμβάνουν τεράστια έκταση στο Τενεσί και δέχονται ετησίως εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Θα παραδώσουμε λοιπόν το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα στην όμορφη ημέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της σημερινής επικαιρότητας, μέχρι αυτή την ώρα βεβαίως, γιατί η ημέρα είναι σε εξέλιξη. Σταθήκαμε στο αεροδρόμιο το καινούριο του Καστελίου, συνομιλώντας με τον Δήμαρχο του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας ανήκει χωρικά το νέο αεροδρόμιο, το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου, και για τη διεκδίκηση στις αποζημιώσεις της ΔΑΗΚ που έχει γύρει ο Δήμος, λόγω της μετάθεσης έναρξης, της επίσημης ημερομηνίας έναρξης του αεροδρομίου κατά 2 χρόνια. Διαφυγόντα κέρδη διεκδίκησε ο ΔΑΗΚ, ο οργανισμός που διαχειρίζει το αεροδρόμιο, διαφυγόντα κέρδη να διεκδικεί και ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, και από τα χρήματα αυτά που εφόσον τα πάρει θα προχωρήσει σε έργα υποδομής γύρω από το αεροδρόμιο, από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας, ο κύριος Γιγέρογλου, τον οποίο φιλοξενήσαμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Επίσης, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον ειδικό κυβερνό ασφάλειας, για το πώς οι επιτίδιοι αυτοί μπόρεσαν και έκλεψαν το λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης, αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου και ενός επιχειρηματία.
μας εξήγησε τον μηχανισμό, αλλά αυτό που μας τόνισε είναι ότι χρειαζόμαστε μόρφωση και επιμόρφωση ψηφιακή σε όλα τα επίπεδα για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις περιπτώσεις κυβερνοεπίθεσης. Και συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Πικράκη, για την διαμαρτυρία την οποία έχουν εκφράσει και γραπτός βεβαίως οι αστυνομικοί της Κρήτης, όλης της Κρήτης, να μην συμμετέχουν στις μεταγωγές των μεταναστών, γιατί αυτό, να το πούμε κοινώς, δεν είναι δουλειά τους. Και έτσι στερούνται ανθρώπινοι πόροι από τις άλλες αστυνομικές υποθέσεις. Και όπως είπαμε, θα κλείσουμε την εκπομπή μας με Dolly Parton και το περίφημο Jolene. Να περάσετε μια όμορφη μέρα, να έχετε όμορφες μέρες στη ζωή σας. Γεια σας.